μπορείς στον κόσμο αυτό, κι αν τόσο θες να κάνεις μια παρία. Δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό,

0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Στους 97,8.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Παρατηρώντας σήμερα νωρίτερα το απόγευμα, το περίφημο σαν σήμερα, κοιτώντας λοιπόν τις γεννήσεις, τους θανάτους αλλά και τα γεγονότα στην ιστορία της μουσικής, ανακάλυψα ότι στις 11 Μαρτίου του 1921 ήρθε στον κόσμο ο βασιλιάς του τάγκο. Αναμφισβήτητα ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες του τάγκο. Αυτός μαζί με τον Κάρλος Γκαρντέλ. Ο Άστορ Πιατσόλα. Γεννήθηκε λοιπόν στις 11 Μαρτίου του 1921 στο Μάρ ντε Πλάτα της Αργεντινής. Οι γονείς του, Βισέντε Νονίνο Πιατσόλα και Ασούντα Μανέτη, ήταν μετανάστες από την Ιταλία. Σε ηλικία 4 ετών μετακομίζουν οικογενειακώς στη Νέα Υόρκη. Ακούγοντας τους δίσκους του πατέρα του, έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με το παραδοσιακό αργεντίνικο τάγκο, τη τζαζ αλλά και την κλασική μουσική. Όταν ο Άστορ Πιατσόλα είναι 8 ετών, ο πατέρας του του δωρίζει ένα μπαντονεόν, στο οποίο σύντομα ξετυλίγει το ταλέντο του. Η γνωριμία του με τον Κάρλος Γκαρντέλ, αργότερα εξέχουσα φυσιογνωμία του αργεντινικού τάγκο, ήταν καθοριστική για την εξέλιξή του.

Αφιέρωμα λοιπόν απόψε όχι στο τάγκο, αλλά στον βασιλιά του τάγκο. Αφιέρωμα στον Άστορ Πανταλεόν Πιατσόλα, που γεννήθηκε όπως σας είπα στις 11 Μαρτίου του 1921 στο Μάρντελ Πλάτα της Αργεντινής, αλλά πέρασε τα παιδικά του χρόνια στη Νέα Υόρκη. Όταν έγινε 8 ετών, ο πατέρας του χαρίζει ένα μπαντονεόν αγορασμένο από ένα χειροδανιστήριο έναντι 19 δολαρίων. Αρχίζει μαθήματα και σε ηλικία μόλις 10 ετών ηχογραφεί τον πρώτο του δίσκο σε στούντιο της Νέας Υόρκης. Για τις επόμενες λοιπόν 2 ώρες θα πάμε με τις μελωδίες του Άστορ Πιατσόλα. Με τις δικές του μελωδίες, με τις μελωδίες του οι οποίες έγιναν τραγούδια από γνωστούς ερμηνευτές.

Στούντιο 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις αγαπημένες σας μελωδίες από τον Άστορ Πιατσόλα.

Καλησπέρα Κωνσταντίνε, γεια σου Γιάννη, καλώς ήρθες Μαρία. Καλησπέρα στην Ρίτσα, στην Λίτσα, στην Μάγδα. Γεια σου Νίκο με το Oblivion. Εβίτα, τέλεια η βραδιά. Τέλειος και ο Άστορ. Γεια σου Μέρη, καλησπέρα και σε σένα Δημήτρη. Αφιέρωμα στον Άστορ Πιατσόλα απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο, που το 1933 ξεκινά να μελετά μουσική κοντά σε έναν από τους μαθητές του Ραχμάνινοφ, τον Μπέλα Βίλτα, για τον οποίο ο Πιατσόλα είχε πει: «Μαζί του έμαθα να αγαπώ τον Μπαχ». Λίγο καιρό αργότερα γνωρίζει τον Κάρλος Γκαρντέλ, με τον οποίο θα γίνει στενός οικογενειακός φίλος και παίρνει μέρος μαζί του στην ταινία «Ελ Δία και Μεκιέρας», μια ταινία σταθμό

για την ιστορία του τάγκο. Το 1936 επιστρέφουν οικογενειακώς στην Αργεντινή και εκεί ανακαλύπτει ακούγοντας ραδιόφωνο το βιολί και τον ήχο του Ελβίνο Βαντάρο, που έμελε αργότερα να γίνει ένας από τους μουσικούς της ορχήστρας του. Η αγάπη του για αυτό το εναλλακτικό ύφος τάγκο τον ενθαρρύνει να μετακομίσει μόνιμα στο Buenos Aires το 1938 σε ηλικία μόλις 17 χρονών. Τον επόμενο χρόνο, άλλη μια γνωριμία σταθμός στη ζωή του. Κερδίζει μια θέση στην καλύτερη ορχήστρα τάγκο της εποχής και εκεί γνωρίζει μερικούς από τους καλύτερους μουσικούς μπαντονεών και κυρίως τον Πιτσούκο, έναν άνθρωπο που ο ίδιος αναγνωρίζει ως τον μεγάλο δασκαλό του.

Σε ηλικία λοιπόν 18 ετών, ο Άστορ Πιατσόλα στο Buenos Aires θα γνωρίσει τον Πιτσούκο, έναν από τους καλύτερους μουσικούς μπατονεών και ταυτόχρονα, όπως έλεγε τουλάχιστον ο ίδιος, τον μεγάλο δασκαλό του. Το μπατονεών, μακρινό συγγενής του ακορντεόν, ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Αργεντινή, έχει σημαντικό ρόλο σε μια ορχήστρα η οποία παίζει τάγκο. Το μπαντονεόν, το οποίο ονομάστηκε έτσι από τον εφευρέτη του, τον Γερμανό Heinrich Band, κατασκευάστηκε αρχικά ως όργανο για εκκλησιαστική μουσική, αλλά και καθημερινή λαϊκή μουσική. Και οι Γερμανοί μετανάστες το μετέφεραν στην Αργεντινή στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου ενσωματώθηκε στην ντόπια μουσική. Σε αντίθεση με το ακορντεόν, το μπαντονεόν δεν έχει πλήκτρα όπως του πιάνου, αλλά κουμπιά και από τις δύο πλευρές. Ο Αργεντινός λοιπόν συνθέτης, Άστορ Πιατσόλα, είναι ο πιο γνωστός βιρτουόζος του μπαντονεόν.

Το Vuelvo al Sur, στην πρώτη από τις τρεις φορές που θα ακούσουμε στο απόψινο αφιέρωμα. Εδώ το ακούμε σε remix από το Scoop, αφιερωμένο στον Νίκο. Θα το ακούσουμε και σαν διασκευή. Και φυσικά αργότερα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε και την αυθεντική του εκτέλεση. Το Vuelvo al Sur ακούστηκε στην ταινία Sur, ένα αργεντίνικο δράμα παραγωγής του 1988, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Φεστιβάλ των Κανών στην Γαλλία, με τη μουσική φυσικά να υπογράφει ο Άστρο Πιατσόλα. Βρισκόμαστε ακόμη στα χρόνια που ο Πιατσόλα σε νεαρή ηλικία βρίσκεται στο Buenos Aires, όπου μαθητεύει κοντά στον γνωστό αργεντίνο συνθέτη Αλμπέρτο Χιναστέρα. Δουλεύει με διάφορες ορχήστρες, συνεχίζει τις σπουδές του, παντρεύεται και αποκτά δύο παιδιά. Ο ήχος των ενορχιστρώσεών του είναι ήδη πολύ διαφορετικός από εκείνον του παραδοσιακού τάγκο, για να αποκτήσει την καλλιτεχνική ελευθερία να εξερευνήσει τη μουσική του. Σχηματίζει το 1946 την πρώτη δική του ορχήστρα και συνθέτει το Eldas 5, το οποίο θεωρείται ουσιαστικά το πρώτο του τάγκο. Τρία χρόνια αργότερα, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 40, αισθάνεται ότι το τάγκο και τον παντονεόν τον περιορίζουν μουσικά. Στρέφεται στη τζαζ, συνεχίζει τις σπουδές και τις μουσικές του αναζητήσεις και αποκηρύσσει σχεδόν το τάγκο. Εντελώς ή τουλάχιστον αρνείται να ακολουθήσει τη φόρμα που ήταν τότε αποδεκτή ως τάγκο. Με ρεμίξ θα συνεχίσουμε στο Λούνα του Άστρο Πιατσόλα, από Alex Kidd.

Το 1954 ο Άστορ Πιατσόλα θα συνθέσει την Συμφωνία του Buenos Aires. Θα συμμετάσχει σε διαγωνισμό και θα κερδίσει υποτροφία για να μαθητεύσει στο Παρίσι δίπλα στην διάσημη συνθέτρια Νάντια Μπουλανζέ. Έτσι θα μετακομίσει λοιπόν το 1954 στο Παρίσι για να συναντήσει την Νάντια Μπουλανζέ, η οποία εκείνη την εποχή θεωρείται η μεγαλύτερη δασκάλα μουσικής στον κόσμο. Στην αρχή της κρύβει το μουσικό παρελθόν του ως τανγκέρο, καθώς και τη δεξιότητά του στον παντονεόν, όμως σε μια στιγμή αδυναμίας της παίζει το τάγκο του που είχε γράψει πρόσφατα και μετά από την ερμηνεία του η Μπουλανζέ θα του πει: «Άστορ, τα κομμάτια κλασικής μουσικής που γράφεις είναι καλογραμμένα. Όμως ο πραγματικός Πιατσόλα είναι εδώ. Μην τον εγκαταλείψεις ποτέ ξανά». Από εκείνη τη στιγμή, ο Πιατσόλα καταλαβαίνει πως δεν χρειάζεται να διαλέξει. Θα έβρισκε τρόπο να συνδυάσει τη δομή της κλασικής μουσικής με το πάθος που έκρυβε μέσα του το τάγκο.

Καλησπέρα και σε σένα Γιάννη με το Λιμπερτάγκο. Φυσικά αυτό είναι το μουσικό θέμα του Άστρο Πιατσόλα που έχετε διαλέξει περισσότερο απόψε. Γεια σου Ζωή, καλησπέρα και σε σένα Καλλιόπη, καλησπέρα Κωνσταντίνε, γεια σου Λεωνίδα. Αγαπημένος από ό,τι βλέπω, ο Άστρο Πιατσόλα. Καλησπέρα και σε σένα Ελπίδα, γεια σου Δημήτρη. Καλώς ήρθες Ηλία, επίσης με το Λιμπερτάγκο. Γεια σου Δήμο, τέλη δεκαετίας 70 μου λέει, νομίζω 78 ή 79, είδα μαζί με τον πατέρα μου στο Παρίσι live συναυλία του Άστρο Πιατσόλα. Ήταν μια θεϊκή βραδιά. Τα λόγια δεν μπορούν να την περιγράψουν. Καλή συνέχεια και σε σένα Δήμο στην Κοπενχάγη.

Όλοι ψηλά λοιπόν στις δικές σας προτιμήσεις απόψε το Libertango που Άστορ Πιατσόλα έγραψε το 1974 στο Μιλάνο και ο τίτλος του προκύπτει από τις λέξεις Libertad, ελευθερία δηλαδή στα ισπανικά, και το Tango. Με τον τίτλο αυτό ο Πιατσόλα δείχνει την μετακίνησή του από το κλασικό Tango στο Tango Nuevo.

Νουέβο τάγκο λοιπόν, το νέο τάγκο. Ο όρος που καθιερώθηκε ως επαναστατικός από τον Άστορ Πιατσόλα για την εξέλιξη της μουσικής της Αργεντινής. Η σύνθεση του Λιμπερτάγκο έγινε όπως είπαμε το 1974 στο Μιλάνο, στα χρόνια που εγκαταστάθηκε ο Πιατσόλα στην Ιταλική Βόλη. Πολλοί λένε ότι αυτό το διάστημα ήταν το καλύτερο της καριέρας του. Εκεί όμως θα έχει την ευκαιρία να έλθει κοντά και με Ιταλούς καλλιτέχνες, όπως για παράδειγμα την Μίλβα, την οποία πραγματικά ξεχώριζε. Για την Μίλβα, ο Άστορ έλεγε ότι ήταν η αγαπημένη του ερμηνεύτρια, ότι η φωνή της ήταν από μόνη της ένα μουσικό όργανο, ένα μουσικό όργανο το οποίο είχε μάλιστα χρώματα τόσο από σαξόφωνο όσο και από τσέλο. Ο Άστορ Πιατσόλα με την Μίλβα εμφανίστηκαν αρκετές φορές μαζί. Ιστορική όμως έχει μείνει η εμφάνισή τους μαζί το 1986.

Η εμφάνιση λοιπόν του Άστρο Πιατσόλα με την Μίλβα το 1986 στην Ρώμη, που έχει μείνει στην ιστορία. Και μία διασκευή του Άστρο Πιατσόλα για τη συνέχεια, όχι σε δικό του μουσικό θέμα, αλλά στο περίφημο El Choclo, του επίσης Αργεντίνου συνθέτη Άγγελ Βιβόλτο.

El Choclo λοιπόν, στα ισπανικά ή Kiss of Fire στα αγγλικά. Σύνθεση του Άγχελ Βιβόλτο από το 1903 και το Buenos Aires. El Choclo ήταν το παρατσούκλι, το προσωνύμιο ενός ανθρώπου της νύχτας. Εκεί στο Buenos Aires, ο οποίος κατάφερε να γίνει μέχρι και τραγούδι. Απόψε στη διασκευή που του έκανε ο Άστρο Πιατσόλα.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αφιέρωμα στον Άστορ Πιατσόλα απόψε, στο αληθινό ραδιόφωνο. El Gran Astor, όπως τουλάχιστον τον λένε στην Αργεντινή. Ο βασιλιάς του τάγκο. Με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο, atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, για τις αγαπημένες σας μελωδίες από τον Άστορ Πιατσόλα. Για τον οποίον σας έλεγα ότι κομβικές για την καριέρα του ήταν οι συναντήσεις του τόσο με τον Κάρλος Γκαρντέλ, όσο και με τον άλλο σπουδαίο Αργεντίνο συνθέτη, τον Χιν Αστέρα. Εκεί όμως που πραγματικά άλλαξε η ζωή του ήταν στο Παρίσι, κοντά στη Γαλλίδα συνθέτρια και μαέστρο Νάντια Μπουλάνζε. Εκείνη λοιπόν αλλάζει τη ζωή του μέσα σε μία ημέρα. Όπως έλεγε ο ίδιος ο Πιατσόλα, όταν τη συνάντησα, της έδειξα συμφωνίες και σονάτες μου με το κιλό. Άρχισε να τις διαβάζει και ξαφνικά είπε το εξής φρικτό: είναι πολύ καλογραμμένα. Και σταμάτησε βάζοντας μια μεγάλη τελεία, τεράστια σαν μπάλα ποδοσφαίρου. Μετά από λίγο μου είπε: εδώ είσαι σαν τον Στραμβίνσκι, σαν τον Μπάρτοκ, σαν τον Ραβέλ, αλλά ξέρεις τι, δεν βρίσκω τον Πιατσόλα πουθενά εδώ. Μετά άρχισε να διερευνά την προσωπική μου ζωή. Τι έκανα, τι έπαιζα, τι δεν έπαιζα, αν ήμουν εργένης, αν ήμουν με κάποια γυναίκα, ήταν σαν πράκτορας του FBI. Τελικά αναγκάστηκα να της πω με ντροπή ότι ήμουν μουσικός του τάγκο. Μάλιστα στο τέλος της αποκάλυψα ότι έπαιζα σε νυχτερινό κέντρο. Βλέπετε, δεν ήθελα να πω ότι έπαιζα μουσική σε καμπαρέ. Η Μπουλάνζε του είπε: νυχτερινό κέντρο, ναι, δηλαδή καμπαρέ, έτσι δεν είναι? Ναι, απάντησα, είπε ο Πιατσόλα και σκέφτηκα: θα τη χτυπήσω αυτή τη γυναίκα με ένα ραδιόφωνο στο κεφάλι. Δεν ήταν εύκολο να της πει κάποιος ψέματα. Συνέχισε όμως να ρωτάει: λες ότι δεν είσαι πιανίστας, τι όργανο παίζεις τότε? Εγώ, λέει ο Πιατσόλα, δεν ήθελα να της πω ότι έπαιζα μπαντονεόν, γιατί σκέφτηκα ότι θα με ρίξει κάτω από τον τέταρτο όροφο. Τελικά ομολόγησα και μου ζήτησε να της παίξω λίγα μέτρα από κάποιο δικό μου τάγκο. Άνοιξε ξαφνικά τα μάτια, μου άρπαξε το χέρι και μου είπε: βρε χαζέ, αυτός είναι ο Πιατσόλα. Ύστερα πήρα όλη τη μουσική που είχα συνθέσει 10 χρόνια της ζωής μου και την έστειλα στο διάολο μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα.

Γεια σου, Εβίτα. Μουσική μου λέει του έρωτα και του πάθους. Καθώς ακούω, φτιάχνω στο μυαλό μου χορογραφίες. Εκεί λοιπόν, στο Παρίσι, ο Πιατσόλα συνθέτει και ηχογραφεί μια σειρά από τάγκο με ορχήστρες εγχόρδων και αρχίζει να παίζει τον παντονεόν όρθιος, με το ένα πόδι στηριχμένο σε καρέκλα, υιοθετώντας ένα στυλ που τον έκανε να ξεχωρίζει στη μουσική σκηνή της εποχής. Όταν θα επιστρέψει στην Αργεντινή το 1955 πλέον, δημιουργεί την μπάντα Οκτέτο Buenos Aires, εγκαινιάζοντας την εποχή του σύγχρονου τάγκο. Με δύο μπαντονεών, δύο βιολιά, διπλό μπάσο, τσέλο, πιάνο και ηλεκτρική κιθάρα, παίζει μουσική η οποία πλέον έχει απομακρυνθεί από το τυπικό τάγκο και γι' αυτό το λόγο δέχεται σκληρή κριτική.

Γεια σου Θεόφιλε, Tango Passion. Ο δικός μας ο Θεόφιλος, ο Κοτσίδης, να είσαι καλά φίλε. Καλησπέρα Ναυσικά. Γεια σου Μαρία, μουσική λέει του έρωτα και του πάθους, αλλά εμένα μου δημιουργεί και την αίσθηση ελευθερίας της ψυχής. Κάτι επαναστατικό. Στα μέσα της δεκαετίας του 50, ο Άστορ Πιατσόλα θα επιστρέψει και πάλι στη Νέα Υόρκη, όπου είχε περάσει τα παιδικά του χρόνια. Εκεί όμως θα πληροφορηθεί τον θάνατο του πατέρα του και θα γράψει το διάσημο «Αντίος Νονίνο», αφιερωμένο λοιπόν στη μνήμη του πατέρα του. Το οποίο θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα. Γραμμένο λοιπόν για τον πατέρα του, Βισέντε Νονίνο Πιατσόλα.

Η Gotham Project, ένα group το οποίο δημιουργήθηκε στο Παρίσι από τρεις μουσικούς, τον Εντουάρδο Μακάροφ από την Αργεντινή, τον Φιλίπ Σολάλ από την Γαλλία και τον Κριστόφ Μίλλερ από την Ελβετία. Βάδισαν πάνω στα χνάρια του Άστορ Πιατσόλα και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο διασκεύασαν το Vuelvo al Sur που μόλις ακούσαμε. Σίγουρα όμως η πιο διάσημη διασκευή έργου του Άστορ Πιατσόλα είναι αυτή της Grace Jones πάνω στο Libertango με το τίτλο I've seen that face before.

Το 1965 ο Άστρο Πιατσόλα ηχογραφεί δύο από τους σημαντικότερους δίσκους του. Το Πιατσόλα at the Philharmonic Hall of New York. Αλλά και το El Tango. Έναν ιστορική σημασία δίσκο προϊόν της γνωριμίας και της φιλίας του με έναν άλλον μανιώδη λάτρη του τάγκο, τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Ο σπουδαίος Αργεντίνος συγγραφέας, μία από τις σημαντικότερες λογοτεχνικές μορφές του 20ου αιώνα, πέρα από τα διηγήματά του που ήταν γνωστός, ήταν επίσης και ποιητής. Στίχους λοιπόν του Χόρχε Λουίς Μπόρχες χρησιμοποίησε ο Άστρο Πιατσόλα για να γράψει μουσική για τον δίσκο El Tango με τη φωνή του Εντμούντο Ριβέρο.

Η Μιλόγκα των Αγγέλων, αφιερωμένο στον Τάσο και στη Μαρία. Το 1972 ο Άστρο Πιατσόλα παίζει στο Θέατρο Κολόν του Μπουένος Άιρες για πρώτη φορά μαζί με άλλες ορχήστρες τάγκο, αλλά την επόμενη χρονιά παθαίνει καρδιακή προσβολή, η οποία τον αναγκάζει να περιορίσει τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες. Τότε είναι που αποφασίζει να μετακομίσει στην Ιταλία και εκεί ξεκινούν 5 από τα πιο παραγωγικά δισκογραφικά χρόνια της καριέρας του, με πιο χαρακτηριστικό δείγμα το εξόχως επιτυχημένο Libertango. Από το 1978 έως και το 1990 είναι τουλάχιστον από πλευρά δημοτικότητας τα καλύτερα στην καριέρα του Πιατσόλα. Πολλαπλασιάζει τις ζωντανές εμφανίσεις του και ταξιδεύει σε όλες τις Ηπείρους, αρχικά με το κουιντέτο του και αργότερα σόλο προς το τέλος. Πολλές από αυτές τις εμφανίσεις ηχογραφούνται και γίνονται δίσκοι με τεράστια επιτυχία, ενώ ταυτόχρονα μεταφέρουν τη μοναδική εμπειρία της μουσικής του Πιατσόλα μέσα στον χρόνο, αυτήν την αίσθηση που η μουσική του είναι ο ίδιος και πως υπάρχει μόνο όταν την εκτελεί αυτός. Από αυτές τις εμφανίσεις, ξεχωριστή σημασία έχει για τον ίδιο η συναυλία του 1987 στο Central Park της Νέας Υόρκης, την πόλη στην οποία μεγάλωσε, εκεί που έμαθε τον Μπαχ και την τζαζ και που πλέον τον υποδεχόταν επιτέλους ως μουσικό είδωλο. Το 1990, ενώ ήταν στο Παρίσι, υπέστη σοβαρό έμφραγμα που ουσιαστικά έβαλε τέλος στη μουσική του καριέρα. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι η τελευταία του συναυλία ήταν στις 3 Ιουλίου του 1990 με την Ορχήστρα των Χρωμάτων υπό τη διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη στο Ηρώδιο. Η τελευταία λοιπόν ζωντανή εμφάνιση για τον Άστρο Πιατσόλα ήταν στη χώρα μας, στο Ηρώδιο, μάλιστα υπό τη διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη. Καθώς ακούγαμε το Μιλόγκα ντελ Άγχελ, επηρεάστηκε από αυτό ένας νεότερος καλλιτέχνης, ο Γιόντερ Μπόι, για να το μετατρέψει σε Μιλόγκα ντελ Μάρ.

Το σούρπο στο Buenos Aires έχει κάτι. Δεν ξέρω τι. Βγαίνω από το σπίτι στο δρόμο, όπως πάντα. Όταν ξαφνικά, πίσω από ένα δέντρο, φαίνεται αυτός. Μισό καπέλο στο κεφάλι. Οι ρίγες του πουκάμισου ζωγραφισμένες στο δέρμα. Και έτσι, μισοχορεύοντας, μισοπατώντας, βγάζει το καπέλο, με χαιρετάει, μου χαρίζει μια σημεούλα και μου λέει: «Ξέρω ότι είμαι τρελός, τρελός, τρελός. Δεν βλέπεις το φεγγάρι που κυκλώνει την Καζάο και αστροναύτες και παιδάκια να χορεύουν γύρω-γύρω? Όταν νυχτώσει από την άκρη του συντονιού σου θα έρθω με ένα πήμα και ένα τρομπόνι να σου ξυπνήσω την καρδιά. Έλα, πέτα, νιώσε».

que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Και έτσι λέγοντας ο τρελός με καλεί να ακολουθήσω τις φαντασιώσεις του. Όλοι μας χειροκροτούν. Ζήτω οι τρελοί που ανακάλυψαν την αγάπη.

Να λοιπόν και η ελληνική συμμετοχή στην απόψινή βραδιά που είναι αφιερωμένη στον Άστορ Πιατσόλα. Η υπέροχη φωνή της Αλίκης Καγιαλόγλου σε μια σύνθεση του Άστορ Πιατσόλα στο Παλάντα Παρανού Λόκο. Όπως το γράφεις Νίκο, όταν νυχτώσεις στην άκρη του συντονιού σου, θα έρθω με ένα ποίημα και ένα τρομπόνι να σου ξυπνήσω την καρδιά. Έλα, πέτα, νιώσε. Σε στίχους του Οράσιο Θερέρ και μουσική του Άστορ Πιατσόλα, η Αλίκη Καγιαλόγλου ερμηνεύει την μπαλάντα παρά Un Loco. Γεια σου Μαρία, που το κινητό σου τελειώνει σε 3.49. Χαίρομαι που για ακόμη μια φορά, όπως μου γράφεις, ταξιδεύεις. Πολλούς χαιρετισμούς στην Μαριέλα, γεια σου Δήμητρα στην Θεσσαλονίκη, καλησπέρα Λιάνα. Γεια σου Νούλη, ήρθε η ώρα και για την αυθεντική εκτέλεση του Vuelvo al Sur.

Ο Άστορ Πιατσόλα, λοιπόν, ο οποίος εισήγαγε τη νέα του προσέγγιση στο τάγκο, τον όρο Νουέβο Τάγκο. Και γι' αυτό το λόγο είναι αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στη χώρα του, τόσο μουσικά όσο και πολιτικά. Το αργεντίνικο ρητό, στην Αργεντινή όλα μπορούν να αλλάξουν εκτός από το τάγκο, δείχνει και την αντίσταση που συνάντησε ο Πιατσόλα στην πατρίδα του. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του αργεντίνικου στρατού από το 1976 έως το 1983, ο Πιατσόλα έζησε στην Ιταλία, αλλά επέστρεψε αρκετές φορές στην Αργεντινή, ηχογράφησε εκεί και τουλάχιστον μία φορά γευμάτισε με τον δικτάτορα Χόρχε Ραφαέλ Βιδέλα. Το 1982 θα συνθέσει στο Μιλάνο και το Ομπλιβιόνα, που αυτή τη στιγμή ακούμε να ερμηνεύει η Μίλβα. Μουσική για την ταινία Ενρίκο. Ωστόσο, το Μάιο του 1982, στη μέση του πολέμου των νησιών Φόκλαντς, επέστρεψε στην Αργεντινή για μια συναυλία στο θέατρο Ρετζίνα του Μπουένος Άιρες με πρωταγωνιστή τη μουσική του Ομπλιβιόν.

Ο Άστρο Πιατσόλα είχε αποσυρθεί από το 1990 εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε και έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιουλίου του 1992 στο Buenos Aires. Άφησε πίσω του περισσότερα από 1000 έργα, δεκάδες θαυμαστές και κυρίως τον αμίμητο ήχο του τάγκο του. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Απρανίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Σε ένα αφιέρωμα στον βασιλιά του τάγκο, στον Grand Astor, όπως τον λένε οι Αργεντίνοι, στον Άστορ Πιατσόλα. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά. Καλό ξημέρωμα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
7: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
8: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
9: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
8: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην εποχή του καταιγισμού των ειδήσεων, των fake news, της πολιτικής πόλωσης και του κοινωνικού αυτοματισμού, εσείς ακούτε το Deep Real, την εκπομπή που επιχειρεί να εντοπίσει την αλήθεια της ενημέρωσης σε βάθος. Στο μικρόφωνο είναι ο Αλέξανδρος Κόντης. Στο επεισόδιο αυτό θα ασχοληθούμε με κάτι εντελώς παράδοξο. Θα ασχοληθούμε με έναν τομέα που αναπτύσσεται διαρκώς στη χώρα μας, δημιουργεί πάρα πολλές έμεσες ή ακόμα και άμεσες θέσεις εργασίας, έχει σχεδιαστεί, ακούστε, για να έχει χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δηλαδή να έχει τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επίσης, ο τομέας αυτός τα προηγούμενα χρόνια είχε προβληθεί και φάνταζε ως μια καθαρή λύση πάνω στην οποία μπορεί να βασιστεί η ζωή μας στο μέλλον αλλά και τώρα. Αντιθέτως όμως, με όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, για να μιλήσουμε με όρους marketing ή δημοσκοπήσεων, ο τομέας αυτός έχει δει τη δημοφιλία του να κατακριμνίζεται και εν πωλής από κάποιους να θεωρείται και υπεύθυνος για αρκετά από τα δεινά που μαστίζουν την οικονομία και την κοινωνία μας και όλη μας την καθημερινή ζωή. Θέμα λοιπόν του σημερινού Deep Real είναι οι ανεμογεννήτριες. Και μαζί μας, για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συστηθεί σε εμένα και το γνωρίζω και εγώ προσωπικά μετά από πολλά χρόνια ενασχόληση με το θέμα, ως ο πλέον αρμόδιος και άριστος γνώστης του αντικειμένου. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Λαδακάκος, είναι πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας της ΕΛΕΤΑΕΝ. Κύριε Λαδακάκο, χαίρετε.
1: Γεια σας, κύριε Κόντι. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε για τις ανεμογεννήτριες. Ήθελα έτσι κάπως να ξεκινήσουμε σύντομα ιστορικά του πώς ξεκίνησαν οι ανεμογεννήτριες. Θυμάμαι ότι υπήρχε ένα πιλωτικό πρόγραμμα ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 80 στη χώρα μας και μάλιστα η χώρα μας ήταν πρωτοπόρος γι' αυτό και νομίζω η πρώτη ανεμογεννήτρια εγκαταστάθηκε στην Κύθνο. Είναι έτσι?
1: Η χώρα μας είναι αρκετά κοντά σε αυτό που λέτε. Η χώρα μας ήταν μία από τις πρώτες χώρες, αλλά όχι η πρώτη, η οποία άρχισε να προσπαθεί να αξιοποιήσει την αιωλική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Η αιωλική ενέργεια γεννήθηκε, θα έλεγα, ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα μετά τις μεγάλες πετρελαϊκές κρίσεις της αρχής δεκαετίας του 70, από τις οποίες προέκυψε η ανάγκη να παράξουμε ηλεκτρισμό από κάτι άλλο έξω από τα ορυκτά καύσιμα. Οι πρωτοπόροι ήταν οι Δανείοι τότε και οι Γερμανοί και γενικότερα οι φιλοπεριβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες αναζητούσαν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από όσο πιο δυνατόν καθαρή μορφή ενέργειας. Mm-hmm. Και τότε και τώρα, τι είναι πιο καθαρό? Ο αέρας, ο ήλιος, το νερό, έτσι, οι φυσικές πηγές.
0: Ακριβώς.
1: Πράγματι η Ελλάδα μας προσπάθησε να μπει σε αυτή την τεχνολογία. Ξεκινήσαμε αρκετά δυναμικά, θα έλεγα. Στην Κύθνο πράγματι μπήκαν κάποιες πρώτες ανεμογεννήτριες, και όχι μόνο ανεμογεννήτριες. Έγινε η πρώτη προσπάθεια εφαρμογής υβριδικής τεχνολογίας, και ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Αχα. Και ένα μικρό σύστημα μπαταριών. Για κάποια χρόνια μείναμε πίσω. Προχώρησαν πάρα πολύ οι χώρες Δυτικής Ευρώπης. Εμείς είχαμε θέματα με το ρυθμιστικό μας πλαίσιο, είχαμε θέματα με μια πιθανή μικρότερο ενδιαφέρον με θέματα κλιματικής αλλαγής κτλ. Που δεν ήταν τότε ζεστά στη δημόσια συζήτηση. Ουσιαστικά οι πρώτες εμπορικά αξιοποιήσιμες εγκαταστάσεις γίνανε από ένα νόμο που ψηφίστηκε το 1994, που έδωσε δυνατότητα πέραν της ΔΕΗ mm-hmm. ιδιώτες να παράγουν ρεύμα με ανανεώσιμες πηγές, το οποίο κυρίως εκείνη την εποχή ήταν ανεμογεννήτριες. Ξεκινήσαμε δηλαδή από αρκετά χαμηλά και σήμερα έχουμε φτάσει αρκετά ψηλά.
0: Πού είμαστε τώρα λοιπόν όσον αφορά τις ανεμογεννήτριες? Δεν ξέρω αν μπορούν να μετρηθούν οι ανεμογεννήτριες που υπάρχουν στην χώρα μας. Αν δεν κάνω λάθος όμως, η εγκαταστημένη ισχύ τους έχει ξεπεράσει τα 6 GW.
1: Ακριβώς. Πρόσφατα βγάλαμε και ένα δελτίο τύπου σαν ΕΛΕΤΑΕΝ. Ξεπεράσαμε έτσι το συμβολικό όριο των 6.000 ΜΒ, 6 GW όπως λέτε. Mm-hmm. Αυτό πρακτικά πώς μεταφράζεται? Καταλαβαίνω τώρα ότι οι ακροατές είναι δύσκολο να μεταφράζουν γιγαβάτ σε όρους ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Πώς θα το εξηγούσατε εσείς?
1: Ας το πούμε κάπως διαφορετικά. Το 2025, περίπου το 1 τέταρτο της ενέργειας που καταναλώθηκε στη χώρα μας, της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε στη χώρα μας, παρήχθη από τις ανεμογεννήτριες που είναι εγκατεστημένες στη χώρα μας. Δηλαδή παράγουμε σήμερα το 1 τέταρτο της ενέργειας από τον άνεμο. Αν βάλουμε συνολικά τις ανανεώσιμες πηγές, γιατί πρέπει να το δούμε συνολικά, η στόχη είναι συνολική και η προσπάθεια όταν μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές είναι συνολική. Δεν αρκούν μόνο τα αιωλικά, θέλουμε και τα φωτοβολταϊκά, θέλουμε και τις μπαταρίες, θέλουμε και τα υδροελεκτρικά, θέλουμε και τη βιομάζα. Αυτή είναι η μαγεία των ΑΠΕ. το σωστό μείγμα και ο σωστός συνδυασμός τους. Σήμερα λοιπόν έχουμε φτάσει και ξεπεράσει το να παράγουμε περίπου το 55% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στη χώρα από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, το οποίο δεν πρέπει να το ξεπερνάμε έτσι εύκολα. Κατά βάση αυτό γίνεται από τα αιωλικά, όπως είπα, γύρω στο 25%, κάτι λιγότερο από το 25%, και το υπόλοιπο περίπου 25% είναι από τα φωτοβολταϊκά και ένα περίπου 5% είναι από άλλες μορφές ανανεώσιμων πηγών.
0: Πώς φτάσαμε όμως σε αυτό το πολύ μεγάλο ποσοστό, το 1 τέταρτο της ενέργειας μιας χώρας να βασίζεται στις ανεμογεννήτριες, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Νομίζω ότι η εκτόξευση έχει ξεκινήσει τα τελευταία 15 χρόνια, είναι έτσι?
1: Ναι, είστε αρκετά κοντά. Τι βοήθησε στη ραγδαία ανάπτυξή τους?
0: Και πότε ξεκίνησε, να το πούμε και κάπως χρονικά, να το οριοθετήσουμε.
1: Τα αιωλικά πάρκα ξεκίνησαν τα τελευταία 15 χρόνια, όπως λέτε, να μπαίνουν σε μεγαλύτερους ρυθμούς από ό,τι μπαίνανε πιο πριν. Όπως σας είπα, τα πρώτα αιωλικά μπήκανε τέλη της δεκαετίας του 90. Τα αιωλικά πέραν των μικρών demonstration projects που λέγαμε, όπως σαν αυτό της Κίθνου ή κάποια της ΔΕΗ ή κάποια του ΟΤΕ.
0: Ένα του ΚΑΠΕ στο Σούνιο που υπάρχει.
1: Ένα
0: που
1: του ΚΑΠΕ στο Σούνιο, ναι. Ακριβώς, το οποίο είναι και, έχει και τεχνολογικό ενδιαφέρον, γιατί είναι στα πλαίσια και ερευνητικών δραστηριοτήτων. Mm-hmm. Άρα τέλη της δεκαετίας του 90 αρχίζουν να μπαίνουν οι πρώτες ανεμογεννήτριες από ιδιωτικές εταιρείες. Εγώ ξεκίνησα επαγγελματικά τη δραστηριότητά μου, για να καταλάβει, το 1995, και τότε η κριτική που μου κάνανε ότι όλα αυτά είναι drop in the ocean. Δηλαδή, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να παράξουμε ρεύμα, πώς θα παράξουμε? Ελάχιστα. Και πράγματι, εκείνη την εποχή η παραγωγή ήταν ελάχιστη. Έχουμε φτάσει σήμερα εδώ που έχουμε φτάσει, έτσι όπως είπαμε, πάνω από το 55%. Τα φωτοβολταϊκά ακόμα εκείνη την περίοδο ήταν αρκετά ακριβά. Αυτό που είδαμε τα τελευταία 10-15 χρόνια, και όχι τόσο αποδοτικά,
0: ναι.
1: Έτσι, και όχι τόσο αποδοτικά ακριβώς. Αυτό που είδαμε τα τελευταία 15 χρόνια είναι δραματική μείωση του κόστους των ανεμογεννητριών και ακόμα πιο δραματική μείωση του κόστους των φωτοβολταϊκών. Οπότε ένα μεγαβάτ σήμερα αιωλικό είναι σαφώς πιο παραγωγικό από ένα μεγαβάτ φωτοβολταϊκό,
0: ναι.
1: Αλλά το κόστος παραγωγής είναι αρκετά ανταγωνιστικό,
0: ναι.
1: Έτσι, και για να μιλήσουμε σε όρους κόστος, γιατί έχει σημασία του και αυτό,
0: ναι.
1: Σήμερα η πιο φτηνή κιλοβατόρα που πέφτει στο ηλεκτρικό μας δίκτυο είναι μία κιλοβατάρα που παράγεται από ανεμογεννήτρια ή από φωτοβολταϊκό πανέλο. Αυτό, μαζί με τους κλιματικούς στόχους που απέκτησε η Ευρώπη, ο πλανήτης και η χώρα μας, ήταν οι δύο δυνάμεις που οθήσαν ουσιαστικά την ανάπτυξη των ΑΠΑ.
0: Η μεγάλη μείωση του κόστους, ουσιαστικά με την βελτίωση της τεχνολογίας, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Και την αύξηση της κλίμακας. Έτσι, mm-hmm. Γιατί κακά τα ψέματα, αν δει κανένας ανεμογεννήτριες πριν 15 ή πριν 25 χρόνια, ήταν πολύ μικρότερες από τις πραγματικά μεγάλες σήμερα κατασκευές που βλέπετε.
0: Άρα χοντρικά, το 2010 ή το 2011, πού βρισκόμασταν ούτως ώστε να φτάσουμε στο 2025 και 2026 να έχουμε το 25% της ενέργειας από ανεμογεννήτριες?
1: Το 2010, φανταστείτε ότι από τα 6.000 ΜΒ που έχουμε σήμερα εγκατεστημένα, είχαμε εγκατεστημένα περίπου 1.300 ΜΒ ανεμογεννητριών. Mm-hmm. Και από τα 12.000 ΜΒ που έχουμε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκών, δεν πρέπει να είχαμε εγκατεστημένα το 2010, δεν είμαι πολύ πρόχειρος γιατί δεν έχω τη στατιστική των φωτοβολταϊκών, δεν πρέπει να είχαμε πάνω από 200-300 ΜΒ.
0: Το είπατε ήδη, είναι επί 20.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο έχει 20-πλασιαστεί η ενέργεια μέσα σε μια 15ετία που παράγεται από ανεμογεννήτριες στην χώρα μας. Γιατί συνέβη αυτό?
1: Καταρχάς, η χώρα μας δεν αποτελεί εξαίρεση, θα έλεγα, σε αυτό το οποίο έχει κάνει ο δυτικός κόσμος στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών. Δηλαδή, άμα δει κανένας τι γίνεται σε χώρες σαν... Καλά, η Δανία είναι ακόμα πιο προηγμένη, πολύ πιο προηγμένη, ναι, από εμάς, έτσι. Η Γερμανία, όλες οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης και πλέον της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης ακολουθούν την ίδια τάση.

0: Να στραφεί στη ΣΑΠΕ.
1: Να στραφεί στη ΣΑΠΕ. Οι ακριβές τότε παλιά όταν ξεκινήσαν ΑΠΕ, πλέον σήμερα, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, έχουν γίνει και φθηνές. Άρα θα έλεγε κανένας ότι είναι αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες no-brainer να πάμε στη ΣΑΠΕ. Τι καλύτερα από μια καθαρή πηγή ενέργειας που δεν εκπέμπει ρήπους και η οποία είναι και φτηνή η τιμή της κιλοβατόρας. Παρ' όλα αυτά, όπως είπατε κι εσείς, σήμερα κατά ένα περίεργο τρόπο οι ανεμογέννητρες έχουν γίνει πεδίο δημόσιας αντιπαράθεσης και συζήτησης.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι θα πάμε σε αυτό στη συνέχεια.
0: Θα πάμε σε αυτό πολύ σύντομα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες αξιοποίησης ελληνικής ενέργειας στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν προβλέπετε περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια και σε αυτό το πλαίσιο αν θα έχουμε και υπεράκτες ανεμογεννήτριες. Τι εννοώ για όποιους δεν το γνωρίζουν? Οι υπεράκτες ανεμογεννήτριες είναι αυτές που βασίζονται στον βυθό. Είναι έτσι?
1: Ναι, θα σας πω. Το επόμενο μεγάλο βήμα, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλο τον πλανήτη, είναι οι υπεράκτες ανεμογεννήτριες. Οι υπεράκτες δεν βασίζονται ακριβώς στο βυθό, βασίζονται στο αιωλικό δυναμικό που πλέει στις ανοιχτές θάλασσες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Απλά κάποιες από τις υπεράκτες ανεμογεννήτριες πακτώνονται στο βυθό, όταν μιλάμε για χαμηλά βάθη θαλασσών, όπως είναι στη Δυτική Ευρώπη. Στην Ελλάδα έχουμε αρκετά βαθιές θάλασσες, άρα δεν μιλάμε για ανεμογεννήτριες οι οποίες θα πακτώνονται στο βυθό, μιλάμε για τις λεγόμενες πλωτές ανεμογεννήτριες, που είναι. Τεχνολογικά είναι κάτι το μαγικό, είναι καταπληκτικό, θα μπορούσα να μιλάω για ώρες, πώς αυτές οι μεγάλες κατασκευές μπορούν να πλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας και να αντέχουν αυτές οι μεγάλες ανεμοπιέσεις που υπάρχουν σε θάλασσες όπως το Αιγαίο, μένοντας στη θέση τους και γυρίζοντας και παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό είναι το μέλλον.
0: Αυτό πραγματικά ακούγεται σαν μια πρόκληση για τους μηχανικούς, το πώς θα στερεώσουν μια ανεμογεννήτρια σε μια πλωτή κατασκευή.
1: Είναι το νέο μεγάλο, το νέο μεγάλο πράγμα το οποίο θα έρθει στην αιωλική ενέργεια.
0: Υπάρχουν αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στην χώρα μας για την αδειοδότηση τέτοιων έργων?
1: Καταρχάς να σας πω στο προηγούμενο ερώτημά σας για το αν έχει τελειώσει η ανάπτυξη ή πόσο περιθώριο έχουμε ακόμα για την ανάπτυξη. Η Ελλάδα είναι μια χώρα, το ξέρουμε όλοι, δεν λέω κάτι καινούργιο, ευλογημένη σε θέματα ανέμου και ηλιού. Δηλαδή σε αυτές τις πηγές. Δεν ξέρω αν έχουμε πετρέλαια. Εδώ υπάρχει ένας μεγάλος μύθος που κάποτε θα πρέπει
0: να
1: το δούμε.
0: Θα το δούμε τα επόμενα χρόνια και αυτό.
1: Αλλά ο διαπιστωμένος ενεργειακός πόρος της χώρας μας είναι ο άνεμος και ο ήλιος. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Προφανώς και δεν έχουμε εξαντλήσει το δυναμικό. Προφανώς και υπάρχει τεράστιο δυναμικό ακόμα το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί. Εκεί που εντοπίζεται το πιο μεγάλο δυναμικό είναι στην περιοχή του Αιγαίου Πελάγους. Εκεί λοιπόν έρχεται η θαλάσσια αιωλική ενέργεια, υπεράκτεια όπως είπατε, να μπει πάρα πολύ δυναμικά μέσα στα επόμενα χρόνια. Εκεί οι κατασκευές είναι ακόμα πιο ακριβές από μια χερσαία ανεμογεννήτρια, να ξέρετε. Έχουμε δρόμο να πέσει το κόστος σε τέτοιο βαθμό που να μιλάμε για εξίσου φτηνή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο από μια χερσαία ανεμογεννήτρια.
0: Είναι κάτι όμως που πιστεύετε ότι θα το δούμε στο μέλλον?
1: Θα το δούμε σίγουρα. Υπάρχουν στόχοι να δούμε τα πρώτα πλωτά αιωλικά πάρκα στη χώρα μέχρι το 2030. Αυτό προβλέπεται και στο ΕΣΕΚ, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.
0: Mm-hmm.
1: Μακάρι να το καταφέρουμε, να το πετύχουμε. Η χώρα μας έχει δείξει ότι είναι αναποτελεσματική στις γραφειοκρατικές διαδικασίες, στις αδειοδοτικές διαδικασίες και σε όλα αυτά τα βήματα τα οποία χρειάζονται για να κατασταθεί ένα αιωλικό πάρκο. Οπότε είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Αν δεν το δούμε μέχρι το 2030. Είναι βέβαιο ότι στην δεκαετία που θα ακολουθήσει θα είναι η δεκαετία της υπεράκτειας αιωλικής ενέργειας.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε λοιπόν ότι αυτό το 25% θα συνεχίσει να αυξάνεται. Ποιο είναι το ποσοστό που πιστεύετε ότι μπορεί να καταλήξουν να καλύπτουν οι ανεμογεννήτριες όσον αφορά την ηλεκτροπαραγωγή της Ελλάδας?
1: Καταρχάς,
0: πότε θα φτάσουμε τα βάνη δηλαδή?
1: Ναι, θα σας μιλήσω με όρους ΑΠΕ καταρχάς και μετά θα πάω και στις ανεμογεννήτριες. Σε όρους καθαρών πηγών ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο στόχος είναι μέχρι το 2030 το 80% ή σχεδόν το 80-79% να παράγεται στο συνολικό η κατανάλωση ηλεκτρικού της χώρας μας. Αυτός είναι ένας στόχος ρεαλιστικός, το οποίο πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τον πιάσουμε. Από εκεί και πέρα, οι στόχοι όλων των ευρωπαϊκών χωρών, ημών συμπεριλαμβανομένων, είναι μέχρι το 2050 να φτάσουμε σε αυτό που λέμε κλιματική ουδετερότητα, δηλαδή επί της ουσίας να μην εκπέμπουμε καθόλου διοξίδιο του άνθρακα ή ακόμα και αν εκπέμπουμε κάτι να το παράγουμε σε αντίστοιχο ή να κάνουμε αυτό που λέμε κάψουρ.
0: Δεν θα σας ρωτήσω αν είναι εφικτή αυτή η στόχη, γιατί ενδεχομένως θα ξεφύγουμε και από το θέμα μας. Θα σας ξαναρωτήσω όμως πόσο πιστεύετε ότι είναι το ποσοστό που θα καταλήξουν να καλύπτουν οι ανεμογεννήτες έως το 2050, ας βάλουμε αυτό το χρονικά όριο.
1: Αν,

0: Αν μιλήσουμε για 100% ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ, οι ανεμογεννήτριες έχουν σαν ελάχιστο, θα έλεγα, τη δυνατότητα να καλύψουν το 50 με το 60% αυτή της ενέργειας. Mm-hmm. Δηλαδή, άνετα μπορούμε να πιάσουμε το 60%. Στη Δανία, σήμερα που μιλάμε, το 67% περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται παράγεται από αιωλικά. Δεν είναι στόχοι μη εφαρμόσιμοι, μη υλοποιήσιμοι, θέλω να πω, σε χώρες οι οποίες έχουν πλούσιο αιωλικό δυναμικό.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο τι προβλέπετε. Και έτσι θα ξεκινήσουμε και την ενότητα, γιατί ενδεχομένως οι τοπικές ή η ευρύτερη κοινωνία έχουν στραφεί και κοιτάνε με μισό μάτι τις ανεμογεννήτριες. Ποιες είναι οι προδιαγραφές για την εγκατάστασή τους? Το πρόσφατο χωροταξικό σχέδιο προβλέπει, ένα από τα πράγματα από τα οποία προβλέπει, είναι ότι δεν μπορούν να εγκαθίσταται ανεμογεννήτριες σε υψόμετρο άνω των 1200 μέτρων. Γιατί υπάρχει αυτός ο περιορισμός και ποιο είναι το μέγιστο υψόμετρο στο οποίο έχουν εγκατασταθεί ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα?
0: Λοιπόν, ανοίξατε αρκετά θέματα, θα προσπαθήσω να τα πιάσω συνοπτικά όλα, έτσι. Ποια είναι η διαδικασία για να εγκατασταθεί σήμερα ένα αιωλικό πάρκο? Υπάρχει μια πολύ βαριά και μακρόσυρτη αδειοδοτική διαδικασία, η οποία, όπως έχουμε μελετήσει και παρουσιάσει με συγκεκριμένα στοιχεία, είναι από 8 έως και 12 χρόνια η περίοδος που θα ξεκινήσει η πρώτη αίτηση για την εγκατάσταση ενός αιωλικού πάρκου, μέχρι το σημείο που θα ξεκινήσει η κατασκευή του αιωλικού πάρκου ή θα ολοκληρωθεί τέλος πάντων η κατασκευή του. Είναι μια ατελείωτη διαδικασία.
1: Παραμένει τόσο μεγάλος ο χρόνος?
0: Θα έλεγα ότι με τα χρόνια μεγαλώνει κιόλας. Δηλαδή, έχουμε κάνει άπειρες προσπάθειες να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία είναι μια λερναία ύδρα. Εγώ δεν θα υποτιμήσω.
1: Αυτό γίνεται ενδεχομένως λόγω αυστηροποίησης των κανονισμών.
0: Αυτό γίνεται και λόγω αυστηροποίησης των κανονισμών. Για παράδειγμα, θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα για να καταλάβετε. Ναι. Επειδή υπάρχει συζήτηση για τα πουλιά.
1: Ναι.
0: Έτσι, και κατά πόσο οι ανεμογεννήτριες επηρεάζουν τα πουλιά, μεταναστευτικά πουλιά, ενδημικά Βεβαίως. Πουλιά. Σε πολλές περιοχές χρειάζεται να γίνουν ειδικές ορνηθολογικές μελέτες, να πάνε ειδικοί ορνηθολόγοι και να μελετήσουν την πτυτική δραστηριότητα των πουλιών σε μια περιοχή. Αυτές οι μελέτες μπορεί να κρατήσουν και 2 χρόνια και 3 χρόνια. Γιατί πρέπει να γίνουν σε περιόδους μεταναστευτικές ή άλλες οι οποίες θα κρίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, θα πρέπει να γίνουν για πολλαπλά έτη, θα πρέπει να αναλυθούν τα δεδομένα, πού φωλεάζουν τα πουλιά, αν πετάνε σε διαδρομές στις οποίες βρίσκονται ανεμογέννητρες κτλ. Μόνο αυτό καταλαβαίνουν ότι είναι, για παράδειγμα, μια διαδικασία που κρατάει 2 με 3 χρόνια και μετά η αξιολόγηση των μελετών κτλ. Υπάρχουν διάφορες άλλες εξειδικευμένες μελέτες, δασικές μελέτες. Τα περισσότερα αιωλικά πάρκα μπαίνουν σε ορεινές δασικές εκτάσεις, έτσι. Εκεί πέρα πρέπει να κάνεις ειδικές δασολογικές μελέτες. Οι δασολογικές μελέτες απευθύνονται σε πλήθος δασικών υπηρεσιών. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Για να εγκριθεί μια δασική μελέτη οδοποιίας ενός αιωλικού πάρκου, πρέπει να γνωμοδοτήσει το δασαρχείο στη Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας, η οποία θα πρέπει να γνωμοδοτήσει, στη Διεύθυνση Δασών της πρώην Νομαρχίας, η οποία θα πρέπει να γνωμοδοτήσει τη Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας, η οποία θα πρέπει να γνωμοδοτήσει την Κεντρική Υπηρεσία Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, η οποία θα πρέπει να ενσωματώσει την έγκρισή της στην περιβαλλοντική άδεια του έργου. Όλα αυτά τα βήματα, τα οποία πολλές φορές είναι και αχρίαστα κατά τη γνώμη μου, δημιουργούν τεράστιες καθυστερήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι από μήνες μέχρι έτη. Mm-hmm. Και όταν έχεις και αρκετές αιτήσεις, γιατί είναι αλήθεια ότι και οι υπηρεσίες τα τελευταία χρόνια
1: έχουν κατακλείστει από
0: αιτήσεις. Έχουν αρκετές αιτήσεις να αντιμετωπίσουν, δεν πρέπει να είμαστε άδικοι με τους υπηρεσιακούς, έτσι. Έχουν ένα μεγάλο όγκο εργασίας, ο οποίος αναγκαστικά καθυστερεί.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Έβαλα εγώ αρκετά ζητήματα με την ερώτησή μου. Βάρατε κι εσείς, νομίζω, περισσότερα με τη δική σας απάντηση. Πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχάς, πάμε στο ύψος που είπα προηγουμένως.
0: Ναι, πάμε, δηλαδή, στο υψόμετρο. Αυτό
1: 1200 μέτρα. Γιατί υπάρχει αυτό το όριο, αν είναι κάποιο ορόσημο συγκεκριμένο το 1200, και αν έχουν εγκατασταθεί ανεμογεννήτριες και πέραν αυτού του υψομέτρου αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη χώρα μας?
0: Ωραία. Αυτό που συζητάμε τώρα είναι πολύ της επικαιρότητας, γιατί μόλις πριν από 2 εβδομάδες
1: ψηφίστηκε η υπουργική απόφαση.
0: Υπεγράφει η υπουργική απόφαση το λεγόμενο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Έτσι. Καταρχάς να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Επειδή μία από τις παραπληροφορήσεις που υπάρχουν στη χώρα είναι ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Λάθος. Η χώρα μας είχε ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Είχε ψηφιστεί το 2008. Είχε λειτουργήσει αρκετά αποτελεσματικά, θα πω εγώ. Υπό την έννοια ότι είχε κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Είχε αντιμετωπίσει αρκετά θέματα και αρκετές έτσι αντικρουόμενες δράσεις που μπορεί να υπήρχαν, χρήσης γης και τα λοιπά. Γενικά θεωρούνταν ένα επιτυχημένο πλαίσιο, είχε έρθει η ώρα του να επικαιροποιηθεί. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να έχει επικαιροποιηθεί εδώ και αρκετό καιρό, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Καλώς κακώς έγινε τώρα. Σε αυτή την επικαιροποίηση του ειδικού χωροταξικού μπήκανε πολύ αυστηροί περιορισμοί σε διάφορες τεχνολογίες. Εγώ θα επικεντρωθώ κυρίως στα αιωλικά και στις ανεμογέννητρες που μιλάμε τώρα. Κατά τη γνώμη μας άδικη, έχουμε ασκήσει κριτική στο Υπουργείο για αυτούς τους περιορισμούς. Ένας από αυτούς, ίσως και ο πιο άδικος, είναι η απαγόρευση του να μπαίνουν ανεμογεννήτριες σε υψόμετρα πάνω από 1200 μέτρα που είπατε πριν.
1: Ποια είναι η λογική όμως του 1200?
0: Τη λογική εγώ ακόμα δεν την έχω βρει.
1: Δεν μπορεί να μην έχετε έρθει σε επαφή με το Υπουργείο και τους αρμόδιους περιοριστικούς παράγοντες. Κάτι σας έχουν πει.
0: Ναι. Υπάρχει μία λογική που εγώ δεν τη θεωρώ τόσο λογική. Έτσι, ότι πάνω από 1200 μέτρα περιβαλλοντικά ενοχλεί περισσότερο από ότι αν το βάλεις κάτω από 1200 μέτρα.
1: Ωραία. Μέχρι ποιο υψόμετρο έχουμε καταστήσει ανεμογεννήτριες?
0: Σήμερα έχουν εγκατασταθεί αρκετές ανεμογεννήτριες σε υψόμετρα πάνω από 1200 μέτρα. Έχουν εγκατασταθεί ανεμογεννήτριες σε υψόμετρο που ξεπερνάει και τα 2000 μέτρα. Κατά τη γνώμη μου, είναι αιωλικά πάρκα τα οποία λειτουργούν απόλυτα αποτελεσματικά, απόλυτα ενσωματωμένα με την τοπική κοινωνία. Δεν γνωρίζω αιωλικό πάρκο σε μεγάλο υψόμετρο στη χώρα μας, το οποίο να είναι, πώς να το πούμε, αποτυχημένη περίπτωση που όθησε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τη δυνατότητα που υπήρχε παλιότερα να βάζει σε μεγάλα υψόμετρα. Αντιθέτως, η δικιά μου η άποψη είναι όταν βάζει σε μεγάλα υψόμετρα, πρώτα απ' όλα εκμεταλλεύεσαι το καλύτερο αιωλικό δυναμικό, γιατί όσο πιο ψηλά πηγαίνει, συνήθως το αιωλικό δυναμικό είναι πιο καλό, άρα είναι πιο παραγωγική. Μία ανεμογεννήτρια που βάζει είναι πιο παραγωγική. Όταν βάζει λιγότερο παραγωγικές ανεμογεννήτριες, για να πιάσει στόχους θα πρέπει να βάλει περισσότερες. Mm-hmm. Άρα την περιβαλλοντική οικονομία μιας χώρας την εξυπηρετεί να τις βάζεις στις ανεμογεννήτριες στις περιοχές με το υψηλότερο αιωλικό δυναμικό. Άρα σε μεγάλα υψόμετρα. Σε περιοχές που δεν ενοχλεί ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Όταν πας σε μεγάλα υψόμετρα, ούτε το οπτικό σε ενοχλεί τόσο, ούτε υπάρχουν δίπλα χωριά, κοινότητες τόσο πολύ όσο θα υπάρχουν στα πιο χαμηλά ύψη. Δηλαδή, εμείς σαν εταιρείες πάμε σε περιοχές mm-hmm. χαμηλού υψομέτρου και μας λένε γιατί πάτε ρε παιδιά εδώ, πηγαίνετε κάπου να είναι ψηλά, μην τις βλέπουμε, να μην τις ακούμε. Όχι ότι ακούγονται, αλλά υπάρχει αυτή η φοβία στους κατοίκους που να μην έχουν να κάνουν τίποτα με εμάς. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω τι δύναμη ήταν αυτή που όθησε το Υπουργείο να κάνει τα ανάποδα. Εκεί θα πρέπει να ρωτήσετε λίγο και αυτούς.
1: Ακούστε λοιπόν, εννοείται ότι θα ερωτήσουν και οι αρμόδιοι, αλλά θα σας αντιστρέψω την ερώτηση. Εσείς είστε εκπρόσωπος του κλάδου της αιωλικής ενέργειας και είναι δεδομένο ότι ο κλάδος αιωλικής ενέργειας, όπως και κάθε κλάδος, αντιδρά όσον αφορά τον περιορισμό των δραστηριοτήτων του, γιατί επ' αυτού πρόκειται όταν έχουμε ένα περιορισμό στο υψόμετρο της εγκατάστασης. Από την άλλη, το κράτος και οι κοινωνίες είναι υποχρεωμένοι να βάζουν κάποιους περιορισμούς εφόσον αισθάνονται ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά, ότι το όφελος που λαμβάνουμε είναι μικρότερο από τη ζημιά εντός ή εκτός εισαγωγικών η οποία γίνεται. Εσείς, βάσει της εμπειρίας σας, τα προηγούμενα χρόνια έχετε δει να γίνεται οποιαδήποτε ζημιά εντός ή εκτός εισαγωγικών σε τοπικές κοινωνίες, στο περιβάλλον? Υπήρχε κάτι το οποίο δεν λειτουργούσε σωστά με τις ανεμογεννήτριες και τώρα πάμε να το φτιάξουμε?
0: Καταρχάς, εγώ πράγματι...
1: Ή έχουν γίνει υπερβολές δηλαδή?
0: Θα σας πω. Πράγματι και ίσως έπρεπε να ξεκινήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Η ΕΛΕΤΑΕΝ είναι μια ένωση φορέων, επιστημόνων και εταιριών του κλάδου της αιωλικής ενέργειας. Προφανώς, ναι, κατά κάποιο τρόπο εκπροσωπώ τον κλάδο της αιωλικής ενέργειας και τον κλάδο των φορέων και των εταιριών της αιωλικής ενέργειας. Σωστά. Δεν θέλω ούτε να ωραιοποιήσω, ούτε να είμαι τελείως απαξιωτικός σε κριτικές που μπορεί να έχουν γίνει σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Εδώ πέρα μιλάμε για την τεχνολογία των αιωλικών, μιλάμε για τους γενικούς κανόνες. Τώρα, αν μου πείτε σε όλες τις εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν γίνει στην Ελλάδα, αν όλα έχουν γίνει τέλεια, αν πουθενά δεν έχει γίνει κάποια περίπτωση...
1: Πείτε μας όμως ένα παράδειγμα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε κάτι το οποίο δεν πήγε σωστά και αποκάλυψε και όλες κάποιες αδυναμίες ενδεχομένως του συστήματος. Δεν θέλω να μου πείτε περιοχές, δεν θέλω να μου πείτε εταιρείες. Θέλω όμως να μου πείτε καταστάσεις.
0: Θα σας πω μια περίπτωση έξω από την Ελλάδα. Στην Ισπανία, για παράδειγμα. Η οποία είναι επίσης μια χώρα που έχει τεράστια ανάπτυξη ολικής ενέργειας. Ακόμα μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη από την Ελλάδα, έτσι. Και μάλιστα η Ισπανία είναι και καλό παράδειγμα, γιατί ανέπτυξε και κατασκευαστική βιομηχανία ανεμογεννητριών, πολύ πετυχημένη. Και έχει δώσει χιλιάδες θέσεις εργασίας και στη βιομηχανία. Δηλαδή, ανεμογεννήτριες ισπανικές εγκαθιστώνται σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Ναι. Μπράβο τους. Εμείς δεν το καταφέραμε αυτό. Λοιπόν, εκεί στην Ισπανία, όταν έγινε η μεγάλη ανάπτυξη, μπήκανε κάποια αιωλικά πάρκα σε κάποιες περιοχές που τότε θεωρήθηκαν μεταναστευτικά περάσματα πουλιών. Έγινε μια κριτική, λοιπόν, ότι μπήκανε με τρόπο ο οποίος μπορεί να οχλούσε κάποια μεταναστευτικά περάσματα. Αυτό, ακόμα, χωρίς να ξέρω πολλές λεπτομέρειες το συγκεκριμένο περιπτώσιο, ακόμα κι αν εκεί γίνανε κάποια σφάλματα, λειτουργήσαν σαν εργαστήριο γνώσης για όλους εμάς που βάλαμε ανεμογεννήτριες σε άλλες χώρες μετά από τους Ισπανούς. Γιατί πλέον έχουμε τις κατάλληλες αποστάσεις. Υπάρχουν μηχανήματα αποφυγής κρούσεως των πτηνών που μπορώ να σας εξηγήσω πώς δουλεύουν. Δηλαδή, βελτιώθηκε πάρα πολύ η τεχνολογία από μια περίπτωση που θεωρήθηκε εν δυνάμει προβληματική. Θέλω να πω και μια νέα τεχνολογία. Καλοπροαίρετα, στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της, μπορεί να δημιουργήσει κάποια θέματα τα οποία στη συνέχεια θα διορθωθούν, θα βελτιωθούν. Αυτό είναι τελικά ο στόχος, έτσι. Ακόμα και αν γίνεται κάτι λάθος, να διορθώνεται. Αιωλικά πάρκα στο παρελθόν μπορεί να συνδέονταν ακόμα πιο πολύ με εναέρια δίκτυα μέσης τάσης. Σήμερα υπογειοποιούνται σχεδόν όλα τα δίκτυα της μέσης τάσης. Και αυτό είναι μια μεγάλη, έτσι, βελτίωση που γίνεται στο σχεδιασμό των πάρκων.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το Deep Real, την παραγωγή του Real FM 97,8 που εστιάζει στα θέματα της επικαιρότητας σε βάθος. Και θέμα της σημερινής εκπομπής είναι οι ανεμογεννήτριες. Καλεσμένος μας ο κύριος Παναγιώτης Λεωδακάκος, πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας, ΕΛΕΤΑΕΝ. Λοιπόν, λέγαμε για τα, όχι τα κακά, αλλά αυτά τα οποία ενδεχομένως μπορούν να προκαλέσουν ανεμογεννήτριες. Είπατε το παράδειγμα των μεταναστευτικών πουλιών και της όχλησης των μεταναστευτικών οδών. Πάμε τώρα σε ζητήματα τα οποία ακούγονται πολύ πιο συχνά στην χώρα μας. Πάμε στην κατασκευή των δρόμων. Έχει υπολογιστεί ότι για να εγκατασταθεί μια ανεμογεννήτρια, ειδικά σε δασική περιοχή, πρέπει να κοπούν, να κατεδαφιστούν πολλά δέντρα, να δημιουργηθούν πολύ μεγάλοι δρόμοι για να μεταφέρουν τα πολύ μεγάλα φορτηγά, αυτές τις ογκοδέστατες, τα ογκοδέστατα πτερύγια των ανεμογεννητριών, και έχει υποθεί ότι αυτά αλλάζουν εντελώς την εικόνα της φυσικής περιοχής. Τι έχετε να πείτε?
2: Λοιπόν, καταρχάς να δούμε πού είναι ο μύθος και πού είναι η αλήθεια, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι για να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες σε ένα βουνό θα πρέπει κάπως να φτάσει δρόμος να τις μεταφέρει.
1: Σωστό. Ωραία.
2: Τι δρόμος είναι αυτός όμως? Είναι αυτό που λέμε δασικοί δρόμοι γάμα κατηγορίας, δηλαδή χωμάτινοι δρόμοι καλής ποιότητας που εξασφαλίζουν πρόσβαση όχι μόνο για τη μεταφορά των ανεμογεννητριών, αλλά και για πολλές άλλες δράσεις ωφέλιμες για το βουνό, όπως είναι η δασοπυρόσβεση. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά αυτών των δρόμων είναι πραγματικά σε σύγκριση με τις διαστάσεις των ανεμογεννητριών, με ένα μαγικό τρόπο που θα τον εξηγήσω το μαγικό τρόπο. Είναι πάρα πολύ μικρά, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πιστέψει ότι αυτούς τους δρόμους περνάνε ανεμογεννητρίες, και όμως περνάνε. Άρα δεν είναι τίποτα τεράστιες λεωφόροι που κάποιοι φαντάζονται, που δεν ξέρω τι.
1: Εντάξει, όποιος ενδιαφέρεται και μπορεί να αναζητήσει το διαδίκτυο, μπορεί να δει έναν δρόμο που κατασκευάζεται και μεταφέρονται μέσω αυτού τα πτερύγια των ανεμογεννητριών. Δεν είναι όμως και μικρός, έτσι όπως τον έχω δει εγώ τουλάχιστον. Είναι κάτι το οποίο βλέπεις. Εδώ πέρα υπήρχε δάσος, τώρα υπάρχει ένα οδικό δίκτυο.
2: Μπράβο. Λοιπόν.
1: Με τα χαρακτηριστικά που αυτός έχει, βέβαια.
2: Σε σχέση με το μέγεθος των πτερυγίων που βλέπετε, οι δρόμοι πραγματικά είναι μαγικό, και είναι μαγικό γιατί χρησιμοποιείται η τεχνολογία του blade lifter, δηλαδή σηκώνεται το πτερύγιο. Το πτερύγιο σηκώνει την υπογωνία και περνάει. Άρα μπορεί να περάσει σε ένα δρόμο ο οποίος θα έχει πλάτος 5-6 μέτρα. Έτσι. Και στις τροφές, εκεί πέρα που θα κάνει ελιγμούς, θα πρέπει
1: ενώ
2: να.
1: Ενώ το μήκος των πτερυγίων πόσο είναι?
2: Ενώ το μήκος των πτερυγίων σήμερα μπορεί να ξεπεράσει και τα 75 μέτρα.
1: Μάλιστα. Έτσι.
2: Άρα κανείς λέει, μα πέρασε από εδώ αυτό το πράγμα? Ναι, πέρασε. Δεν έχουν κίνητρο οι εταιρείες να κάνουν πολύ μεγάλους δρόμους. Μεγάλος δρόμος σημαίνει μεγάλο κόστος. Γιατί να πληρώσεις παραπάνω, αν μπορείς να κάνεις δουλειά σου με το έλασον? Η οδοποιία είναι, όπως είπα και πριν, περνάει από μια κρυσάρα πάρα πολύ αναλυτική από τις δασικές υπηρεσίες. Οι δασικές υπηρεσίες σου ζητάνε να κάνεις οδοποιίες οι οποίες να εξυπηρετούν και άλλους σκοπούς. Ό,τι δέντρο κόψεις, εάν κόψεις, γιατί πολλές φορές μιλάμε για γυμνά ασκεπή βουνά στα οποία δεν υπάρχει πλούσια δασική βλάστηση, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν να κοπούν όμως και δέντρα. Είναι υποχρεωμένη δια νόμου η κάθε εταιρεία, και αυτό προβλέπεται από τις μελέτες οι οποίες κατατίθενται, να κάνει ισόπωση αναδάσωση σε περιοχές στις οποίες θα το αποδείξει το δασαρχείο. Αν κόψεις 10 δέντρα, πρέπει 10 δέντρα κάπου αλλού να πας όπου σου πει το δασαρχείο να αναδασώσεις. Είναι υποχρεωτική η αποκατάσταση βλάστησης στα πρανή και οπουδήποτε κριθεί ότι μπορείς να βελτιώσεις αισθητικά την όποια ζημιά κάνεις κατά το στάδιο της κατασκευαστικής περίοδου. Άρα τελικά το ισοδύναμο στο τέλος ενός έργου είναι θετικό,
1: δηλαδή,
2: για το περιβάλλον.
1: Ο δρόμος μένει? Το οδικό δίκτυο αυτό μένει?
2: Το οδικό δίκτυο θα μείνει γιατί πρέπει να εξυπηρετείς και τη λειτουργία του.
1: Πού φυτεύω τα δέντρα?
2: Οι αναδασώσεις οι οποίες γίνονται ναι, σε περιοχές στις οποίες υποδεικνύει το δασαρχείο. Δηλαδή το αρμόδιο δασαρχείο θα βρει μια περιοχή που θέλει να κάνει
1: αναδάσωση
2: ως αντισταθμιστικό και σου λέει, σου έδωσα άδεια να κόψεις 20 δέντρα.
1: Πρέπει να φυτέψεις 20
2: δέντρα. Αυτά τα
1: 20
2: δέντρα και συνήθως και παραπάνω από 20 δέντρα, ναι, έτσι, θα πας να μου τα φυτέψεις σε αυτή την περιοχή κατά το στάδιο κατασκευής του ελληνικού πάρκου.
1: Έτσι όπως μου το λέτε, λογικά οι εταιρείες που εγκαθιστούν ανεμογεννήτριες είναι οι μεγαλύτεροι αναδασωτές της χώρας.
2: Μην το γελάτε. Μην το γελάτε, έτσι είναι. Και υπάρχουν και πάρα πολλές εθελοντικές δράσεις που είναι παραπάνω από τα ελάχιστα τυπικά απαιτούμενα της νομοθεσίας.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ένα από τα
1: πείτε
2: πράγματα.
1: Πείτε μου όμως μια ή δύο περιπτώσεις αναδασώσεων που έχουν γίνει από εταιρείες ανεμογεννητριών.
2: Δεν θα σας πω μία-δύο, θα σας πω ότι σε κάθε ολικό πάρκο της χώρας, έτσι,
1: ναι,
2: που έχει δοθεί άδεια τα τελευταία, αυτή η νομοθεσία βγήκε πριν από 20 περίπου χρόνια, έτσι, ναι, δεν υπήρχε πριν από 30, σε κάθε ολικό πάρκο που εγκαταστάθηκε έκτοτε, είναι βέβαιο ότι έχει υπάρξει μία αντίστοιχη μελέτη αναδάσωσης και μία υλοποίηση αναδάσωσης σε κάποια περιοχή που έχει υποδείξει το δασαρχείο. Είναι σε όλα, δεν θα σας πω περιπτώσεις, είναι σε όλα.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι.
1: Ωραία.
2: Και τότε, μάλιστα να σας πω και κάτι άλλο, ναι, πολλές φορές τα δασαρχεία μαζεύουν συστάδες αιωλικών πάρκων για να μην κάνουν μικροαναδάσωση εδώ, εκεί και πέρα και κάνουν πολύ μεγάλες αναδασώσεις σε ευρύτερες περιοχές.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Τότε λοιπόν, γιατί καίτε τα δάση για να βάλετε ανεμογεννήτριες? Λοιπόν, δεν μπορούσα να σας το πω με άλλο τρόπο. Είναι αυτό το οποίο λέει ο κόσμος. Στις προηγούμενες δεκαετίες, όποτε βλέπαμε μια φωτιά, λέγαμε το κάνουν οι οικοπεδοφάγοι για να φτιάξουν αυθαίρετα μέσα στο δάσος. Τώρα ο κόσμος βλέπει μια φωτιά και λέει: α, θα βάλουν εδώ πέρα ανεμογεννήτριες. Γιατί πιστεύετε ότι έχει υπάρξει αυτή η αντίληψη?
2: Καταρχάς θα σας πω το εξής. Αντιδράσεις για ανεμογεννήτριες δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Θα σας πω,
2: έτσι,
1: ειδικά για τις πυρκαγιές. Δηλαδή, ναι, θέλω να σας ρωτήσω
2: αυτό
1: τι όφελος
2: είναι,
1: θα μπορούσε να έχει ένας εργολάβος για να βάλει φωτιά σε ένα δάσος και να χτίσει ένα
2: δάσος. Κανένα όφελο, και πρόκειται για ένα τεράστιο μύθο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουν φτιαχτεί στη λαϊκή φαντασία σε όλο τον κόσμο διάφορα πράγματα για τις ανεμογεννήτριες. Αυτό με τις φωτιές είναι πραγματικά μία ελληνική πρωτοτυπία που εντυπωσιάζει ακόμα και τους ξένους, ναι, αντίστοιχους μας. Λοιπόν, καταρχάς πρόκειται περί ένα εσχρό μύθο. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, τι ερχόμαστε και λέμε? Ερχόμαστε και λέμε ότι οι εταιρείες που βάζουν ανεμογεννήτριες, οι οποίες είναι εταιρείες, πώς να το πω, πολυεθνικές, ιδέοι, εταιρείες οι οποίες έχουν, δεν είναι ο κύριος Γιώργος και ο κύριος Βαγγέλης, πάνε σε ένα βουνό και πριν, αυτό είναι ο ισχυρισμός, και πριν γίνει η εγκατάσταση ενός αιωλικού πάρκου, πάνε με μερικά μπετόνια και βάζουν φωτιά, ναι, συνειδητά. Έτσι, γιατί έχουν κάποιο όφελος.
1: Εντάξει, δεν έχει.
2: Πέραν
1: ο κόσμος δεν έχει την καλύτερη εικόνα για τις εταιρείες πολυεθνικές.
2: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, ας πούμε λοιπόν ότι το κάνουν. Να δούμε αν υπάρχει κίνητρο. Το κίνητρο που λέγατε παλιά με την οικοπεδοποίηση και τα σπίτια ήταν επειδή απαγορευόταν να χτιστεί ένα κτίριο, μία κατασκευή σε δασικές εκτάσεις. Ανεμογεννήτριες δια νόμου εξ αρχής της νομοθεσίας των αιωλικών επιτρέπεται να μπαίνουν σε δάση και σε δασικές εκτάσεις. Άρα δεν έχεις κίνητρο να κάψεις το δάσος για να αποχαρακτηριστεί από δάσος για να το βάλεις, δεδομένου ότι επιτρέπεται και σαν δάσος κανονικά και σαν δασική έκταση, mm-hmm, να πάρεις άδεια, mm-hmm, και να το κάνεις. Mm-hmm. Κατά καιρούς, επειδή αυτή ήταν ο πρώτος ισχυρισμός, στην πορεία άρχισαν να βγαίνουν παραλλαγές αυτού του ισχυρισμού ότι διευκολύνονται όμως αδειοδοτικά οι εταιρείες. Όχι, λάθος. Αν μια εκθεστική ρηχτή αναδασωτέα δυσκολεύει έτσι περαιτέρω η αδειοδότηση ενός αιωλικού πάρκου για να μπορέσει να μπει σε μια αναδασωτέα περιοχή. Και δεν υπάρχει κανένα όφελος ούτε τεχνικό ούτε κατασκευαστικό. Αντιθέτως, τα πάντα γίνονται πιο δύσκολα. Άρα, δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορώ να σας πείσω. Εμείς αν λετάει,
1: γιατί δυσκολεύει η κατασκευή?
2: Αφήστε με να το πω αυτό, γιατί, ναι, έχει σημασία, ναι. Επειδή στην αρχή κάπως το βλέπαμε σαν γραφικό αυτό το μύθο, αλλά επειδή έχει αρχίσει να ριζώνει και κάθε καλοκαίρι τέτοιες εποχές τον ακούμε, κάναμε μια μελέτη σαν ελετάεν. Η μελέτη αυτή τι ήτανε? Τι ποσοστό των εκτάσεων που έχουν κηρυχτεί αναδασωτές έχουν μπει ανεμογεννήτριες? Να δούμε τελικά υπάρχει κάποια σχέτιση.
1: Και τελικά,
2: η μελέτη υπάρχει στην ιστοσελίδα μας και λέει ότι το ποσοστό στο οποίο έχουν μπει, έχουν καταληφθεί από ανεμογεννήτριες σε σχέση με όλες τις αναδασωτές περιοχές είναι 0,07%. Και μιλάω για να έχουν μπει ανεμογεννήτριες πριν ή μετά τη φωτιά. Εάν δούμε και πάμε στην υποκατηγορία που πρώτα μπήκε η φωτιά, γιατί υποτίθεται πρώτα μπαίνει για να διευκολύνει, ναι, έτσι, και μετά μπήκαν ανεμογεννήτριες, το ποσοστό αυτό είναι 0,03%. Εάν πιστεύετε ότι υπάρχει συσχέτιση με ποσοστό 0,03%, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας eletain.gr, να αναζητήσετε στις μελέτες τη μελέτη αυτή, να δείτε όλη την τεκμηρίωσή της και να καταλήξετε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια σχέτιση. Πρόκειται για ένα αισχρό μύθο.
1: Γιατί δεν βοηθάει τον εργολάβο να εγκαταστήσει μια ανεμογεννήτρια σε μια καμένη έκταση?
2: Καταρχάς τον δυσκολεύει αδειοδοτικά, όπως είπα πριν. Έτσι, ναι. Το κάνει πολύ, ναι, πιο δύσκολο.
1: Ναι. Τεχνικά όμως.
2: Τεχνικά επίσης το δυσκολεύει. δεν έχει να κερδίσει τίποτα από το να κάψει μια περιοχή. Θα αποσαρθρωθεί η περιοχή, θα δημιουργήσει μεγαλύτερα πλημμυρικά φαινόμενα, θα του κάνει πιο δύσκολους δρόμους πρόσβασης, οι οποίοι πρέπει να φτιάχνονται έτσι ώστε να μην καταστρέφονται από τις βροχές και τις διαβρώσεις. Θα είναι πιο εύκολα διαβρωτό το έδαφος. Γενικώς, μια περιοχή, αν καεί, είναι πιο προβληματική τεχνικά από μια περιοχή η οποία είναι υγιής.
1: Κάτι άλλο έτσι, το οποίο έχει υποθεί, ότι τα φυλώματα των δέντρων ουσιαστικά ανακόπτουν την ανωδική κίνηση του ανέμου. Δεν τα λέω εγώ αυτά, έχουν γραφτεί και επισήμως. Και επισήμως εννοώ από ανθρώπους οι οποίοι κατεβαίνουν και στην πολιτική. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η επίδραση που έχουν στις ανεμογεννήτριες. Μειώνεται δηλαδή το αιωλικό δυναμικό το οποίο μπορεί να κινήσει τα πτερύγια μιας ανεμογεννήτριας. Αντιθέτως, αν απογυμνωθούν από τα φύλλα τους τα δέντρα, δηλαδή έχει υποστεί το δάσος μια πυρκαγιά, η ροή του ανέμου είναι πολύ πιο ευνοϊκή και δίνει μεγαλύτερο δυναμικό στις ανεμογεννήτριες. Ισχύει.
2: Ναι, το έχω διαβάσει και εγώ αυτό το πράγμα. Είναι άλλος ένας μύθος. Δεν ισχύει. Επιστημονικά αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια διαφοροποίηση αν έχει ένα δέντρο φύλλα ή δεν έχει φύλλα ή οτιδήποτε. Και ακόμα και αν υπάρχει διαφοροποίηση, γιατί στη φύση οτιδήποτε αλλάζει δημιουργεί διαφοροποίηση, είναι τελείως αμελητέα και δεν επηρεάζει την παραγωγή των αιωλικών πάρκων. Πάντως και σε αυτό, όπως και σε διάφορους τέτοιους υποπαραλλαγές του μύθου, απαντάμε μέσα στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί κανένας να πάρει απαντήσεις για κάθε διαφορετική έτσι εφάνταστη θεωρία μπορεί να υπάρχει, ότι κάπου μπορεί να ευνοούμαστε. Μπορώ να σας πω άλλες 15 παραλλαγές δηλαδή που θα μπορούσαμε να ευνοούμαστε. Όλες καταρρύπτονται, δεν ισχύουν με την πραγματικότητα.
1: Ναι. Γιατί πιστεύετε λοιπόν ότι έχει δημιουργηθεί αυτός ο μύθος όπως τον ονομάζετε εσείς?
2: Ειλικρινά δεν μπορώ να σας δώσω μια εξήγηση. Δηλαδή, τι να σας πω.
1: Από πότε θα αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Αυτό είναι μια μόδα των τελευταίων ετών. Ακόμα και τα Hellenic Hoaxes, τα οποία ασχολούνται έτσι με το να αντιμετωπίζουν μύθους και αλήθειες με δεδομένα, έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες οι οποίες λέγανε πριν τη φωτιά, μετά τη φωτιά και δείχνουν ανεμογεννήτριες. Μπορώ να σκεφτώ τουλάχιστον 4 περιπτώσεις που τα Hellenic Hoaxes έχουν μπει και έχουν αποδείξει ότι αυτές, πέραν ημών, γιατί και εμείς το έχουμε κάνει αυτό, ότι αυτές οι φωτογραφίες είναι fake, είναι πλαστές και είναι κατασκευασμένες. Θα πω ότι το μίσος κάποιων κατά των ανεμογεννητριών τους έχει οδηγήσει σε ένα μύθο που φαίνεται να δουλεύει στο.
1: Τι συνέβη όμως πρόσφατα στη Βιωτία? Εκεί πέρα βεβαίως είναι το δίκτυο του πάρκου.
2: Ναι, και είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Έτσι. Καταρχάς, εκεί πέρα είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση που είναι σε εξέλιξη μια δικαστική έρευνα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί δεν τις ξέρω και τις λεπτομέρειες. Αυτό το οποίο έχει γραφτεί είναι ότι όχι από ανεμογεννήτρια, αλλά από το δίκτυο το οποίο συνέδεε ένα αιωλικό πάρκο με το δίκτυο της ΔΕΗ, ας πούμε, του ΔΕΔΙΕ, ότι κάτι αστόχησε, κάποιο υλικό αστόχησε, δημιούργησε σπινθήρες και προεκλήθη φωτιά. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με το μύθο ότι μπαίνουν φωτιές για τις ανεμογεννήτριες, έτσι, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και το λέω και αυτό με ανασφάλεια γιατί δεν ξέρω τις λεπτομέρειες. Πάντως δεν έχει σχέση με ανεμογεννήτρια και δεν έχει σχέση με σκόπιμη ενέργεια. Μιλάνε μάλλον για τεχνική αστοχία κάποιας κατασκευής. Τελείως διαφορετικό πράγμα, έτσι.
0: Real FM.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
6: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ποιος κερδίζει από τις ανεμογεννήτριες. Έχουμε την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται ως εξής. Είναι δεδομένο ότι κερδίζει η ατμόσφαιρα. Λόγω της μείωσης των ρήπων των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Συγγνώμη. Καταρχάς, πάνω σε αυτό υπάρχει κάποιο ποσοστό. Η ραγδαία ανάπτυξη των ανεμογεννητριών έχει οδηγήσει στην μείωση των εκπομπών.
7: Ναι, αδιαφυσβήτητα. Ο στόχος αυτή τη στιγμή μιλάνε για μείωση 55% με τις εκπομπές σε σχέση με τα όρια του 1990. Δεν υπάρχει αμφιβολία, τουλάχιστον αυτό...
6: 55% λοιπόν κάτω σε σχέση με πριν από 30-35 χρόνια πριν.
7: Ακριβώς.
6: Μάλιστα.
7: Και πάλι δεν αρκεί αυτό, έτσι. Δηλαδή βλέπετε ότι οι μελέτες λένε ότι με το αυτό που λένε business as usual σενάριο δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τον περιορισμό στους 1,5 βαθμούς αύξησης της θερμοκρασίας. Και πάμε προς τους δύο, το οποίο, όπως λένε οι κλιματικοί επιστήμονες, εγώ δεν είμαι τέτοιος επιστήμονας, έτσι και εγώ με δέος θα διαβάζω αυτά, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στο περιβάλλον. Εκεί είναι τα πραγματικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Δηλαδή, ακόμα και με τις φωτιές που είπατε πριν, η κλιματική αλλαγή δεν πρέπει να υποβαθμιστεί το τι ζημιά παραπάνω δημιουργεί στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Και δεν πρέπει να υποτιμούμε το ότι τα
6: αερολογικά πάρκα... Εμέσως η αύξηση της θερμοκρασίας λόγω των αερών των θερμοκηπίων προκαλούνται από τις εκπομπές.
7: Όλοι οι επιστήμονες το λένε αυτό. Δηλαδή...
6: Πάμε όμως τώρα και στην οικονομία.
7: Πάμε.
6: Γιατί υποτίθεται ότι το μοντέλο της ανάπτυξης των ΝΑΠΕ ξεκίνησε ότι θα παράγει το αερολογικό πάρκο ή το ηλιακό πάρκο ανανεώσιμες πηγές και θα επιδοτείται αυτή η παραγωγή. Δηλαδή για κάθε κιλοβατόρα ενέργειας που παράγεται θα παίρνει ένα ποσό ο παραγωγός, αυτός που έχει κάνει την εγκατάσταση. Είναι έτσι αυτή τη στιγμή σήμερα οι πληρωμές που δέχονται οι εταιρείες των ανεμογεννητριών?
7: Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να διορθώσω τη λέξη επιδοτείται. Δεν είναι επιδότηση. Τα πρώτα χρόνια της αιωλικής ενέργειας που ήταν πιο ακριβό το κόστος των ανεμογεννητριών, για να μπορέσει να αναπτυχθεί υπήρχαν και αυτό που λέτε επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις έχουν καταργηθεί στις ανεμογεννήτριες και στα φωτοβολταϊκά, σε όλες τις ανανεώσιμες πηγές και στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη, εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Δεν μιλάμε λοιπόν για επιδοτήσεις, μιλάμε για πώληση της κιλοβατόρας στο σύστημα. Σήμερα μία ανεμογεννήτρια, μία κιλοβατόρα η οποία παράγει, πωλείται μέσος όρος, χοντρά-χοντρά, ένα νέο αιωλικό πάρκο, το οποίο θα εγκατασταθεί σήμερα, δεν μπλέκω τα παλιά γιατί τα πάμε τα παλιά, θα πουλήσει το ρεύμα του γύρω στα 60 ευρώ τη μεγαβατόρα, 60 cents δηλαδή. Η ενέργεια που πληρώνει τελικά ο καταναλωτής είναι μεγαλύτερη, θα μου πείτε.
6: Γιατί συμβαίνει αυτό? Ή μάλλον γιατί, να το πω για κάπως αλλιώς, γιατί οι καταναλωτές δεν έχουν ευνοηθεί από αυτήν την μεγάλη αύξηση του ποσοστού των ανεμογεννητριών?
7: Θα σας πω, καταρχάς, η ενέργεια που πουλάει μία...
6: Έχουν επιβαρυνθεί κιόλας, όχι έχουν ευνοηθεί.
7: Η ενέργεια που πουλάει μία μεγαβατόρα αιωλική ή μία φωτοβολταϊκή, όπως είπα, είναι γύρω στα 60 ευρώ. Μία μονάδα φυσικού αερίου μπορεί να είναι και 100, μπορεί να είναι και 120, μπορεί να είναι και 170 ευρώ κάποιες ώρες. Και εδώ μιλάμε για τον τρόπο της λειτουργίας του χρηματιστηρίου ενέργειας. Στο χρηματιστήριο ενέργειας τελικά η τιμή καθορίζεται από την τιμή του φυσικού αερίου. Καλό, λάθος, είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. έχει αρκετά σωστά. Εγώ θα πω ότι δεν έχουμε ακόμα φτιάξει το τέλειο σύστημα λειτουργίας του χρηματιστηρίου ενέργειας. Πιθανά υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεως. Πού λέμε εμείς σαν κλάδος ότι μπορούμε να βελτιωθούμε? Η φτηνή κιλοβατόρα που παράγεται από μια ανεμογεννήτρια πρέπει να περνάει πιο άμεσα και πιο αποτελεσματικά στον καταναλωτή. Αυτό δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. Όμως δεν πρέπει να λέμε ότι από τότε, είναι λάθος ότι από τότε που μπήκαν ανεμογεννήτριες αυξήθηκε το κόστος κιλοβατόρας. Ποιο είναι το σωστό? Σήμερα με τα σημερινά δεδομένα φυσικού αερίου, που ξέρετε έχουν εκτιναχτεί οι τιμές τα τελευταία χρόνια λόγω των γνωστών γεωπολιτικών καταστάσεων κτλ. Κανείς θα πρέπει να κάνει την εξής άσκηση για να είναι δίκαιος. Εάν δεν υπήρχαν τα αεολικά και τα φωτοβολταϊκά στη χώρα και παράγαμε ρεύμα όπως παράγαμε παλιά, από φυσικό αέριο, από πετρέλαιο, από λιγνίτη, ποιο θα ήταν το κόστος για τον καταναλωτή και ποιο είναι το κόστος σήμερα με τα αεολικά και τα φωτοβολταϊκά? Σας διαβεβαιώ ότι το κόστος θα ήταν πολύ μεγαλύτερο, θα ήταν πραγματικά αφόρητο για τον καταναλωτή. Δηλαδή τα αεολικά και τα φωτοβολταϊκά λειτουργούν σαν ανάχωμα συνάυξης των τιμών. Μπορούμε να ρίξουμε ακόμα περισσότερο τις τιμές? Μπορούμε. Αλλά ήδη η ενέργεια που καταναλώνουμε και πληρώνει ο καταναλωτής είναι πολύ πιο φτηνή σε σχέση με αυτή που θα ήταν.
6: Άρα αυτό που λέτε είναι ότι ουσιαστικά επειδή υπάρχει αυτή η σχέση, έχει θεσμοθετηθεί, δεν μπορώ να βρω άλλον ορισμό, έχει θεσμοθετηθεί λοιπόν αυτή η σχέση μεταξύ της τιμής του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ, γι' αυτό είναι τόσο ακριβές τιμές.
7: Λέω ότι εκεί πέρα υπάρχει περιθώριο βελτιώσεων, έτσι. Ναι. Γιατί ο τρόπος που λειτουργεί το χρηματιστήριο καταρχάς ενέργειας δεν λειτουργεί, δεν είναι ελληνική πατέντα, είναι πανευρωπαϊκή πατέντα.
6: Σαφέστατα.
7: Έτσι. Και να σας πω την αλήθεια, και σε άλλες χώρες εκτός Ευρώπης η ίδια μεθοδολογία εφαρμόζεται. Η κριτική η οποία του γίνεται από κάποιους είναι ότι αυτό το σύστημα ήταν φτιαγμένο για ένα σύστημα το οποίο δεν θα είχε την τόσο μεγάλη διείζηση στον ΑΠΕ.
6: Βεβαίως.
7: Που έχει σήμερα. Άρα πρέπει σήμερα, και εγώ δεν είμαι αρνητικός, να κάτσουμε κάτω να τα ξαναδούμε τα πράγματα και να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε στο σύστημα λειτουργίας του χρηματιστηρίου ενέργειας για συστήματα πια με τόσο μεγάλη διείζηση.
6: Άρα αυτές οι βελτιώσεις μπορούν να γίνουν σε ευρωπαϊκό μόνο επίπεδο ή πρέπει να γίνουν ή μπορούν να γίνουν και σε εθνικό, δηλαδή είναι κυβερνητική απόφαση?
7: Κατά βάση είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί ο τρόπος λειτουργίας του χρηματιστηρίου ενέργειας έχει να κάνει με ένα ευρωπαϊκό μοντέλο που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες. Και ορθώς εφαρμόζεται έτσι, γιατί η λογική είναι η ελαχιστοποίηση του κόστου ηλεκτρικής ενέργειας πια πέραν των ευρωπαϊκών συνόρων.
6: Ναι.
7: Έτσι,
6: εκεί μπορεί μια κυβέρνηση όμως να κάνει κάτι για να βελτιώσει τη σχέση του κόστους με αυτό που πληρώνουν και οι πολίτες τελικά?
7: Πάντα δυνατότητες βελτίωσης υπάρχουν. Επίσης, μια κυβέρνηση μπορεί και εγώ είμαι βέβαιος ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει ο ίδιος προβληματισμός. Δεν είναι ελληνική πατέντα αυτός ο προβληματισμός. Έχω την αίσθηση ότι ήδη η ελληνική κυβέρνηση έχει θέσει αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή τη συζήτηση. Νομίζω τα επόμενα χρόνια θα δούμε πρωτοβουλίες οι οποίες θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
6: Έχετε πληροφόρηση? Ή μάλλον υπάρχει κάποια συζήτηση η οποία
7: υπάρχει,
6: είναι σε εξέλιξη.
7: Συζήτηση, ναι. Δεν είναι θέμα πληροφόρηση, είναι δημόσιο δεδομένο αυτό που σας λέω.
6: Για πείτε έτσι.
7: Το Ελληνικό Υπουργείο Ενέργειας έχει θέσει το ζήτημα αυτό στην Ευρώπη. Νομίζω και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με επιστολή το έχει θέσει στην Επίτροπο. Θα δούμε.
6: Ούτως ώστε δηλαδή η παραγωγή περισσότερων κιλοβατορών από τις ανανεώσιμες πηγές να λειτουργεί ως ανάγωμα, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, στην αύξηση των τιμών.
7: Ναι, και να είναι πιο ξεκάθαρο, άμεσο και διάφανο το πώς το φτηνό κόστος των ΑΠΕ περνάει στον καταναλωτή.
6: Ναι.
7: Σήμερα, ξέρετε, περνώντας το φτηνό ηλεκτρόνιο όταν πέφτει σε ένα πουλ φτηνών ακριβών.
6: Ναι.
7: Κάπου χάνεται εκεί πέρα, μπερδεύεται το πράγμα. Να είναι πολύ πιο ξεκάθαρο. Θα βοηθήσει και εμάς, ξέρετε, γιατί κακά τα ψέματα, εάν πιστεί ο πολίτης σε αυτό που εμείς το γνωρίζουμε, ότι του βοηθάει την τσέπη του στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας μια ανεμογεννήτρια, θα τη δεχτεί πολύ πιο εύκολα στην περιοχή του.
6: Mm.
7: Έτσι. Γιατί θέλει και ο πολίτης να δει κάποιο όφελος.
6: Mm-hmm.
7: Πρόσθετο των ωφελών που βλέπουν περιοχές και κάτοικοι που μένουν σε περιοχές κοντά από τα αεολικά πάρκα, που έχουν ήδη άμεση μείωση στη τιμή του λογαριασμού του λόγω του λεγόμενου τέλους 3%. Έτσι. Δηλαδή, οι πολίτες που έχουν δίπλα του, μένουν σε χωριά δίπλα από αεολικά πάρκα, ήδη βλέπουν ένα ειδικό τέλος το οποίο μειώνει τη τιμή του ηλεκτρικού του. Έτσι.
6: Μάλιστα. Πάμε και στο κεφάλαιο μπαταρίες ενέργειας. Έχουμε την αίσθηση ότι ενώ παράγουμε τόσο μεγάλη ενέργεια, τόσο πολλή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, δεν μπορούμε να απολαύσουμε τα ωφέλη αυτής της μεγάλης παραγωγής, διότι δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε αυτήν την ενέργεια.
7: Λοιπόν, η συζήτηση για την αποθήκευση είναι πολύ σωστή και πολύ επίκαιρη. υπάρχει μια κριτική ότι έχουμε μείνει πίσω στο θέμα της αποθήκευσης. Η κριτική είναι σωστή. Από την άλλη, πριν μερικά χρόνια το κόστος αποθήκευσης ήταν αρκετά ψηλότερο, τελευταία χρόνια έχει πέσει, άρα ας κάνουμε την καθυστέρησή μας πλεονέκτημα και ας μπουν τώρα οι μπαταρίες, πρέπει να μπουν στο σύστημα, σε κόστη πολύ πιο φτηνά από ό,τι θα μπαίνα πριν από 3-4 χρόνια, έτσι. Χρειαζόμαστε απαραίτητα από ένα σημείο και πέρα την αποθήκευση, γιατί ένα από τα, ας το πούμε, μειονεκτήματα των ΑΠΕ είναι ότι θες λίγο παραπάνω φυσικό αέριο, θα ανοίξει τη βαλβίδα, θα χυθεί παραπάνω φυσικό αέριο, θα παράξει παραπάνω για να πιάσει τη ζήτηση. Θες λίγο παραπάνω ΑΠΕ, δεν θα ανοίξει τον ήλιο ή τον αέρα. Ό,τι σου φυσάει, σου φυσάει. Ό,τι ήλιος έχεις, έχεις. Άρα, όταν έχεις πλεονάζον ήλιο και αέρα, θα πρέπει κάπου να τον αποθηκεύεις, ώστε τις ώρες που δεν έχεις πλεονάζον ή επαρκή ήλιο και αέρα, να μπορείς να τον επιστρέψεις πίσω στο σύστημα σε φτηνές τιμές.
6: Γιατί δεν έχουν γίνει τέτοιες επενδύσεις στη χώρα μας?
7: Όπως είπα πριν, έχουμε μείνει λίγο πίσω, έτσι. Πάντως μην νομίζετε ότι πολλές άλλες χώρες έχουν πολύ μεγάλη διείσδυση μπαταριών. Οι Άγγλοι είναι πολύ προηγμένοι.
6: Η Βουλγαρία που επίσης έχει υποθεί ότι...
7: Η Βουλγαρία είναι πιο προηγμένη, σωστά, έχετε δίκιο. Νομίζω θα το πιάσουμε το χαμένο χρόνο, έτσι. Είναι αστοχία.
6: Έχουν δρομολογηθεί επενδύσεις. Έχουν δρομολογηθεί
7: επενδύσεις. Υπάρχει αρκετά αιτήματα στην ουρά. Αυτή την περίοδο, ήδη αυτό το καλοκαίρι, από όσο γνωρίζω, οι διαχειριστές είχαν την εργασία να αρχίσουν να δίνουν όσο πιο γρήγορα μπορούν άδειες για μπαταρίες, για να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι επενδύσεις οι οποίες σχεδιάζονται. Πρέπει γρήγορα να μπούμε πάντως και σε αυτό, γιατί το ζήτημα αυτό είναι, πώς να το πούμε, συνυφασμένο με την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Από ένα σημείο και μετά, ΑΠΕ χωρίς αποθήκευση αρχίζει να είναι προβληματικός σχεδιασμός του συστήματος. Έτσι. Νομίζω ότι καθυστερήσαμε, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο από εδώ και πέρα. Ελπίζω ότι θα δούμε αρκετές τέτοιες επενδύσεις στο μέλλον.
6: Πόσες μπαταρίες χρειαζόμαστε, δηλαδή ποια είναι η εγκαταστημένη ισχύς, αν καλείται έτσι, στις αποθήκες ενέργειας που θα αρμόζει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας?
7: Λοιπόν, δεν θα δώσω μια απάντηση σε αυτό, γιατί υπάρχουν πολλές διαφορετικές απαντήσεις που έχουν να κάνουν με το μείγμα των ίδιων των ΑΠΕ. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή, είναι διαφορετικό να βάλεις πολλά φωτοβολταϊκά και λίγα αιωλικά, είναι διαφορετικό να βάλεις πολλά αιωλικά, λίγα φωτοβολταϊκά. Εγώ θα έλεγα ότι χρειαζόμαστε με τα βεβαιότητας γύρω στα 3.500 MW μπαταριών και μπορεί να θέλουμε και ακόμα παραπάνω, επειδή ακριβώς έχουν μπει παραπάνω φωτοβολταϊκά από ότι αιωλικά. Κάτι το οποίο ήταν λάθος. Εάν είχε γίνει πιο ζυγισμένη...
6: Συγγνώμη, έχουμε περισσότερα φωτοβολταϊκά από αναμεγεννήτριες?
7: Πολύ περισσότερα. Και αυτό είναι λάθος. Είναι επίσης ένα από τα λάθη. Έτσι.
6: Γιατί δηλαδή, είναι λάθος?
7: Είναι λάθος γιατί... Όπως φαίνεται ήδη στην πράξη, όταν υπάρχουν οι ώρες του μεσημεριού, υπάρχει μια πλεονάζουσα φωτοβολταϊκή ενέργεια, γιατί συνοστίζονται όλα τα φωτοβολταϊκά να παράξουν εκείνη την ώρα, έτσι. Ενώ όταν έρχονται οι απογευματινές ώρες, υπάρχει έλλειμμα σε ανανεώσιμες πηγές, γιατί δεν υπάρχουν επαρκή αιωλικά που να φυσάει εκείνη την ώρα και να παράξουν. Θα ήταν καλύτερο ένα πιο ισορροπημένο μείγμα ΑΠΕ. Ένα πιο ισορροπημένο μείγμα ΑΠΕ θα απαιτούσε και λιγότερες μπαταρίες για να το φέρουμε όλο το σύστημα στα ίσια του. Καλώς κακώς είμαστε εδώ που είμαστε. Ας πάμε ένα επόμενο βήμα από εδώ και πέρα που είμαστε. Mm-hmm. Έτσι. Άρα μπορεί να χρειάζονται και παραπάνω από τα 3.500 MW που είπα. Το πού θα πρέπει να πάμε τελικά έχει να κάνει και με τον εξηλεκτρισμό, και να κλείσουμε ίσως με αυτό, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Το στοίχημα των ΑΠΕ είναι πραγματικό και της ενεργειακής μετάβασης, είναι ολοκληρωμένο όταν μιλήσουμε και για τον εξηλεκτρισμό. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλές δράσεις της οικονομίας μας, της ζωής μας, δεν γίνονται μέσω ηλεκτρισμού, αλλά γίνονται με άλλες δράσεις οι οποίες και είναι ορυκτά καύσιμα. Τα αμάξια, για παράδειγμα.
6: Ναι, οι μεταφορές. Ναι.
7: Έτσι, οι μεταφορές. Οι μεταφορές είναι κάτι το οποίο πρέπει με επιταχυνόμενους ρυθμούς να εξηλεκτριστεί. Γιατί τελικά θα πετύχουμε μείωση εκπομπών ρήπων αν εξηλεκτρίσουμε την οικονομία μας και ο ηλεκτρισμός αυτός παραχθεί από ΑΠΕ. Αυτό είναι τελικά το μεγάλο στοίχημα της ενεργειακής μετάβασης που ζούμε σήμερα στην εποχή μας.
6: Και με τα μεγάλα στοιχήματα, φίλες και φίλοι, θα ολοκληρώσουμε και για σήμερα. Αυτός ήταν ο Παναγιώτης Λαδακάκος, πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας, ΕΛΕΤΑΕΝ. Κύριε Λαδακάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω δώσατε αρκετά ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Και αυτό, φίλες και φίλοι, ήταν το Deep Real, η εκπομπή που επιχειρεί να δει την αλήθεια της ενημέρωσης. Σε βάθος, το μικρόφωνο ήταν ο Αλέξανδρος Κόντης. Τα λέμε ξανά και πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Real FM. Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
8: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 97,8.
9: Σε Eclantic Kids Festival, το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr, σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Real FM. Η ώρα είναι 7.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού.
23: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλες και όλοι καλά και είστε χιλιάδες και σήμερα βλέποντας από τα μηνύματα και αντιλαμβάνοντας πόσος κόσμος μας ακούει και έχει φέρει αυτή την εκπομπή στην πρώτη θέση της ακροματικότητας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Παρέμβαση, ακροματικότητα, επικοινωνία με ακροάτριες και ακροατές. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Δεν λέω ακόμα καλό φθινόπωρο. Έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας, μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. Τότε κανονικά μπαίνει το φθινόπωρο. Οπότε λέμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό από καλό καιρό κτλ. Καλή αρχή, τα πάμε και χθες στην εκπομπή μου, γιατί φέτος είμαι και Παρασκευή και τις Παρασκευές 10-12 το πρωί. Καλή αρχή σε όλα τα παιδιά που ξεκίνησε η σχολική χρονιά. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ όπως πάντα φίλες και φίλοι, Γιάννης Παπαγιάννης κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και κάθε Παρασκευή αντικαθιστώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου 10-12 το πρωί, 7-10 το πρωί Σάββατο Κυριακή, 10-12 Παρασκευές. Απέναντί μου η Μαρία Ψάλτη, καλημέρα Μαρία, καλό Σαββατοκύριακο και λίγο πιο έξω η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, πάντα σταθερή αξία εδώ στον Real FM, απαντά ευγενικά στο 211-200-8200. Απαντά ευγενικά ή ελέγχει ευγενικά και τα email studio@realfm.gr. Λοιπόν, σήμερα είναι Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, του 2026. Έχει μικρύνει αρκετά ημέρα. Δηλαδή, Ανατολή στις 7 και 2 πρώτα λεπτά, Δύση στις 7 και 39 το απόγευμα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών. Και σύμφωνα με το δικό μας το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι των ιερομαρτύρων αυτονόμου και κουρνού του Επισκόπου Ικονίου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος φίλος ή κάποιος φίλος με το όνομα αυτόνομος, αλλά και να μην υπάρχει κάπου το όνομα αυτό, θα το συναντάνε στην περιφέρεια, κυρίως στην περιφέρεια. Χρόνια πολλά λοιπόν στον κύριο ή την κυρία που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Γιορτάζει λοιπόν ο αυτόνομος. Κανονικά ο αυτόνομος είναι αυτός που διέπειεται από τους δικούς του νόμους. Προφανώς το όνομα αυτό είναι σπάνιο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι των ιερομαρτύρων αυτονόμου και κουρνού του Επισκόπου Ικονίου. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 7 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Θα μας τα πει τα νέα ο κύριος Καντερές για τον καιρό. Σας προδιαθέτω όμως ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι καλός. Από Κυριακή απόγευμα θα χαλάσει και όχι παντού. Εννοείται ότι σήμερα και αύριο, όπως και χθες, θα ακούσουμε πολύ Γιώργο Μαζονάκη. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να τιμήσουμε αυτό το λαϊκό παιδί, τον αυτοδημιούργητο καλλιτέχνη, τον άτυχο άνθρωπο που έπεσε στα χέρια αυτών που έπεσε. Θα τα πούμε συνέχεια όλα αυτά. Και θα πούμε και στη συνέχεια τι καινούριο υπάρχει ως αποκάλυψη, ρεπορτάζ ή είδηση επί του συγκεκριμένου θέματος, δηλαδή επί του θέματος που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τη σύλληψη με κακουργηματική κατηγορία των δύο ιατρών υπευθύνων του ιατρίου. Ποινική δίωξη για κακούργημα ασκήθηκε στους δύο γιατρούς, το ζευγάρι, με χειροπέδες οδηγήθηκαν χθες στην Ευελπίδων για την πόρτα του ανακριτή. Την πέρασαν την πόρτα του ανακριτή και πήραν διορία για την Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν. Τη Δευτέρα στη 1 η ώρα το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας. Πυρεωτάκι ο Μαζονάκης από την Κοκκινιά. Λοιπόν, ιερή ώρα να τιμήσουμε τις φίλες και τους φίλους που πρωί-πρωί στέλνουν την καλημέρα τους και τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Εσείς είστε η δύναμη. Χάρη σε εσάς είμαστε πρώτοι. Χάρη σε εσάς γίνεται αυτή η δημοσιογραφική παρέμβαση από την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και από όλο τον Real FM, όχι μόνο από την εκπομπή, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Εδώ είμαστε μια ομάδα που λειτουργούμε όλοι μαζί. Καλημέρα στο φίλο το Μάκη. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή με υγεία για όλους από τα μπλε λεωφορεία. Να είσαι καλά Μάκη, την αγάπη μας. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Χαιρετισμούς. Να είστε καλά κυρία Αποθητή. Καλημέρα στην κυρία Εύα Δελούδη. Καλή εκπομπή Γιάννη, καλημέρα και σήμερα Σάββατο. Εδώ στο πρωινό ραντεβού μας με ελπίδα και χαμόγελα. Συμβαίνουν τόσα δύσκολα, κρίμα να φεύγουν οι άνθρωποι έτσι άδοξα και σε μικρή ηλικία. Αγαπημένος Γιώργος Μαζονάκης μου γράφει φίλη κυρία Δελούδη από την Ερέτρια της Εύβοιας. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία. Καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή.
Νάτι και η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, την καλημέρα μας και στην αεροπορία στρατού τον κύριο Μιλωνάκη. Θα τον ακούσουμε λίγο μετά τις 7.30. Η καλή ακροάτρια η κυρία Στεριοπούλου πάντα στηρίζει την εκπομπή και τον Real. Ευχαριστούμε πολύ.

Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να είσαι καλά, Μπάμπη. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα είναι συνεπή στο ραντεβού της. 7 και 1, 7 και 2 πρώτα λεπτά θα μας στείλει το μήνυμά της. Σήμερα το στείλε 6 και 52. Την αγάπη μας, κυρία Αλεξάνδρα, και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου, τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή εκπομπή με ψυχραιμία και με αληθινά νέα. Καλημέρα και στον κουνιάδο μου τον Κώστα. Καλή δουλειά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Τα φιλιά μας και στον κουνιάδο σου, που αρκετές φορές μας στέλνει το μηνυματάκι του και σου στέλνει και χαιρετίσματα. Να είσαι καλά, φίλε Γιώργο. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον Στέφανο τον Κακανάκη. Να είσαι καλά, φίλε μου Στέφανε, την αγάπη μας. Όλη η ομάδα είναι εδώ. Καλημέρα στον μετά τον Στέφανο τον Κακανάκη που πάντα στέλνει την αγάπη του, την πρωινή του καλημέρα και τον ευχαριστούμε πολύ. Στον κύριο Αγαπητό, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα στα παιδιά του Real, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά κύριε Αγαπητέ, την αγάπη μας. Ο φίλος ο Ανδρέας ο Μπριλής που στέλνει πάντα την καλημέρα του. Να είσαι καλά, Ανδρέα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Καλημέρα και στο φίλο το Θόδωρο τον Αντωνίου. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, καλή νέα σεζόν. Να ρωτήσω την κυρία Κάρδαρη για την εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Είναι τόσο άδικος νόμος. Το σημειώνω το email για να το μεταφέρω στην κυρία Κάρδαρη σε 9.30. Στις 8.30, συγγνώμη. Λοιπόν, ο Γιώργος, ανορθόγραφος ο φίλος, ζητά Μαρία και θα την κάνουμε τη χάρη, γιατί είναι δυνατός φίλος ακροατής, παρεμβατικός και πάντα ευγενής. Όσο επιθετικός κι αν είναι, είναι ευγενής, είναι σημαντικό αυτό που λέω. Μπορείς να εκφραστείς με επιθετικότητα, αλλά με ευγένεια. Ζητάει ένα τραγούδι που του άρεσε του Γιώργου του Μαζονάκη και πρέπει να το βρούμε. Είναι το Θάλασσες του Ηλία Κλωναρίδη. Τεράστιος Ηλίας Κλωναρίδης. Δεν ήξερα ότι το είχε τραγουδήσει ο Γιώργος Μαζονάκης. Θα το ψάξουμε και θα το βρούμε. Τώρα, βλέπετε, έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος ο Μαζονάκης, έφυγε από τη ζωή και ο Δημήτρης Κόκοτας πριν μερικές μέρες, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Εδώ ακούμε τον πατέρα του, ο οποίος πρέπει να σας πω, το έχω ξαναπεί. Ο Σταμάτης Κόκοτας, όσο ζούσε πριν από μερικά χρόνια, και επειδή δεν τραγουδούσε στα κέντρα διασκέδασης, Σάββατο και Κυριακή σκονόταν πρωί και άκουγε την εκπομπή και έστελε μηνύματα. Θεός χωρέ στο Σταμάτη τον Κόκοτα. Δυστυχώς απεβίωσε, πέθανε και ο γιος του, πολύ νέο παιδί ο Δημήτρης, και άφησε και η οικογένεια πίσω. Ο φίλος μου ο Νίκος ο Λικουρίνος. Καλημέρα Γιάννη, καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο να έχεις και χαιρετώ όλη την παγκόσμια παρέα που έχεις. Σαν Ολυμπιακός που είμαι, το χειρότερο νέο της εβδομάδας για εμάς τους γαύρους είναι ότι έφυγε ένας από τους καλύτερους Ισπανούς προπονητές που πέρασαν από την ομάδα, όπως ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που ο Μεντιλίμπαρ στα 2,5 χρόνια του σαν Ολυμπιακό έκανε αδύνατα δυνατά και μας έδωσε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας στο Conference League. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου Γιάννη μου και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Νίκο. Πράγματι, θα μείνει στην ιστορία ο Μεντιλίμπαρ ως ο προπονητής που σήκωσε το conference, αλλά τον τελευταίο καιρό δεν πήγαινε καλά. Ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε καλά και νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν την

τραγούδια του Γιώργο Αναπαύσου στην αγκαλιά του Χριστού και της Παναγίας μας που τόσο αγάπησες. Ο Γιώργος πραγματικά ήταν ένα θρησκευόμενο άτομο, του άρεσε, προσευχόταν, πήγαινε στις εκκλησίες χωρίς να έχει και να ζητά, να επιζητά τα φώτα της δημοσιότητας, έκανε τις δικές του προσευχές, προσέγγιζε τη θρησκεία με τον τρόπο που ο ίδιος πίστευε. Κοίταξε, ποτέ το παιδί αυτό δεν προκάλεσε κανέναν. Τώρα στην ιδιωτική του ζωή τι έκανε, εμένα λίγο με ενδιαφέρει και νομίζω τους περισσότερους δεν μας ενδιέφερε. Από εκεί και πέρα ήταν ένα λαϊκό παιδί που δεν ξέχασε τη λαϊκή γειτονιά από την οποία, στην οποία γεννήθηκε, μεγάλωσε, πήγε σχολείο. Δεν προκάλεσε ποτέ. Δεν ενόχλησε, ήταν εντάξει με τους συναδέλφους του, κύριος δηλαδή. Και έκανε καλά αυτό που προοριζόταν να κάνει. Είχε ταλέντο ο άνθρωπος για να διασκεδάζει τον κόσμο. Σε αυτό ήταν μέτρε, κορυφή, top. Πολύ σημαντικό να αφήνεις πίσω σου μια παρακαταθήκη αξιοπρέπειας και σεβασμού στον κόσμο που μπορεί να μην αποτελούσε την πρώτη μουσική επιλογή, αλλά σε σεβόταν και σε σέβεται. Τώρα για τα υπόλοιπα θα σας πω και εγώ αρκετά πράγματα από αυτά που έχω μάθει και ξέρω υπάρχουν κάποια νεότερα από χθες το απόγευμα και μετά θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από το Πολύδροσο. Γιάννη, σε εσένα, σε όλη την ομάδα του Real FM και σε όλους τους φίλους πρωινής μας παρέας καλημέρα. Να είστε όλοι καλά και καλό Σαββατοκύριακο. Την αγάπη μας, Ζώη, εσύ να είσαι καλά φίλε και η οικογένειά σου. Νάτος και ο φίλος ο Κωνσταντίνος Μάρας, παλιό φίλος, Αλεποχώρη, Μέγαρα, με όλη την ομάδα εκεί μαζί του. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά Κωνσταντίνε, την αγάπη μας. Τα φιλιά μας σε όλα τα παιδιά. Έχουμε αρκετά. Είδατε τι σεβασμό πρέπει να δείχνουμε στους ακροάτες και τους ακροατές. Ξεκινάει η εκπομπή με εσάς. Ξέρετε κάτι, ούτε υποχρεωμένοι είστε να στείλετε την πρωινή σας καλημέρα, ούτε είναι κανένα συμβόλαιο το οποίο έχετε υπογράψει μαζί μας. Το κάνετε από καλή διάθεση και από αγάπη να πείτε μια καλημέρα και να στηρίξετε το σταθμό. Γι' αυτό το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και εγώ προσωπικά ως παραγωγός εκπομπής αυτής, αλλά και γενικότερα, παρότι δεν έχω διευθυντική θέση, ως εκπρόσωπος του στον Real FM. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Μανώλης ο Καραλής ήρθε δεύτερος στη Βουδαπέστη στο meeting που έγινε με 6-15. Ο ανίκητος Ντουμπλάντης κέρδισε με 6-20 χθες. Τα πολιτικά θα τα πούμε μετά τις 8-8.30. Να σας πω ότι είναι πραγματικά ένα τερχιαστική αποκάλυψη που βγήκε στη δημοσιότητα για τον Μαζονάκη. Νομίζω το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα το έβγαλε. Η γιατρός, την ώρα που έπαθε ό,τι έπαθε ο Γιώργος Μαζονάκης, Θεός χωρέστον, έψαχνε στο AI πώς επαναφέρουν ασθενή από ανακοπή, αν είναι δυνατόν. Έψαχνε μέσα του υπολογιστή, του σταθερού υπολογιστή που, είχε στο γραφείο της, πώς επαναφέρουν ασθενή από ανακοπή. Δηλαδή, μιλάμε φοβερά πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι τελικά να αποδειχθεί ότι η κυρία αυτή είναι κομπογιανίτισσα. Έτσι την αποκάλεσε ο Γιαννάκος της Ποεδίν. Ξέρετε, ο γνωστός συνδικαλιστής, ο πρόεδρος των γιατρών, των νοσοκομιακών, για το θάνατο του Μαζονάκη. Αλλά επιβεβαιώθηκε και κάτι ακόμα. Υπήρχε απεινίδωτης, αλλά δεν δούλευε. Απίστευτα πράγματα. Τώρα βέβαια εδώ γεννάται ένα μεγάλο ερώτημα. Αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης ο άτυχος της ιστορίας αυτής και ήταν ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ρε παιδί μου, που δεν ήταν ευρέως γνωστός, που δεν ήταν πρόσωπο αναγνωρίσιμο, που δεν έκανε κλικ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έφευγε από τη ζωή, θα άνοιγε ο φάκελος αυτός για αυτά τα περίεργα ιατρία και για τις συνθήκες θανάτου του, ναι ή όχι? Δεν μπορεί να απαντηθεί αυτό, γιατί είναι ρητορικό το ερώτημα. Αν δηλαδή δεν έδειγναν τέτοιο ενδιαφέρον τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως έδειξαν και τον Γιώργο Μαζονάκη, που κακά τα ψέματα ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής showbiz, θα άνοιγε ο φάκελος για αυτά τα περίεργα ιατρία και για αυτές τις περίεργες θεραπείες που κάνουν κάποιοι κύριοι και κυρίες χωρίς να έχουν καταλάβει την επικινδυνότητα της διαδικασίας αυτής? Μάλλον όχι.

Επίσης, δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία από τον δικηγόρο του Άτχου Γιώργου Μαζονάκη που βρήκε σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία του γιατρού Θεοδωρόπουλου με το κέντρο του ΕΚΑΒ για τον Γιώργο Μαζονάκη.

κοινικός ο γιατρός, χωρίς ίχνο συνέστημα, έτσι αποτυπώθηκε η συνομιλία. «Έχω περιστατικό πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία», πήρε τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ και είπε. Και όταν κατέφτασε το ΕΚΑΒ, ο άνθρωπος που οδηγούσε μηχανή μέσα σε 4-5 λεπτά από τη στιγμή που ενημερώθηκε, δεν τον συνόδευσαν ούτε μέχρι την πόρτα του ασθενοφόρου. Ντροπή δηλαδή, πραγματικά. Άφησε ο Μακαρίτης, ο Γιώργος Μαζονάκης, τα ωραία του λεφτά, 6-7.000 ευρώ, πόσα άφησε για τη θεραπεία αυτή, και δεν είχαν την ανθρωπιά, αυτοί οι γιατροί, να συνοδεύσουν τον άνθρωπο με την καρέκλα που τον πήρανε και τη συσκευή οξυγόνου στο πρόσωπο, να τον συνοδεύσουν μέχρι την πόρτα του ασθενοφόρου. Ντροπή. Και αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν γιατροί. Δεν ξέρω το ποινικό κομμάτι τι θα γίνει. Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη αν θα προφυλακιστούν ή όχι. Okay. Εμείς δεν είμαστε ούτε εισαγγελείς, ούτε ανακριτές, ούτε πρόεδροι δικαστηρίων. Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη αφού κρίνει όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Εγώ κοιτάζω το ανθρώπινο και το ιατρικό κομμάτι του συγκεκριμένου ζεύγους. Δεν το συνόδευσαν ούτε μέχρι την πόρτα του ασθενοφόρου. Ντροπή δηλαδή για το επάγγελμα του γιατρού. Και ρωτάω τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, παραμένουν ακόμα εγγραμμένοι στα Μητρώα οι άνθρωποι αυτοί? Δηλαδή πέρασε από το μυαλό τους να αποποιηθούν τις ευθύνες τους? Αυτό είναι το επάγγελμα, το λειτουργήμα του γιατρού. Αντί να αναλάβουν τις ευθύνες και να πούν ότι, ξέρετε κάτι, σε εμάς έπαθε ό,τι έπαθε. Ενδεχομένως ο άνθρωπος να είχε κάποιο ιατρικό πρόβλημα, κάποιο παθολογικό πρόβλημα. Ενδεχομένως να έκανε κάτι άλλο που κατέρευσε ο οργανισμός του. Αλλά σε εμάς έπαθε ό,τι έπαθε. Και να αναλάβουν την ευθύνη και να το συνοδεύσουν όχι μέχρι το ασθενοφόρο, μέχρι την εντατική, μέχρι το νοσοκομείο, τα έκτακτα περιστατικά. 5 λεπτά ήταν από το ιατρείο. Τον άφησαν τον άνθρωπο έτσι. Δηλαδή, όχι απλά ντροπή. Ντρέπεται και η ντροπή. Χθες στην εκπομπή μου, το είχα από καλά ενημερωμένη πηγή, σας είχα πει ότι θα παρέμβει ο οικονομικός εισαγγελέας και η ΑΑΔΕ για την ιστορία αυτή. Παρενέβη χθες λοιπόν, ξεκίνησε ο έλεγχος, έχουν κάνει φύλλο και φτερό τα λογιστήρια, το λογιστήριο του συγκεκριμένου ιατρείου. Ξέρετε, όλα, μην πω όλα, σχεδόν το σύνολο των εσόδων στο συγκεκριμένο ιατρείο ήταν χωρίς αποδείξεις. Μη φανταστείτε ότι πάει κανείς εκεί και πληρώνει 5-6 χιλιάδες ευρώ τη θεραπεία με κάρτα ή με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό. Μπορεί σπάνια να συμβαίνει και αυτό. Συνήθως πάνε με πακέτο μετρητών εκεί. 50, 100, 200 ευρώ, 500 ευρώ. Πάνε χωρίς φορολογικά στοιχεία, χωρίς αποδείξεις. Και γίνεται όλη η διαδικασία αυτή. Και φανταστείτε ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί 5 ή 6 φορές τη μέρα για διαφορετικούς πελάτες. Βάλτε κάτω το ποσό. 6.000 σε μία θεραπεία τη μέρα. Επί 5 φορές. Πώς αποκτήθηκαν τα σπίτια στο ψυχικό, τα κίνητα στο Κολωνάκι? Δεν γίνεται από τη δουλειά σου αυτό. Εκτός αν δανειστείς και, εν πάση περιπτώσει, ακολουθείς άλλες νόμιμες, κατάλληλα διαδικασίες. Έχει μπουκάρει ΑΔΕ λοιπόν και κάνει φύλλο και φτερό όλα όσα θα βρουν στο ιατρείο. Προφανώς ανοίξουν και λογαριασμοί, έτσι, του ζεύγους. Γενικώς, επειδή έχω καλή ενημέρωση από χθες, αυτό το οποίο σας έλεγα το πρωί το μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 το απόγευμα, θα κάνουν φύλλο και φτερό το φορολογικό προφίλ και των δύο γιατρών. Προσέξτε, δεν είναι μια απλή φορολογική περίπτωση. Και ενδεχομένως και άλλοι γιατροί να μην κόβουν αποδείξεις. Και ενδεχομένως να είναι και πολλοί. Εδώ μιλάμε για ένα σύστημα που παραπέμπει σε κόζα νόστρα και το οποίο δεν έχει τίποτα νόμιμο. Ούτε τα μηχανήματα, ούτε για τα μηχανήματα είχαν άδειες. Ούτε για τον τρόπο που έκαναν θεραπείες είχαν έγκριση. Δεν ξέρουμε αν είχε ειδικότητα η γυναίκα αυτή ή αν δεν είχε. Ανάλογα με το πώς παρουσιαζόταν τα στοιχεία της, ήταν να αποδείξει ότι ήταν ψεύτικα. Όλο αυτό δηλαδή το πράγμα δεν εμπίπτει μόνο στο φορολογικό έλεγχο και στην ενδεχόμενη φορολογική παράβαση του ζεύγους. Συνδέεται με το κακουργηματικό χαρακτηριστικό της υπόθεσης και το θάνατο βεβαίως του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα από εκεί πέρα τι θα βγει από κάτω, θα φανεί. Έχω την αίσθηση πάντως ότι θα μπλέξει κόσμος με αυτή την ιστορία. Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, με ραντεβού λέει πάμε και κάνουμε αυτοψίες. Μα αν κάνεις με ραντεβού, άνθρωπέ μου, αυτοψίες, τι νόημα έχει αυτό? Ο άλλος σου κρύβει τα μηχανήματα και αυτά τα οποία δεν θέλει να παρουσιάσει και τα εμφανίζει μετά. Το θέμα είναι να κάνεις αυτοψίες χωρίς να τον ενημερώνεις τον άλλον. Επιτόπου την ώρα της δουλειάς και εντελώς ξαφνικά. Καλά. Το τι διαπλοκή υπάρχει εκεί, αφήστε το.
Τέλος πάντων, καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Μαζό, ο δικός μας Μαζό, δεν θα είναι πλέον κοντά μας. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα καταφέρουμε να ακούσουμε ξανά από κοντά τη φωνή του και να ξεχάσουμε προβλήματα και πόνους που έχουμε εκείνη τη στιγμή. Δεν αρκεί μόνο να ευχαριστώ για όσα μας έχει προσφέρει. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Ας ελπίσουμε μέσα από αυτό το δράμα με τον Γιώργο Μαζονάκη, τουλάχιστον κάποιες κυρίες και κάποιοι κύριοι, φαντάζομαι περισσότερες κυρίες, να το κόψουν αυτό το σπορ. Δηλαδή να πηγαίνουν σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν την νοσοκομιακή υποστήριξη από πίσω, που σημαίνει ότι θα πάνε ή σε οργανωμένες κλινικές ή σε δημόσια νοσοκομεία ή σε μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία ή ιατρία, και όχι να πηγαίνουν στον κάθε τυχάρπαστο που κονομάει και λειτουργεί έτσι όπως λειτουργήσαν οι γιατροί αυτοί, γιατί η δική σας ζωή θα κινδυνεύσει. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το περίεργο είναι πώς δεν είχε συμβεί κάτι στραβό τόσο καιρό, εκτός και αν είχε συμβεί και δεν το μάθαμε. Μέσα δηλαδή, μέσα στις πιθανότητες ενός ιατρικού λάθους ή εν πάση περιπτώσει ενός παθολογικού προβλήματος, μπορεί να έχει κάποιος ασθενής να κατέληξε και να μην δόθηκε έτσι συνέχεια στη δημοσιότητα. Καλά οι δικαιολογίες του ιατρικού συλλόγου, ότι δεν ξέραμε, έκρυβε τα μηχανήματα κτλ. Αφού η κυρία διαφήμιζε στα κοινωνικά δίκτυα, φόρα παρτίδα σε όλο το διαδίκτυο, τι ακριβώς έκανε με το μηχάνημα αυτό, με τη διαδικασία αυτή. Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια. Αλλά σας λέω ότι το χειρότερο, κατά τη γνώμη μου, σε ανθρωπιστικό επίπεδο, όλων είναι ότι κανένας δεν συνόδευσε από τους δύο γιατρούς τον ασθενή, τον άνθρωπο που κατέληξε, ούτε καν μέχρι την πόρτα του ασθενοφόρου. Μόνο και η ντροπή ντρέπεται και η ντροπή. Δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραμ, τον Αβραμίδη. Καλημέρα Γιάννη. Το έγραψε πριν πολύ ωραίο ο Αρκά. Σε μια κοινωνία που φοβάται το γύρας, πάντα θα υπάρχουν κάποιοι πρόθυμοι να πουλήσουν νεότητα με κάθε κόστος. Το ζητούμενο είναι οι έλεγχοι να προηγούνται της τραγωδίας και όχι να ακολουθούν. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη στην παγκόσμια παρέα του Real. Να είσαι καλά, Αβραμ. Καλημέρα στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, αγρονόμο. Κύριε Παπαγιάννη, το 1991 δύο φίλοι μου τρακάρουν έξω από την Κατερίνη. Ήμουν Θεσσαλονίκη και όταν τους τηλεφώνησα μου είπαν ότι βρίσκονται στο νοσοκομείο. Ένας είχε σπασμένα πλευρά που είχαν τραυματίσει τους πνεύμονες και είχε τοποθετηθεί παροχέτευση. Έπρεπε να χειρουργηθεί ο άνθρωπος άμεσα. Πήγα αμέσως και ο χειρουργός μου ζήτησε να υπογράψω δήλωση ευθύνης. Του είπα δηλαδή, αν δεν ερχόμουν, δεν θα το χειρουργούσατε. Γι' αυτό όσο ακούγεται το Μαζονάκι μου φαίνεται κάπως παράτερα. Καλημέρα και στο Μιχάλη που αναρωτιέται. Λογικά αυτοί οι γιατροί, ο Θεός να τους κάνει γιατρούς, είχαν περίοπτη θέση σε συνέδρια ιατρικής, στο jet set της χώρας. Συμμορία κανονική, Γιάννη μου. Καλημέρα με υγεία. Έτσι, σωστό είναι το επισημαίνει ο Γιώργος, αναρθόγραφος με ραντεβού. Φίλε Γιάννη, δεν κάνεις αυτοψία. Κάνει ζωροδοκία. Πάμε για άλλες πολιτείες. Καλημέρα και στο συνονόματο. Καλημέρα, Γιάννη. Ο υποτιθέμενος γιατρός πήγε με σακάκι και ζιβάγκο στην ασφάλεια με 35 βαθμούς Κελσία. Άλλο αυτό. Πραγματικά έτσι ήταν. Δεν τον έβλεπαν ότι μόνο για γιατρός δεν φαίνεται. Περίεργο σύστημα όλο αυτό. Και ο γιατρός και η γιατρινά. Κόκκινο. Εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να φοράει ό,τι θέλει. Δεν λέει κανείς το αντίθετο. Αλλά κόκκινο παντελόνι, κοντό στενό. Λες και είσαι πιτσιρίκος 18-20 ετών. Ζιβάγκο μέσα στο καλοκαίρι. Καλημέρα στην κυρία Σταυρούλα. Είναι δυνατόν ο ιατρικός σύλλογος να πηγαίνει να κάνει ελέγχους στα ιατρείο κατόπιν ραντεβού? Έχετε δίκιο, κυρία Σταυρούλα. Δεν γίνονται έτσι οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι γίνονται ευνηδιαστικά και όχι με ραντεβού. Καλημέρα στον κύριο Λάμπρο Κυρίτσι. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Να σε καλά, αγαπητέ κύριε Λάμπρο. Και στην κυρία Γεωργία Πολαμία που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της και καλή εκπομπή. Πολύ στενάχωρο το θέμα με τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Στεναχωρέθηκε πολλοί κόσμος. Ήταν αγαπητό πρόσωπο. Ακόμα και όσοι δεν τον άκουγαν, ο τρόπος που κατέληξε και έφυγε από το μάτιο του τον κόσμο τον κατέστησε εξαιρετικά συμπαθή. Λογικό είναι. Αλλά νομίζω ότι από όλα αυτά, απίστευτο έτσι, είναι η αποκάλυψη ότι η γιατρός έψαγνε στην τεχνητή νοημοσύνη, στο AI, πώς επαναφέρουν ασθενή από ανακοπή. Πω, φοβερό. Προσέξτε, αυτά δεν τα λένε κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες. Προέκυψαν από τον έλεγχο του υπολογιστή στο γραφείο της γιατρού.
Είδαν λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια που συνέβη αυτό, αυτό το 2ωρο, 3ωρο δηλαδή που ήταν ο Μαζονάκης εκεί, είχε πληκτρολογήσει στο chat GPT αυτά ακριβώς τα στοιχεία. Πώς επαναφέρουν ασθενή μετά από έμφραγμα. Τι να πεις δηλαδή πραγματικά. Καταπέλτης ο Γιαννάκος, σας είπα για το θάνατο Μαζονάκη. Κομπογιαννίτισα αποκάλεσε τη γιατρό. Υπήρχε απεινιδωτής αλλά δεν δούλευε. Και το ερώτημα, ξέρετε, πέραν της ποινικής μεταχείρισης, το ιατρείο αυτό θα εξακολουθεί να λειτουργεί, γιατί μέχρι τώρα δεν του έχουν αναστείλει. Δεν λέω να του πάρουν την άδεια. Δεν έχουν αναστείλει τη λειτουργία του. Δηλαδή, περιμένουν την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης στον ιατρικό σύλλογο. Αυτά τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί δεν φτάνουν. Ας πούμε ότι δεν προφυλακίζεται το ζεύγος. Θα συνεχίσει κανονικά, δηλαδή, να επιτελεί το λειτουργήμα του γιατρού και το ιατρείο αυτό θα είναι ανοιχτό. Αυτό είναι το ερώτημα, γιατί έχουν περάσει ήδη 4-24 ώρα. 3-24 ώρα. Από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καλημέρα φίλες και φίλοι, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

Δεν ξέρω αν είναι το τελευταίο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο που θα έχουμε μπροστά μας. Νομίζω ότι θα έχουμε κι άλλα Σαββατοκύριακα, κατά την εκτίμησή μου. Θα μας τα πει όμως αναλυτικά ο μετεωρολόγος, που είναι πιο καλός και εξειδικευμένος σε αυτά. Το λέω γιατί πολλές φορές έχουμε καλοκαιράκια και στις αρχές Οκτωβρίου και μέσα Οκτωβρίου. Δηλαδή τραβάει το καλοκαίρι στην Ελλάδα, αν όχι με 35 βαθμούς, με θερμοκρασίες πιο χαμηλές, αλλά σίγουρα καλές, καλοκαιρινές θερμοκρασίες ακόμα. Θα μας τα πει όλα αυτά.

0: Κάτι ακόμα για να κλείσουμε το θέμα Μαζονάκη προς το παρόν είναι ότι ο συνήγορος της οικογένειας, ο κύριος Λεκούδης, ζήτησε από τον αρμόδιο ανακριτή, πήγε δηλαδή στον αρμόδιο ανακριτή, στον ανακριτή που έχει το φάκελο και ο οποίος μαζί με τον εισαγγελέα θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του ζεύγους των γιατρών. Ζήτησε λοιπόν την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση που είναι σήμερα σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
1: Στο χρόνο που περνά και η αγάπη αυτή θα είναι φωτεινή σαν του ουρανού τα αστέρια.

0: Και κάτι ακόμα, έτσι ως συμπέρασμα. Το σκεφτόμουν χθες το βράδυ. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά δεν έχουν να πληρώσουν τα φάρμακά τους. Όσα φάρμακα δεν δίνει δωρεάν το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που περιμένουν με τις ώρες στα επίγοντα περιστατικά και στα δημόσια νοσοκομεία. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που περιμένουν επίσης, είναι καρκινοπαθείς οι άνθρωποι και δίνουν τον αγώνα της ζωής για να επιβιώσουν όσο μπορούν να επιβιώσουν. Και βλέπεις δηλαδή να υπάρχουν τέτοιες κλινικές που κάποιοι άνθρωποι πετάνε τα χρήματά τους χωρίς κανένα σοβαρό λόγο, επιστημονικό λόγο, και τελικά πραγματικά καταλήγουν λόγω ασχετοσύνης των γιατρών. Είναι τραγικό αυτό το οποίο συνέβη. Δεν θέλω να πω ότι όλα εδώ πληρώνονται, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι από αυτή την ιστορία να γίνει ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα σε τέτοιου είδους ιατρία κλινικές. Ούτε καν κλινική δεν ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι το αποκαλώ, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Και ας σκεφτούν καλύτερα οι άνθρωποι που δίνουν τα χρήματά τους εκεί, μήπως είναι η ώρα να αλλάξουν φιλοσοφία στη ζωή. Και τα χρήματα τα οποία δίνουν εκεί να τα δίνουν τουλάχιστον σε ένα σοβαρό νοσοκομείο. Ας είναι ιδιωτικό και πολύ περισσότερο αν είναι δημόσιο, που εκεί δεν θα χρειαστεί καν να δώσετε τα χρήματα αυτά. Τι μόδα είναι και αυτή. Παρακαλώ.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μας τώρα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Να διαβάσουμε μερικά μηνύματα ακόμα. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό. Με τον άδικο θάνατο του Γιώργου και όχι αθόρυβα, άνοιξε τον ασκό του αιώλου για όλους αυτούς. Άνοιξε ο ασκός του αιώλου για όλους αυτούς τους τσαρλατάνους Γιάννη που θέλουν να αποκαλούνται γιατροί. Κρίμα. Καλό ταξίδι.
2: Μόνο να μετράμε. Τα παιδιά στη γειτονιά μου έχουν μάθει να αγαπάνε.
1: Καλημέρα στο φίλο, τον coach τον Μιχάλη. Ο Θεός σας τον αναπαύσει. Τώρα έχουμε εθνικά θέματα σοβαρά. Καλή συνέχεια. Ναι, δεν είναι το θέμα του Μαζονάκη μόνο, αγαπητέ όμως, coach Μιχάλη. Τα εθνικά θέματα είναι εθνικά θέματα. Δεν σημαίνει κάτι. Αναδεικνύουμε παθογένειες του εθνικού, της ελληνικής κοινωνίας και σε σχέση με τέτοιου είδους ιατρία που νομίζω ότι πρέπει να αναδειχθούν. Τα ιατρικά θέματα παραμένουν, τα εθνικά θέματα παραμένουν πάντα εκεί. Δεν σημαίνει ότι θα καλύπτουν πάντα όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα. Καλημέρα στο Μιχάλη. Καλά, τώρα ο ιατρικός σύλλογος κάνει έλεγχο μετά από ραντεβού. Είναι σαν να κλείνει ασφάλεια ραντεβού με εμπόρους ναρκωτικών να κοιτάξουν αν έχουν ναρκωτικά στον χώρο. Άραγε θα επέμβει και εκεί η δικαιοσύνη για το τι συμβαίνει στον ιατρικό σύλλογο. Έχω την αίσθηση πως θα πάρει πολύ κόσμο μαζί του ο Γιώργος Μαζονάκης. Κράτησε το αυτό που σου λέω. Καλημέρα, το είδα, Στέφανε, που τα έβαλε με τον υπουργό, το δικηγόρο του. Καλημέρα στον Στέφανο τον Καγκανάκη. Καλημέρα και στον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλε Γιάννη. Προσωπικά μου αρέσει πολύ να έρχομαι διακοπές στην πατρίδα τέλος Αυγούστου, όλο το Σεπτέμβριο και να φεύγω αρχές Οκτωβρίου. Να είσαι καλά, Αριστοτέλη, να χαρίσεις τις διακοπές σου, να ξεκουραστείς. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, οδηγό ταξί.

0: αυτά που πίσω.
1: Λοιπόν, για να καλημερίσουμε τον Αντώνη Μιλωνάκη, να πούμε θέματα που αφορούν την γεωπολιτική και γεωστρατηγική ισορροπία. Καλημέρα, Αντώνη. Μας ακούει ο Αντώνης ο Μιλωνάκης? Μάλλον όχι. Να τον ξαναπάρουμε, παρακαλώ πολύ.

0: Λοιπόν, Αντώνης Μιλωνάκης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή σεζόν σου εύχομαι.
0: Να είμαστε καλά και εσύ, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι.
1: Τα συλληπιτήρια μου και στο, για τον Γιώργο το Μαζονάκη. Αυτά που είπες, προσυπογράφω και πρέπει να προσυπογράψουμε όλοι, Γιάννη. Σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, συμπεριφορά και σκέψη. Εάν δεν αλλάξουμε άμεσα, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα, Γιάννη. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε. Αυτό που έγινε είναι απίστευτο. Και όσο αφορά και τώρα, τον ιατρικό σύλλογο, έχει ευθύνη.
0: Έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, βέβαια. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
1: Όχι, συγχαρητήρια σε αυτά που είπες, γιατί δεν παίρνουμε θέση εύκολα.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, τι γίνεται, αυξάνουν οι Τούρκοι την ένταση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο με σενάρια πολέμου. Θα μας τα πεις τώρα αναλυτικά. Ο Μητσοτάκης συζήτησε για την πώτηση του καλωδίου με τον Μακρόν. Από χθες το απόγευμα είναι στο Καστελόριζο για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Έχω την αίσθηση πως θα στείλει μήνυμα στην άλλη πλευρά.
1: Έστειλε το μήνυμα, Γιάννη.
0: Ναι, το έστειλε ήδη χθες. Και περιμένω να το στείλει και αύριο, ναι.
1: Ναι, ναι. Είναι το τριμέρες εκδηλώσεις του για την απελευθέρωση του Καστελόριζου, τα 83 χρόνια γιορτάσουμε. Το μήνυμα αυτό είναι για πρώτη φορά στέλνεται από ελληνική πλευρά. Είναι πάρα πολύ ηχηρό. Για πρώτη φορά Έλληνας Πρωθυπουργός τρεις μέρες περιλαμβάνει όλες τις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Μαζί του θα είναι και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης,
0: ναι,
1: και βέβαια
0: χθες,
1: ναι, ναι. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι πλέον, ότι τα πράγματα στην εξωτερική μας πολιτική, εκτός από την πολύ σωστή συμπεριφορά της Ελλάδος και ως προς το Υπουργείο Εξωτερικών και ως προς την κυβέρνηση γενικότερα έναντι των αξιώσεων της Υπουργίας και του ανεθεωρητισμού, πρέπει να καταλάβουμε ότι κάτι έχει αλλάξει. Τι έχει αλλάξει? Ο φόβος του Ερντογάν. Όταν σταματήσαμε, Γιάννη, τις εκπομπές τον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου, θυμάσαι που λέγαμε ότι το πρόβλημα είναι του Ερντογάν πλέον. Ο Ερντογάν έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Η Ελλάδα έχει σηκώσει το κεφάλι πολύ ψηλά. Πατάει γερά στα πόδια της. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Άκουγα πάρα πολλές φορές και τα ακούω συνεχώς. Η πολιτική διάσταση του θέματος. Δηλαδή, έρχονται οι πολιτικοί αρχηγοί και μιλούν για τα εξωτερικά θέματα, λες και μιλούν για τα εξωτερικά ιατρία. Είναι απίστευτο αυτό και πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο πιο ισχυροί είμαστε, όσο πιο ενωμένοι είμαστε, τόσο καλύτερα θα πάνε τα πράγματα.
0: Τώρα, είχα χθες τον Σάβα Καλεντερίδη και τον ρώτησα πότε θα ποντιστεί το καλώδιο. Μου είπε λοιπόν ότι υπολογίζει μέσα στον Οκτώβριο, αν δεν ανατραπεί ο προγραμματισμός. Τον ρώτησα αν θα συνοδεύονται τα γαλλικά πλοία από φρεγάτες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Μου είπε ότι είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό. Σίγουρα όμως θα στείλουν οι Γάλλοι δικά τους πολεμικά πλοία και ίσως το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle. Καταλαβαίνεις πως έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχεις πλάτες προστασίας στην ευρύτερη περιοχή.
1: Ναι. Αυτό, Γιάννη, είναι σίγουρο ότι μέσα στον Οκτώβριο θα ποντιστεί το καλώδιο. Τελικά η απόφαση έχει ληφθεί και στην τριήμερη επίσκεψη, και στην επίσκεψη την τριμερή που είχε με τον Αιγύπτιο το Σίσι και με τον Χρυσοδουλίδη συζητήθηκε το θέμα του καλωδίου. Η Αίγυπτος είναι υπέρ αυτού του πράγματος, διότι είναι θέμα πλέον ηλεκτρικής ενέργειας, δεν είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, θα βγει επίσημα Ναύτεξ για το πότε θα ποντιστεί.
1: Θα βγει Ναύτεξ και αν τυχόν, και βεβαίως πιθανόν είναι να συνοδεύεται και μια φρεγάτα το γαλλικό, η φρεγάτα η ελληνική είναι σίγουρα θα είναι εκεί. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ότι και θα γίνει η πόντιση του καλωδίου με την Κύπρο και πρέπει να γίνει, διότι είναι θέμα ηλεκτρικής ενέργειας, επαναλαμβάνω, αλλά και του Ερντογάν δεν θα περάσει. Έχει καταλάβει πλέον, προχθές η Μιλιέτ είχε τίτλο, ένα μεγάλο πρωτοσέλιδο, για το οποίο ήταν αρθογράφημα του ιδρυτή της, του ιδιοκτήτης της, δεν είναι κάποιος ρεπόρτερ που έγραψε, ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα στην Ανατολική Μεσόγειο με σενάρια πολέμου.
0: Ναι, το είδα.
1: Η Ελλάδα έχει το μονομερές δικαίωμα, το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, θα το πούμε και τώρα, στα έξι θα κάνουμε 12 ναυτικά μίλια νότια και δυτικά της Κρήτης. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο παίζει και για τους επόμενους δύο μήνες. Αυτό λοιπόν, πάνω σε αυτό το σενάριο λοιπόν έκτισε ο αρθρογράφος της Μιλιέτ και έγραψε ότι η Τουρκία δεν θα το δεχτεί αυτό και υπάρχει ένα σενάριο πολέμου που ετοιμάζονται. Επίσης, ένα ινδικό μεγάλο μέσο, το μεγαλύτερο, το First Post της Ινδίας, έγραφε πριν από 15 μέρες τα σενάρια πολέμου, ότι υπάρχουν σενάρια πολέμου από την Τουρκία. Ετοιμάζεται η Τουρκία για πόλεμο με την Ελλάδα.
0: Τώρα, βλέπω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι φίλες ακροάτριες και οι ακροατές σχετικά με την πότση του καλωδίου. Να κρατήσουμε το σενάριο του Plan B που μπορεί να έχει η Ελλάδα σε περίπτωση εμπλοκής, σε περίπτωση δημιουργίας προβλήματος από τους Τούρκους, εγώ δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Δεν ξέρω πόσες πιθανότητες δίνεις εσύ σε ένα τέτοιο σενάριο.
1: Νομίζω ότι δεν θα το τολμήσουν.
0: Δεν θα το τολμήσουν. Ειδικά αν υπάρχει συνοδεία από τα γαλλικά πολεμικά πλοία και από το αεροπλανοφόρο, βέβαια.
1: Το πρόβλημα της Τουρκίας δεν είναι η Ελλάδα. Το πρόβλημα της Τουρκίας είναι το Ισραήλ. Λόγω της φιλίας μας και της στρατηγικής σχέσης μας με το Ισραήλ. Δηλαδή τσακώνονται τα δύο βουβάλια και την πληρώνει ο άνθρωπος που πίσω είναι στη μέση. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι πάρα πολύ σωστή η συνεργασία μας με το Ισραήλ, πολύ σωστή σαν υλοποίηση, προχωράει και το σχέδιο για την αντιεροπορική αντιβαλιστική άμυνα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Πήραμε τους πυράβλους ΠΑΛΣ, να ξέρουμε.
0: Πότε έρχεται η δεύτερη φρεγάτα στην Ελλάδα?
1: Έρχεται τέλος του Οκτωβρίου, τέλος του χρόνου, αρχές του αλλού.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη είναι έτοιμη σχεδόν. Έχουμε και τις δύο νέες φρεγάτες.
0: Οι Ιταλικές πότε θα έρθουν?
1: Μπεργκαρίμι, η μία θα είναι το πρώτο εξάμηνο του 28 mm-hmm. και η δεύτερη το δεύτερο εξάμηνο του 20, το πρώτο εξάμηνο του 29.
0: Οπότε δηλαδή, συνολικά πόσες φρεγάτες θα έχουμε, σύγχρονες φρεγάτες?
1: Θα έχουμε 12. 12 φρεγάτες. Mm-hmm. Οι τύπου Φρέμ θα ανακατασκευαστούν. Νομίζω, Γιάννη, ότι το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέχρι το 30. Θα
0: Μάλιστα.
1: έχουμε πλήρες και το αεροπορικό και
0: τώρα,
1: το.
0: Κάτι τελευταίο. Και το ναυτικό.
1: Και το ναυτικό, ναι. αλλά και το στρατού το οποίο.
0: Ωραία, κάτι τελευταίο. Πότε περιμένουμε να πάρουμε τα F-35, τα πρώτα F-35?
1: Κοίταξε, ήταν για το 30, τώρα έχει γίνει το 29. Τα πρώτα ναι. θα έρθουν τέλος 28, αρχές 29.
0: Και πόσα θα πάρουμε σύνολο, F-35?
1: 22.
0: 22, ναι, μεγάλος αριθμός.
1: Είναι μεγάλος αριθμός και νομίζω ότι θα πάρουμε 22 συν 22. Θα κάνουμε δηλαδή μια επανάληψη όπως είχε γίνει και με τα Ραφάλ.
0: Ναι. Οπότε το 2030 ολοκληρωμένο πακέτο αεροπορικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς, δεν συζητάμε για παλαιότερης. Πόσα θα έχουμε?
1: Μαζί με το Viper που τα οποία
0: θα
1: τελειώσουν και τα λοιπά, Ραφάλ και το 124.
0: Μάλιστα.
1: Καινούργια. Μιλάμε 4,5 και 5 γενιά.
0: Όταν οι Τούρκοι πόσα 4,5 και 5 γενιά θα έχουν αντίστοιχα?
1: Κανένα. Δεν ξέρω τα Eurofighter.
0: Καλά, αυτά θα τα πάρουν. Αν θα τα πάρουν.
1: Αυτό, το πρόγραμμα της Τουρκίας, το F-35, και το λέω Γιάννη επειδή από εδώ ισχυριζόμαστε ότι δεν πρόκειται να πάρουν F-35 οι Τούρκοι. Δεν πρόκειται να πάρουν F-35. Τα ωραία λόγια του Τραμπ προς τον Ερντογάν μένουν ωραία λόγια. Οι πράξεις μετράνε. Δεν χρειάζεται να σε χαϊδεύει συνέχεια στην πλάτη ο άλλος και να σου λέει καλό παιδάκι.
0: Μάλιστα, τώρα. Μα έτσι είναι. Κοίταξε, όσο αντιδρά το πανίσχυρο Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ.
1: Και το ελληνικό.
0: Και το ελληνικό. Είναι πανίσχυρο, αλλά νομίζω το εβραϊκό λόμπι καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την οικονομία των ΗΠΑ. Δηλαδή, οι πανίσχυροι Αμερικανοευραίοι έχουν κανάλια, διαθέτουν ιδιωτικές τράπεζες, είναι πολύ ισχυροί παίκτες στην παγκόσμια αγορά. Δεν θέλουν. Δεν θέλει το Ισραήλ άλλον πλην της Ελλάδας με F-35. Δεν θα βάλουν βέτο. Και το Κογκρέσο δύσκολα θα ανάψει το πράσινο φως.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση για να το πάρει. Όσο και να φωνάζει ο Τραμπ, όσο και να θέλει και να παρακαλάει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Επίσης, αυτή τη στιγμή, το πρόβλημα του Ισραήλ είναι η Τουρκία. Ναι. Και στη Συρία και παντού. Mm-hmm. Άρα λοιπόν.
0: Και αυτή η αντιπαλότητα μας βολεύει εμάς, όπως είναι φυσιολογικό. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Έτσι. Δύο φορές φίλους. Να είμαστε καλά, Αντώνη Μιλωνάκη, σε ευχαριστούμε
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Την καλημέρα. Έλα. Τι, έπεσε η γραμμή. Okay. Την καλημέρα μας. Real
2: FM. Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. σαλάτα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Πολλά θετικά μηνύματα για την ηλεκτρική διασύνδεση, για αυτό το οποίο σχολιάζαμε πριν από λίγο. Να σας πω το εξής, ότι η Κομισιόν πριν από μερικές ημέρες είχε εκδώσει μία ανακοίνωση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Αυτή την ενδιαφέρει περισσότερο και το Ισραήλ βεβαίως, κυρίως για την Ελλάδα και την Κύπρο, γιατί αποτελούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε λοιπόν στην ανακοίνωση που είχε εκδώσει η Κομισιόν πει, αναφέρει μάλλον, ότι είναι στρατηγική μας προτεραιότητα και θέλουμε να γίνει το συντομότερο δυνατό, πρόκειται για έργο υψίστης σημασίας για την Κομισιόν, δεν θα ρωτήσουμε κανένα κράτος το οποίο δεν είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτογραφίζοντας προφανώς την Τουρκία. Τώρα, τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση? Ό,τι λέει το Διεθνές Δίκαιο. Η Ελλάδα δηλαδή θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο. Άλλωστε η γαλλική εταιρεία δεν έχει να κάνει, δεν είναι θεσμοθετημένη εταιρεία, δεν αποτελεί κράτος, δεν αποτελεί δηλαδή επίσημο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι μια μεγάλη πολυεθνική με κυρίως γαλλικά κεφάλαια εταιρεία, η οποία μικρή σημασία έχει αν θα ρωτήσει ή όχι τους την άλλη πλευρά. Η ίδια η εταιρεία στις διαβεβαιώσεις που έδωσε στον Πρωθυπουργό κατά την τελευταία συνάντηση με τον Μακρόν στα Ηλίσια Παιδεία, στο Παλάτι των Ηλυσίων, είπε ότι δεν πρόκειται να ερωτήσει και ότι θα κινηθεί μέσα από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Αυτούς τους κανόνες θα ακολουθήσει και την Ελλάδα και η Ελλάδα. Κρατήστε την εκτίμηση που σας λέω. Είναι δεδομένο πως θα ποντιστεί το καλώδιο. Σας το έχω πει εδώ και ένα χρόνο περίπου. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι τεράστιο το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει 2 δισεκατομμύρια. Θέλει οπωσδήποτε να ποντιστεί το καλώδιο. Σας το λέω για να μην κάνετε όνειρα ότι υπάρχει περίπτωση να μην ποντιστεί το καλώδιο αυτό. Θα ποντιστεί είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε. Έχουν υπογραφεί σύμφωνα, έχουν υπογραφεί συμβόλαια. Θέλει η συγκεκριμένη Meridiani, η γαλλική εταιρεία, οπωσδήποτε να προχωρήσει η διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι τόσο μεγάλα τα συμφέροντα που ξεπερνούν τα συμφέροντα των Τούρκων στην περιοχή. Το είπε άλλωστε εδώ χθες στην εκπομπή μου ο Σάββας Καλεντερίδης, ο οποίος ανέλησε εξαιρετικά ρεαλιστικά όλη αυτή την ιστορία με το χρονοδιάγραμμα του έργου και το καλώδιο γενικότερα. Αυτό το έργο, το οποίο αποκαλείται έργο GSI, είναι η ηλεκτρική διασύνδεση, δηλαδή Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ.

0: Να σας πω επίσης μια πληροφορία που βγαίνει από το διπλωματικό και όχι από το πολιτικό ρεπορτάζ. Στις 15 Αυγούστου, ανήμερα του 15 Αυγούστου εδώ στην Ελλάδα, Μητσοτάκης, Μακρόν και Χριστοδουλίδης είχαν απευθείας επικοινωνίες οι τρεις, αποφάσισαν την επανεκκίνηση του έργου και όρισαν και ημερομηνία, την οποία κρατούν για λόγους που έχουν να κάνουν με την διπλωματική κινητικότητα αλλά και την απέναντι πλευρά, την Άγκυρα, εντελώς μυστική. Η κινητικότητα έχει αρχίσει εδώ και πολύ καιρό πριν. Να δούμε πότε θα πέσει, πότε θα ποντιστεί και πότε θα το μάθουμε εμείς. Εκεί κούμπωσε το τελευταίο τέτατε του Μητσοτάκη με τον Μακρόν. Άσχετα αν το Μέγαρο Μαξίμου και το Ελιζέ ανακοίνωσαν συγκεκριμένα πράγματα γενικού χαρακτήρα, δηλαδή ότι συζήτησαν οι δύο ηγέτες τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου. Ενδιαφέρεται και όχι απλά ενδιαφέρεται, καίγεται για αυτή την ηλεκτρική διασύνδεση η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι φυσιολογικό. Παίζονται δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αφού στείλω την καλημέρα μου και στην Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Ελένη, την αγάπη μας. Ας ξεκινήσουμε με τα νέα του Σαββατοκύριακου. Σε Κάσο, Κάρπαθο και γύρω νησιά, ενδιαφέρον, παρεμφερές στο θέμα, όχι ίδιο, αλλά παρεμφερές με αυτό το οποίο σχολιάζαμε πριν, η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις drones. Μπαράζα από νότα με εξέδωση Αθήνα με διάρκεια ως 31 Οκτωβρίου, γιατί ενεργοποιείται το πρωτοφανές δίκτυο προσωρινά απαγορευμένων περιοχών FIR, τι φωτογραφίζει η αυστηρότητα των μέτρων και η γεωγραφική θέση των νησιών. Σε Κάσο, Κάρπαθο και γύρω νησιά η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις drones. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα σήμερα στα νέα του Σαββατοκύριακου.
1: Και κάθε βράδυ στον καθρέφτη να κοιτώ τα μάτια μου κλαμμένα. Θέλω να ξεχάσω.
0: Περνάμε στα παραπολιτικά, φίλες και φίλοι. Να δούμε το πρωτοσέλιδο της εβδομαδιαίας εφημερίδας παραπολιτικά. Το θέμα το οποίο αναδεικνύει. Λοιπόν, η Μόσχα ψηφίζει Σαμαρά όταν το φιλορωσικό κόμμα επιλέγει το νέο φορέα. Αυτό έχει κεντρικό θέμα σήμερα στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα παραπολιτικά. Έτσι, με δεύτερο θέμα, τι άλλο. Το παιδί της νύχτας δεν θα μείνει πια εδώ. Δεν θα μείνει πια εδώ. Αφιέρωμα μεγάλο στο Γιώργο Μαζονάκη. Επίσης, τρίτο θέμα, το σχέδιο για τις ιερές φοιτητικές εστίες με αφορμή την τελευταία συνάντηση, το τελευταίο τέτα τέτ του Κυριάκου Πιερακάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος τον Ιερώνυμο. Πάμε στην εφημερίδα Αλφα Free Press, τη μεγαλύτερη free press εφημερίδα της χώρας, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες φύλλα στη διανομή της. Η ώρα της ατομικής προκοπής, σπίτι, εργασία, εισόδημα, οικογένεια, σύνταξη, προοπτική. Η εφημερίδα εξηγεί τι σημαίνουν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ για μισθούς, φόρους, συντάξεις, οικογένεια, στέγη και επιχειρήσεις και πού θα κριθεί η πραγματική τους επιτυχία στην κοινωνία. Φεύγουμε από την εφημερίδα Alpha Free Press, πάμε στον ριζοσπάση του Σαββατοκυριακού. Με τη σταθερότητα της εκμετάλλευσης και του πολέμου ή με το κουκουέ στο δρόμο της ανατροπής, ξεκάθαρο δίλημα μετά τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ έχει στην πρώτη του σελίδα η εφημερίδα ριζοσπάστης. Η κόντρα έχει κεντρικό θέμα. Συναγερμό στην Ευρώπη για ενεργειακό Αρμαγεδόνα χτύπησε τα 108 δολάρια το βαρέλι τιμή του μαύρου χρυσού. Πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. 1 εκατομμύριο αλκοτέστ έκοψαν το ποτό στους οδηγούς. Μου έλεγε φίλος μου, ο οποίος σας το έχω ξαναπεί, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μεγάλου κλαμπ που πάνε πιτσιρικάδες, ότι έχει πέσει η κατανάλωση αλκοόλ τα τελευταία 2 χρόνια πάνω από 50%. Γιατί προφανώς όσοι πιτσιρικάδες πάνε εκεί προσέχουν πόσο πίνουν, είτε γιατί οδηγούν, είτε εν πάση περιπτώσει για να μην περάσουν από το αλκοτέστ. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή, η επίσκεψη Μητσοτάκη υψηλού συμβολισμού. Και τρίτο θέμα, αναβάλλονται για μετά το 2030 δύο φόροι. Θα τα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, έχουν ενδιαφέρον. Η εφημερίδα των συντακτών. Παγίδα υπέρ των φαντ οι νέες ψηφιακές διαθήκες. Εξοβελίζει την ιδιόγραφη διαθήκη το καινούριο κληρονομικό δίκαιο. Η εφημερίδα παρουσιάζει και δημοσκόπηση, είναι φιλικά προσκύμενη προς τον Αλέξη Τσίπρα, δεν το κρύβει. Η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, όχι στην εκτίμηση, είναι πρώτη με 25,5%. Η δεύτερη είναι η Ελλάς με 16,5% και το Πασόκ είναι μόλις 9% πίσω. Είναι με 9% πίσω, όχι 9 μονάδες πίσω. Παίρνει 9%. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Εκλογικό σόου στο Καστελόριζο. Μετά το φτωχό δημοσκοπικό ταμείο της ΔΕΘ επενδύει τώρα στην ένταση και στο θερμό επεισόδιο ο Πρωθυπουργός. Έτσι διαβάζει η εφημερίδα Δημοκρατία την τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πλεύρης και Πατούλης παλαιοί γνώριμοι της γιατρού που συνελήφθη και μειώνουν το επίδομα ανεργίας στους 2 μήνες. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο, γρήγορα-γρήγορα, κτηματολόγιο, αιτήσεις για χρησικτησία και διορθώσεις. Κεντρικό θέμα σήμερα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Και κλείνουμε με το καρφί του Σαββατοκύριακου. Χαράζει το δρόμο της αλλαγής. Η Δημοκρατική Παράταξη πάνωπλη στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αντεπίθεση. Με μεγάλη φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη. Ειδήσεις και όχι ειδήσεις. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Real FM.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
14: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Sebastian Stan και η Susan Schulzehoff σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
18: Ο
2: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Ακούτε πάντα Αληθινό Ραδιόφωνο, ακούτε πάντα Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Όλη η ομάδα είναι εδώ, δεν λείπει κανείς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε και για το γεγονός ότι έχετε φέρει την εκπομπή στην πρώτη θέση ακροματικότητας. Και γενικότερα τον Real FM, δεν είναι μόνο θέμα εκπομπής, που μας στηρίζετε όλο τον όμιλο και κυρίως το ραδιόφωνο. Να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία, στη φίλη μας την κυρία Μαγδαληνή που ρωτά τι εισοδηματικά κριτήρια χρειάζονται για να πάρει κάποιος το επίδομα ενοικίου. Θα τα πούμε αναλυτικά αύριο το πρωί με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο. Αλλά έτσι όπως έχουν οριοθετηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΑ είναι ο 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με ανώτατο συνολικό όριο τα 21.000 ευρώ. 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με ανώτατο συνολικό όριο τα 21.000 ευρώ ετησίως. Δεν προσμετρώνται στο εισόδημα το επίδομα παιδιού Α21 τα μη ανταποδοτικά αναπηρικά επιδόματα. Μπορώ να το ρωτήσω και στη συνέχεια στην κυρία Κάρδαρη όσον αφορά τα επιδόματα να μας απαντήσει αναλυτικά. Γενικώς να ξέρετε ότι το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού. Αυτό στην κυρία Μαγδαληνή που μας έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα Γιάννη, το πρόβατο έγινε λύκος λόγω εκλογών, γράφει ο φίλος ο Ντένις ο Μουστακάκης. Ρωτάει μάλλον. Θα φανεί γιατί ακόμα ουσιαστικά ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, αλλά σιγά σιγά θα μπούμε στην τελική ευθεία αυτής. Πιθανή εξέλιξη όμως είναι αυτή που ρωτάς αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά κυρία Καλαϊτζάκη. Ο φίλος ο Γιάννης μου στέλνει την καλημέρα του από την ΚΟ. Αντί να ζητήσει μια συγγνώμη, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου πουλάει τσαμπουκά στα κανάλια. Ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει, παιδιά. Για κάτσε να δούμε. Τώρα άνοιξε η υπόθεση, αγαπητέ φίλε. Για κάτσε να δούμε, γιατί θα διερευνηθούν όλες οι ευθύνες των εμπλεκομένων αρχών και όχι μόνο. Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο από το Αίγιο που στέλνει τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των πιλότων. Μας αθάνατοι όταν χάνουμε μαχητικό είναι σαν να χάνουμε έδαφος. Και για το μαζό Θεός να τον αναπαύσει, γράφει ο φίλος ο Τάσος από το Αίγιο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλή σχολική χρονιά Γιάννη σε καθηγητές, δασκάλους, μαθητές. Μια παράκληση στις οικογένειες να λέτε στα παιδιά σας που τα στέλνετε και γιατί τα στέλνετε να σέβονται αυτούς που δουλεύουν και αυτούς που θέλουν να μάθουν. Όποιος δεν θέλει να μάθει να κοιμάται, αλλά να μην ροχαλίζει και ενοχλεί αυτούς που θέλουν να προοδεύσουν και κάτι άλλο για τους γονείς. Να στέλνετε τα παιδιά σας ντυμένα σαν παιδιά στο σχολείο. Και ο νόνο ήτο. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Λοιπόν, πριν διαβάσω και άλλα μηνύματα και υπάρχουν αρκετά, να πούμε την καλημέρα μας στον ενεργειακό επιθεωρητή, τον Μιχάλη Τοξτοδουλίδη. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό αν μπορείς Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Πώς βλέπεις να ξεκινάνε τα πράγματα όσον αφορά τα κάψιμα από Δευτέρα, υπάρχει κάποια εκτίμηση?
1: Εγώ έβαλα βενζίνη πριν από λίγο, 2,15 να ξέρεις, πρατήριο που είχε κοντά στα 2 ευρώ πριν μια εβδομάδα. Βλέπεις ότι η μέση η τιμή επικράτειας είναι 2,12.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε για τα νησιά ότι έχουν φτάσει και τα 2,40 παραδείγματος χάρη.
0: Ναι, έτσι, πού θα πάει τώρα, τι εκτιμάς ότι θα γίνει από
1: λοιπόν,
0: εδώ και πέρα?
1: Γιάννη, είμαστε σε μια ανωδική πορεία, δεν ξέρω μέχρι... αν θα είναι μέχρι το τέλος του χρόνου ή αν θα συνεχιστεί και το 2027. Το θέμα είναι ότι όταν έχεις δύο ανοιχτά πολεμικά μέτωπα και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και ειδικά όταν μπαίνουμε στη χειμερινή περίοδο που η ζήτηση είναι αυξημένη. Άρα λοιπόν τα πράγματα δεν είναι μόνο στο πετρέλαιο, είναι και στο φυσικό αέριο όπως έχουμε πει και στην εκπομπή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε κινείται το φυσικό αέριο σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο τιμών γύρω στα 80 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα από τα 32 που ήταν όταν ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κοντεύει τριπλάσια, πάνω από 2,5 φορές αύξηση. Λοιπόν, αυτό επηρεάζει και τα τιμολόγια του ρεύματος. Όπως ξέρεις, η τιμή του ρεύματος, η τιμή της κιλοβατόρας συναρτάται και από τις χρηματιστηριακές τιμές
0: ναι.
1: του φυσικού
0: μου έκανε
1: αερίου.
0: Εντύπωση ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν το δικό τους πετρέλαιο, το Τέξας, ανέβηκε πάνω από τα 6 δολάρια το γαλόνι, το ντίζελ.
1: Από τα 3,7 που ήταν πριν την κρίση, έτσι.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τεράστια αύξηση. Τα πράγματα δεν είναι, θα έλεγα, αισιόδοξα, Γιάννη. Δηλαδή, και όχι η δικιά μου η εκτίμηση, και οι εκτιμήσεις των διεθνών οίκων και του Bloomberg αλλά και της Goldman Sachs μιλάνε ότι από τέλος του χρόνου όλες οι τιμές στα καύσιμα θα είναι με τριψήφιο νούμερο, πάνω από τα 100 δολάρια και το Brent και το φυσικό αέριο. Και
0: μου έλεγε άνθρωπος αγοράς, πολύ γνωστός πρατηριούχος, ότι αν άνοιγε σήμερα η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης,
1: 1,90.
0: Ναι, θα ήταν κοντά στα 2 ευρώ, δηλαδή σχεδόν διπλάσια τιμή από πέρσι.
1: Ναι, πέρσι. Πόσο, 1,1? 1,7. 1,07.
0: 1,07, ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνεις, Γιάννη, πώς θα μπορέσει ένα νοικοκυριό να
0: γίνει. Τι περιθώρια κινήσεων έχει το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Οικονομικών από εδώ και πέρα?
1: Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ένα μαξιλάρι 130 εκατομμυρίων. Αυτά τουλάχιστον ανακοίνωσαν πρόσφατα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν θα πρέπει από αυτά τα χρήματα να επιδοτηθεί η τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατόρας, διότι θα έχουμε και άλλη αύξηση στο ρεύμα. Βέβαια, μια χρηστική συμβουλή, όσοι φίλοι είναι σε άλλα τιμολόγια, πράσινα, κίτρινα, δεν ξέρω εγώ, πορτοκαλί και τα λοιπά, και σε οποιοδήποτε πάρχο να πάνε στο μεγάλο πάρχο να κλειδώσουν το μπλε στο home online, το σταθερό με 10,5 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ το πάγιο, διότι δεν νομίζω ότι από 1η Οκτωβρίου η ΔΕΗ θα προσφέρει αυτή τη τιμή, να κλειδώσουν για ένα χρόνο και να έχουν το κεφάλι του ήσυχο. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για να μπορέσεις πραγματικά να αντέξεις αυτό το υψηλό ενεργειακό κόστος, ειδικά στο ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Τώρα, εσύ τι θα συνιστούσες, με δεδομένο ότι εγώ δεν βλέπω τα πράγματα να εξελίσσονται καλά? Δηλαδή, πιστεύω, κατά τη δική μου εκτίμηση, ότι σε γενικές γραμμές, μακροπρόθεσμα, η ενέργεια θα κρυβαίνει συνεχώς. Όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα στον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Και όταν εννοούμε ενέργεια, εννοούμε αέριο και ντίζελ κατά κύριο λόγο.
1: Ναι, ναι.
0: Ρεύμα δηλαδή και ντίζελ.
1: Ναι, ναι, ναι. Όλα. Ναι.
0: Εσύ πώς βλέπεις να αναπροσαρμόζεται η ζωή επιχειρήσεων, βιομηχανιών και νοικοκυριών?
1: Γιάννη,
0: τι πρέπει να αλλάξουμε δηλαδή?
1: Λοιπόν, μπράβο, τι πρέπει να αλλάξουμε? Πρέπει να ληφθούν και σε επίπεδο Βρυξελών κυρίως, διότι νομίζω ότι κοιμούνται.
0: Να ληφθούν μέτρα. Okay, τα μέτρα στήριξης είναι μέτρα στήριξης. Από εκεί και πέρα όμως, τα μέτρα στήριξης δεν μπορούν να σε στηρίζουν διαρκώς.
1: Όχι, δεν λέω για μέτρα στήριξης. Εγώ μιλάω για αλλαγή ενεργειακής πολιτικής.
0: Μπράβο.
1: Αυτό δηλαδή πρέπει να γίνουν διαρθρωτικές και δομικές αλλαγές.
0: Να δοθούν κίνητρα για αγορά υβριδικών ή ηλεκτρικών αυτοκινήτων,
1: δηλαδή
0: για αγορά αντλιών θέρμανσης.
1: Μπράβο. Θα πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη δέσμη παρεμβάσεων, ώστε να μπορέσεις να χτυπήσεις την καρδιά του προβλήματος. Η καρδιά του προβλήματος είναι ότι η Ευρώπη, κυρίως η νοτιοανατολική Ευρώπη, εξαρτάται πολύ από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, το LNG, το οποίο δυστυχώς η τιμή του επηρεάζει σε μια σειρά προϊόντων, και όχι μόνο ενεργειακών, αλλά και όλης της εμπορικής αλυσίδας. Λοιπόν, εμείς πρέπει να αξιοποιήσουμε τους εγχώριους ενεργειακούς πόρους, δηλαδή αποθηκευτικά συστήματα, ώστε να μην πετιέται μια μεγάλη περίσσια πράσινης ενέργειας, η οποία πάει στα ζήτητα. Αν εμείς αυτή την ενέργεια την αποθηκεύαμε και τη δίναμε το βράδυ, δεν θα πληρώναμε τόσο ακριβά την τιμή του.
0: Άρα πρέπει να αλλάξει συνολικά η ενεργειακή πολιτική.
1: Πρέπει να αλλάξει η ενεργειακή. Και να σου πω κάτι. Από το 2022, όταν ξεκίνησε η μεγάλη ενεργειακή κρίση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μέχρι τώρα έχουν γίνει πάρα πολύ λίγα βήματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τα παθήματα δεν έγιναν και τόσο.
0: Κατά τη γνώμη σου, φέτος το χειμώνα, ποιο θα είναι το πιο οικονομικό μέσο θέρμανσης?
1: Δεν έχω απάντηση.
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα.
1: Ναι, με τα δεδομένα που έχουμε απάντηση είναι και ακριβό το ρεύμα, και ακριβό το πετρέλαιο, και ακριβό το φυσικό αέριο. Δεν μπορώ να σου απαντήσω και να σου πω ότι αυτό μάλλον φαίνεται ότι ακόμα αντέχει πιο πολύ
0: η
1: ηλεκτρική θέρμανση, το ρεύμα. Δηλαδή αντλίες θερμότητας.
0: Αλλά με αντλία θερμότητας, όχι με κλιματιστικά που καίνε πολύ.
1: Όχι, ή με ηλεκτρικά καλοριφέρια, αερόθερμα και κάτι τέτοια που ακούω, ας πούμε. Γιατί όταν αυτή τη στιγμή η μέση τιμή στα τιμολόγια του ρεύματος είναι πάνω από 20 λεπτά, πού θα πας?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κατάλαβες, η τιμή ανεβαίνει κατακόρυφα.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι ότι πρέπει να ληφθούν, να υπάρξουν, όπως είπαμε, διαρθρωτικά και δομικά μέτρα αλλαγής ενεργειακής πολιτικής. Άλλο ενεργειακό δικό χάρτη. Αν δεν γίνει αυτό, πραγματικά δεν θέλω να φανταστώ τι θα ζήσουμε. Δηλαδή, στο λέω έτσι, με πολύ λύπη.
0: Την καλημέρα μας, Μιχάλη Χρυστοδουλίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Πολλά θετικά μηνύματα για τον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη. Είναι λογικό. Ο κύριος Παυλίδης στέλνει την εκτίμησή του και επισημαίνει ότι τόσα χρόνια σε αυτά τα οποία έχει πει έχει πέσει μέσα. Καλός φίλος ο κύριος Παυλίδης, γιατρός και από τους παλαιότερους ακροατές του Real FM. Ο Νίκος ο Καλατζόπουλος ο φίλος. Καλημέρα Νίκο, να σε καλά, να χαίρεις την οικογένεια. Καλημέρα και στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλώς από τον Κρέκο φίλε, σταθερά εδώ να σε ακούμε, να είσαι πάντα καλά. Εσύ να είσαι καλά αγαπητέ φίλε Θανάση και σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη τόσα χρόνια στο Real FM. Ο φίλος μου Στέλιος, Γιάννη καλημέρα. Ο πρωινός καφές χωρίς εσένα στο ράδιο δεν πίνεται. Γιάννη ζούμε για να σε ακούμε, έλα ρε Στέλιο. Ο φίλος ο Στέλιος ο Καλατζής, καλημέρα φίλε, να είσαι καλά. Την αγάπη μας σε όλη την ομάδα και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου, τον δικηγόρο, τον κύριο Ιωάννη Κιμνιονή. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Την 12η-9η του 80 είχαμε το πρώτο τελευταίο στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία από τον Ευρέν. Τελευταίο ήταν το 97. Σήμερα δεν γίνονται πραξικοπήματα επειδή ο Ερντογάν κυριαρχεί πλήρως η γείτονα μετά την απόπειρα του 2000.

0: Γι' αυτό το λέω, γιατί κάποιοι μας παρουσιάζουν τον Ερντογάν ως το μεγάλο ηγέτη. Πράγματι, έχει ενισχύσει τον διπλωματικό και πολιτικό ρόλο της Τουρκίας, που ούτως ή άλλως είναι αναβαθμισμένος λόγω της γεωπολιτικής θέσης περιοχής, αλλά μην τον αναδεικνύουμε και σαν μεγάλο δημοκρατικό ηγέτη. Ολιγάρχης, κανονικός, και με τον νόμο, και με το Σύνταγμα δηλαδή. Για να μην τον αποκαλέσω αλλιώς. Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Τάσο Καμπά, τον καπετάνιο. Καλημέρα Γιάννη. Τα σχολεία άνοιξαν, αλλά πάλι πληρώσαμε βιβλία. Πρωθυπουργός και υπουργός δεν λένε κουβέντα και κανείς δεν τους ρωτάει. Μας τιμωρούν επειδή πηγαίνουμε σε ιδιωτικά σχολεία. Θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να αλλάξει κάτι, όπως θα πρέπει να σταματήσει στην ενέργεια αυτός ο τρόπος χρέωσης στους πολίτες. Το ρεύμα είναι αγαθό πρώτης ανάγκης. Αν η ενέργεια δεν επαρκεί για να κάνουν πολέμους και να συντηρούν την τεχνητή νοημοσύνη, ας βρουν άλλους τρόπους. Αυτό λέγεται κλοπή. Ο φίλος ο κύριος Καμπάς, καπετάνιος σε μακρινές θάλασσες και ωκεανούς. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Καλημέρα Γιάννη. Είναι λίγο μεγάλο το μήνυμά μου, αλλά προσπαθώ να το περιορίσω όσο μπορώ. Έκλεψαν το αυτοκίνητο τον Ιούλιο του 24, το οποίο είχε πουληθεί. Δεν ξέρω πώς, η αστυνομία το βρήκε τέλος του 25. Παραδόθηκε σε μένα 20 Δεκεμβρίου του 25, χωρίς πινακίδα και άδεια κυκλοφορίας, τα οποία έβγαλα στις 2 Δευτέρου του 26, γιατί τότε μου έδωσε η αστυνομία την έκθεση για να βγάλω αυτά τα χαρτιά στο Υπουργείο. Τώρα μου χρεώνουν τα τέλη κυκλοφορίας του 25 και του 26 με το ανάλογο πρόστιμο, δηλαδή 540 ευρώ. Τι να κάνω, υπάρχει κάποιος κανόνας να μου πει, φίλε, είναι πολύ κουφή η περίπτωσή σου τώρα, αλλά πρέπει κάποιος να τη δει, να μου στείλεις μήνυμα αύριο να ρωτήσουμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον φοροτεχνικό, τι μπορεί να γίνει. Του χρέωσαν τέλη κυκλοφορίας με την επιβάρυνση, έτσι, με τους τόκους και με το πρόστιμο αυτό, ενώ το αυτοκίνητό του είχε κλαπεί. Πρέπει να ρωτήσουμε κάποιον ειδικό φοροτεχνικό να μας απαντήσει. Δυσεπίλητο πρόβλημα και εξαιρετικά εξατομικευμένο. Θα το ρωτήσω όμως. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αντώνη τον Δραχμιστή, ο Τόνιο Μαυρομάτης. Εσύ Αντώνη, δεν σε υποχρεώνει κανένας να ακούς κάτι το οποίο σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Εσύ επιλέγεις. Αν δεν σ' αρέσει αυτό το οποίο ακούς, σου λέει κανείς να τα ακούς με το ζόρι? Υποχρεώνει κανένας από πάνω δηλαδή, ντε και καλά, να ακούς τον Γιάννη Παπαγιάννη? Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν χιλιάδες ακροατές που μας έχουν εκτοξεύσει στην πρώτη θέση της ακροαματικότητας τόσα χρόνια. Δεν σε υποχρεώνει κανένας όμως να ακούς κάτι με το οποίο δεν συμφωνείς. Και να σου πω κάτι, και αυτή είναι η μεγάλη, αν θέλεις, δυνατότητα επιλογής σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υποχρεώνει κανένας να ακούς συγκεκριμένο ραδιόφωνο, συγκεκριμένο κανάλι, να παρακολουθείς συγκεκριμένο κανάλι, να αγοράζεις κάποια συγκεκριμένη εφημερίδα ή να παρακολουθείς κάποιο συγκεκριμένο site? Αυτά είναι αυτονόητα που λες. Όχι που λες εσύ, που λέμε γενικότερα. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα.
1: Καλημέρα,
0: χρόνια τώρα.
1: Κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Βουλευτά, πώς είστε?
1: Εγώ όλο και καλύτερα.
0: Εννοώ το θέμα με το πόδι. Το θέμα υγείας.
1: Το πόδι, χέρι, το κεφάλι μας να
0: είναι καλά. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει συνολικά την εικόνα του ελαιώνα. Αυτό το οποίο σχολιάζουμε και προσπαθούμε να πιέσουμε τις αρχές για να προχωρήσει η διαδικασία με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τη δημιουργία μιας περιοχής κατοικίας, εργασίας και υπηρεσιών. Καταλαβαίνω, κύριε Καλογερόπουλο, ότι αυτό θα πάρει πολύ χρόνο, πολλά χρόνια ως προς την έναρξη υλοποίησης του έργου και πολύ περισσότερο ως προς το τελικό χρονοδιάγραμμα του έργου αυτού. Εσείς είχατε καταθέσει, αν θυμάμαι καλά, και το είχαμε σχολιάσει εδώ, ερώτημα για τα νέα ΚΤΕΛ, για να φύγουν τα πρακτορία και να γίνει το ΚΙΤΑ από τον ΑΔΜΙΕ. Έχετε τελειώσει με τις πράξεις εφαρμογής? Πού βρίσκεται όλο αυτό? Τι σας λένε οι αρμόδιοι υπουργοί?
1: Καταρχήν, εγώ το διάβασα από τις εφημερίδες. Δεν έχουμε άλλη ενημέρωση. Όπως στις εφημερίδες, ο κύριος Χατζηδάκης, σαν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, βγήκε και είπε ότι προτίθεται να υπάρξει μια αστική αναγέννηση του ελαιώνα με ένα διαγωνισμό που θα γίνει, όπως αναφέρατε προηγουμένως, για κατοικία, εργασία και...
0: Μου είχε στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα εδώ ο κύριος Φιλιππακόπουλος. Ναι. Είσαι ο μόνος πολιτικός συντάκτης, Γιάννη, και δεν τυχαίο ότι σπούδασες πολιτικές επιστήμες, που αποκάλεσες ολιγάρχη τον Ερντογάν. Πολύ σωστά τον αποκάλεσες, γιατί όλη η οικονομική δύναμη είναι πάνω στο πρόσωπο του Ερντογάν. Εγώ θα έλεγα όχι στο πρόσωπο, στις εξουσίες του Ερντογάν. Να είσαι καλά, κύριε Φιλιππακόπουλε, παλιός φίλος από το Παρίσι, ξέρει αυτός. Ελάτε, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Συνεχίζουμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι εμείς, δηλαδή εγώ. Εμείς σαν Δήμος Εγάλαιο, το λέω γιατί εκεί είμαι δημότης, έχει κάνει τα πάντα. Έχει περάσει και τρίτη φάση, με την έννοια ότι έχουν γίνει οι πράξεις εφαρμογής συμμονωμένες όλες, όπως και το κομμάτι της Αγίας Άνης, το οποίο

0: Δεν είχαμε διανοίξει εμείς μέχρι ένα σημείο. Άρα λοιπόν έτσι ξεκίνησε και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, προφανώς.
0: Σε αυτό λοιπόν, όπως βλέπετε, υπάρχει σταθμό μεταφόρτωση, τον οποίο είχαμε δεχτεί τότε, που ήμουν και πρόεδρος των Δημάρχων, προκειμένου να προχωρήσουν και άλλοι σταθμοί μεταφόρτωση να χωροθετηθούν στο λεκανοπέδιο.
1: Συγγνώμη, οι χρήσεις γης στην περιοχή έχουν ολοκληρωθεί για όλη την περιοχή, ή μόνο για το γήπεδο του Παναθηναϊκού?
0: Έχουν ολοκληρωθεί για το κομμάτι τη περιοχή του Εγάλεου. Όλες.
1: Όλες.
0: Άρα εκεί από το διάταγμα, από το προεδρικό.
1: Ναι, άρα αυτό το διάταγμα έχει υλοποιηθεί όσον αφορά το Εγάλεο.
0: Έτσι, από το διάταγμα του 95 υπάρχουν τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Για το κομμάτι εκείνο. Άρα λοιπόν σήμερα θα έρθει ένας μελετητής, γιατί γίνεται ένας διαγωνισμός όπου θα επιβραβευτούν χρηματικά οι τρεις πρώτες μελέτες. Γιατί εδώ άλλο το κομμάτι από την Λεωφόρο Αθηνών έως την Πέτρου Ράλη που μπαίνει μέσα Εγάλεο και Αθήνα.
1: Ναι.
0: Και άλλο το κομμάτι που πιάνει τα χτέλ. Τα υπάρχοντα σήμερα που είναι στο Περιστέρι και την Ακαδημία Πλάτωνος. Υπήρχε άλλη μελέτη.
1: Ναι, όταν ξεκίνησε το γήπεδο του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
1: θυμάμαι ότι υπήρχε σχεδιασμός για τη χρήση του υπολείπου χώρου.
0: Πολύ σωστά.
1: Για ήπιες χρήσεις. Όταν εννοούμε ήπιες. Μπράβο. Αυτά θα αλλάξουν, θα γίνει εμπορική χρήση. Τι ακριβώς θα συμβεί?
0: Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω καταρχήν. Υπάρχει βέβαια και στο πρόγραμμα ακούω ότι είναι. Σαν σημείο έτσι οριακό από τα σημεία που παίρνουν και το ρέμα.
1: Κοιτάξτε,
0: που υπάρχει εκεί.
1: Τώρα το ερώτημα είναι: επίσημη ενημέρωση έχετε? Δηλαδή είστε τοπικός βουλευτής στη Δυτική Αθήνα, εκλέγεστε
0: όχι,
1: εκεί.
0: Δε,
1: είστε ένας από τους μοναδικούς οι οποίοι έχουν καταθέσει αρκετές ερωτήσεις για την ευρύτερη αξιοποίηση περιοχής. Ο Δήμαρχος, ο Υπουργός, οι αρμόδιοι, οι αρχές σας έχουν ενημερώσει τι θα γίνει τελικά?
0: Με τους Δήμους παίρνω τηλέφωνο και μιλάω.
1: Ναι, τι σας λένε λοιπόν?
0: Δεν είναι, ακόμα δεν είναι στον αέρα αυτό. Θα γίνει η μελέτη, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Εδώ έχουμε κάνει συγκεκριμένες πράξεις. Εδώ θα πρέπει κάποια στιγμή να αποχωρήσει και ο Δήμος της Αθήνας, από το, δηλαδή τα φορτηγά να πάνε κάπου αλλού, προκειμένου εκεί να γίνει ο σταθμός των χτέλ, ο οποίος ναυάγησε.
1: Ναι.
0: Ναυάγησε γιατί η κοινοπραξία που υποτίθεται ότι προτίθεται να μπει στη διαδικασία με μορφή ζήτη να το φτιάξει. Δεν συμμετέχει. Δεν
1: μάλιστα, άρα δεν μεταφέρονται άμεσα τα κτέλ, συγγνώμη, λοιπόν.
0: Ναυάγησε το θέμα της φυλής.
1: Ναι.
0: Πάμε αυτή και από την αρχή. Άρα δεν φεύγουν τα πρακτορία που υπάρχουν εκεί μέσα. Ναυάγησε η διαδικασία, δηλαδή θα έχουμε πρόβλημα και στον Κηφισό, έως ότου ολοκληρωθούν όλα αυτά, θα έχουμε πρόβλημα παντού. Και θα κάνουμε ξεκίνηση η διαδικασία, βέβαια, για τις τρεις σύραγγες, οι οποίες θα είναι.
1: Εννοείται τρεις σύραγγες
0: μετά
1: το Χαϊδάρι.
0: Που βγαίνουν, ναι, βγαίνουν στο θριάσιο πεδίο και υποτίθεται ότι από εκεί θα φεύγανε, δεν ξέρω μέσω λεωφόρου.
1: Μα αυτό το έργο εγκαινιάστηκε προχθές, αν θυμάμαι καλά, από τον αρμόδιο υπουργό.
0: Δεν εγκαινιάστηκε. Ξεκίνησε, υπογράφηκε σύμβαση για να ξεκινήσει το έργο. Το οποίο θα κάνει μια τριετία.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, δεν εγκαινιάστηκε κάτι.
1: Όχι, δεν είπα ότι δεν εννοώ εγκαινιάστηκε το έργο, ναι, προς τη λειτουργία του.
0: Ναι.
1: Ότι γίνεται επανέναρξη των εργασιών, αν θα γίνουν τελικά.
0: Κύριε Παπαγιάννη, εγώ θέλω να σας πω το εξής, γιατί τα έχουμε πει όλα. Μεμονωμένα το καθένα είναι κάτι άλλο. Δηλαδή το κομμάτι του Ελαιώνα, σήμερα που βρίσκεται το, και εγώ το καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνουν, ναι, υπάρχουν επενδυτέ οι οποίοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Βεβαίως η πολιτεία έχει καθυστερήσει κάθε τόσο για αναθεωρήσεις του διατάγματος του 1995. Εμείς, σαν Δήμος, σαν αυτοδιοίκηση, την κάναμε τη δουλειά μας. Τελειώσαμε.
1: Πάντως αυτά είναι βασικά έργα για να αναπτυχθεί η Δυτική Αθήνα και η Δυτική Αττική
0: ένα
1: γενικότερα.
0: Ένα πράγμα θέλω να σας πω. Σκεφτείτε ότι όλα αυτά πάνε πίσω.
1: Ναι,
0: άρα λοιπόν, επειδή έχουμε καθυστερήσει και έχουν γίνει όλες αυτές, όλα αυτά τα φάουλ, τα στραβοπατήματα, πιστεύω ότι αυτό το κομμάτι της μελέτης που θα γίνει συνολικά για την Ακαδημία Πλάτωνος, θα γίνει και το καινούργιο μουσείο. Το μουσείο των Αθηνών, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως θα ξεχωριστεί μελέτη.
1: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού, βάσει του αρχικού σχεδιασμού και προγραμματισμού,
0: θα λειτουργήσει το γήπεδο.
1: Θα ανοίξει για το φύλαθλο κόσμο του Παναθηναϊκού και τον άλλο φύλαθλο κόσμο.
0: Βεβαίως.
1: Που αγαπάει το ποδόσφαιρο, τέλη του 27, σωστά?
0: Σωστά.
1: Ωραία. Θα έχει ολοκληρωθεί τέλη του 27. Γύρω-γύρω από το γήπεδο, τι θα υπάρχει? Θα υπάρχουν καταστήματα? Τι χρήση γη θα υπάρχει στην περιοχή?
0: Προεβλέποντο ελαφρές εμπορικές χρήσεις. Τώρα η διαδικασία, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι εκεί δεν υπάρχει πλέον γη του δημοσίου, άρα πού θα πάνε να κάνουν εργατείες τις κατοικίες τις περίφημες. Πάλι δηλαδή θέλω να πω να κάνεις κάποιες.
1: Ωραία, θα είναι ένα γήπεδο στη μέση του πουθενά δηλαδή.
0: Θα είναι ένα γήπεδο στην Αγία Σάνης, όπου εκεί θα πηγαίνεις, θα παρκάρεις όπου μπορείς και θα μπαίνεις μέσα. Δεν έχει αυτή η υποδομή γύρω.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιο χώρο βέβαια για παρκάρισμα θα δημιουργηθεί.
1: Προφανώς. Υπάρχουν αρκετές αλανές εκεί. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα φτάνει για πολύ κόσμο.
0: Εκεί είναι το μετρό του Ελαιώνα.
1: Ναι.
0: Και αυτό έχει δημιουργηθεί με την προϋπόθεση. Δεν είναι δηλαδή ένα σχεδιασμό που γίνεται τώρα. Θα πρέπει να μεταφερθούν τα πρακτορία των λεωφορείων. Διότι αυτά τα πρακτορία που είναι στο Περιστέρι θα φύγουν. Όμως επειδή δεν μπορούν να φύγουν τώρα γιατί δεν έχουν ξεκινήσει, δεν έχουν δημιουργηθεί τα άλλα.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε πίσω. Εκεί λοιπόν πάλι θα γίνουν άλλες κρίσεις ήπιες.
1: Ωραία. Αν όλα πάνε καλά με τις μελέτες, με τις χρήσεις.
0: Μην μου βάλετε χρόνια. Δεν ρωτάω, εντάξει,
1: κατάλαβα.
0: Μην μου βάλετε γιατί θα πάω Θεσσαλονίκη και θα ακούσω και όλους αυτούς που μιλάνε τώρα με τα θά που λένε και θα φύγω χορτάτος. Μην μου βάλετε.
1: Μάλιστα.
0: Αφήστε το.
1: Θα πάει μακριά η βαλίτσα από ό,τι βλέπω. Τουλάχιστον το γήπεδο του Παθηναϊκού προχωράνε τα έργα κανονικά για να παραδοθεί τέλος του 27.
0: Μακάρι όμως, λέω, να γίνουν αυτά έστω και με αυτό το χρόνο που θα παρέλθει, για να μην υπάρχει όλο αυτό το μπέρδεμα που υπήρχε, μια αδόμητη περιοχή, το μεγαλύτερο, στο κέντρο, στην καρδιά του Λεκανοπεδίου, όπου πραγματικά θα πάρει ανάσα και η Αθήνα και η Γηροδήμη και θα υπάρξουν θέσεις εργασίας. Αλλά όλα αυτά πρέπει ένα-ένα, μότα-μότα, τα οποία τα λες, να γίνονται άμεσα.
1: Ναι.
0: Τη στιγμή που υπάρχουν εμπόδια και βεβαίως πολλά δεν τα έχει βάλει η ίδια κυβέρνηση, μην μπερδεύουμε, μην λέμε ότι έχει βάλει η κυβέρνηση. Θέλω να πω όμως ότι όταν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά, το αρμόδιο Υπουργείο περί άλλα μπορεί να κρυβάζει, διότι αυτά τα έχει υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός και οι άλλοι κάνουν κουπί. Και όταν τους στέλνεις ένα ερώτημα, άστε και θα δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ δεν έχουν φτάσει, φτιάξτε το σταθμό, υποτίθεται, όπου θα ερχόταν η διαδικασία του ΚΙΤ για να υπάρχει υπογειοποίηση των καλωδίων, που είναι σημαντικό, εδώ και έχετε η Αττική. Και ξαφνικά ακούμε από τη ΔΕΗ ότι είναι μεγάλο το κόστος και θα γίνει σε σημειακά κομμάτια η υπογειοποίηση για να μην υπάρχουν προβλήματα.
1: Λοιπόν,
0: να τα βάλουμε σε μια τάξη. Ο Ελαιώνας είναι το σημαντικότερο κομμάτι για όλο το Λεκανοπέδιο και την Αττική. Ή θα στέρξουν πάνω και το κάθε Υπουργείο θα αναλάβει τις ευθύνες να προχωρήσει γρήγορα αυτά που πρέπει να κάνει, ή διαφορετικά, άντε να κάνουμε μελέτες και να προχωρήσουμε παρακάτω.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα, στο ερώτημα που έστειλε πριν ο φίλος, είδες, για να έχουμε δυνατούς και παρεμβατικούς ακροατές. Γιατί τουλάχιστον ξεχωρίζουμε σε αυτό, αγαπητέ φίλε. Στο ερώτημα που μου έστειλε ο Νίκος για το κλεμμένο αυτοκίνητο, ο φίλος ο κύριος Κιμιονής, δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, αλλά έχει έτσι πρακτικά χαρακτηριστικά η παρέμβασή του, και όχι μόνο σήμερα και παλαιότερα, επισημαίνει ότι με βάση την υπουργική απόφαση από 12 Νοεμβρίου του 2024 πρέπει να γίνεται αμέσως δήλωση αναγκαστικής ακινησίας στην περίπτωση της κλοπής. Από την δήλωση ως την ανέβρεση δεν οφείλονται τέλη, αλλά πρέπει να προηγηθεί η δήλωση. Έκανες τη δήλωση αυτή? Σου δίνεται η δυνατότητα μέσω δηλαδή της ακινησίας, δήλωση ακινησίας, γίνεται και μέσω του ΓΚΑΒ αυτή η διαδικασία. Πρέπει να δεις λοιπόν πότε έχεις κάνει τη δήλωση για να προηγηθεί ή όχι πληρωμή. Αν δεν την έχεις κάνει, δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Πρέπει να πληρώσεις και το ποσό και το πρόστιμο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η ώρα είναι 8 και 27 πρώτα λεπτά. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε στη συνέχεια και έχουμε και αρκετά μηνύματα φίλων ακροατριών και ακροατών. Έχουμε και τα πολιτικά θέματα της ημέρας. Ανεβαίνει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Η ομιλία του στο Βελίδιο. Αύριο είναι η συνέντευξη τύπου με την ιδιότητα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Δημοσκοπήσεις. Θα έρθουν κάποιες δημοσκοπήσεις την Τρίτη, Τετάρτη. Τετάρτη βγάζει η Opinion για το κανάλι μου, το Action 24, πανελλαδική δημοσκόπηση. Αλλά γενικότερα η επόμενη εβδομάδα θα είναι εβδομάδα μετρήσεων ερευνών σε πανελλαδικό επίπεδο. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Ο
5: Νεκτάριος Ραφαήλ Μπερκουτάκης, μαθητής από το 3ο Γενικό Λύκειο Πύργου, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην 67η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα που διεξήχθη στη Σαγκάη. Ανάμεσα σε 666 κορυφαίους μαθητές από 117 χώρες, ο Έλληνας μαθητής απέδειξε ότι η προσήλωση και το ταλέντο μπορούν να ξεπεράσουν κάθε γεωγραφικό περιορισμό και να φτάσουν στην κορυφή του κόσμου.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens Εμπειρία Ευρώπη στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Εξηγήσεις στον ανακριτή καλούνται να δώσουν τη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Μια μισή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του έμεινε στο ιατρείο, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης. Ζήτησε από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κινηματογραφική απόδραση κρατούμενο όπου τις φυλακές Νικρήτα σημειώθηκε στο νοσοκομείο Σερών όταν συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί φέρεται να εισέβαλαν στον χώρο αφού όπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν. Στο Καστελόριζο για τριήμερη επίσκεψη βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα θα πραγματοποιήσει περιοδία σε έργα υποδομής και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του νησιού. Περισσότερα στο real.gr.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί στην Αθήνα, 23 σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης και 19 στην Αλεξανδρούπολη.
8: Μιντέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην άνοδο του Κηφισσού στο ύψος της Νέας Ιωνίας.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλες και όλοι καλά, να περνάτε όμορφα και όσοι έχετε τη δυνατότητα ακόμα, γιατί υπάρχουν κάποιοι φίλοι που έχουν τη δυνατότητα, υπήρχε έντονη κινητικότητα. Αρκετή κίνηση το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Να περάσετε όμορφα. Υπάρχει κόσμος ο οποίος σε αντίθεση με εμάς έχει τη δυνατότητα να ξεκουραστεί, να κάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στο Σεπτέμβριο. Πολύ τυχεροί όλοι αυτοί. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, καταλαβαίνετε. Λιγότερη ζέστη, πιο φθηνά τα πάντα, λιγότερος κόσμος, ποιοτικότερες διακοπές σε όλα τα επίπεδα και παντού. Κοίταμε. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Καλημέρα Γιάννη από Λάρισα, την πόλη του καφέ. Κάθε βήμα και μια καφετέρια. Νομίζω ότι δικαίως η Λάρισα κερδίζει την ταυτότητα της πόλης, όχι του καφέ, του φραπέ. Καλημέρα στο Μαργαρίτη από τη Χαλκιδική. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Έχω την αίσθηση ότι όσο είναι ο Ανδρουλάκης στα ενία του Πασόκ, το κίνημα θα είναι κολλημένο σε χαμηλά ποσοστά. Κατά την γνώμη μου, θα έπρεπε να παραιτηθεί από μόνος του, αν ήταν γνήσιος σοσιαλιστής. Τώρα ανοίξει μεγάλη κουβέντα, κύριε Μαργαρίτη. Τι είναι γνήσιος σοσιαλιστής? Καλημέρα στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, τον αγρονόμο. Το 2014 το Brent είχε μέση τιμή περίπου 99 δολάρια το βαρέλι. Και η βενζίνη στην Ελλάδα περίπου 1,65 το λίτρο. Σήμερα το 26 το πετρέλαιο βρίσκεται ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Και η βενζίνη περίπου στα 2,09 το λίτρο. Δηλαδή με σχεδόν ίδια διεθνή τιμή πετρελαίου πληρώνουμε περίπου 44 λεπτά περισσότερο κάθε λίτρο βενζίνης. Και το ρεύμα παραμένει επίσης σημαντικά ακριβότερο, γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Μιας και ανέφερες στο κανάλι σου το Action 24 χθες που βλέπαμε τον μπάσκετ ΠΑΟ, ΑΕΚ, το φιλικό, τα γράμματα και αριθμοί ήθελες και άλλα για να τα διαβάσεις, να κοιτάξουν το θέμα της μετάδοσης, η οποία κατά τα άλλα όμως ήταν άψογη. Δεν το πρόσεξε αυτό, θα τους το πω όμως αγαπητέ φίλε, καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Μου λέει, απαντάει ο Νίκος στο θέμα του κυρίου Κιμιονί που σχολίασε ότι δεν έχει κάνει δήλωση ακινησίας για το όχημα, άρα όλα καλά, δεν το ήξερα. Αυτό είναι το θέμα αγαπητέ φίλε Νίκο, για να γλιτώσεις το πρόστιμο και πολύ περισσότερο να πληρώσεις αυτό το οποίο σου αναλογεί από το σήμα, για το σήμα τελών κυκλοφορίας, θα έπρεπε να έχεις κάνει υποχρεωτικά δήλωση ακινησίας σε αυτή την περίπτωση. Ο ένας για τον άλλο γεννηθήκαμε. Καλημέρα στο Φίλιππο. Καλημέρα Γιάννη. Βλέπω την υπόθεση Δαχτυλίδη να επαναλαμβάνεται πριν τις εκλογές. Καλημέρα και στο Στέλιο που μου γράφει ότι στο Κολωνάκι δεν υπάρχει μόνο η κλινική Stem Cell Clinic που έκανε πλασμαφαίρεση ο Μαζονάκης για λόγους ευεξίας. Όλες αυτές οι απάτες έχουν άδεια κλινικής και μου στέλνει εδώ ο φίλος ο κύριος Στέλιος μια σειρά από πραγματικά κλινικές που διαφημίζονται. Και πρέπει να το ψάξουμε. Είναι μια καλή αφορμή να το ψάξουμε σε ρεπορτάζ, αγαπητέ φίλε Στέλιο, που τον ξέρεις καλά το χώρο από ό,τι καταλαβαίνω. Να κάνουμε, να απευθύνουμε μια, μάλλον να κάνουμε μια ευχή ότι από αυτήν την ιστορία με τον άτυχο Γιώργο Μαζονάκη να γίνουν αποκαλύψεις που θα οδηγήσουν ως ένα βαθμό, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει ξεκαθάρισμα του χώρου. Υπάρχει σύστημα Κόζα Νόστρα από πίσω, αυτή είναι η εκτίμησή μου από αυτά τα οποία έχω καταλάβει μέχρι τώρα, να ξεκαθαρίσει εν πάση περιπτώσει ό,τι μπορεί να ξεκαθαρίσει. Για να γλιτώσουν άλλοι άνθρωποι από τέτοιες τραγωδίες. Γιατί από ό,τι φαίνεται, κατά τύχη δεν έχουν πεθάνει κι άλλοι. Θα τα πούμε για το θέμα Μαζονάκη και μετά. Ξεκινήσαμε με αυτό και θα κλείσουμε στη συνέχεια με αυτό. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στην αγαπητή Μαργαρίτα Κάρδαρη, τη γνωστή εργατολόγο, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή όπως κάθε Σάββατο. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα στο κρατές μας.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Όλα καλά, εκτός από τη δυσάρεστη είδηση, μας συνοδεύει όλους. Παντού ακούμε τα τραγούδια του.
0: Ναι. Είδες, τραγικό. Λοιπόν, ποιοι θα πάρουν και πότε τα 400 ευρώ, πότε πρέπει να έχουν κλείσει τα 65? Νομίζω ότι έχεις απαντήσει σε αυτό το θέμα.
1: Σημαντική ερώτηση, γιατί την δεχόμαστε καθημερινά. Λοιπόν, τα 400 ευρώ θα δοθούν στους συνταξιούχους και σε όσους έχουν προβλήματα με αναπηρία το Νοέμβριο του 2026. Όσοι έχουν προβλήματα αναπηρίας και λαμβάνουν και επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, δεν χρειάζεται να έχουν συμπληρώσει κάποιο όριο ηλικίας. Οι συνταξιούχοι όμως γύρατος θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 65 μέχρι και 31 δωδεκάτου του προηγούμενου έτους, δηλαδή μέχρι και 31 δωδεκάτου του 25, και όσοι λαμβάνουν σύνταξη χειρίας θα πρέπει να έχουν κλείσει τα 60 μέχρι 31 δωδεκάτου του 25. Επίσης, να είναι συνταξιούχοι και όχι απλά να έχουν υποβάλει την αίτηση, να λαμβάνουν δηλαδή σύνταξη το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, του 2026.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, να το διευκρινίσουμε. Αν κλείνουν λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, φέτος τα 65, δεν μπορούν να λάβουν τα 400 ευρώ.
1: Μάλιστα. Ακριβώς.
0: Πρέπει να τα έχουν κλείσει πέρσι.
1: Μέχρι 31/12/25.
0: Αν λαμβάνουν δύο συντάξεις, θα πάρουν δύο φορές τα 400 ευρώ.
1: Αυτή είναι πολύ σημαντική ερώτηση. Λοιπόν, δεν θα λάβουν δύο φορές τα 400 ευρώ, γιατί το 400 αναφέρεται στο άτομο συνταξιούχο και όχι στην κατηγορία της σύνταξης.
0: Ναι.
1: Άρα, αν παίρνει και μία χειρίας και μία γύρατος, θα το πάρει μία φορά ο συνταξιούχος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα,
1: θα το πάρει δύο φορές.
0: Οι δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Πότε
0: θα λάβουν τα 500 ευρώ και να μας πεις αν αυτά τα 500 ευρώ είναι για όλους καθαρά, είναι για όλους μεικτά, θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της σύνταξης. Είναι ένα πακέτο διευκρινήσεων που σε ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Νομίζω θα μας τα αναλύσεις.
1: Ωραία.
0: Καθαρά.
1: Ευχαριστώ για την επιστοσύνη. Καταρχήν, τα 500 ευρώ θα τα λάβουν οι συνταξιούχοι, όχι συγγνώμη, οι εργαζόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι στο Δεκέμβριο του 2027, όχι φέτος δηλαδή.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αυτά τα 500 ευρώ για τους εν ενεργεία λοιπόν δημοσίους υπαλλήλους που αφορά όλους τους κλάδους είναι μεικτά,
0: ναι,
1: και συμπεριλαμβάνονται στη συντάξη με αποδοχές με βάση τις οποίες υπολογίζεται η σύνταξή τους.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ το 400 είναι καθαρό, στο 500 υπάρχουν κρατήσεις για ασφαλιστικές φορές.
0: Δηλαδή πόσο περίπου βγαίνουν τα μεικτά στο 500 χωρίς ασφαλιστικές φορές?
1: Γύρω στο κατοστάρικο κάτω.
0: 400 λοιπόν.
1: 130
0: ευρώ,
1: κάπου εκεί περίπου. Ναι,
0: ίσως και λιγότερο, μάλιστα.
1: Ναι. Αλλά δεν περιμένουν από τώρα.
0: Λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό σύνταξης?
1: Βεβαίως, γιατί προσθέτει τις αποδοχές μας.
0: Μάλιστα.
1: Προστίθεται στις ετήσιες αποδοχές.
0: Mm-hmm.
1: Έχει κρατήσεις. Αυτές οι κρατήσεις πηγαίνουν στον ΕΦΚΑ.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε συμπεριλαμβάνεται στο συντάξιμο μισθό, ανεβάζει το συντάξιμο μισθό.
0: Και από πότε ξεκινάει η διαδικασία αυτή, από πότε θα πληρωθούν, δηλαδή, από πότε
1: όχι
0: θα πιστωθούν στους λογαριασμούς, από τον χρόνο?
1: Το 27, το Δεκέμβριο,
0: ναι,
1: του 27.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: είναι για φέτος.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά, Μαργαρίτα Καρδαρή.
1: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα στο φίλο το Χάρη από το Μάντσεστερ. Αφού ξέρεις ότι δεν θα διαβάσω το μήνυμα, γιατί μου το στέλνεις ρε εσύ, Χάρη? Στείλ το στο Sky. Αφού και εκεί στέλνεις μηνύματα, γιατί το στέλνεις σε εμάς να το διαβάσουμε? Καλημέρα στο φίλο το Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Παναγιώτη, δεν ξέρω σε ποιο ακριβώς αναφέρεσαι. Ο Παναγιώτης αναφέρεται σε ένα σχόλιο το οποίο είχα, ο Παναγιώτης από Θεσσαλονίκη, να το διευκρινίσουμε. Σε ένα σχόλιο το οποίο είχα κάνει σχετικά με την πόλη Καλωδίου. Το είπα και σήμερα το πρωί. Από αυτά τα οποία ανακοίνωσαν, η πόντιση Καλωδίου θα γίνει κατά την δική μου εκτίμηση μέσα στον Οκτώβριο. Το αργότερο τον Νοέμβριο. Αλλά τι να σου πω, δεν είμαι εγώ υπουργός εξωτερικών, ούτε είμαι εγώ CEO της γαλλικής Meridien για να σου πω με βεβαιότητα τι και πώς. Άσε που όλα αυτά δεν ανακοινώνονται, να ξέρεις. Και για λόγους κρατικής ή εθνικής ασφαλείας, πες το όπως θέλεις, ορθώς δεν ανακοινώνονται, γιατί υπάρχει η άλλη πλευρά του Αιγαίου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Καλημέρα στο φίλο το Μένι από τον Ζαφυριάδη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα που ο Πρωθυπουργός θεωρεί αξιόπιστους στους ελεύθερους επαγγελματίες, Γιάννη, θα καταργηθούν επιτέλους οι υποχρεωτικές αγορές του 30% των εσόδων μας με πιστωτική κάρτα για εμάς τους υπολείπους? Δεν ανακοίνωσε κάτι τέτοιο. Ίσως ανακοινωθεί στη συνέχεια. Δεν ρώτησα για την εισφορά αλληλεγγύης. Εύη, ξαναπάρε σε παρακαλώ πολύ την κυρία Καρδαρή. Θέλω να ρωτήσω κάτι για την εισφορά αλληλεγγύης που πράγματι, στην ερώτηση του φίλου του Θόδωρου Αντωνίου που μου έστειλε από πρωί, δεν το ρώτησα. Ενώ θα έπρεπε να το είχα ρωτήσει, γιατί το είχα σημειώσει. Το ξέχασα, αγαπητέ Θόδωρε, αλλά θα το ρωτήσω. Δεν ξαναπάρουμε την κυρία Καρδαρή. Ας σου κάνουμε το χατήρι να απαντήσει επ' αυτού. Μια ώρα ευτυχή. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό. Καλημέρα και πάλι Γιάννη. Με τον άδικο θάνατο του Γιώργου και όχι αθόρυβα, άνοιξε τον ασκό του αιώλου για όλους αυτούς τους τσαρλατάνους που θέλουν να αποκαλούνται γιατροί. Κρίμα, καλό του ταξίδι. Ας ελπίσουμε ότι θα ανοίξει και για άλλους οι οποίοι καλύπτουν αυτούς. Μαργαρίτα, δεν σου έθεσα ένα ερώτημα που μου είχε θέσει από νωρίς ο φίλος ακροατής ο Θόδωρος Αντωνίου. Πάντα στέλνει με το όνομα τεπώνυμό του ο φίλος τα ερωτήματα του. Λοιπόν, μου ζητά να σε ρωτήσω με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, γιατί δεν γίνεται τίποτα? Είναι ένας τόσο άδικος νόμος και νομίζω ότι θα είναι ο τελευταίος ή από τους τελευταίους μνημονιακούς. Ξέρεις κάτι παραπάνω?
1: Δεν γνωρίζω κάτι, δεν έγινε καμία αναφορά στη ΔΕΘ Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι θα γίνει παρέμβαση για μείωση των συντελεστών. Μόνο συζητήσεις είχαμε πριν από τη ΔΕΘ και καμία είδηση επίσημη για την μείωση. Κατά την άποψή μου, τουλάχιστον για φέτος, δεν βλέπω μείωση.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μαργαρίτα. Σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Να είσαι καλά. Ανδρέα, σχετικά με τη μητέρα σου, θα στείλω το ερώτημα στην αγαπητή φίλη την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, επειδή είναι και μεγάλο το μήνυμά σου, να δούμε τι θα μας απαντήσει. Θα το στείλω με email. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Γιάννη, είστε από την... τώρα μην υπερβάλλεις. Πες το γενικά για το ραδιόφωνο. Είστε το πιο πλουραλιστικό ραδιόφωνο που υπάρχει στη χώρα. Και αυτό μου γράφει και ο φίλος ο Νίκος Κουτσογιάννης. Μου λέει είστε το πιο δυνατό, το πιο πλουραλιστικό και το πιο δημοκρατικό αληθινό ραδιόφωνο σε όλη τη χώρα. Αυτό δείχνουν οι ακροάσεις, οι μετρήσεις για την ακροματικότητα. Και να είσαι καλά αγαπητέ φίλε για τα καλά σου λόγια. Και εσύ κύριε Κουτσογιάννη και ο άλλος φίλος ακροατής. Την καλημέρα μας και στον αγαπητό φίλο το Φίλιππο που πάντα στέλνει μηνύματα. Στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και χαρές. Η ιστορία Γιάννη με το Μαζονάκι ξετυλίγει το κουβάρι εξαπάτησης ανθρώπων που πάνε να λύσουν θέματα υγείας και κλείνουν ραντεβού με το Χάρο. Αν υπάρχουν άλλοι νεκροί που έχουν δηλωθεί ως εξαφανισμένοι, τι να σου πω. Αυτό το οποίο ξέρω, Κατερίνα μου, είναι ότι τα έχουμε δει όλα τον τελευταίο καιρό και δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει συμβεί στο παρελθόν. Με την έννοια ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης άνοιξαν την υπόθεση και καλώς έπραξαν, καλώς έκαναν. Επειδή όπως καταλαβαίνεις και όπως αντιλαμβάνεσαι, υπήρξε ένα όνομα πολύ μεγάλο, αναγνωρίσιμο. Ένα πρόσωπο το οποίο έχει χαρακτηριστικά ειδόλου για κάποιους νεαρούς και εν πάση περιπτώσει πούλαγε και ως ρεπορτάζ για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν στη θέση του Γιώργου Μαζονάκη ήταν ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ένας πολίτης τον οποίο δεν γνωρίζουμε το όνομά του, με την έννοια ότι δεν είναι ένα δημόσιο ή αναγνωρίσιμο πρόσωπο της showbiz, του ποδοσφαίρου, της ηθοποιίας, του θεάτρου, της δημοσιογραφίας ή οτιδήποτε άλλο. Θα γινόταν τέτοιος χαμός? Θα αναζητούσαμε ευθύνες για τους δύο γιατρούς? Θα πήγαινε η υπόθεση σε κακουργηματικού χαρακτήρα δίωξη σε ανακριτή και εισαγγελέα? Αυτά είναι ερωτήματα που δεν μπορούν να απαντηθούν ποτέ. Και υπάρχει και ένα ερώτημα που πρέπει να το ψάξουμε. Μήπως κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν καταλήξει, όπως κατέληξε και ο Γιώργος Μαζονάκης, από παρόμοια ιατρία και εργαστήρια που πήγαν και δεν μαθεύτηκε ποτέ? Μήπως δηλαδή αποδόθηκαν οι θάνατοι αυτοί σε παθολογικά ή άλλου είδους αίτια και δεν το ψάξαμε ποτέ, όχι εμείς, οι αρμόδιες αρχές? Αλλά και εμείς κατά συνέπεια, τουλάχιστον ας γίνει η αρχή για κάποιους κομπογιανίτες που παρουσιάζονται ή εμφανίζονται ως εξειδικευμένοι ιατροί και τελικά δεν είναι τίποτα άλλο παραπάνω παρά δολοφόνοι, έτσι όπως αποδεικνύεται η υπόθεση αυτή. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη. Επειδή η κλοπή πορτοφολιών πάει σύννεφο, προτείνω την καταχώρηση των ντοκουμέντων όπως ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης, ηλεκτρονικά στο gov.gr, στο wallet, στο κινητό, ώστε να μην τα κουβαλάμε πάνω μας. Η επανέκδοσή τους είναι χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία. Εδώ προσθέτω ότι τα αστυνομικά τμήματα στα οποία παραδίδονται ανεβρεθέντα πορτοφόλια να φροντίζουν την ανέβρεση των κατόχων των ντοκουμέντων και όχι να τα κρατά στα συρτάρια τους. Ήδη έχει ανέβει στο wallet, το ηλεκτρονικό, και το διαβατήριο για εσωτερική χρήση, για χρήση στο εσωτερικό, όχι για αν θέλεις να πας σε κάποια χώρα του εξωτερικού, γιατί εκεί η διαδικασία αυτή δεν αναγνωρίζεται το ίδιο. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Αυτό φίλε Παύλο δεν το έχω καταλάβει και εγώ ποτέ. Πώς γίνεται να διαμαρτύρεται κάποιος για μια εκπομπή την οποία ακούει, λες και είναι υποχρεωτικό αυτό να την ακούει ντε και καλά από το πρωί στο βράδυ? Και πάω. Καλημέρα και στο φίλο τον Ανέστη από τη Ρόδο. Είναι τυχεροί οι Γιάννη όσοι ακούν Real FM διότι ενημερώνονται σωστά. Τώρα τι θα πεις ρε Ανέστη, είσαι χρόνια ακροατής στο Real FM. Στέλνεις κάθε Σάββατο και Κυριακή μήνυμα, αλλά νομίζω και τις καθημερινές. Λοιπόν παιδιά, για να το λήξουμε τουλάχιστον για σήμερα, γιατί θα επανέλθει. Όποιος δεν συμφωνεί ή δεν του αρέσει αυτό που ακούει, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Ακούει κάτι άλλο ή δεν ακούει τίποτα. Δεν σας υποχρώνει κανείς να ακούτε κάτι το οποίο δεν σας αρέσει. Εμείς πάντως λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί οι φίλες ακροάτες και ακροατές μας εκτόξευσαν και φέτος στην πρώτη θέση. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολεία,
4: Μουστάκας. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
16: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Αντώνη τον Μιαούλη. Γιάννη, καλημέρα. Μιας και έχουν τη δυνατότητα να μπουν στους υπολογιστές των δύο γιατρών, μπορούν εύκολα να δουν το διάσημο πελατολόγιο που από ό,τι λέγεται αποτελείται από elite κόσμο και των πλουσίων προαστίων. Ας καλέσουν, που μάλλον θα γίνει, τους πελάτες τους να βγάλουν λαβράκι όσον αφορά και το θέμα των οικονομικών. Πιστεύω ότι θα εμπλακούν και οι ράμποι του Υπουργείου Οικονομικών. Ήδη ενεπλάκησαν. Σας το είχα πει από χθες το πρωί ότι θα κάνουν φίλο και φτωρό το φορολογικό προφίλ των δύο γιατρών και μετά το μεσημέρι έσκασε το κλιμάκι ο Τσάδε. Ετοιμάζεται και η οικονομική εισαγγελία να τα κάνει φίλο και φτερό όλα αυτά και έτσι πρέπει να γίνει. Εδώ δεν μιλάμε για μια απλή υπόθεση φοροδιαφυγής όπου ένας γιατρός πήρε μαύρα από ένα πελάτη, αλλά μιλάμε για μια υπόθεση που είχε τραγικό αποτέλεσμα. Κατέληξε ένας άνθρωπος εκεί μέσα. Τα δε ποσά που ακούγεται και κάποιοι καταθέτουν ότι πλήρωσαν είναι 6.000 ευρώ τη μέρα η θεραπεία. Μιλάμε για ποσά τα οποία, αν Αυτά επαναλαμβάνονταν 4 και 5 φορές τη μέρα. Δηλαδή, 5 ασθενείς πήγαιναν για να κάνουν θεραπεία την ημέρα. Καταλαβαίνετε γιατί ποσά μιλάμε. Δεν μιλάμε για φραγκοδίφραγκα, αλλά για 20, ίσως και 30.000 ευρώ μαύρα έσοδα την ημέρα. Θα μου πείτε πώς χτίζονται και αγοράζονται σπίτια στο Παλαιό Ψυχικό και στο Κολωνάκι από γιατρούς. Με τα 1.500 ευρώ που παίρνει ένας γιατρός από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, άντε τα 2.000 και τα 2.500 με τις περορίες. Από την άλλη, κράτα και μια πισινή για αυτά τα οποία ακούγονται, γιατί έχω ακούσει ασυναρτησίες για δημοσιογράφους, για ποδοσφαιριστές, για τραγουδιστές. Όλη η Ελλάδα πρέπει να έχει περάσει από το Υπουργείο, από το ιατρείο αυτό. Κράτα γενικά μια πισινή. Πέρασαν επώνυμοι, με τη λέξη σε εισαγωγικά, αναγνωρίσιμα πρόσωπα δηλαδή. Αλλά εντάξει, δεν πέρασε και όλη η Ελλάδα από εκεί. Μην είμαστε υπερβολικοί. Μπορεί όμως να πέρασαν από αλλού, που επίσης είναι ιατρεία τα οποία χρήζουν ειδικής ανάλυσης και αυτοψίας από τα αρμόδια όργανα. Κανονικής αυτοψίας, όχι με ραντεβού. Στημένο, θα έρθω εκεί για να σε ελέγξω. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Καντερέο, όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα. Καλημέρα, κύριε Μετεωρολόγε.
3: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
16: Για πείτε μας τι καιρό περιμένουμε το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα.
3: Ναι. Κοιτάξτε, σιγά-σιγά φεύγει το καλοκαιράκι, έρχεται το φθινόπωρο. Έρχεται λοιπόν μια, θα έλεγα, μικρή ένταση και διάρκεια φθινοπωρινή αλλαγή. Αρχίζει από σήμερα και βασικά να επηρεάζει αρχικά την Ήπειρο και στη συνέχεια τη Μακεδονία, την Θεσσαλία και τη Θράκη, όπου θα σημειωθούν και βροχές. Όχι πολύ δυνατές, αλλά βροχές. Και φαντάζομαι και ειδικότερα και συγκόνιζε που είχε και την πυρκαγιά, μάλλον καλό θα ήταν να προκύψουν. Κατά τα άλλα, φεύγει αυτή την Κυριακή, αλλά η αστάθεια που θα δημιουργηθεί στην ατμόσφαιρα, η θερμική λεγόμενη, θα δώσει στη διάρκεια της άλλης εβδομάδας, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα και στις ορεινές περιοχές, σπρώδικες και βροχές και καταιγίδες και με διαστήματα μήλων.
16: Μάλιστα.
3: Το σημαντικό είναι ότι θα έχουμε μια πτώση θερμοκρασίας. Στην Αθήνα χθες είχαμε 35, σήμερα πάει 34, αύριο γύρω 32, να πέσει περισσότερο Δευτέρα και Τρίτη, δηλαδή μια πτώση θάθυρος των 6 και 8 βαθμών. Θα φανεί αυτή η πτώση θερμοκρασίας. Από πλευρά ανέμων δεν φαίνει κάτι ιδιαίτερο. Θα πήγαινε πολύ λιγάκι όλες οι μέρες της εβδομάδας. Δεν φαίνει κάτι ιδιαίτερο από πλευρά ανέμων.
16: Ήπιες λοιπόν μετεωρολογικές συνθήκες με μικρή πτώση της θερμοκρασίας.
3: Αυτό όμως που θέλω να σημειώσω, που το βλέπω από τώρα και θέλω όμως να το πω, κάτι έτσι που μου φαίνεται ότι υπάρχει στο Λιβικό πέλαγος,
16: ναι,
3: μια διέγεια, ένα περίεργο, θα το βγάλω σπαθές στο χαμηλό, το οποίο έχει μεγάλη δραστηριότητα,
16: ναι,
3: και το οποίο φαίνεται ότι κινείται αργά ανατολικά και θέλει παρακολούθηση, μην τυχόν Πέμπτη, Παρασκευή και προς το τέλος της εβδομάδας μας δώσει κάτι στη Νότια Ελλάδα.
16: Ναι. Είναι... Κρήτη δηλαδή.
3: Όχι. Και Πελοπόννησο και Κρήτη.
16: Μάλιστα.
3: Αλλά θέλει μια παρακολούθηση, γιατί έτσι το φοβάμαι αυτό το χαμηλάκι, το περίεργο και που έχει δημιουργηθεί.
16: Μάλιστα.
3: Στα θερμά νερά του Λιβικού πελάγους.
16: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε.
3: Αλλά η εβδομάδα αυτή καλό θα μας γύψει, πέσει λίγο η θερμοκρασία, χρειάζεται. Όχι, όμως,
16: την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Καντερέ.
3: Επίσης.
16: Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Άκουσα χθες σε μια εκπομπή Γιάννη να χαρακτηρίζει ένα στέλεχος του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ζαχαρούχο γάλα, επειδή είναι γλυκός. Νομίζω η κυρία Βάσια Αναστασίου το είπε αυτό. Και αμέσως σκέφτηκα αν θα τόλμαγε να μιλήσει κάποιος του κόμματος του Πασόκ δημόσια έτσι για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θα είχε διαγραφεί από τον Ανδρέα πριν καν το πει. Και μόνο που θα το είχε σκεφτεί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνάρδο τον Κονδύλη. Να σε καλά, Λεωνάρδο, την αγάπη μας. Να σε καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη από τη Μακρνίκο. Να σε καλά, βρε Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη. Λοιπόν, έχουμε μήνυμα από το φίλο τον Στέφανο τον Σπυρόπουλο. Έχουμε μήνυμα από τον αγαπητό κύριο Μάριο. Έχουμε μήνυμα από την φίλη την Μαρία, από την Ελένη, τον αγαπητό κύριο Νικόπουλο. Έχουμε πολλά μηνύματα. Πρέπει να πάμε όμως σε δελτίο ειδήσεων για να τα διαβάσουμε μετά.
5: Real FM.
17: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
18: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
19: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
20: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
21: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
22: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
23: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κυπωθέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ, Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
24: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
5: Real FM. Η ώρα είναι 9.
25: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
26: Πολιτικές εξελίξεις.
27: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
28: Κοινωνία.
29: Οικονομία.
30: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
31: Διεθνείς ειδήσεις.
32: Αθλητικά.
33: Πολιτισμός.
34: Ηθοποιός σημαίνει φως.
35: Άμεση ενημέρωση παντού.
36: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
37: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Στον ανακριτή καλούνται να δώσουν εξηγήσεις τη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στο μεταξύ, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λικούδης δήλωσε ότι έμεινε χωρίς τις αισθήσεις του επί μια μισή ώρα μέχρι την έλευση του ΕΚΑΒ και ότι η συσκευή πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Παράλληλα, ζήτησε την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επίσης, η αυτοψία έδειξε ότι έγινε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων και καθαρισμού του χώρου, ενώ διενεργείται και φορολογική έρευνα από κλιμάκιο της ΑΔΕΠ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατούμενου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών, όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις καθώς είχε δηλώσει αδιαθεσία. Εκεί οι συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί φέρεται να εισέβαλαν στον χώρο, αφού όπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν. Στις Φλόγες τυλίχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές. Στο Καστελόριζο για τριήμερη επίσκεψη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει περιοδία σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του νησιού. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Στη Γαλλία 44 είναι οι τραυματίες από τον εκτροχιασμό επιβατικού σειρμού, ανάμεσά τους 18χρονοι, η οποία νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
36: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
37: Την δεύτερη θέση με άλμα στα 6 μέτρα και 15 εκατοστά κατέκτησε στο πικοντό ο Εμμανουήλ Καραλή στο Meeting Steve Ultimate It's Championship που γίνεται στη Βουδαπέστη. Είχε 2 αποτυχημένα άλματα στα 6 μέτρα και 25 εκατοστά στην προσπάθειά του να καταρρύψει το πανελλήνιο ρεκόρ. Την πρώτη θέση κατέλαβε ο Μόντο Ντουμπλάτιτς με 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Σήμερα αγωνίζεται στο Μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
36: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
37: Έθριος με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Νομίζω ότι μετά το Μανώλη Μητσιά, αυτή την τραγουδάρα του Γιώργου Χατζηνάσιου την έχει ερμηνεύσει, κατά τη γνώμη μου, κατά την ταπεινή μου γνώμη, καλύτερα από όλους ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά το Μανώλη Μητσιά.

Καλημέρα στο Γιάννη, τη Ζωή, την Αθανασία και το Σπίθα. Καλημέρα Γιάννη από την Εγνατία, εδώ είμαστε στην Πίνδο, Καθοδόνια, Κέρκυρα. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είσαι καλά Γιάννη, Ζωή, Αθανασία και Σπίθα. Πάντα με υγεία φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου. Να μιλήσουμε κάποια στιγμή για τη Λεόντιο Σχολή. Μεγάλη ιστορία, αγαπητή κυρία Στεριοπούλου, και καλά κάνετε και το σχολιάζετε.

0: Λοιπόν, έχω σε εκκρεμότητα μερικά σημαντικά μηνύματα. Υπόσχομαι να τα διαβάσω μετά. Άλλωστε, μέχρι τώρα έχουμε διαβάσει 120 μηνύματα από το πρωί. Θέλω να καλημερίσω τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον νομό Καβάλας. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Από την όμορφη Καβάλα.
0: Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για αυτά τα οποία αποκαλύπτονται γύρω από το περίεργο αυτό ιατρείο σε σχέση με το θάνατο του κυρίου, του Μακαρίτη, του Γιώργου Μαζονάκη?
1: Καταρχάς, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Είναι, όπως το είπατε και εσείς, μια μεγάλη απώλεια για έναν μεγάλο καλλιτέχνη. Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται από τον Ιατρικό Σύλλογο ή από τους αρμόδιους φορείς θα πρέπει να είναι πιο εντατικοί, θα πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηροί.
0: Και χωρίς ραντεβού τώρα, έλεγχοι, αυτοψίες με ραντεβού.
1: Δεν
0: πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο.
1: Πρέπει να αλλάξει σίγουρα το πλαίσιο, κύριε Παπαγιάννη, γιατί πραγματικά είναι κρίμα. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν ήταν μόνο ο αείμνηστος Μαζονάκης ο οποίος πήγε εκεί. Έχουν περάσει εκατοντάδες, δεν ξέρω και χιλιάδες ασθενείς. Αλλά εδώ, πέρα από την ευθύνη του κράτους, η οποία είναι δεδομένη, υπάρχει και μια ατομική ευθύνη, κύριε Παπαγιάννη, γιατί πρέπει όλοι μας.
0: Είμαστε μεγάλα παιδιά, έχετε δίκιο.
1: Ακριβώς, θα πρέπει να κρίνουμε αν αυτό το οποίο πάμε να κάνουμε μια ιατρική πράξη σε ένα τέτοιο ιατρείο είναι το σωστό.
0: Ναι.
1: Αυτή τώρα, δεν είναι η πραγματικότητα.
0: Βεβαίως, δηλαδή, αυτή είναι.
1: Πάντα δεν φταίνε οι άλλοι μόνον, φταίμε και εμείς πολλές
0: φορές. Βεβαίως, υπάρχει και ατομική ευθύνη.
1: Δεν αναφέρομαι στον αείμνηστο, αλλά το λέω γενικά γιατί το βλέπω και στη ζωή μας και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί απέναντι σε κατσαπλιάδες.
0: Ναι,
1: και ξέρετε, κατσαπλιάδες υπάρχουν οριζόντια.
0: Κομπογιαννίτισα αποκάλεσε ο πρόεδρος ο κύριος Γιαννάκος την συγκεκριμένη γιατρό.
1: Και πολύ σωστά. Και πάρα πολύ σωστά.
0: Κάτι απλώς για να το ολοκληρώσουμε αυτό, ναι. Για να κάνω και το δικό μου σχόλιο, μάλλον τη δική μου ερώτηση στο θέμα αυτό, τη δεύτερη ερώτηση. Η πιο σοκαριστική, κατά τη γνώμη μου, καταγγελία, κύριε βουλευτά, κύριε Λαζαρίδη, που δημοσιοποιήθηκε, που είδε το φως δημοσιότητα σχετικά με την υπόθεση αυτή, ξέρετε ποια είναι? Αυτή η ιστορία που αποκαλύφθηκε από τον έλεγχο του ελληνικού FBI στον υπολογιστή της γιατρού, όπου διαπίστωσαν την ώρα που ο Μαζονάκης, ο άνθρωπος, έφευγε από το μάτι του το κόσμο, είχε πάθει ήδη το έμφραγμα, έψαγνε στο chat GPT με AI για πώς επαναφέρουν ασθενή μετά από καρδιακό επεισόδιο. Απίστευτο.
1: Είναι πραγματικά απίστευτο. Όλη αυτή η ιστορία έχει πάρα πολλά κενά και πάρα πολλά παράδοξα τα οποία συνέβησαν και ως προς τον χρόνο τον οποίο έφτασε και ως προς τον χρόνο που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο ήταν άμεσο στο να φτάσει στην Καρνεάδου. Δυστυχώς χάσαμε έναν άνθρωπο τσάμπα και βέρεσέ, να το πω έτσι, κύριε Παπαγιάννη.
0: Τώρα πάμε στα δικά σας. Δεν ξέρω αν η αντικατάστασή σας από τη θέση του εισηγητή στις δύο κυρώσεις συμβάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αφορά το σχόλιο που κάνατε για το διευθυντή του Υπουργού Άμυνας, του κ. Νίκου Δένδια. Κάνατε ένα σχόλιο επικριτικό για τον διευθυντή του, ότι δεν σηκώνει τηλέφωνο, ότι δεν απαντά στα SMS βουλευτών, ότι δεν είναι κοντά στους ανθρώπους που θέλουν να ενημερωθούν για θέματα του Υπουργείου. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε εσείς, πού οφείλετε, αν δεν οφείλετε εκεί?
1: Να τα πάρουμε λίγο.
0: Βεβαίως,
1: από την αρχή. Εγώ ενημερώθηκα στις αρχές της εβδομάδος που τελειώνει από τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδος για να είμαι εισηγητής σε αυτές τις δύο κυρώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το πρώτο πράγμα που πάντα κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να επικοινωνώ με το αρμόδιο Υπουργείο, με τον Διευθυντή του Υπουργού για τον συντονισμό της επεξεργασίας του νομοσχεδίου, γιατί υπάρχει πάντα και μία επιτροπή και παραπάνω επιτροπές. Οι κυρώσεις έχουν μόνο μία επιτροπή στην αρμόδια Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, έτσι ώστε να έχω μια καλύτερη εικόνα και να συζητήσουμε και τη δημιουργία ενημερωτικών σημειωμάτων για τους βουλευτές κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Επιχείρησα λοιπόν να βρω τον κύριο Περδίκη. Δεν το σήκωσε. Αντιλαμβάνομαι ότι και αυτός έχει το φόρτο εργασίας του. Του έστειλα μήνυμα για να επικοινωνήσουμε. Δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί μου και θεώρησα σκόπιμο, γιατί δεν έχει τηρήσει τη βασική εντολή του Πρωθυπουργού ότι τα γραφεία των Υπουργών και κατά συνέπεια οι συνεργάτες
0: πρέπει να είναι ανοιχτά στους βουλευτές.
1: Είναι διαθέσιμοι 24 ώρες το 24ωρο.
0: Εσείς καταγγείλατε έπαρση και αλαζονία στην ανάρτησή σας.
1: Θεωρώ ότι όταν, θεωρώ, κύριε Παπαγιάννη, όταν ένας διευθυντής υπουργού γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του έναν βουλευτή, τι άλλο μπορεί να είναι αυτό. Γιατί δεν πέρασαν 2-3 ώρες. Μπορεί κάποιος να πει ότι είχα μια δουλειά, μου είχε αναθέσει ο υπουργός, ήμουνα κάπου. Σεβαστό, ξέρετε, είμαι πάρα πολύ έμπειρος χρόνια και ξέρω από λειτουργίες πολιτικών γραφείων. Έτσι δεν είναι, το ξέρετε και εσείς.
0: Βεβαίως, χρόνια
1: σας γνωρίζω. Δεν είμαι χθεσινός τώρα, ούτε παράλογος. Ούτε παράλογος είμαι. Άρα α

0: Ρώση.
1: Προφανώς.
0: Θεωρώ ότι και ψυχολογικά δεν είχα καμία διάθεση να το κάνω αυτό. Άρα δεν υπήρξε καμία αντικατάσταση, γιατί διάβασα και αυτό ότι ζήτησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, να αντικατασταθώ. Φαντάζομαι δεν θα το έπρατε ποτέ αυτό ο κύριος Δένδιας, με τον οποίο με συνδέει μια φιλική σχέση. Ζήτησα εγώ από τον
1: Μάλιστα.
0: κύριο Χαρακόπουλο
1: Τώρα.
0: Την προχθέσιμη.
1: Την αντικατάστασή σας. Μάλιστα.
0: Άρα θεωρώ το θέμα, κύριε Παπαγιάννη, ότι έχει λήξει.
1: Το πάω γενικότερα στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Από την εμπειρία σας ως βουλευτής, αλλά και ως πολιτικός συντάκτης, γιατί ήμασταν χρόνια συνάδελφοι δημοσιογράφοι και γνωριζόμαστε χρόνια. Υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι διευθυντές γραφείων υπουργών ή υφυπουργών που συμπεριφέρονται με τέτοια έπαρση και αλαζονία ή όχι?
0: Ναι, υπάρχουν.
1: Υπάρχουν και άλλοι.
0: Ναι. Και εκείνο το οποίο πραγματικά, και δεν το λέω εγώ, αν συζητήσετε με βουλευτές θα το δείτε. Και εκείνο το οποίο ξέρετε είναι εντυπωσιακό.
1: Εγώ το ξέρω, αλλά θέλω να τα ακούσω από εσάς.
0: Ότι ανταποκρίνονται σε τηλεφωνήματα βουλευτών τα κυβερνητικά στελέχη, είτε είναι υπουργοί είτε είναι υφυπουργοί, σχεδόν αμέσως τις περισσότερες φορές. Εγώ αυτό θέλω να το πιστώσω στους υπουργούς και στους υφυπουργούς. Δεν έχω, αν εξαιρέσετε μια-δύο περιπτώσεις, δεν έχω παράπονα εγώ προσωπικά, και αντιλαμβάνομαι και οι συνάδελφοί μου βουλευτές με τους οποίους διατηρώ σχέσεις και συνομιλούμε για όλα τα θέματα, έτσι δεν είναι? Και αυτό είναι το απολύτως λογικό. Δεν μπορεί λοιπόν ο υπουργός να ανταποκρίνεται και να μην ανταποκρίνεται ένα τέλεχος του γραφείου ή ο διευθυντής του.
1: Μάλιστα. Τώρα, πώς τη βλέπετε την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, με δεδομένα τα δημοσκοπικά ευρήματα τα οποία έχουμε μέχρι τώρα? Δηλαδή, τη Νέα Δημοκρατία, τελευταία δημοσκόπηση, να κινείται πέριξ του 30%. Mm-hmm. Τον ΣΥΡΙΣ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πέριξ του 16%. Το ΠΑΣΟΚ λίγο πάνω από το 10%. Υπάρχει πολιτικό κόμμα το οποίο θα συνεργαστεί αν δεν πάρετε αυτοδυναμία μαζί σας?
0: Δηλαδή, θεωρώ. Να δούμε λίγο.
1: Ναι,
0: να
1: κάνουμε
0: λίγο.
1: Ένα βήμα μετά, αλλά έχει σημασία γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν?
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Απλά λίγο να δούμε λίγο το ζήτημα των δημοσκοπήσεων. Κοιτάξτε, καταρχάς οι δημοσκοπήσεις έχουν τη σημασία τους, γιατί καταγράφουν τη διάθεση της κοινωνίας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν πρέπει όμως ούτε να τις υποτιμούμε, αλλά ταυτόχρονα ούτε και να τις θεοποιούμε. Και το λέω αυτό γιατί ειδικά μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, για μας έχει μια πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλη αξία να δούμε αν το μήνυμα που θέλησε να στείλει ο Πρωθυπουργός έφτασε στην κοινωνία ή φτάνει στην κοινωνία. Και νομίζω ότι το μήνυμα αυτό, αν κρίνουμε από μία δημοσκόπηση που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας, είναι κατανοητό, είναι ευπρόσδεκτο από τους πολίτες και νομίζω είναι και πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή ότι η οικονομία πλέον παράγει περισσότερα, ναι. Ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και αυτός επιστρέφεται στους πολίτες με μειώσεις φόρων, με αυξήσεις εισοδημάτων και με
1: αυτό μέτρα. Αυτό όμως δεν φαίνεται να φτάνει για αυτοδυναμία.
0: Πάμε λοιπόν τώρα, πάμε λοιπόν σε αυτό. Έτσι, είδαμε λοιπόν πράγματι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι λίγο πάνω από το 30% και όλοι οι άλλοι που είναι στο μισό και πιο κάτω. Και νομίζω καταρχάς αυτό από μόνο του κάτι δείχνει. Δείχνει δηλαδή ότι οι πολίτες σχεδόν 8 χρόνια, 7,5 χρόνια μετά την πρώτη νίκη του 2019, συνεχίζουν να εμπιστεύονται τη Νέα Δημοκρατία, συνεχίζουν να εμπιστεύονται τον Πρωθυπουργό. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι δίνουν τη δυνατότητα για μια σταθερότητα στη χώρα και δίνουν και την προοπτική στη χώρα για το που θέλουμε να βρίσκεται το 2030.
1: Ναι.
0: Αυτά φέρνουν αυτοδυναμία μέχρι στιγμής που μιλάμε?
1: Όχι.
0: Σήμερα που μιλάμε η απάντηση είναι όχι. Θεωρώ όμως, κύριε Παπαγιάννη, γιατί αν ανατρέξουμε και στην αντίστοιχη περίοδο των εκλογών του 2023, η Νέα Δημοκρατία ήταν σε αυτό το ποσοστό ίσως και λιγότερο. Και τελικά έφτασε να πάρει 41%.
1: Εμείς βλέπαμε από τις αναλύσεις των δημοσκοπήσεων και από τις εκτιμήσεις στην αναγωγή, δηλαδή και τη στάθμιση των δειγμάτων, ότι θα ξεπεράσει το 39%. Ήταν φως φανάρι για μας που βλέπαμε μερικά πράγματα.
0: Αυτό δεν φαινόταν, σωστό. Δεν φαινόταν όμως τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο του 2022.
1: Τόσο νωρίς όχι.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτό λέω. Άρα εκεί είμαστε τώρα, σε αντιστοίχηση χρονικής περίοδου, εκεί βρισκόμαστε.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι
1: άρα εσείς λέτε ότι είναι ακόμα, παίζεται το θέμα της αυτοδυναμίας.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι ανοιχτό.
1: Ναι.
0: Και θεωρώ, αν είχα χρήματα και μπορούσα να ποντάρω σε κάτι, θα ποντάριζα
1: ωραία.
0: Την αυτοδυναμία.
1: Να επιμείνω. Ωραία, το καταλάβαμε. Να επιμείνω τότε στο θέμα της στρατηγικής. Η Νέα Δημοκρατία είναι απέναντι σε όλους. Δέχεται τα πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξ αριστερών. Δέχεται τα πειρά και από τα κόμματα εκ δεξιών. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την στρατηγική των σκληρών επιθέσεων.

0: και ειδικά απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος διετέλεσε πρώην Πρωθυπουργός, διετέλεσε πρόεδρος του κόμματος, ασχέτως αν ο ίδιος λέει ή διαρρέει πως θα ανακοινώσει κόμμα. Συμφωνείτε με την τακτική των προσωπικών επιθέσεων από κορυφαία στελέχη του κόμματος ή όχι?
1: Κοιτάξτε κύριε Παπαγιάννη.
0: Και θα σας αναφέρω και συγκεκριμένα. Η κυρία Μπακογιάννη, δύο φορές το διάστημα, το τελευταίο διάστημα των 15 ημερών, έχει εξαπολύσει σε προσωπικό επίπεδο επιθέσεις κατά του Αντώνη Σαμαρά και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Όχι μόνο η κυρία Μπακογιάννη.
1: Λοιπόν, καταρχάς λίγο να δούμε τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κύριος Σαμαράς δεν έχει κάνει κόμμα. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Είναι κάτι το οποίο φαίνεται όμως ότι το προετοιμάζει. Και φαντάζομαι ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, αν το αποφασίσει, θα το κάνει. Θεωρώ λοιπόν ότι μια τέτοια δημιουργία ενός κόμματος από τον κύριο Σαμαρά πλήττει ευθέως όχι τη Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά ή αν θέλετε αριθμητικά στις εκλογές, πλήττει τον ίδιο τον νεοδημοκράτη, τον απλό νεοδημοκράτη. Και ο κύριος Σαμαράς, ο πρώτερος βίος του δεν είναι έτοιμος. Έχει ρίξει μια κυβέρνηση.
0: Άμα δεν ήταν έτοιμος, γιατί τον είχατε στη Νέα Δημοκρατία?
1: Έχει ρίξει.
0: Τον εκλέξατε και πρόεδρο όμως.
1: Ναι, το αποφάσισαν 800.000 Έλληνες πολίτες, έτσι, οι οποίοι προσήλθαν στην κάλπη τότε και επέλεξαν μεταξύ του κυρίου Σαμαρά και της κυρίας Μπακογιάννη τον κύριο Σαμαρά. Ήταν υποψήφιος. Σας θυμίζω ότι είχε επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία ως ευρωβουλευτής την περίοδο που πρωθυπουργός της χώρας ήταν ο Κώστας Καραμαλής. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν υπήρχε στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα από εκεί και πέρα, για ένα προσωπικό ενδεχομένως γυνάτη ή αν για κάτι που ζήτησε ενδεχομένως και δεν έγινε από τον πρωθυπουργό, το να κάνουμε τέτοιου είδους κόμματα, νομίζω ότι δεν έχουν καμία βάση. Και να σας πω και κάτι, δεν χρειάζεται άλλο ένα κόμμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία, επειδή κινείται από τις παρυφές σοσιαλδημοκρατίας μέχρι τη δυναμική και την πατριωτική δεξιά, και δεν υπάρχει κενό. Και όχι μόνο δεν υπάρχει κενό θεωρητικά, πολιτικά και ιδεολογικά, δεν υπάρχει στην πράξη. Ναι. Πείτε μου μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό, ο οποίος μάλιστα σήμερα και αύριο θα βρίσκεται, από χθες το βράδυ βρίσκεται στο Καστελόριζο, με ό,τι αυτό σημαίνει και με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως μήνυμα και απέναντι και στους απέναντι γειτονές μας, στην Τουρκία. Βρείτε μου λοιπόν μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει ενισχύσει τόσο πολύ και έχει εκνευρίσει επίσης τόσο πολύ την Τουρκία, ενισχύοντας και θωρακίζοντας ελληνικές ένοπλες δυνάμεις με υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα. Πρόσφατα είχαμε επίσης την υπογραφή για την ασπίδα του Αχιλλέα. Βρείτε μου μια άλλη κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό ο οποίος σε επίπεδο πολιτικών πράξεων και διπλωματικών σχέσεων έχει ενισχύσει τόσο πολύ τη χώρα. Τι να πρωτοθυμηθώ?
0: Άρα δικαιολογείται ως απόλυτα λογικές επιθέσεις αυτές?
1: Απολύτως, γιατί θέλω να σας πω κάτι. Είναι πρωτίστως προκλητικές οι τοποθετήσεις του κυρίου Σαμαρά. Και σας θυμίζω ότι ο κύριος Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία για κάποιες δηλώσεις του.
0: Ναι, αλλά δεν τα λέγατε τόσο καιρό όλα αυτά όσο ο Σαμαράς ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι πριν από 5 μήνες ήταν βουλευτής.
1: Εγώ θέλω να σας πω, μιλάτε με
0: έναν. Δεν αναφέρομαι προσωπικά σε εσάς.
1: Γιατί εγώ έχω εκφράσει για τον Αντώνη Σαμαρά, έχω τοποθετηθεί για τον Αντώνη Σαμαρά. Σας θυμίζω ότι έχω πει ότι τα Ζάπια 1, Ζάπια 2, Ζάπια 3 δημιούργησαν τεράστιο πρόβλημα στο να μπορέσει η χώρα να βγει γρηγορότερα από την κρίση. Άρα λοιπόν, εγώ, επειδή αν μιλάω εγώ, η κριτική έχει γίνει στον κύριο Σαμαρά. Και νομίζω ότι καλά θα κάνει να το σκεφτεί ξανά, γιατί ξέρετε, τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Και μάλλον δεν θα είναι τιμημένα ούτε τα στερνά ούτε τα πρώτα.
0: Μου έχει στείλει εδώ συγχαρητήρια ο κύριος Παυλίδης, ο καλός φίλος ο γιατρός, και ο κύριος Φιλιππακόπουλος για τις ερωτήσεις που σας έκανα, αλλά και για την είδηση που βγήκε. Ότι δηλαδή τελικά δεν απομακρυνθήκατε από τη θέση του εισηγητή με εντολή του Μαξίμου, αλλά με δική σας απόφαση. Και νομίζω ότι αυτή ήταν και η είδηση που βγήκε από τη συζήτηση αυτή. Να είστε καλά, κύριε Λαζαρίδη, την καλημέρα μας.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαγιάννη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και έχω την αίσθηση πως βγήκε και η είδηση. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης αντικαταστέθηκε από εισηγητής μετά την ανάρτηση κατά του διευθυντή του Νίκου Δένδια. Τελικά μόνος του αποχώρησε, γιατί δεν αισθανόταν καλά. Δηλαδή δεν ήθελε συνεργασία σε αυτό το επίπεδο με το Υπουργείο Άμυνας μετά το σχόλιο το οποίο έκανε για το διευθυντή του. Και νομίζω ότι είχε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο τρόπος που σχολίασε την ερώτησή μου για το αν τελικά τον άδειασε ή όχι, ή όχι η κυβέρνηση, η πρώτη ερώτηση δηλαδή που έκανα. Για να αντιληφθείς τις ερωτήσεις και την ποιότητα των απαντήσεων, δεν πρέπει να είσαι απαραίτητα πολιτικός συντάκτης. Πρέπει να είσαι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστος και καλοπροαίρετος ακροατής και το κυριότερο να ξέρεις πολιτικές εξελίξεις. Αν είσαι κομματικός στέλεχος, κομματικό τρόλ ή πάσης φύσεως άσχετος με το πολιτικό ρεπορτάζ, είναι λογικό να τα βλέπεις από την δική σου πλευρά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα αναζητήσουμε την κυρία Τόνια Αντωνίου, η οποία βρίσκεται την πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Είναι μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σήμερα στις 8 ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στο Βελίδιο και θα παραχωρήσει την Κυριακή, αύριο δηλαδή στις 12, την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στους πολιτικούς συντάκτες. Και εν συνεχεία θα πάμε να συνδεθούμε με τον Γιώργο τον Αυτιά, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 9.30, γιατί νομίζω έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει, κυρίως όσον αφορά την ιστορία με τον ΦΠΑ νεόδημη των ακινήτων και το φόρο υπεραξίας, αλλά και μια ερώτηση που κατέθεσε στον Επίτροπο Γιώργκεσον, αν μπορούν όσοι έχουν οικόπεδο να βρίσκουν σπίτι για πρώτη κατοικία και να τους χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα δικά της προγράμματα δηλαδή. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Παρακαλώ πολύ.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
7: Πρωτοπόρος στην εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η Αυστραλία, όπου η ισχύ των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας έχει εξαπλασιαστεί μέσα σε μόλις μία διετία. Στην χώρα με πληθυσμό 27 εκατομμυρίων κατοίκων έχουν εγκατασταθεί περισσότερες από 415.000 μπαταρίες, κάτι που σημαίνει ότι τα ενεργειακά ωφέλη τους απολαμβάνει περίπου ένας στους 65 πολίτες. Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται ότι οι μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που είναι συνδεδεμένες με τις μπαταρίες πληρώνουν φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα κατά τουλάχιστον 10% κάθε χρόνο σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, λόγω των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, οι κάτοικοι του Queensland στη νέα νότια Ουαλία της Αυστραλίας καταναλώνουν ρεύμα εντελώς δωρεάν από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι.
6: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολεία Μουστάκας.
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
14: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Υποβολή εργασίας έγινε.
15: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
16: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
17: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
18: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
19: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
20: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα ΚΤΕΛ λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Εξηγήσεις στον ανακριτή καλούνται να δώσουν τη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Μια μισή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του έμεινε στο ιατρείο, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης. Ζήτησε από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατούμενου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών, όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις. Στο Καστελόριζο για τριήμερη επίσκεψη βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα θα πραγματοποιήσει περιοδία σε έργα υποδομής και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον δήμαρχο του νησιού. Περισσότερα στο real.gr.
24: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
23: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 24 στη Θεσσαλονίκη και 27 στα Χανιά.
25: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
26: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Βλέπω ενόχληση. Έχουν στείλει κάποιοι νεοδημοκράτες φίλοι μας μηνύματα. Θα τα διαβάσω τώρα εδώ. Ο φίλος ο κύριος Φιλιππακόπουλος διαμαρτύρεται. Ακούστε τι μου γράφει. Ρε Σιγιάννη, έχεις σπουδάσει πολιτικές επιστήμες. Είσαι 20 χρόνια πολιτικός συντάκτης. Είσαι γιος πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και ιδρυτικού στελέχου της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εξαπολύεις τέτοια επίθεση κυβερνητικά στελέχη? Συγγνώμη, από τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που έδωσε ο κύριος Λαζαρίδης, εγώ ευθύνομαι γι' αυτό? Προφανώς ενοχληθήκατε γιατί οι υπουργοί δεν ανοίγουν τις πόρτες σε βουλευτές. Εγώ τα είπα αυτά. Ο κύριος Λαζαρίδης τα είπε. Αντί να προβληματιστείτε για το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι υπουργοί ή κάποιοι διευθυντές υπουργών που έχουν καβαλήσει το καλάμι και συμπεριφέρονται με τον τρόπο που συμπεριφέρονται, διαμαρτύρεστε σε μένα που έθεσα το ερώτημα? Εσείς που είστε και επιστήμονας, υποτίθεται και τα αντιλαμβάνεστε αυτά. Δεν είστε απλό κομματικό τρολ, είστε ψηφοφόρος Νέας Δημοκρατίας και το δηλώνετε τόσα χρόνια εδώ στο Real FM. Πώς το βλέπετε, εγώ έχω την ευθύνη γι' αυτό? Εγώ είπα στο Λαζαρίδη να γράψει ότι έγραψε για τους υπουργούς. Για το διευθυντή του κύριου Δένδια ή μόνος του πήρε την πρωτοβουλία? Και ο φίλος μου ο Κώστας ο Τσιαλίκης διαμαρτύρεται. Εξαπολύει επίθεση στο μακάρι το Λαζαρίδη. Εδώ αγαπητέ Κώστα, λέει ψέματα. Να λέει ψέματα σε όλα αυτά δεν παίζει, Γιάννη, αναφέρεται στον μακάρι το Λαζαρίδη. Σε τι είπε ψέματα ο Λαζαρίδης? Στην άποψή του εξέφρασε για τον διευθυντή του κυρίου Δένδια και για αυτήν την άποψη παρετήθηκε ο ίδιος από τη θέση του στη Βουλή, στη διαδικασία αυτή. Δηλαδή, όσον αφορά τις συμβάσεις που είπε με το Υπουργείο Άμυνας, μα δεν μπορούσε ο Λαζαρίδης να σταθεί σε αυτό, έπρεπε να παραιτηθεί. Δεν τον αντικατέστησε η κυβέρνηση, είπε, και νομίζω αυτή είναι η είδηση. Ο ίδιος πήρε την απόφαση να παραιτηθεί από τη θέση του εισηγητή. Αφορούσε η εισήγηση αυτή δύο κυρώσεις συμβάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που όπως καταλαβαίνεις, πολιτικός προϊστάμενος ιστορίας αυτής είναι ο Νίκος Δένδιας, τον διευθυντή του οποίου καταχέριασε με ανάρτησή του ο φίλος ο Μακάριος ο Λαζαρίδης. Το Μακάριο τον ξέρω 20 χρόνια από το ρεπορτάζ. Πήρε το στραβό δρόμο με την έννοια ότι ασχολήθηκε με την πολιτική, είπε ναι στην πρόταση που του έκανε τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ έχω μια άλλη αντίληψη για τη δημοσιογραφία και την πολιτική, αλλά εν πάση περιπτώσει μην του επιρρύψουμε ευθύνη για όλα. Αυτός τα είπε και αυτός παίρνει την ευθύνη. Ο Κώστας μου λέει εδώ δεν του ανοίγουν την πόρτα Γιάννη επειδή είναι πολύ όμορφος, μόνος του απομακρύνθηκε. Τι να σου πω. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Τόνια Αντωνίου που περιμένει υπομονετικά. Καλημέρα κυρία Αντωνίου.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Έγιναν κάποιες σοβαρές καταγγελίες πριν από λίγο από τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, που όπως καταλαβαίνετε δεν αφορά μόνο τα ενδονεοδημοκρατικά, γιατί μου έχουν έρθει μερικά παραδείγματα και μερικές παρατηρήσεις από φίλες ακροάτες και ακροατές που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι είναι φαινόμενο στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας αυτό, κάποιοι να καβαλάνε καλά μια κυρία Αντωνίου, και αυτό αφορά και τη δική σας περίοδο που κυβερνήσετε αυτόν τον τόπο, ή όχι?
2: Όχι, αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Οι άνθρωποι που υπηρετούν την εκτελεστική εξουσία, δηλαδή την εκάστοτε κυβέρνηση και από θέσεις εξουσίας που έχουν στο κράτος, να θεωρούν ότι έχουν, όπως λέτε και εσείς, καβαλήσει καλά, έχουν μια πολύ μεγάλη εξουσία. Επιλέγουν πού μιλάνε, σε ποιους μιλάνε, αν ανοίγουν τις πόρτες και το καθεξής. Και βέβαια μπορεί να αφορά και το μοντέλο διακυβέρνησης, μπορεί να αφορά και τα πρόσωπα. Εξαρτάται από πολλά, από τις κυβερνήσεις, από την αντίληψη που έχουν. Και από την άλλη, βέβαια, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι κύριε Παπαγιάννη είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και δεν το λέω με αφορμή τον κύριο Λαζαρίδη, το λέω με αφορμή με ανθρώπους που συζητώ μαζί τους και τους ξέρω τόσα χρόνια από τα κοινή πολιτική δραστηριότητα την οποία έχουμε.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή ο κόσμος αυτή τη στιγμή ζει σε πολύ δύσκολη κατάσταση, οικονομική. Αντιλαμβάνεστε ότι οι διαμαρτυρίες είναι πολύ έντονες στα κυβερνητικά στελέχη και στους βουλευτές, οι οποίοι μετά πιέζονται και διαμαρτύρονται στους υπουργούς.
1: Ναι, θα το έλεγα και φυσιολογικό μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης. Το θέμα είναι η κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση έχει απέναντι σε αυτή την κυβερνητική πρόταση, σε αυτά τα κυβερνητικά προβλήματα μάλλον να το πούμε διαφορετικά, έχει ένα πιστικό αφήγημα. Είναι αυτό, πιστικό, και γιατί αυτό, δεν αποτυπώνεται δημοσκοπήσεις όλο αυτό?
2: Αυτό θα κρυθεί κύριε Παπαγιάννη στην εθνική κάλπη, που δεν θα αργήσει να έρθει. Και βέβαια επειδή είμαι στη ΔΕΘ, γιατί σήμερα θα μιλήσει ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρέπει να σας πω, μια και έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο επί της ουσίας, το κάθε κόμμα έρχεται στη ΔΕΘ, παρουσιάζεται ο δική του πρόταση για τη χώρα, όχι μόνο για το 26-27, αλλά για την επόμενη τετραετία και την επόμενη δεκαετία. Άρα οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα, ακούγοντας τους αρχηγούς των κομμάτων, τις πολιτικές τους προτάσεις, να κρίνουν και να επιλέξουν στην εθνική κάλπη ποια θα είναι η επόμενη διακυβέρνηση του τόπου.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας μήνες κρίσιμους, διότι δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια θα είναι τα κόμματα που θα κατέβουν στις επόμενες εκλογές. Το πολιτικό τοπίο ακόμα διαμορφώνεται. Άρα οι πολίτες πολύ πιο όριμοι, θα έλεγα, γιατί έχουμε περάσει από το 2008 μια μεγάλη οικονομική κρίση και ύφεση, γνωρίζει τους πάντες και τα πάντα. Άρα θα επιλέξει και με την λογική, αλλά σίγουρα και με την εμπειρία που έχει και με την καρδιά του, τι βλέπει για την επόμενη τετραετία για να αλλάξει η ζωή του.
1: Είπε ο κύριος Τσίπρας προχθές στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αντιπαλός μου, είναι ανταγωνιστής μου. Έτσι το βλέπετε κι εσείς ή λίγο διαφορετικά?
2: Μέσα στους 3-4 μήνες που έχει δημιουργηθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, κάθε τόσο ανάλογα τη στρατηγική του και την τακτική του, αλλάζει τη στάση του και απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Διότι θα σας θυμίσω ότι στελέχη του από την αρχή είπαν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο μόνος χώρος, ότι πρέπει, έχει κλείσει τον κύκλο και πρέπει να καταργηθεί το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμματα. Και πρέπει να σας πω, εντυπωσιάστηκα, διότι τα κόμματα εκφράζουν κοινωνικές ανάγκες, δεν καταργούνται, ιδίως το ΠΑΣΟΚ και άλλα, και ο ΣΥΡΙΖΑ που εκφράζει μια συγκεκριμένη άποψη στην αριστερά, όπως και το ΠΑΣΟΚ που είναι ένα κόμμα που έχει αφήσει το αποτυπωμά του στη χώρα ως κυβέρνηση, αλλά και είναι και ένα κόμμα που έχει παρελθόν και θέλουμε να έχουμε και πιο δυναμικό μέλλον, και μάλιστα να προέρχεται από ένα κόμμα της αριστεράς, δηλαδή να καταργηθούν τα κόμματα. Προχθές είπε αυτό ότι είναι ανταγωνιστής. Θέλω να πω ότι ο κύριος Τσίπρας ακόμα, κατά την άποψή μου, προσπαθεί να δει που θα πατήσει και πώς θα απευθυνθεί.
1: Μάλιστα. Δεν βλέπω να του έχετε ιδιαίτερη εμπιστοσύνη γενικότερα με τον τρόπο που κινείται.
2: Δεν είναι προσωπικό το πρόβλημα ούτε του χώρου του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω είναι δεδομένο σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία ότι το δομικό πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα είναι το θέμα της αξιοπιστίας του.
1: Μάλιστα.
2: Διότι έχει κυβερνήσει, ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και κρίθηκε. Και κρίθηκε αρνητικά, γνωρίζοντας το αποτέλεσμα του 2023.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, κυρία Αντωνίου. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά πληροφορίες από το πολιτικό ρεπορτάζ, θα παρουσιάσει τα 7 πρώτα νομοσχέδια που το ΠΑΣΟΚ, όπως θα πει ο ίδιος, έχει έτοιμα. Μεταξύ αυτών, θα ανακοινώσει σήμερα, θα παρουσιάσει, ότι όπου υπάρχουν υπερκέρδη σε ολιγοπωλιακές αγορές, θα ενεργοποιείται ένας μηχανισμός έκτακτης φορολόγησης. Ξέρετε, αυτό το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Από τον Ανδρέα Παπαδρέου πρέπει να το έχουμε ακούσει άλλες 5 φορές τουλάχιστον. Ποτέ όμως αυτός ο μηχανισμός δεν ενεργοποιήθηκε. Δηλαδή, τι σημαίνει ολιγοπωλιακές αγορές? Ποιος το κρίνει ποια αγορά είναι ολιγοπωλιακή, μονοπωλιακή ή πλουραλιστική? Θέλω δηλαδή, αν μπορείτε να μου το προσδιορίσετε μέσα από την εμπειρία την οποία έχετε δίπλα σε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Κύριε Παπαγιάννη, το βράδυ θα δούμε ακριβώς την πρόταση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, πώς το προτείνει και πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Αλλά το γνωρίζουμε όλοι. Και ενώ είτε ως πολίτες που ζούμε σε αυτή τη χώρα και βλέπουμε ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να μας πει ότι θα ζούμε με έκτακτα επιδόματα και να μειώνεται το πραγματικό εισόδημα των πολιτών, να μπορούμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ, να νοικιάσουμε ένα σπίτι, να πληρώσουμε τη ΔΕΗ και ούτω καθεξής. Και από την άλλη βλέπουμε τα κέρδη των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και των πολυεθνικών να αυξάνονται, μέχρι που να υπάρχουν δηλώσεις ότι έχουμε και ένα δις αναπάντεχα κέρδη.
1: Μάλιστα.
2: Το λέω αυτό διότι εδώ οι ανισότητες δυστυχώς σε μια χώρα στην Ελλάδα αυξάνονται, και όταν για το στρατηγικό στόχο να μείνουμε στην Ευρώπη και στο ευρώ, το πλήρωσαν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, οι εργαζόμενοι, η μεσαία τάξη. Και το λέω αυτό διότι δεν το λένε το ΠΑΣΟΚ, δεν το λένε οι απλοί πολίτες, το λένε οι άνθρωποι της αγοράς. Και οι άνθρωποι της αγοράς εννοώ για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Όταν μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, ξέρετε ότι την επόμενη μέρα όλοι οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτου κόμματος, βγήκαν και διαμαρτυρήθηκαν, διότι κάνανε κριτική στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
1: Θα τα ακούσουμε σήμερα από τον κ. Ανδρουλάκη αναλυτικά.
2: Ότι στις συμφωνίες των κυρίων ήταν μόνο 6 μεγάλες επιχειρήσεις και η μικρομεσαία επιχείρηση δεν υπήρχε. Είναι ένα συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο που έχει εφαρμόσει ο κύριος Μητσοτάκης και βέβαια δεν μπορούν οι πολυεθνικές να κερδοσκοπούν και η μικρομεσαία επιχείρηση και ο πολίτης να το πληρώνει μέσω της μεγάλης υπερφορολόγησης και μέσω της αύξησης του πληθωρισμού.
1: Την καλημέρα
2: δεν
1: μας.
2: Γίνεται. Και από εκεί θα είναι και ένας μηχανισμός για να υπάρξει δικαιοσύνη και να υπάρχουν πόροι για να φτιάξουμε ένα ουσιαστικό κοινωνικό κράτος.
1: Να είστε καλά, κύριε Αντωνίου, την καλημέρα μας. Χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλά,
1: πάνω, δεν είστε,
2: πολύ.
1: Πάνω.
2: Ναι, πάνω, πάνω.
1: Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Δανίλη από τα Εμιράτα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σας ακούω από τα Εμιράτα. Άκουσα για λίγο τον Μακάριο Λαζαρίδη, αλλά αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι ο πρώην υπουργός που είχε γίνει συζήτηση για το πτυχίο του. Δύσκολο να καταλαβαίνεις τελικά τι συμβαίνει στην πολιτική. Βλέπω πολλά επιθετικά μηνύματα από φίλους νεοδημοκράτες κατά του Μακάριου. Εδώ ο φίλος ο Κώστας Σοτσιαλίκης μου γράφει: δεν του ανοίγουν την πόρτα επειδή είναι πολύ όμορφος. Μόνος του απομακρύνθηκε, Γιάννη, ο Μακάριος Λαζαρίδης από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Επιθετικό το σχόλιο και του Γιώργου, του φίλου, του ακροατή. Ήταν μια σπίθα στην αρχή. Καθίστε να το βρω, γιατί εδώ γίνεται ένας χαμός με τα μηνύματα. Ο Γιώργος, μισό λεπτό. Όχι του Γιώργου, του Γιάννη. Γιάννη ως ονόματος. Πολύ καβαλάνε καλά μια Γιάννη, αλλά να το λέει ο νούμερο ένα καβαλητής, ο Μακάριος κάπου έλεος. Ο Βασίλης ο Κοντόπουλος από τα Μέγαρα. Αντί να σκύψουμε στο πρόβλημα Γιάννη, να δούμε αυτούς που καβαλάνε καλά μια λέμε. Κρύψτε τα κάτω από το χαλί, όλα στο φως και να πάει ο καθένας στον μπάγκο του. Παραδοσιακός κεντροδεξιός ψηφοφόρος ο Βασίλης. Τα βλέπει λίγο πιο ψύχρεμα τα πράγματα. Καλημέρα και στο φίλο τον Κωνσταντίνο που θέλει να ακούσει από κάποιον υποψήφιο να μιλάει για τη φορολόγηση των τραπεζών. Έχουν γίνει άβατο, κοίταξε. Πολλοί το υπόσχονται αυτό, αλλά αυτοί οι οποίοι το υποσχέθηκαν, όταν ήρθαν στα πράγματα, οι υποσχέσεις έμειναν απλά θα. Δεν έγιναν ποτέ πράξη. Γι' αυτό να είσαι γενικά επιφυλακτικός με αυτούς που λένε και υπόσχονται έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Αντώνη. Καλημέρα Γιάννη. Μια κοινωνία από την Πάτρα ο Αντώνης έχει γαλουχηθεί στο βωμό του χρήματος να μην την ενδιαφέρει τίποτα παρά μόνο εάν πειράξει τους ίδιους ή σοκαριστεί με κάτι. Με κράτος που εθελοτυφλεί στην παρανομία, ανεξάρτητα ποιος είναι κυβέρνηση, πάμε κατά τη γνώμη μου όλο και πιο κάτω στο βούρκο. Τα λεφτά σταύρωσαν τον Χριστό. Καλημέρα, στέλνει ο φίλος ακροατής. Να στείλω την καλημέρα μου στον αγαπητό μου φίλο τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, τον πρόεδρο και την ψυχή του σκοπευτικού άθλος. Καλημέρα Πέτρο, να σε πάντα καλά με υγεία. Ο φίλος μας ο καπετάνιος, ο κύριος Παναγιώτης Αγγελόπουλος θέλει την καλημέρα του. Μια ζεστή καλημέρα με αγάπη από στεριά πλέον Γιάννη, αφού ξεμπαρκάρισα επιτέλους, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μου για την ενημέρωση και τους δημιουργικούς προβληματισμούς που έχουμε σαν μια παγκόσμια ραδιοφωνική παρέα μέσα από την εκπομπή σου και τον Real FM. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό κύριο Γιώργο. Να σε καλά, αγαπητέ Γιώργο. Ο φίλος ο Γιώργος έρχεται, μάλλον μας ακούει από Θεσσαλονίκη. Είναι δικηγόρος στο επάγγελμα. Εγώ βλέπω το όνομα τεπώνυμό του. Δεν θέλει ο ίδιος να το πούμε δημοσίως. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι μόνο λίγοι υπουργοί, μου γράφει, που έχουν κλειστές τις πόρτες. Είναι πολλοί, για να μην πω σχεδόν όλοι, γράφει ο φίλος. Στάσεις εργασίας μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, κήρυξε η κομμουνιστοκρατούμενη ΟΛΜΕ. Δεν πρόλαβα να ξεκουραστούν όλο το καλοκαίρι. Θέλουν και επιπλέον στάση εργασίας, γράφει ο φίλος ο Γιάννης ο ακροατής. Ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής. Εδώ ο φίλος μου περιμένει πώς και πώς να ακούσει Γιώργο Αυτιά. Ο φίλος ο κύριος Κουτσογιάννης. Σίγουρα είσαι ψηφοφόρος του Γιώργου του Αυτιά, εσύ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μέσα στους 350.000 σταυρούς που πήρε ο Αυτιάς πρέπει να ήσουν και εσύ. Ο φίλος ακούει μόνο Γιώργο Αυτιά, τίποτα άλλο. Θα τον ακούσει σε 1-2 λεπτά.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
14: Δύο ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
15: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
14: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, περιμένει υπομονετικά ο Γιώργος. Ο Γιώργος Αυτιάς, καλημέρα, Γιώργο.
18: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Τι έχεις φαν κλαμπ εδώ, δεν παίζεσαι, ρε φίλε. από τις 9.30 μου στέλνουν μηνύματα. Εντάξει, πήγε λίγο πίσω λόγω του. Τον άκουσες στο Μακάριο το Λεζαρίδη.
18: Ετοίμαζα την ερώτησή μου για τη Δευτέρα το πρωί και στο μεταδίδω αποκλειστικά να παρέμβει, επειδή θα έχουμε την Ούρσουλα τη Δευτέρα στο Στρασβούργο. Να παρέμβει αμέσως με ειδική ρήτρα καυσίμων σε όλες τις χώρες.
1: Μπορεί να το κάνει.
18: Αν μπορεί, χθες.
1: Ζήτησε παρέμβαση ο κύριος Θεοδωρικάκος από την Ευρώπη.
18: Πολύ καλό και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Είναι η δεύτερη φορά που ζητάω την Ευρώπη. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, είχαμε μεταδώσει αποκλειστικά από το ραδιόφωνο και από την εκπομπή σου. Ζητούσα ρήτρα. Τότε μου είπαν είναι νωρίς, γιατί φοβόμαστε. Η Ντρομπόφσκη και ο Σέραφιν. Και τώρα, επειδή θα έχουμε την Ούρσουλα τη Δευτέρα το πρωί.
1: Είναι καλή ευκαιρία να ζητήσει ευρωπαϊκή παρέμβαση στο θέμα των καυσίμων. Όταν λες το θέμα των καυσίμων με το αέριο, τι θα γίνει.
18: Ρήτρα, Γιάννη. Mm. Δηλαδή, όταν λέμε ρήτρα, να το αγοράσει φθηνά το αέριο και να το δώσει σε χώρες όπου έχουν μεγάλη επιβάρυνση. Mm. Η Γαλλία, για παράδειγμα, έχει πυρηνική ενέργεια, δεν τη νοιάζει καθόλου. Mm-hmm. Ή οι Βόρειοι, για παράδειγμα. Εμείς όμως, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία, που δεν έχουμε την ηλεκτρική καλωδίωση, αυτό να γίνει τάχιστα.
1: Μακάρι, Γιώργο, και να, όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Χρειάζεται μια ευρωπαϊκή παρέμβαση.
18: Γιάννη μου, επειδή είμαι εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού από πλευράς Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, πιέζω, δεν μπορείς να φανταστείς. Επίσης, αυτή τη βδομάδα είχαμε μια επιτυχία, Γιάννη. Και το οφείλω και στη δικιά σου εκπομπή και ευχαριστώ και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Τι κάναμε, επειδή σε πολλές περιοχές της χώρας δεν υπάρχουν ακίνητα για να αγοράσουν οι νέοι με δάνειο χαμηλότοπο, πρότεινα στο Γιόγκερσεν τον επίτροπο, όποιος έχει οικόπεδο σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή της Ευρώπης και δεν βρίσκει πρώτη κατοικία, χρηματοδότησε τον να το χτίσει στο οικόπεδο του.
1: Από εργαλεία δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το ΕΣΠΑ για παράδειγμα.
18: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και αυτό είπε είναι πολύ σημαντικό και σε ευχαριστώ, μου λέει, που το φέρνεις, αντιλαμβάνεσαι ότι δεσμεύτηκε. Και επειδή σήμερα είναι ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο και επειδή έχει τεθεί και από τα ακριτικά νησιά δεν βρίσκουμε σπίτι, αλλά έχουμε οικόπεδο και θέλουμε να χτίσουμε, αυτό θα ισχύει σε όλη την Ελλάδα.
1: Θα είναι ένα πολύ καλό εργαλείο που θα αντιμετωπίσει και το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού.
18: Μπράβο.
1: Μακάρι.
18: Γι' αυτό λοιπόν λέω, η δική σου εκπομπή, η οποία ξεπερνάει τα τηλεοπτικά δεδομένα, πλέον έχεις οπτικοποιήσει αυτή την εκπομπή. Είναι σαν να σε βλέπει κάποιος την ώρα που μιλάς ή την ώρα που σου απαντούν οι ειδικοί, επειδή η εκπομπή σου είναι γέφυρα της Ελλάδος με την Ευρώπη, να μου ανοίγει τα μάτια σε πολλά θέματα, Γιάννη, γιατί και εγώ άνθρωπος είμαι και μου ξεφεύγουν.
1: Τώρα, αναβάλλονται δύο φόροι ως το 2030.
18: Μπράβο. Είναι ο ΦΠΑ σε νέες κατοικίες και ο φόρος υπεραξίας. Και είναι σωστό αυτό, διότι δεν πρέπει να επιβαρυνθεί άλλο η κατοικία. Ήταν σωστή απόφαση του Πρωθυπουργού.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, Γιώργο. Πώς μπορεί θεσμικά να κατοχυρωθεί όλα τα προγράμματα που καταθέτει και η κυβέρνηση, η οποία κρίνεται βέβαια επί του πρακτέου, γιατί είναι η κυβέρνηση, αυτή έχει το πορτοφόλι, αυτή μοιράζει τα λεφτά, και πολύ περισσότερο τα προγράμματα τα κυβερνητικά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, να κατατίθενται υποχρεωτικά όμως στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και να θεσμοθετηθεί μια αρχή η οποία θα αποφασίζει με εκπροσώπους όλων των κομμάτων μέσα για την τελική αξιολόγηση, έτσι όχι.
18: Μπράβο. Γιάννη, μία λύση υπάρχει. Προεκλογικά, άπαντες, 6 μήνες πρώτων εκλογών, 5 μήνες. Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τι προτείνουν. Και κάτι άλλο, Γιάννη. Καμία χώρα της Ευρώπης δεν έχει πατριωτικό φόρο. Έχουν φόρο περιουσίας. Και εδώ γύρονται πάρα πολλά ερωτήματα. Ποιο θα είναι το όριο αυτής της περιουσίας που προτείνει. Εμείς, όταν του πω Γιούνκερ, βάλε φόρο σε εφοπλιστές και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, φόρτωσε τους συνταξιούχους και τους εργαζομένους. Mm-hmm. Το είπε στο Τσίπρα. Δεν το έκανε. Τώρα λοιπόν αυτός ο φόρος έχει 22 ερωτήματα. Με κοιτάζανε καλά-καλά στην Οικονομική Επιτροπή. Μου λένε τι είναι αυτό που θέλει. Ποιο θα είναι το όριο της περιουσίας. Τι θα περιλαμβάνει η καθαρή περιουσία. Και άκουσα και στελέχη του κόμματος του κ. Τσίπρα να λένε ότι θα φορολογηθούν και οι καταθέσεις. Μα οι καταθέσεις ήδη έχουν ένα φόρο.
1: Δεν είπε κάτι συγκεκριμένο στην συνέντευξη τύπου στη ΔΕΦ, αλλά είπε ότι θα το συγκεκριμενοποιήσει, θα το αποκωδικοποιήσει όλο αυτό στο κυβερνητικό πρόγραμμα που θα καταθέσει η Ελλάς.
18: Η οικονομική ασάφεια είναι ειδικότητα του Αλέξη, από ό,τι φαίνεται.
1: Πάντως θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε να κατατίθενται όλα αυτά τα κυβερνητικά προγράμματα υποχρεωτικά από όλους.
18: Ακριβώς, για να ξέρουμε τι ακριβώς. Εδώ δεν ξέρουν πόσο κάνει η 13η.
1: Και βέβαια, για να μην υπάρχουν παράπονα μετά στην αξιολόγηση, θα έλεγα κάθε κόμμα να έχει και τον εκπρόσωπό του μέσα σε αυτήν την ανεξάρτητη αρχή. Αλλά θα πρέπει για να δημιουργηθεί αυτή η αρχή να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα μεταξύ τους. Κάτι το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο.
18: Γιάννη μου.
1: Και κλείνουμε.
18: Αυτό είναι υποχρεωτικό, γιατί θα πάμε στα βράχια. Εγώ δεν θέλω άλλο μνημόνιο στη χώρα. Να είσαι καλά και καλή δύναμη.
1: Την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε σιγά-σιγά. Ευτυχώς που έχει έρθει η Ρίτσα Μπιζόγλε εδώ και μας έχει βάλει σε τάξη. Μας φέρνει κουλουράκια, καφέδες. Έλειπε το κορίτσι και μας είχαν εγκαταλείψει όλοι οι συνάδελφοι. Λοιπόν, επιστρέφει και ο Νίκος Ρογκάκος από σήμερα μαζί με τη Ρίτσα, το περσινό πρόγραμμα δηλαδή, κανονικά. Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος, 10 με 12, σήμερα, αύριο και κάθε Σαββατοκύριακο μαζί σας. Εμείς παραχωρούμε σκυτάλι τώρα για τις ειδήσεις στις 10, φίλες και φίλοι, και ανανεώνουμε το ραντεβού με όλο το πλούσιο ρεπορτάζ. Κάποια μηνύματα που έχουν σημασία και δεν διάβασα σήμερα τα κρατάω για αύριο. Με συνεντεύξεις, πληροφορίες, παρασκήνια, μείνετε εδώ. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε συνολικά στον Real FM. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 7. Προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM. Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
1: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 97,8.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Στον ανακριτή καλούνται να δώσουν εξηγήσεις τη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Στο μεταξύ, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λικούδης δήλωσε ότι έμεινε χωρίς τις αισθήσεις του επί μια μισή ώρα μέχρι την έλευση του ΕΚΑΒ και ότι η συσκευή πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Παράλληλα, ζήτησε την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επίσης, η αυτοψία έδειξε ότι έγινε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων και καθαρισμού του χώρου, ενώ διενεργείται και φορολογική έρευνα από κλιμάκιο της ΑΔΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατούμενου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών, όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις καθώς είχε δηλώσει αδιαθεσία. Εκεί, οι συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί φέρεται να εισέβαλαν στον χώρο, αφού όπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν. Στις Φλόγες τυλίχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο Περιστέρι. Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές. Αναστέλει τη λειτουργία του πετρελαιοαγωγού East West η Σαουδική Αραβία έπειτα από επίθεση drones. Ο αγωγός αποτελεί σημαντική ανεργειακή αρτηρία με εγκαταστάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα που παρακάμπτει τα στενά του Ορμούς. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, όπου σήμερα θα πραγματοποιήσει περιοδία σε έργα υποδομής και ακολούθως θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του νησιού. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Στη Γαλλία, 44 είναι οι τραυματίες από τον εκτροχιασμό επιβατικού σειρμού, ανάμεσά τους 18χρονοι, η οποία νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με 89-87 ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα στην πρεμιέρα του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που γίνεται στη Λευκοσία. Αύριο στον τελικό θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελαβίβ που κέρδισε με 92-87 τον Άρη. Σε τουρνουά στη Ρόδο ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 78-56 τη ΑΕΚ. Στις 6 το απόγευμα οι πράσινοι θα αναμετρηθούν με την Σπάρτα Ξουμπότιτσα από τη Σερβία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Έθριος με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Σχολεία, Μουστάκας.
0: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια και αρχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε στο Real FM.
1: Καλό πρωινό, η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος, μετά από 2,5 μήνες και πάλι κοντά μας. Καλώς ήρθες, Νίκο.
1: Ήρθαμε φορτσάτη.
0: Ήρθες φορτσάτος, εμείς είμαστε εδώ. Ήμασταν εδώ, Νίκο.
1: Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Καλή σεζόν, Νίκο μου. Καλή
1: τι
0: σεζόν.
1: Να κάνουμε, Ριτζάκη, άκουσε, μην με ναι. Πας. Τώρα με πας εμένα τρέχοντας.
0: Τρέχοντας, σας ευχαριστώ. Τρέχοντας.
1: Θα έρθουν οι μηνύσεις σύννεφο,
0: ναι,
1: και εγώ θα κάνω μήνυση.
0: Καλά. Θα την πάρεις πίσω,
1: δεν την παίρνω εγώ πίσω.
0: Θα την πάρεις πίσω, καρδουλάκι μου. Έλα.
2: Μου δεν είναι ακρογιαλί.
1: Ήρθαμε όμως, επιστρέψαμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτόν τον εξαιρετικό τραγουδιστή και τον εξαιρετικό άνθρωπο. Ήταν πολύ καλό παιδί ο Γιώργος Μαζονάκης. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έπρεπε να φύγει έτσι άδικα.
0: Ναι, και είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για το θάνατό του. Φαίνεται ότι βρίσκονται πολλά στοιχεία. Άλλα λέμε, άλλα λέγανε, άλλα ήταν. Η κατάσταση θα αποδειχθεί έτσι κι αλλιώς. Είναι και οι τοξικολογικές που πρέπει να γίνουν. Οι μαρτυρίες που υπάρχουν. Άλλα λένε γιατροί, άλλα δείχνουν τα
1: βίντεο. Εγώ διαβάζω τη διασώστρια τώρα που τους καίει. Καίει τους δύο γιατρούς. Τι λέει η διασώστρια του ΕΚΑΒ? Ότι όταν πήγε στο σημείο, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αποφάσισαν να εντοπίσουν το ΕΚΑΒ, ήταν ήδη πολύ αργά.
0: Ναι, το είπε και.
1: Είδε έναν άνθρωπο ανάσκελα σε ένα κρεβάτι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος προφανώς δεν είχε αναπνοή και σφιγμό.
0: Το είπε και ο δικηγόρος του, ότι ήταν επί 42 λεπτά μέσα. Είχε ήδη ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση. Είχε ξεκινήσει ο δικηγόρος της οικογένειας. Είχε ξεκινήσει ήδη η πλασμαφαίρεση. Και μετά κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Έκαναν δικές τους προσπάθειες με κάρπα και μάλιστα νομίζω ότι έκαναν και κάποια ένεση. Και μετά κάλεσαν το ΕΚΑ. Θεωρητικά ο άνθρωπος ήταν νεκρός ήδη από εκεί την
1: εγώ
0: ώρα.
1: Ξέρω ένα πράγμα, Ρίτσα, ότι όταν κάποιος άνθρωπος δεν είναι καλά, ειδοποιείς αμέσως το ΕΚΑ. Και όταν δεν έχεις τα μέσα και ξέρεις ότι δεν έχεις τα μέσα για να κάνεις είτε ανάνυψη να τον βοηθήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν περιμένεις.
0: Έτσι αλλιώς βέβαια και αυτοί οι δύο θεωρητικά είναι γιατροί, Είσαι σε δύο γιατρούς μέσα.
1: Ναι, αλλά κοίταγαν το AI, λέει.
0: Ναι. Απλά σου λέω ότι.
1: Άμα είσαι γιατρός, δεν κοιτάς το AI να κάνεις ανάνυψη.
0: Αυτό είναι το θέμα, ότι είσαι σε δύο γιατρούς.
1: Έτσι.
0: Σου έχει συμβεί κάτι, αλλά είσαι σε δύο γιατρούς.
1: Η ουσία είναι το κατηγορητήριο είναι πολύ βαρύ και αναμένεται να γίνει ακόμη βαρύτερο.
0: Ναι, ναι.
1: Ανάλογα με το πώς πάνε τα στοιχεία. Και θα τα δούμε όλα αυτά βεβαίως, τι θα δείξουν και οι εξετάσεις, αλλά πολύ περισσότερο και ο ιατροδικαστής, τι άλλο έχει να προσφέρει σε αυτή την υπόθεση. Εμείς να πούμε καλό παράδεισο στο Γιώργο το Μαζονάκη.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε τις επόμενες 2 ώρες. Αν θέλετε, μπορείτε να καλέσετε στο 211-200-8200. Εκεί θα ακούσετε την Εύβου Γιουκλιώτη. Μπορείτε να στείλετε mail στο papakirialfm.gr. Την παραγωγή, τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Μπανανού. Στον ήχο μαζί μας, η Μαρία Ψάλτη.

0: Ήρθες και μου ανέβασες τη θερμοκρασία.
1: Να σου πω, σαν και πού ακόμα.
0: Μου ανέβασες τη
1: θερμοκρασία. Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς έφυγε από τις Σέρες ο άλλος ο κρατούμενος?
0: Έφυγε, έφυγε.
1: Τι έφυγε?
0: Φεύγουν.
1: Βρε, έφυγε, αλλά γιατί έφυγε? Οι συνεργοί του, λέει, έφτασαν με ένα όχημα, κυρίες και κύριοι, απέδρασε ένας από τις Σέρες.
0: Από το νοσοκομείο?
1: Ναι. Mm. Πήγανε, λέει, με ένα όχημα οι συνεργοί του που έμοιαζε με αστυνομικό.
0: Ναι.
1: Και τον άρπαξαν κατά τη μεταγωγή του.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο να ξέρεις και για ταινία.
0: Θα το σκεφτούμε, ωραίο, Νίκο, θα το σκεφτούμε και θα το κάνουμε πραγματικότητα.
1: Πλησίασαν, λέει, το μεταγωγικό με δύο αυτοκίνητα που έφεραν φάρους. Απείλησαν τους συνοδούς με όπλα και πήραν τον 41χρονο Αλβανό και τον βοήθησαν να αποδράσει. Βεβαίως, άρπαξαν και ένα όπλο σοφρονιστικού και φύγανε. Τώρα τους κυνηγάνε.
0: Καλά, καλά. Να τους βρουν, το θέμα είναι έτσι.
1: Ναι, μωρέ, να εντάξει.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Όλα καλά. Όλα,
1: όλα
0: καλά,
1: καλά,
0: λίγο. Όλα καλά, λίγο.
1: Κάκου να δεις.
0: Άρχισες πάλι τα όλα.
1: Όταν
0: καλά,
1: σε απειλεί τώρα με όπλο και εσύ, τον αφήνεις να φύγει.
0: Α, τον
1: αφήνεις. Τι να κάνω κι εγώ να ήμουν αστυνομικός.
0: Μου ανεβάζεις το θερμοκρασία.
1: Μα τι να σου πω τώρα κι εγώ.
0: Από νωρίς, από νωρίς.
1: Μπράβο, μπράβο. Και μπράβο στις Σέρες.
0: Και μπράβο στις Σέρες.
1: Να σου πω κάτι. Η Αμάλα Λαμουντίλ Κλούνεϊ.
0: Ναι.
1: Γιατί πήγε στον πρόεδρο, στον κύριο Τασούλα?
0: Ναι, τον είδα, τον είδα.
1: Είχε να τον δει, λέει, καιρό.
0: Έχει καιρό, είχε να τον δει.
1: Πήγε, τον συνάντησε για τα, και για τα γλυπτά. Λέει, ελπίζω να ξανάρθω, να έχουν γυρίσει τα γλυπτά.
0: Νομίζω, κοίταξε, ηγείται μια τέτοια εκστρατεία η
1: Αμάλα,
0: ναι, Λαμουντίλ.
1: Βεβαίως.
0: Από την αρχή, έτσι κι αλλιώς.
1: Και ο πρόεδρος εκεί την καλοδέχτηκε. Ελπίζω, λέει.
0: Για τη Νίκο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, είναι φίλοι, είναι φίλοι.
0: Ναι, γνωρίζονται.
1: Φίλοι, καταλαβαίνεις τώρα,
0: ναι,
1: από παλιά.
0: Ναι.
1: Εσύ γιατί δεν πας στον πρόεδρο? Η Αμάλα Λαμουντίν πάει. Εσύ δεν έχεις
0: πάει. Τι να με κάνει ο πρόεδρος?
1: Να πεις μια καλημέρα.
0: Από τι είναι, Νίκο?
1: Να πεις κάτι.
0: Το, το προεδρικό και να πω μέσα καλημέρα και από μένα, ρε παιδιά.
1: Να πεις δύο ειδήσεις σε τίτλους, Ριτσάκι. Πες κάτι. Πες στον πρόεδρο.
0: Εκεί θα φτάσω, Νίκο. Να πηγαίνω από πόρτα
1: Ρίτσα,
0: σε πόρτα.
1: Ρίτσα, μη με διακόπτε.
0: Από πόρτα σε
1: θα
0: πόρτα.
1: Θα αρχίσουν οι αγωγές, στο λέω, τα εξώδικα.
0: Σε ειδήσεις ή να σας τις πω. Κατοίκον,
1: θα αρχίσουν τα εξώδικα,
0: καλά, καλά.
1: Άσε με να μιλάω.
0: Καλά, καλά.
1: Καλά, μας έχει τρελάνει και ο κύριος Χρυσοχοΐρης τώρα που τον εκτιμούμε και τον αγαπούμε. Διότι πέφτουν βροχή κλείς στο κέντρο της Αθήνας. 500 οδηγοί πιάστηκαν, λέει, μέσα σε μία μέρα.

0: που βλέπω το πορτοκαλί και σταματάω και πατάω ναι, πάντα μου. Στην άσπρη γραμμή, πρέπει να έχω 4 κλήσεις την ώρα.
1: Λοιπόν.
2: Ο Ανδρουλάκης τι λέει?
0: Τι
2: γιατί
0: λέει,
2: λέει λυκοφιλίες Μητσοτάκη Τσίπρα? Έτσι είπε πάνω, έμαθα.
0: Ναι, δεν το έμαθε. Το λέει πολλές μέρες. Είναι για αυτά που έχει πει ο κ. Σιακαντάρης. Γι' αυτό. Εντάξει. Ότι θεωρούν ότι υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Καλά, θα μιλήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εχθές βρίσκεται ήδη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Θα μιλήσουμε και με τώρα από Γιατζάκη στη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή νομίζω κάνει βόλτα στα περίπτερα αυτή την ώρα. Έχει την ομιλία του και αύριο έχει τη συνέντευξη τύπου. Θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του, θα παρουσιάσει τους αξονές του. Τα λεφτά, τα χρήματα που θα βρεθούν, πώς, τι, γιατί.
2: Ναι. Αλλά υπάρχουν και στελέχη του Πασόκ που λένε ότι αν η χώρα δεν πάει καλά, ρε παιδί μου.
0: Ναι, Νικό.
2: Δεν αποκλείεται κάτι, ξέρω εγώ.
0: Ποιος το λέει αυτό?
2: Συνεργαστώ.
0: Δεν είναι. Το Πασόκ είναι το μοναδικό κόμμα που συνεδριακά έχει αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με την
2: Καλά
0: Δημοκρατία.
2: Καλά, συνεδριακά. Συνεδριακά αποφασίζουμε όλοι.
0: Δεν υπάρχει συνεδριακή απόφαση.
2: Αλλάζει άμα η χώρα είναι σε κρίση. Δεν είναι ανώτερη η συνεδριακή απόφαση από τη χώρα. Άμα η χώρα κάτι δεν πάει καλά.
0: Άμα δεν πάει καλά, ναι, το βλέπουμε. Αλλά σου λέω ότι είναι το μοναδικό κόμμα που συνεδριακά έχει αποφασίσει. Έχει πει όχι στη συνεργασία.
2: Άμα δεν πάει καλά, φαίνεται. Πώς το λένε, από την κρίση του Προέδρου. Άμα πάει καλά ή δεν πάει καλά η χώρα.
0: Ξεκινάς τώρα το πανηγύρι.
2: Ναι, ρε παιδί, δηλαδή, αν ήμουν εγώ Ανδρουλάκη.
0: Δεν είσαι.
2: Λέω ρε παιδί μου. Και έκρινα ότι οι παραβιάσεις στο Αιγαίο συνιστούν κρίση. Θα μπορούσα να συνεργαστώ.
0: Όχι, ναι.
2: Θέλω να πω ότι αυτά λιγάκι τα δεν είσαι μαρμαρό. Το πώς θα συνεργαστώ και πότε.
0: Έχει σημασία όμως μια συνεδριακή απόφαση, συμφωνείς?
2: Ναι, αλλά πάνω απ' όλα η χώρα.
0: Πάνω απ' όλα. Όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή θα το
2: έχεις
0: δούμε.
2: Έχεις δει συνεργασίες τέτοιες τώρα?
0: Έχω δει.
2: Καλημέρα και στο Γιάννη τον Καραγευρέκη.
0: Πες το όνομα εσύ.
2: Καλή σεζόν.
0: Ναι, πες το όνομα.
2: Φίλος και αδερφός. Εσύ τι περιμένεις για τον Ανδρουλάκη να πει, ρε Σιρίτσα? Δηλαδή, εγώ περιμένω.
0: Έχει παρουσιάσει ένα πρόγραμμα.
2: Πολύ θυμάσαι, καλό.
0: Το περσινό της Θεσσαλονίκης. Το είχαμε παρουσιάσει και εμείς εδώ.
2: Ναι.
0: Είχε αναλύσει τα χρήματα, το πού, πώς, ποιες προτάσεις έχει για την 13η, για αυτά, για τη φορολογία, για την πρώτη κατοικία. Έχει μια πολύ μεγάλη.
2: Έχει
0: μια πολύ μεγάλη πρόταση. Να την ακούσουμε, ρε Σινικό.
2: Ναι, αλλά τώρα εδώ δεν μπορούμε να πάμε και να λέμε τις προτάσεις μου τις πήρε ο Μητσοτάκης. Να λέει ο Μητσοτάκης. Μας κλέψανε τις δικές μας προτάσεις το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το Πασόκ είπε σε 80% μας τις πήρε η Ελλάδα.
2: Λέω γενικά. Ναι, έτσι δεν πάμε. Δεν είναι κακό να υπάρχουν οι κοινές απόψεις και μέτρα.
0: Όχι, αλλά
2: δεν το καταλαβαίνω.
0: Μετά τις κοινές απόψεις υπάρχει και το κοινός βηματισμός.
2: Μα γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι.
2: Ότι εδώ λιγάκι μπορεί να το μαγειρέψω. Και να σου πω, εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε διάθεσή τους άμα θέλουν να.
0: Άμα σε χρειαστούμε, πρώτο-πρώτο θα σε φέρουμε.
2: Είπαν, θα με καλέσει ο κύριος Κατρίνης.
0: Ναι, θα σε καλέσει.
2: Είχαμε και την 11η Σεπτεμβρίου βεβαίως θες, η επέτειος αυτής της μεγάλης, του μεγάλου θρήνου εγώ θα έλεγα για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Είναι ξεχαστή.
2: Και που άλλαξαν τον κόσμο έτσι.
0: Άλλαξε ναι. Τις διεθνείς σχέσεις, τις παγκόσμιες ισορροπίες.
2: Εδώ δεν εμπιστευόταν ένας τον άλλον μετά. Αυτός ο μανμάνιο δήμαρχος, γιατί γέλαγε όταν ανακοίνωναν τα ονόματα, τον έχει πιάσει κάμερα που γελάει ο δήμαρχος. Τέλος πάντων. Κάτι θα του είπαν και θα γέλασε.
0: Τώρα ξέρεις, αυτό είναι η στιγμή που σε πιάνει η κάμερα.
2: Ναι, αλλά αυτό είναι και η είδηση για έναν δημοσιογράφο.
0: Μη μου το κάνεις.
2: Όταν γελάς.
0: Πέσε κατά πάνω στην είδηση, Νίκο.
2: Μα είμαι πάνω κατά πάνω.
0: Ναι, πάνω.
2: Γι' αυτό σε άφησα εγώ εδώ 2 μήνες. Για να ανανεωθώ.
0: Λοιπόν, έχει στείλει ο Γιώργος Λικουρέτζος και λέει.
2: Αδρεφός.
0: Η φιλία με τον κύριο Τασούλα προέκυψε όταν ως υπουργός πολιτισμού το 2014 τη είχε αναθέσει το νομικό γραφείο που εργαζόταν τη γνωμάτευση για να πάρουμε τα γλυπτά.
2: Σωστό.
0: Και έτσι ήταν.
2: Καλημέρα στον συνάδελφο.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Γεια σου, ρε Τζόρτζ. Καλά και τέτοια ζέση είχε μετά η κυρία Κλούρη.
0: Ναι, έχει ζέση. Καλημέρα και στη Βίκη Μαζανίτη. Γεια σου, Βικούλα. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας τον κύριο Θανάση Κοντογεώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, για όσα έχουμε πολιτικά. Και είναι πολλά τα πολιτικά και πολλές οι εξελίξεις και αυτά που ο κύριος Μαρινάκης εχθές για το επίδομα ανεργίας και που προκάλεσαν και μια αντιδράσει.
2: Και τα πολιτικά και τα οικονομικά και
0: έχουμε
2: τα εθνικά. Εδώ λέμε. Πού διαβάζαμε, ότι απαγορεύουν τα ντρόουν, λέει πάνω από το Αιγαίο.
0: Στα νέα είναι το πρώτο σελίδο των νέων. Σε Κάσο, Κάρπαθο και γύρω νησιά η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις ντρόουν. Αποκάλυψη των νέων. Ναι. Μπαράζ από Νότα με εξέδωση Αθήνα με διάρκεια μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.
2: Ναι.
0: Ενεργοποιείται το πρωτοφανές δίκτυο προσωρινών απαγορεύσεων.

0: drones στην περιοχή FIR.
1: Ορίστε. Άρα, drone το οποίο θα μπαίνει θα καταρρύπτεται. Αυτό είναι η ερώτηση.
0: Αχ,
1: και στην Αλεξανδρούπολη
0: που
1: μπήκε drone.
0: Πάντα τη δημοσιογραφία παρακάτω.
1: Μα την πάω, γιατί πήγε στην Αλεξανδρούπολη και το διώξαμε πίσω, λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το αναχαιτήσαμε, δεν το ρίξαμε.
0: Ναι. Καλημέρα και στο Μάνο Νιφλή. Τι να κάνω, Μάνο.
1: Γεια σου, Μάνο. Ο Μάνο, σου στέλνω μήνυμα, δεν απαντάει.
0: Δεν απαντάει.
1: Δεν ξέρω γιατί. Θα τον βουτήξω κι αυτόν μετά.
0: Ναι, μην
1: δεν απαντάει.
0: Είσαι πολύ. Επέστρεψε γεμάτο μαχητικότητα.
1: Ήρθα. Γίνει χαμό φέτο.
0: Ζωντάνια και δημοσιογραφικό κριτήριο.
1: Φέτο θα γίνει χαμό. Όχι, δημοσιογραφικό κριτήριο, όχι. Αλλά με ζωντάνια, ναι. 37 άλλοδα πιάστηκαν σε Λέμβο. Οι άνθρωποι του έσωσαν 47 ναυτικά μίλια. Των καλών λιμένων. Τώρα όσο έχει καλό καιρό θα έχουμε τέτοια θέματα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω.
0: Ρώταμε,
1: είσαι
0: λοιπόν.
1: Η Αμάλ Κλούνι Αλαμουντίν. Αυτό που σκέφτεσαι μόλις έρθει στην Ελλάδα θα επιμείνω. Είναι Παναγία μου να δω τον Τασούλα. Να πάω να δω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Δεν είναι σημικό. Δεν είναι.
1: Βέβαια είναι και θεσμικό.
0: Είναι θεσμικό. Πεις. Έχει έρθει για κάποιο λόγο.
1: Την
0: δεν
1: UNESCO.
0: Είναι. Αν ήμουν η Αμάλ Αλαμουντίν
1: Κλούνι. Γιατί
0: εγώ
1: αν ήμουν η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνι.
0: Ναι. Δεν θα είσαι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, Νίκο. Θα πήγαινε πού.
1: Θα πήγαινε για να.
0: Να σου λε ο Κλούνι.
1: Ναι.
0: Άσε, ρε,
1: γιατί δεν κατάλαβα. Α, θα αρχίσουν εδώ τα εξώδικα σε λίγο. Δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει.
1: Γιάννη. Δεν μπορώ να είμαι εγώ Κλούνι. Κλούνι, τύπου Κλούνι.
0: Τύπου Κλούνι.
1: Ναι, μωρέ.
0: Τύπου Κλούνι. Πού τύπου Κλούνι.
1: Τύπου ρε Σιρίτσα. Δεν Παναγία μου. Με έχεις δει εμένα με φωτογραφία φτιαγμένη στο Facebook, στο Instagram. Εκεί που τις αλλάζετε, που τις φτιάχνετε κι εσείς. Τις ξέρετε τις τεχνικές.
0: Όχι εγώ.
1: Με έχεις δει. Όχι εσύ.
0: Ο Παπαδάκης τα κάνει αυτά. Ο Σπύρος ο Παπαδάκης, όχι εγώ.
1: Ο Σπύρος, αδερφός, καλημέρα. Κατά τα άλλα οι βενζίνες είδες, 2.13, 2.12, 2.15, 2.20.
0: Και πώς θα πάει, έτσι θα πηγαίνουμε.
1: Ναι, άμα δεν τελειώσει.
0: Γιατί εγώ κάνω 50 χιλιόμετρα την ημέρα.
1: Ναι, έτσι θα πάμε.
0: Α, έτσι θα πάμε.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Μπράβο, και τα τρόφιμα τώρα, αυτά τα 1.700 και τα σχολικά που έχουν μείνει σε ίδιες τιμές έχουν μειωθεί.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό.
0: Εννοείς ότι.
1: Άμα πάει 120 δολάρια το βαρέλι και κάνω εισαγωγές εγώ με 30% πάνω. Θα αφήσω το ίδιο, δεν ξέρω. Θα δούμε.
0: Για τα καύσιμα θα γίνει κάτι.
1: Για το πετρέλαιο θέρμανση σίγουρα θα γίνει κάτι. Αυτό ξέρω. Για την Αγγλία σίγουρα θα παραμείνει το πετρέλαιο, δηλαδή η επιδότηση στην Αγγλία. Δεν ξέρω αν θα αυξηθεί. Αλλά δεν είναι δουλειά αυτή. Από τα 102 δολάρια το βαρέλι πήγε 110 μέσα σε 3 μέρες. Δεν είναι δουλειά αυτή.
0: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνεται και θα βάζουμε νερό στο αυτοκίνητο στη συνέχεια.
1: Θα πηγαίνουμε, δεν ξέρω πώς θα πηγαίνουμε στις δουλειές. Πρόβλημα μεγάλο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτά είναι τα προβλήματα για τον κόσμο.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Πρόβλημα.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και δεν ξέρω αν υπάρχει λύση.
1: 1,90 το πετρέλαιο θέρμανσης από ένα 10 που ξεκίνησε πέρσι. Δεν θα βάλει κανένα. Θα ψοφήσουμε στο κρύο. Δεν πρόκειται άνθρωπο.
0: Καλά, νομίζω ότι δεν βάζουν έτσι κι αλλιώς.
1: Μα και οι επιδοτήσεις που υπάρχουν.
0: Οι τιμές είναι τέτοιες που τους αποτρέπουν.
1: Εντάξει, τώρα, ναι.
0: Και οι επιδοτήσεις δεν ξέρω. Βέβαια τι θα κάνει η Βόρεια Ελλάδα.
1: Στα
0: ξέρω.
1: Βόρεια έχουν ξεκινήσει το βράδυ.
0: Ναι. Εντάξει, αλλάζει η θερμοκρασία στα Βόρεια.
1: Βέβαια.
0: Λέει ο Σπύρος, ναι. Όχι ο Σπύρος, ο Σπύρος ο οδηγός ταξί.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Αν πατάμε την άσπρη γραμμή, είναι σαν να παραβιάζουμε το κόκκινο.
1: Μα γι' αυτό λέω, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι και τόσο πια.
0: Γι' αυτό το λέει, για ποιο λόγο γίνεται.
1: Ναι, όχι, το ξέρω.
0: Παραβίαση κόκκινο. Παιδί, καλημέρα,
1: λοιπόν,
0: Σπύρο.
1: Το ξέρω, γεια σου, ρε Σπύρο. Απλά όταν βλέπει τη φωτογραφία η τροχέα, ένας να πει δεν πέρασες με κόκκινο, δεν σου στέλνω κλίση, δεν πέρασες ρε παιδί μου, εντάξει, πάτησες.
0: Ναι, εγώ πατάω πάρα πολύ πάντω.
1: Μα και εγώ.
0: Γιατί βλέπω το πορτοκαλί και σταματάω από μακριά.
1: Άκου εσένα τώρα για αρχή, θα σου πάρω ένα χαλί με άρωμα Ιαπωνίας. Το διάβασα πριν, λέει μειώνει το άγχος. Είναι ένα χαλί που κάθεσαι πάνω και έχει αρώματα από την Ιαπωνία. Και κάθεσαι ζεν. Κάθεσαι τώρα πάνω στο χαλί.
0: Και τι θα κουβαλάω το χαλί μου που πηγαίνω.
1: Ναι, δεν είναι με.
0: Θα βάλω στην τσάντα μου και θα πάρω ένα χαλί.
1: Ναι, πόσοι μουσουλμάνοι προσεύχονται. Μικρό, δεν είναι μεγάλο. Στο πάρω εγώ μικρό να είναι. Θα κάθεσαι και θα κάθεσαι έτσι. Πώς το λένε αυτό, θα κάθεσαι.
0: Ναι.
1: Και λέει ηρεμείς από το άγχος και αυτά.
0: Φεύγει το στρες.
1: Έτσι λένε.
0: Γιατί εγώ μόνο ανάσεις κάνω. Α, θέλει και άλλη
1: όχι,
0: δουλειά.
1: Όχι, θέλει χαλί με άρωμα από την Ιαπωνία.
0: Α, μάλιστα.
1: Τώρα το διάβασα. Ποιο είναι το άρωμα της Ιαπωνίας.
0: Το κόστος το ξέρεις, όχι, δεν σε ενδιαφέρει.
1: Όσο και να κάνει, θα στο πάρω, κοριτσάκι.
0: Πολύ χρήμα παίζει στην αγορά. Πολύ χρήμα παίζει στην αγορά.
1: Πέφτουν Πέθανε και η πριγκίπισσα Άστριντ της Νορβηγίας.
0: Δύο μέρες μετά.
1: Δύο μέρες μετά τον βασιλιά, τον αδερφό της. Πέθανε 94 χρονών βέβαια.
0: Ναι,
1: η γυναίκα.
0: Δεν ήταν, δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Ξέρεις το βασιλικό ρεπορτάζ, το παίζει στα δάχτυλα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, το ξέρω, το διαβάζουμε. Ήταν 94 βεβαίως. Φαίνεται πολύ γελαστός άνθρωπος και πολύ καλός άνθρωπος. Φαίνεται. Και λέγανε και οι Νορβηγοί που την εκτιμούσαν. Το συνολάκι της Άννας Βύση το είδες?
0: Όχι, όχι.
1: 11.400. 11.400.
0: Μπορεί να το πάρει η Άννα Βύση. Εγώ δεν μπορώ να το πάρω, Νίκο μου.
1: Λέω, αν το είδες, παιδί.
0: Όχι, δεν το είδα, δεν το είδα. Δεν
1: μα
0: το είδα.
1: Πρώτα απ' όλα να δεις αν σ' άρεσε. Αν σ' άρεσε.
0: Τι, θα το συζητούσαμε.
1: Υπάρχουν και οι 24 μηνιές.

0: Να σου πω, ρε Νικό, η κυβέρνηση πώς έβγαλε ότι το πρόγραμμα Τσίπρα είναι 40 δισεκατομμύρια και όχι 7,5?
1: Το γενικό λογιστήριο.
0: Πώς, ρε Νικό?
1: Δεν ξέρω, δεν είμαστε στο γενικό λογιστήριο.
0: Ήταν...
1: Να έρθει Πετραλιά να μας πει.
0: Τα οικονομικά τα πάει στα
1: δάχτυλα. Και ο Κοντογιώργης ξέρει, ο υπουργός.
0: Ναι, 4 φορές επάνω το βγάλε. 3-4 φορές επάνω το βγάλε.
1: Για τα 4 χρόνια. Αν θυμηθώ τα περασμένα. Δεν αποκλείεται.
0: Πώς το απλά βγάζετε, δεν το έχω εγώ. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Μα εγώ το βγάζω, σου λέω. Το λογιστήριο.
0: Όχι, επειδή παίζεις εσύ τα οικονομικά στα δάχτυλα, γι' αυτό σε ρωτάω. Τα 40...
1: Δεν το έχω δει όμως εγώ αναλυτικά το πρόγραμμα.
0: Θα το κοστολογούσεις και εσύ δηλαδή.
1: Ναι. 40 δισεκατομμύρια δεν το έχω και σε τίποτα για τα 4 χρόνια.
0: Τίποτα.
1: Όχι.
0: Α, καλά.
1: Από αυτά που ήξερα, όχι. Πού πάμε?
0: Διαφημίσεις.
1: Α, μας κάνει ο Καραγευρέκης.
0: Για να έρθουμε μετά με τον κύριο Κοντογιώργη.
1: Θα έρθουμε και θα απαντήσει. Να, γιατί να ρωτάς τον κύριο Κοντογιώργη, γιατί ρωτάς εμένα?
0: Πώς τα βγάζετε έτσι, ρε παιδιά?
1: Άντε πάλι πώς τα βγάζετε. Ρε, είμαι εγώ στο λογιστήριο.
0: Ρε, είσαι.
1: Δεν είμαι, αλλά θα μάθω.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος, 250 γραμμάρια, 2,59 και με Lidl Plus, 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα, 2x630 γραμμάρια, 5,35 και με Lidl Plus, 3,99. Και τον Οσαλάτα, 2x160 γραμμάρια, 2,84 και με Lidl Plus, 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Στον αιώνα του Mini Plaza. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Υποβολή εργασίας έγινε.
12: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
13: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
15: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Εξηγήσεις στον ανακριτή καλούνται να δώσουν τη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολονάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μια μισή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του έμεινε στο ιατρείο, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης. Ζήτησε από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου κατά τη μεταφορά του από τις φυλακές Νιγρήτας στο νοσοκομείο Σερών. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του και των υπόλοιπων δραστών. Περισσότερα στο real.gr. Στις Φλόγες στυλίχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο Περιστέρι. Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές. Η Σαουδική Αραβία κλείνει τον αγωγό East West μετά την επίθεση με drones. Κλιμακώνεται η ανησυχία στην πετρελαϊκή αγορά.
20: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 24 στα Ιωάννινα και 28 στην Κέρκυρα.
21: Midea.
22: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από τα Ακτέλη Λιωσίων έως Νέα Ιωνία, στην έξοδο της Αθηνών από το ύψος του Σκαραμαγκά έως παραλίας Προπύργου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο μικρόφωνο.
1: Και ο Νίκος Ροκάκοστάλο.
0: Έως τις 12 θα πάμε έτσι και καλύτερα, υποθέτω. Όχι έτσι. Καλύτερα λίγο. Συγγνώμη, αυτοί οι γιατροί έξυπνοι πήγαν να διαγράψουν από τη μνήμη πότε ξεκίνησαν και τι έκαναν.
1: Τη φωτογραφία διέγραψαν.
0: Ναι, τι διέγραψαν, αφού τα στοιχεία μένουν. Ναι. Τα βρήκα.
1: Όταν κάθισε στην καρέκλα για να ξεκινήσει τη διαδικασία, τον φωτογράφησε.
0: Ναι, αυτό ναι.
1: Λοιπόν, να παρουσιάσουμε τον καλεσμένο μας.
0: Βεβαίως.
1: Ή όχι.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε εδώ στο στούντιο του Real FM τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, και τον ευχαριστούμε πολύ που ήρθε εδώ. Καλημέρα σας, καλή σεζόν, καλό φθινόπωρο.
2: Ναι, καλή σεζόν, καλό φθινόπωρο.
0: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Νομίζω όμως, κύριε Μπιζόλη, τώρα θα το πω, γιατί τον βλέπω από το πλάι, τώρα εδώ που κάθομαι, τον αδικείται λίγο σχέση με τον Κλούνι. Δηλαδή αυτή η κρότα, εδώ πέρα η κρότα, αυτή το μαλλί, κάτι φέρνει.
0: Εδώ, μόνο. Εδώ σκροτάφους φέρνει.
2: Ναι.
1: Μα πού να βρω την κουκκί, να ψάξω.
2: Επειδή άκουγα την εισαγωγή, νομίζω είστε λίγο άδικοι με τον κύριο Ρογκάκο.
1: Ένα ρίξι.
0: Πείτε τον κύριε Υπουργέ.
2: Όπως τον βλέπω από εδώ.
0: Όπως βλέπω τους σκροτάφους μόνο, όλο τ' άλλο. Μπράβο, κύριε Υπουργέ, τα βλέπεις ότι έχω στήριξη.
1: Τι να πω τώρα, εντάξει, κάτι δεν βλέπω εγώ. Κάτι χάνω.
0: Τους σκροτάφους.
1: Βλέπω το υπόλοιπο.
2: Νομίζω μίλησε πολύ θετικά για την Αμάλα και αυτό γέννησε αντιδράσεις.
1: Ναι, έτσι, ναι, αυτό είναι, αυτό, αυτό είναι. Αυτό είναι, αυτό είναι.
0: Πάντως καλά είναι αυτά, ρε παιδί μου, που
2: καλά
0: γίνονται.
2: Είναι.
0: Και η Αμάλα έχει δώσει και αυτόν αγώνα της ως νομική συμπαραστάτης, έτσι.
1: Ναι, ναι, έχει
0: της
1: δώσει.
0: Της Ελλάδας. Και αυτό που είπε είναι να έρθουν τα γλυπτά επί της ουσίας, να ξανάρθουν, να είναι εδώ.
1: Καλά, το λέμε κι εμείς. Παρακάτω να πάμε, παρακάτω, παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω τώρα. Να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσω εγώ με την ερώτηση που μου έκανε να την κάνω εγώ στον Υπουργό.
1: Ναι, κάτι.
0: Λοιπόν, λένε. Λέει η κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, ότι τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Τσίπρας είναι 40 δις. Και έρχεται τώρα ο κύριος Κουτεντάκης και άλλοι από την Ελλάς και λένε όχι, δεν είναι τόσο. Είναι λιγότερα τα λεφτά αυτά. Είναι 30 δις, ξέρω εγώ, 25-30 δις τετραετία.
1: Όταν παρουσιάστηκε το πρόγραμμα ήταν 7,5, ναι. Έτσι, 7,5 δισεκατομμύρια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εμείς λέγαμε 7,5 δις, λέγαμε το χρόνο.
1: Μπράβο.
0: Και ερχόντουσαν και μας λέγανε και εμένα μου είπαν. Όχι, λέει είναι η τετραετία. Λέω, παιδιά, δεν βγαίνει τετραετία, είναι το χρόνο.
1: Ναι.
0: Ας τα 13. Τα 30 που θα τα βρούμε, εγώ το λέω δεν είναι 40. Θεωρείτε ότι είναι εύκολο να βρεθούν, κύριε Υπουργέ, τα 30 δις τετραετία?
1: Δηλαδή, θεωρείς δεδομένο εσύ ότι είναι 40?
0: 30, λέω, που είπε ο κ. Κουτεντάκης, λέω,
1: ναι.
0: Τώρα. Είναι, υπάρχουν τα λεφτά.
2: Τώρα, να πούμε ότι αυτό δεν πήγε και πολύ καλά. Εντάξει, νομίζω χάθηκε λίγο η μπάλα στην πορεία, γιατί πέρα από αυτά τα κρέα που ακούσαμε για τις σειρίδες, για την παγκόσμια βάση δεδομένων. Εχθές ακούσαμε ότι τελικά 1% δεν θα πληρώνουν άλλους φόρους οι υπερπλούσιοι. Στο 1% θα μαζευτούν όλοι οι πόροι. Νομίζω ότι.
1: Μόλις ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο,
2: ναι,
1: έτσι. Να έχει εικόνα κάποιος. Ναι, ναι.
2: Γενικότερα έχει δημιουργηθεί μια σύγχυση, το οποίο εγώ πέραν. Γιατί εκδώσαμε και μια ανακοίνωση πριν λίγο, πέραν της πολιτικής εξαπάτησης. Εγώ θα το πάω και λίγο πιο ήπια, αν θέλετε. Μας έλεγε ο κύριος Τσίπρας ότι εγώ παλιότερα, κοιτάξτε, δεν πολύ ήξερα τι έκανα και αυτά. Στου κασίδι λίγο το κεφάλι. Okay, τώρα όμως ξέρω και τι κάνω και πώς θα το κάνω. Και το επαναλάμβανε και με ένα στόμφο και στη Θεσσαλονίκη. Αυτό τουλάχιστον νομίζω αποδεικνύει ότι υπάρχει μια προχειρότητα. Μια προχειρότητα γιατί αφενός στα μέτρα τα οποία ο ίδιος ανακοίνωσε, μετά ήρθε το οικονομικό επιτελείο και είπε κάτι άλλο. Αυτό το οποίο αναφέρετε εσείς για τα 7,5 εκατομμύρια, που τελικά είναι 30 εκατομμύρια. Και βέβαια,
1: ναι.
2: Δισεκατομμύρια, συγγνώμη, και τελικά η κοστολόγηση που έχει κάνει και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που δείχνει ότι είναι πολύ παραπάνω. Πόροι οι οποίοι βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν. Γιατί και εμείς δεν τα έχουμε κρυμμένα σε ένα σεντούκι, δεν τα κρατάμε στην άκρη. Αυτά τα οποία μπορούμε να δώσουμε μέχρι εκεί. Προσπαθήσαμε, και αυτή είναι γενικότερα η στόχευσή μας, σε όσο το δυνατόν περισσότερους, όσο δυνατόν περισσότερα.
1: Είπε
2: όχι όμως πράγματα που δεν μπορούμε.
1: Θα εξαντλήσει το δημοσιονομικό χώρο, έτσι θα κερδίσει τα χρήματα. Και επανέλαβε ότι το πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς θα κατατεθεί στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για Κοστολόγηση. Δηλαδή, δεν θα το δει και το Δημοσιονομικό Συμβούλιο πόσο είναι αυτό το πρόγραμμα.
2: Ποιο πρόγραμμα όμως τελικά, αυτό που ανακοίνωσε αρχικά ο κ. Τσίπρας, αυτό το οποίο έδωσαν ως non-paper, αυτό που είπε ο κ. Κουτεντάκης. Θέλω να πω ότι εδώ πέρα νομίζω όλοι καταλαβαίνουν τι έχει συμβεί. Και αν μη τι άλλο, λέω και πάλι ότι αυτό δεν δείχνει ετοιμότητα για έναν άνθρωπο που κυβέρνησε, και έχει ένα έλλειμμα αξιοπιστίας. Μην γελιόμαστε, να εμπιστευτεί πάλι ο κόσμος ότι αυτά που λέει αφενός θα τα κάνει και αν μπορεί να τα κάνει. Και μην ξεχνάτε ότι αυτό που είπε, ότι εγώ θα εξαντλήσω τον δημοσιονομικό χώρο, ο δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός που παρουσιάστηκε τον Πρωθυπουργό. 2,2 δις. Αν έχει γι' αυτά ο κ. Τσίπρας να πει ότι κοίτα, εγώ θα τα έδινα διαφορετικά, που δεν μας έχει πει βέβαια πόσα παράγεται ανάπτυξη στη χώρα, αλλά έστω πώς θα τα κατανέμει καλύτερα. Θα μπορούσε να πει, κοιτάξτε παιδιά, 2,2 δις λέτε, εγώ θα έκανα έτσι αυτά με αυτά τα 2,2 δις. Ούτε αυτό έγινε. Παρουσιάζει μια πραγματικότητα η οποία δεν υπάρχει.
0: Μήπως και εσείς, κύριε Υπουργέ, δίνετε λιγότερα από ό,τι μπορούμε? Δηλαδή, θέλω να πω, μήπως κρατάει καβάντζα, να το πω έτσι τώρα απλά, ο Πρωθυπουργός, και θα μπορούσε να δώσει έστω και λίγο παραπάνω και δεν το δίνει. Σου λέει, μην τύχει τίποτα. άσχημο χειμώνα έχουμε, δυσκολίες έχουμε κτλ.
2: Η καβάτζα, όπως λέτε, έχουμε κάνει λίγο τα κουμάντα μας σε σχέση με την ενεργειακή κρίση. Λόγω της παρατεταμένης κρίσης στο Ιράν, αντιλαμβάνεστε ότι υπήρχαν, υπάρχουν και θα γεννηθούν και άλλες ανάγκες. Επομένως, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Αυτό σημαίνει υπεύθυνη πολιτική. Όμως, ο δημοσιονομικός χώρος είναι συγκεκριμένος. Ούτε ένα ευρώ παραπάνω, σας το πω έτσι, δεν είχαμε τη δυνατότητα, παρά μόνο αν αυτό σημαίνει νέους φόρους ή κάτι άλλο. Και ξέρετε, γιατί παρακολουθείτε για τα οικονομικά, ότι οποιαδήποτε άλλη συζήτηση θα γίνει του χρόνου. Γιατί το Μάρτιο του 27 θα έχουμε μια εικόνα πώς πήγε το 26. Τότε μπορούμε να συζητήσουμε για οτιδήποτε άλλο.
0: Για επιπλέον και κάτι επιπλέον, το Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Τώρα τι θα κάνουμε με τα καύσιμα, μια και το έθεσε ο Νίκος. Γιατί πλέον...
0: Τι να κάνουμε με τα καύσιμα.
1: Θα αυξηθεί η επιδότηση, θα γίνει κάτι καινούργιο, μελετάει κάτι άλλο η κυβέρνηση.
2: Εμείς από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε, προσπαθήσαμε κυρίως στη μεταφορική αλυσίδα να μην έχουμε δευτερογενείς σε επιπτώσεις στον πληθωρισμό. Βλέπετε ότι δυστυχώς αυτή η κρίση συνεχίζεται. Εμάς θα μας συνέφερε και θα μας ενδιαφέρει να αποκλιμακωθεί. Όσο συνεχίζεται, αντιλαμβάνεστε ότι εμείς αξιολογούμε με βάση πάντοτε τις δυνατότητες τι μπορούμε να κάνουμε και στην εφοδιαστική αλυσίδα και στη μεταφορική αλυσίδα και στο ντίζελ και βέβαια και το πετρέλαιο θέρμανσης που είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς. Έρχεται ο Οκτώβρης, ξεκινάει η διανομή. Θα δούμε όμως μέχρι τότε πώς θα εξελιχθούν οι τιμές. Βλέπετε συνεχείς διακυμάνσεις. Θα δούμε το περιβάλλον στο οποίο θα βρισκόμαστε. Προφανώς είναι κάτι το οποίο αξιολογείται.
0: Κύριε Υπουργέ, αν πάμε έτσι, δεν ξεμπλέκουμε, να ξέρετε, με το πετρέλαιο. Το ξέρετε δηλαδή καλύτερα από μένα. Εδώ τώρα βλέπω ένα Brent το οποίο έκλεισε 109,62, όχι η ανώτερη 109,62 και το αργό 105. Άμα πάμε έτσι, 2,13 το είδα στο βενζινάδικό μου την αμόλυβδη.
2: Και χθες το Brent ήταν 105.
0: Ναι.
2: Άρα βλέπετε μέσα σε μια μέρα αύξηση και αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Εμείς αυτό όχι μόνο το παρακολουθούμε, σας είπα έχουμε κάνει τα κουμάντα μας. Όμως δεν μπορείς να επηρεάσεις τις διεθνείς τιμές. Οι διεθνείς τιμές αφορούν την παγκόσμια οικονομία, αφορά και τη χώρα μας. Είναι μια οικονομία δική μας που επηρεάζεται αρκετά από τα πετρελαιοειδή. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Γι' αυτό προσπαθούμε και σε αυτό το κομμάτι να απομειώσουμε την όποια ένταση έρχεται σε σχέση με αυτή την κρίση.
0: Ένα 90 πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά που έχουν αέριο.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Δεν κάνουμε τώρα δουλειά. Εδώ πρέπει, κύριε Υπουργέ, να ληφθούν δραστικά μέτρα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ποιο θα βάλει με 2 ευρώ πετρέλαιο. Θα παγώσει το άπαν σύμπαν.
2: Γι' αυτό σας λέω ότι είναι κάτι το οποίο αξιολογούμε, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και όσοι βάζουμε πετρέλαιο και όσοι έχουμε μια εικόνα, να δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί και να το πω έτσι και απλά πώς θα κάτσει στο τέλος μέχρι τότε. Σίγουρα όμως υπάρχει μια προετοιμασία.
1: Έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση η δήλωση που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Λέγοντας, είπε ο κύριος Μαρινάκης, ότι είναι προσωπική άποψη και ότι υπάρχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας. Τα χρήματα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Και η αντιπολίτευση ξεσηκώθηκε και μίλησε για κρυφή ατζέντα. Υπάρχει τέτοια σκέψη για μείωση του επιδόματος στους 2 μήνες.
0: Άκου, εγώ θέλω να προσθέσω κάτι, αν επιτρέπεις. Όταν τα λέει αυτά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχουν αξία, κύριε Υπουργέ, ακόμη και είναι προσωπικές απόψεις.
1: Σωστό.
0: Εγώ, όταν το άκουσα από τον κύριο Μαρινάκη, πρέπει να σας πω. Με παραξένεψε πάρα πολύ. Τι εννοεί δηλαδή ο εκπρόσωπος, ότι επειδή θα πάει ενεργεία στο 6, 5, 4, 3, πρέπει όσοι είναι εκτός να έχουν 2 ή 3 ή 4 μήνες. Δεν είναι μια τοποθέτηση τώρα αυτή, πώς να το πω, κοινωνική, άντε να το πω έτσι χαλάρα.
2: Εντάξει, αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε. Ο ίδιος όμως βέβαια διευκρίνησε ότι είναι προσωπική του άποψη. Άλλωστε, ξέρετε κι εσείς ότι το επίδομα ενεργείας έχει ανταποδοτικό και ασφαλιστικό χαρακτήρα. Επομένως, δεν υπάρχει τέτοια σκέψη και σας το λέω επειδή είμαι και στην ομάδα που προετοιμάζει το κυβερνητικό πρόγραμμα για τη συνέχεια. Ποτέ δεν έχει γίνει τέτοια συζήτηση και ούτε είναι στο τραπέζι κάτι τέτοιο. Λέω όμως και πάλι ότι και ο ίδιος διευκρίνησε ότι είναι μια προσωπική άποψη, δεν είναι όμως κυβερνητική πολιτική ή κάτι το οποίο επεξεργαζόμαστε. Ξέρετε όμως ότι έτρεχε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για το επίδομα ανεργίας, γιατί ουσιαστικά προσπαθείς να μετατρέψεις το επίδομα ανεργίας σε κίνητρο εργασίας. Και το γεγονός ότι 600.000 άνθρωποι εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας, είχαν γίνει αλλαγές στο επίδομα του ΑΕΔ. Τώρα λειτουργούσε ένα πιλωτικό το οποίο εκτινόταν μέχρι 24 μήνες, ότι μπορεί να έχεις αποζημίωση, αλλά μια με διακύμανση με βάση την αμοιβή σου. Δεν υπάρχει όμως σε καμία περίπτωση τέτοια σκέψη.
0: Δηλαδή αυτό θα ήταν. θα ήταν τρελό.
1: Απλώς,
2: νομίζω όμως και εκείνος με όλη την ένταση είπε ότι είναι μια καθαρά προσωπική άποψη.
1: Το είπε πολλές φορές και κατά τη διάρκεια της διατύπωσης, αλλά όπως λέει ο Νίκος, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Και θα σου πω κάτι. Ακόμη και προσωπική θέση να είναι, κύριε Υπουργέ, τώρα επιτρέψτε μου που εγώ τέλος πάντων τον συμπαθώ τον κύριο Μαρινάκη και ως πολιτικό και ως άνθρωπο, δείχνει τη σκέψη ενός πολιτικού. Τώρα με συγχωρείτε, ήταν βαρύ αυτό και καλό είναι τέτοιες δηλώσεις.
1: Παίρνουμε πολλά μηνύματα εδώ.
0: Εμείς ακούμε εσάς όμως ότι δεν πρόκειται να συμβεί αυτό.
1: Ναι. Παίρνουμε πολλά μηνύματα και για την ακρίβεια. Βλέπω τον Γιώργο. Λέει ένα πρόβλημα στον κλάδο του καφέ από το 2017. Πληρώνουμε ειδικό φόρο 3,5 ευρώ για κάθε κιλό εισαγωγή συν ΦΠΑ με το κόστος του καφέ τρεις φορές πιο χαμηλό τότε σε σχέση με τώρα. Δηλαδή το θέμα της ακρίβειας και των μικρομεσαίων είναι μη διαχειρίσιμο.
0: Βέβαια. Πια. Βέβαια. Τι θα κάνετε, δηλαδή εμείς είδαμε 2-3 μέτρα καλά, οι μικρομεσαίοι όπως καταλαβαίνετε λένε δεν κάνατε τίποτα, δεν δώσατε τίποτα, το τεκμαρτό δεν ήταν αυτό που περίμεναν, οι προκαταβολές τελικά δεν καταργούνται ή δεν μειώνονται γρήγορα, θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο.
2: Για το καφέ που λέτε, και ο καφές έχει μια διεθνή τιμή που επηρεάζεται και μην ξεχνάτε ότι είχαμε μειώσει το φόρο στον καφέ, βέβαια το πόσο μειώθηκαν και οι τιμές, εντάξει υπάρχουν και άλλα κόστη, είναι σχετικό. Για τους ελευθεροεπαγγελματίες και τις επιχειρήσεις πέραν των μειώσεων που τώρα θα τη ζουν περισσότερο, γιατί είναι η φορολογική μεταρρύθμιση περσινή. Στις δηλώσεις από το Μάρτιο και μετά θα τη ζουν, όπως και το γεγονός ότι καμία επιχείρηση από εδώ και πέρα, ειδικά στην περιφέρεια, δεν θα πληρώνει τέλος επιτιδεύματος και η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου, γιατί ξέρετε, η προκαταβολή φόρου από το 80 στο 50 είναι 2,2 δις. Δεν μπορείς να το κάνεις σε μια στιγμή. Λοιπόν, υπάρχουν μέτρα τα οποία νομίζω βοηθούν και την ελάφρυνση του εργοδοτικού κόστους με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και να τους δώσουμε εργαλεία με τις αποσβέσεις, με τον εξοπλισμό, με το άνοιγμα της τρόφιγκα. Και από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, αλλά και για τον μετασχηματισμό τους, νομίζω ότι αυτά θα βοηθήσουν. Σίγουρα κάθε επαγγελματική ομάδα, κύριε Ρογκάκο, κύριε Μπιζόγλη, θέλει το καλύτερο και το περισσότερο και ότι αντιλαμβάνουμε πλήρως. Δεν μπορείς όμως να τα ικανοποιήσεις όλα. Και προφανώς υπάρχει και μια γκρίνια, γιατί μπορεί κάποιος να περίμενε περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα μια κυβέρνηση θα πρέπει να δει και τους ευάλωτους, αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Να συζητάμε τώρα για κρίση, κύριε Ρογκάκο, μια παρατηνόμενη κρίση. Δεν πρέπει λίγο να βοηθήσεις αυτούς που στο πλαίσιο μιας κρίσης δεν μπορούν οικονομικά να κάνουν κάτι. Ας πούμε, συνταξιούχους μπορεί να κάνει κάτι. Υπάρχουν κάποιοι που εργάζονται, δεν είναι όλοι όμως.
1: Καλά, έχουν στείλει μήνυμα και οι κάτω των 65 που δεν παίρνουν το επίδομα. Οι κάτω των 65 έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Ναι, και
2: το αντιλαμβάνομαι πλήρως και μπορούμε να πούμε και τι έχει γίνει στους συνταξιούχους και τι θα γίνει. Θα σας πω όμως ότι πραγματικά οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Αλλά οφείλει μια κυβέρνηση υπεύθυνα να πει: αυτά τα χρήματα έχω, δεν θα πω ψέματα, ούτε θα πω του χρόνου. Α, συγγνώμη, λάθος. Δεν τα μέτρησα καλά και τώρα πρέπει να στα πάρω πίσω. Ό,τι έχει η κυβέρνηση υποσχεθεί και θέσει σε εφαρμογή, ποτέ δεν το ανακάλεσε. Και όλα, ας το πούμε εντός εικόνων, τα επιδόματα παίξαν μόνιμο χαρακτήρα.
0: Ναι, αλλά αν ήταν 7,5 δις τα μέτρα κατ' έτος, θα βρίσκατε να δώσετε και άλλους εξούς, κύριε Υπουργέ, όπως έγινε.
2: Εντάξει, άμα.
1: Να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, Νίκο, και επιστρέφουμε. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα.
2: Να πάμε.
3: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Υφυπουργό Πρωθυπουργό, τον κύριο Κωνταγιώργη.
0: Για την εισφορά θα πάμε, αυτό το ερώτημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Περίμεναν οι συνταξιούχοι εδώ και είναι ποιος κύριος.
1: Πάντα το στέλνει κάθε Σαββατοκύριακο για την εισφορά αλληλεγγύης. Ναι, ναι, ναι.
0: Τι θα γίνει με την εισφορά αλληλεγγύης, γιατί δεν κατάργησαν την εισφορά αλληλεγγύης, μας λέγατε, γιατί λέγαμε και εμείς ότι θα μειωθεί. Γιατί δεν έγινε κάτι εκεί, κύριε Υπουργέ?
2: Εντάξει, δεν μπορούσαμε τώρα. Και είναι όντως ένα υπαρκτό θέμα. Γνωρίζετε ότι στο επίδομα των 250 που έγινε 300, που έγινε 400 και μνημονιοποιείται, προσθέθηκαν 250.000 συνταξιούχοι. Από πρώτου πρώτου καταργείται προσωπική διαφορά. Έχουμε περισσότερες συνταξιοδοτήσεις, πολύ περισσότερες σχέση με το παρελθόν. Άρα, όταν δίνεις περίπου 801 δις στους συνταξιούχους με το συγκεκριμένο, δεν μπορούσες να καλύψεις και αυτό.
0: Λέω όμως, είναι δίκαιο το αίτημα αυτό.
2: Όλα είναι δίκαια. Όλα είναι δίκαια, κύριε Ρογκά, και το αντιλαμβάνουν πλήρως, μου το λένε πάρα πολύ. Εγώ που πηγαίνω και ανά την Ελλάδα, είναι θέμα για πολλούς συνταξιούχους. Αλλά το μόνο που έχω να πω, και νομίζω ότι αυτό το ακούν, ξέρω ότι οι δυσκολίες είναι πολλές. Κάθε χρόνο, ειδικά από το 23 και μετά, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τους συνταξιούχους και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Είναι απόλυτη προτεραιότητα του Πρωθυπουργού, του Οικονομικού Επιτελείου. Πάντοτε θα βρίσκουμε το περισσότερο χώρο. Γνωρίζουμε ότι ακόμα δεν είναι αρκετά, δεν είναι ακόμα ικανά να πληρώσουν όλες τις απώλειες. Όμως, με την προσωπική διαφορά, συντάξεις χειρίας, την περικοπή πλέον ουσιαστικά δεν έχεις περικοπή αν εργάζεσαι και για πολλά άλλα πραγματικές αυξήσεις. Ό,τι μπορούμε το κάνουμε. Ό,τι μπορούμε.
1: Τώρα να πούμε, για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, στον απόϊχο της χάραξης των θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία, των εμπριστικών δηλώσεων Ερντογάν, και βλέπουμε και το εξώφυλλο των νέων σήμερα, το πρωτοσέλιδο. Η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις drones σε Κάσο, Κάρπαθο και γύρω νησιά.
0: Όταν λέμε απαγορεύει, κύριε Υπουργέ, τι εννοούμε, θα καταρρύπτονται ή θα αναχαιτίζονται? Δηλαδή, ας πούμε, μπήκε ένα drone, μάλιστα. Το ρίχνω ή το διώχνω ξανά προς τα πίσω? Πήραμε και στην Αλεξανδρούπολη το drone, ναι. Το στείλαμε πίσω. Αν πήγαινε η Ελλάδα ένα drone στην Κωνσταντινούπολη, κατά 99% θα είχε πέσει το drone αυτό.
2: Εντάξει, να μην πηγαίνουμε στα άκρα. Θέλω να πω ότι η χώρα κάνει ό,τι πρέπει για να διασφαλίσει και τα δικαιώματα και να προστατεύσει και τα συμφέροντά της. Και ταυτόχρονα, βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και η ισχύς της εγκράτειας. Δηλαδή, έχεις τη δυνατότητα να επιβάλλεις κάποια πράγματα και ταυτόχρονα επιλέγεις τον χρόνο και τον τρόπο. Ο Πρωθυπουργός όμως σήμερα στο Καστελόριζο νομίζω βρίσκεται για πολλούς λόγους και έχει έναν ισχυρό συμβολισμό, ναι, νοτιοανατολικό άκρο της πατρίδας μας, προφανώς μια κίνηση εθνικής αυτοπεποίθησης και στήριξης. Ταυτόχρονα όμως σίγουρα δείχνει και έναν κύκλο που κλείνει, υπενθυμίζω το 9, από εκεί πέρα η χώρα μας ανακοινώθηκε ότι μπαίνει σε καθεστώς μόνιμης εποπτείας, να το πούμε έτσι, στο νέο μηχανισμό. Και ταυτόχρονα όμως νομίζω έχει μια αξία και θα ακούσουμε ως προς αυτά πράγματα. Εμάς μας ενδιαφέρει και έχει τεθεί ως εθνικός στόχος από τον Πρωθυπουργό, όπου και αν βρίσκεται ο κάθε Έλληνας, ο κάθε συμπολίτης μας, να μπορεί να απολαμβάνει την οικονομική βελτίωση. Άρα, ειδικά για τους ακρίτες μας, ειδικά για το Καστελόριζο, πέραν κάποιων πραγμάτων που προχωρούν εκεί στο νησί και θα τα δούμε, σίγουρα υπάρχουν και πολιτικές και κίνητρα τα οποία ενισχύουν και τον πληθυσμό, αλλά ακόμα και όσους μπορεί να σκέφτονται να εγκατασταθούν σε μια παραμεθόρια περιοχή.
1: Επομένως, κίνητρα δηλαδή.
0: Κίνητρα.
2: Κοιτάξτε. είναι ένα συνολικό πλαίσιο και ειδικά βέβαια το Καστελόριζο είναι μια ειδική περίπτωση. Mm-hmm. Νομίζω θα υποθούν κάποια πράγματα από τον Πρωθυπουργό το Σαββατοκύριακο, αλλά υπάρχει ένα υψηλό συμβολισμό. Εμάς μας ενδιαφέρει όμως και το επαναλαμβάνω. Για μας εθνικός στόχος, το είπε και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και σας το λέω γιατί το πιστεύουμε πάρα πολύ αυτό, είναι αυτό που ονομάζουμε περιφερειακή ανάπτυξη. Και ορεινότητα και νησιωτικότητα. Θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί είτε να παραμείνει στον τόπο του και να. Ναι. Κάνει πραγματικότητα το όνειρά του ή και να επιστρέψει, αν θέλει, με όρους δημιουργικότητας και με όρους που επιθυμεί, ώστε πραγματικά να αισθανόμαστε ότι στην περιφέρεια έχουμε περισσότερα κέντρα βάρους και όχι μόνο στην Αθήνα.
0: Η Τουρκία όμως λέει ότι το Καστελόριζο είναι σε λάθος θέση. Δηλαδή.
1: Το μεταφέρει λιγάκι.
0: Είναι λέει πιο κοντά. Πάμε κολυμπώντας, λέει. Εμείς.
1: Είναι τα θαλάσσια
0: πάρκα
1: και ζητάει και την αποστατικοποίηση. Για μία ακόμη φορά δεν είναι πρώτη φορά που το ζητάει η Τουρκία, δηλαδή την αποστατικοποίηση των νησιών.
2: Αυτά έχουν ακουστεί πολλές φορές, είναι γνωστή η ρητορική, όμως είναι και γνωστό νομίζω στους Έλληνες. Νομίζω η προσπάθεια που έχει γίνει από την κυβέρνηση και για την αμυντική αποτρεπτική ικανότητα της χώρας που δίνει διπλωματικό κεφάλαιο να μπορείς με σοβαρότητα λέω και υπευθυνότητα να ασκείς τα κυριαρχικά σου δικαιώματα όπως έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Και με τις εξορίξεις και με την ακύρωση ουσιαστικά του Τουρκολιβικού
0: Συμβουλίου
2: και με πολλά άλλα δεν θέλω να τα επαναλάβω.
0: Ναι. Εμείς ρωτάμε όλους τους άλλους αν θα συνεργαστούν μαζί σας.
2: Ναι.
0: Εσείς με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε κύριε Υπουργέ? Εάν χρειαζόταν η χώρα να κυβερνηθεί.
1: Το Πασόκ,
0: με τον Τζίπρα ή με τον Πασόκ.
1: Το Πασόκ λέει ότι Πασόκ θα συγκυβερνήσει με την Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία.
0: Α.
2: Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο περίεργο. Δεν ξέρω
0: ποιος είναι πιο προνομιακός συνομιλητής. Το Πασόκ
2: θα σας το πω διαφορετικά.
0: Ή ο Τσίπρας.
2: Εμείς έχουμε βάλει ένα στόχο για την αυτοδυναμία και έχουμε εξηγήσει γιατί. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό φέρνει μια ελπίδα, μια σταθερότητα και μια πρόοδο σε ένα περιβάλλον που αλλάζει. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός όμως και η κυβέρνηση, κύριε Ρογκάκο, νομίζω με την πολιτική της και τη ρητορική της, απευθύνεται σε ευρύτερα στρώματα. Και υπάρχουν συμπολίτες μας που μπορεί να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην κοινωνική και εκλογική βάση άλλων κομμάτων που νομίζω έχουν μια θετική αναμονή από την κυβέρνηση. Το γεγονός ότι οι ηγεσίες κομμάτων αυτών, ακόμα και με συνεδριακές αποφάσεις, έχουν κλείσει την πόρτα, αυτομάτως δεν σε οδηγεί εσένα ακόμα και αναγκαστικά σε μια λογική αυτοδυναμίας. Λέω όμως ότι ο Πρωθυπουργός είναι ένας υπεύθυνος άνθρωπος. Επομένως, το βράδυ των εκλογών αυτός είναι ο στόχος, με υπευθυνότητα θα διαχειριστεί και την εντολή που θα λάβει όποια και θα είναι αυτή από τους πολίτες.
1: Βέβαια, κύριε Κοντογιώργη, το Πασόκ λέει ότι υπάρχει μεταξύ της Ελλάς και της Νέας Δημοκρατίας μια σύμπτωση απόψεων σε συγκεκριμένα κρίσιμα ζητήματα όπως η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, το συνταξιοδοτικό, η ανοχή στα φαντς, η εξωτερική πολιτική και η διαπλοκή με τα μεγάλα συμφέροντα.
0: Να έχει διαπλοκή.
2: Εγώ νομίζω ότι δεν θέλω να κάνω υποδείξεις στο Πασόκ. Θεωρώ ότι είναι λάθος αυτή η προσέγγιση, όπως και όταν έβγαλε το πρόγραμμά του ο κύριος Τσίπρας. Λέει το Πασόκ, μου αντιγράφει στο 80% του προγράμματος και η επόμενη παράγραφος έλεγε μνημείο λαϊκισμού και ανέξοδων υποσχέσεων το πρόγραμμα. Άρα δηλαδή και το πρόγραμμα που είχε παρουσιάσει το Πασόκ κατά 80% ήταν κάτι τέτοιο. Λοιπόν, δεν βγάζει πολλές φορές άκρη. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα πεδίο σοβαρής αντιπολίτευσης. Υπάρχει ένα πεδίο. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία η κυβέρνηση δεν μπορεί να κατηγορηθεί. Η κυβέρνηση νομίζω ότι δεν κάνει τίποτα. Επ' αυτών μπορείς να κάνεις μια σοβαρή αντιπολίτευση. Τώρα να λες ότι ο Μητσοτάκης θα συνεργαστεί με τον Τσίπρα, νομίζω όποιος μας ακούει καταλαβαίνει είναι λογικό. Κανένα σημείο επαφής δεν υπάρχει. Λέω όμως και πάλι ότι πίσω από το Μητσοτάκη το 19 στοιχήθηκε μια κοινωνική συμμαχία. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι ακόμα ισχυρή ως προς τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. Πόσο αυτή θα μας οδηγήσει στην αυτοδυναμία και σε μια συγκεκριμένη επιλογή, θα το δούμε στην ώρα της. Εμείς πρέπει με μετριοπάθεια να κάνουμε τη δουλειά μας και βέβαια να παρουσιάσουμε αυτό το οποίο δουλεύουμε, την πρόταση για την επόμενη μέρα.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ
2: λοιπόν,
1: που ήσασταν
2: εγώ. Ευχαριστώ, χάρηκα που σας είδα και από κοντά.
1: Και
2: πάλι καλή σεζόν.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Επίσης, ήταν ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό.
1: Πάμε σε ειδήσεις.
3: Real FM. Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
6: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 3 το μεσημέρι στον Real FM 97,8.
9: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
10: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
9: Και για μέσα στο σπίτι?
10: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. Duro Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
13: Τσεκ.
12: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
14: Τσεκ.
12: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
13: Και αυτά τσεκ.
12: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
14: Τσεκ.
12: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
15: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
13: Σχολικά, τσεκ.
16: Σχολεία, Μουστάκας.
15: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
17: Δύο ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
18: Ήπτυσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
17: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
19: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
20: Real FM. Η ώρα είναι 11.
21: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
22: Πολιτικές εξελίξεις.
23: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
22: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Εξηγήσεις καλούνται να δώσουν τη Δευτέρα στον ανακριτή. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Στο μεταξύ, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης δήλωσε ότι έμεινε χωρίς τις αισθήσεις του επί μια μισή ώρα μέχρι την έλευση του ΕΚΑΒ και ότι η συσκευή πλάσμα λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Παράλληλα, ζήτησε την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επίσης, η αυτοψία έδειξε ότι έγινε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων και καθαρισμού του χώρου, ενώ διενεργείται και φορολογική έρευνα από κλιμάκιο της ΑΔΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατούμενου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών, όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις. Συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί, φέρεται να εισέβαλαν στον χώρο, αφού όπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν. Αναστέλλει τη λειτουργία του πετρελαιοαγωγού East West στη Σαουδική Αραβία έπειτα από επίθεση drones. Ο αγωγός αποτελεί σημαντική ενεργειακή αρτηρία με εγκαταστάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα που παρακάμπτει τα στενά του Ορμούζ. Από την πρώτη στιγμή της ενεργειακής κρίσης στηρίξαμε τους πολίτες, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Αξιολογούμε με βάση τις δυνατότητες που έχουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι τιμές με το πετρέλαιο. Έχουμε κάνει τα κουμάντα μας, όμως κανείς κανείς δεν μπορεί να επηρεάσει τις διεθνείς τιμές, πρόσθεσε. Στη Γαλλία, 44 είναι οι τραυματίες από τον εκτροχιασμό επιβατικού σειρμού, ανάμεσά τους 18χρονη, η οποία νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Με 89-87, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα στην πρεμιέρα του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που γίνεται στη Λευκοσία. Αύριο στον τελικό θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελαβίβ που κέρδισε με 92-87 τον Άρη. Σε τουρνουά στη Ρόδο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 78-56 τη ΑΕΚ. Στις 6 το απόγευμα, οι πράσινοι θα αναμετρηθούν με τη Σπάρτα Ξουμπότιτσα από τη Σερβία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
22: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
28: Έθριος με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον Νίκο Ρογκάκο, τον Γιάννη Καραγευρέκη, βεβαίως. Την Εύη Βουγιουκλιώτη, τη Χρυσά Κλητσιώτη και στην τηλεφωνία.
1: Συλλαβιστά το λες τον Νίκο Ρογκάκο.
0: Γιατί το ψάχνω το όνομα. Δυόμισι μήνες έχεις να έρθεις, Βρενικό μου. Φυσιολογικό είναι.
1: Είναι εξώδικα.
0: Ναι, λοιπόν. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την καλή συνάδελφο και πάνω απ' όλα φίλη, την Δρόμο Γιατζάκη από τον Αντένα, η οποία παρακολουθεί την επίσκεψη του κυρίου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι το Σαββατοκύριακο Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί βρίσκεται λοιπόν η Δώρα και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δώρα μου, καλημέρα, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
1: Γεια.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Έλα ρε Δώρα, τι γίνεται πάνω.
2: Είμαστε στα γραφεία της διοίκησης της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε τον κύριο Ανδρουλάκη να έρθει. Θα έχει μια συνάντηση με το Δέλτα Σίγμα εδώ με τον πρόεδρο της έκθεσης και στη συνέχεια θα περιηγηθεί στα περίπτερα να δει δηλαδή πώς είναι τα πράγματα εδώ στην έκθεση.
1: Πώς είναι τα πράγματα, Δώρα, εντάξει πάει η έκθεση πάντως.
2: Ναι, ναι, μια χαρά, μια χαρά.
1: Ο Ανδρουλάκης τι θα πει είναι το θέμα, γιατί μέτρα τι θα πει.
2: Μέτρα λίγο πολύ το έχει ξεδιπλώσει το πρόγραμμά του το προηγούμενο διάστημα. Είναι δεδομένα τα πράγματα πάνω κάτω τα οποία έχει να πει. Λέει ότι έχει και έτοιμα 7 νομοσχέδια τα οποία αφορούν άμεσα και την τσέπη του κόσμου. Το βασικό κεντρικό, αν θέλεις, μήνυμα το οποίο θέλει να στείλει είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει οργανωμένο σχέδιο για την επόμενη ημέρα, ένα διαφορετικό μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, το οποίο θα φέρει και περισσότερο πλούτο, αλλά αυτός ο πλούτος θα μοιραστεί δικαιότερα από ό,τι μοιράζεται σήμερα. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που θέλει
0: πολιτική
2: να
0: περάσει. Πολιτική αλλαγή, δηλαδή. Πώς θα γίνει
2: ακριβώς,
0: η πολιτική αλλαγή.
2: Ακριβώς.
1: Την κοστολόγηση τη βγάλαμε σε αυτό το πρόγραμμα.
0: Τη βγάζει, την έχει την κοστολόγηση.
1: Όχι, εμείς λέω, ξέρουμε την έχει, την έχει, αλλά με την έχει στο
2: συρθάρι. Περιμένουμε τις λεπτομέρειες απόψε στην απόψινή ομιλία στο Βελίδιο, όπου θα είναι εκτενείς οι αναφορές. Βέβαια, εντάξει, μέσα στις πυκνές πολιτικές εξελίξεις που έχουμε, δεν θα υπάρχει και κριτική προς τους αντιπάλους, οι οποίοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα έριξαν και αυτοί τα βέλη τους. Και έριξαν τα βέλη τους και έκλεισαν και το μάτι, θα έλεγα εγώ, στο
0: Ο κύριο Τσίπρας νομίζω ήταν μετριοπαθής η στάση του απέναντι.
1: Γιατί?
2: Και έκλεισαν το μάτι. Ναι. Βέβαια, εντάξει, ο κύριος Ανδρουλάκης και χτες που είχαμε μια πιο χαλαρή συζήτηση σε ένα ποτό που είχε προς τους δημοσιογράφους που καλύπτουν την παρουσία του εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι εμείς αυτό που επιθυμούμε είναι στις επόμενες εκλογές να αλλάξει η διακυβέρνηση. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το 31 όπως κάποιοι άλλοι. Αυτό ήταν νομίζω σαφής αιχμή.
1: Να σου πω ρε Σιδώρα, να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ βλέπω ότι αν χρειαστεί μια συνεργασία, το ΠΑΣΟΚ είναι πιο κοντά, ας πούμε, ή όχι.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι θεωρεί αναξιόπιστες τις προτάσεις και τα όσα λέει η Ελλάς. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κοινός τόπος.
1: Άρα δεύτερες εκλογές.
2: Σε αυτό το ενδεχόμενο. Κατά πώς φαίνεται. Κατά πώς φαίνεται.
0: Κατά το ρου των γεγονότων.
1: Και κατά το ρου των
0: γεγονότων. Ο ρου των γεγονότων.
2: Είναι δεδομένο, με τα σημερινά δεδομένα, τα ξέρετε και εσείς, τα παρακολουθείτε. Με τα σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται αυτό την αμία για κάποιον.
1: Όχι, όχι.
0: Δώρα μου, σε ευχαριστούμε πολύ, Δώρα.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Για χαρά, περιμένουμε και την ερώτησή σου με αγωνία, να ξέρεις. Καλό πρωινό.
0: Γεια σου, Δώρα. Έχεις φιλιά από τον Σπύρο Παπαδάκη.
1: Αδερφός. Ο Σπύρος είναι.
0: Μολάει ρούλς. Πολύ αδέρφια, ο Ρόκο και τα αδέρφια.
1: Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα, καρδούλες μου, λέει ο Γιώργος. Σε κοροϊδεύει, Γιώργος. 10 και 10. Με την καλή έννοια σε κοροϊδεύει.
0: Καλά, δεν πειράζει και να μας κοροϊδεύει.
1: Γεια σου, Γιώργη. Ο Παύλος από τον Τίστατερ, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή σεζόν. Τα βλέπεις τώρα ξεκινάει η σεζόν, πες τον Παπαδάκη.
0: Ναι,
1: και
0: καλά.
1: Όχι που τον είχες εδώ.
0: Εμείς δηλαδή το
1: οικότροφο. Εμείς τον είχες εδώ κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Δεν είχα μόνο τον Σπύρο Παπαδάκη, ο οποίος είναι.
1: Όποιον είχες,
0: δεν πάντα. Όχι, είχα και τον Μανώλη Παρδάλη.
1: Α, Μανώλη. Και
0: τη Μαρτίνα Ζαφυριάδου. Είχα.
1: Καλά, παιδιά, καλή συνάδελφη.
0: Ναι, είχα κόσμο και.
1: Και τέλος πάντων, όποιον και να είχες, τώρα ξεκινάει η σεζόν.
0: Και τον Γιώργο Παγάνη για τις 4 εβδομάδες.
1: Τώρα ξεκινάει η σεζόν.
0: Δηλαδή, εμείς τι κάναμε τόσο καιρό.
1: Εντάξει.
0: Παίζαμε μουσική.
1: Ήσασταν καλά. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Λέει η πόλη, σας ακούω από άτομα, αλλά θέλω να απευθυνθώ στον κύριο Ρογκάκο. Σας όσο αναφέρετε πως η Άσδα Ξούχων αφαιρεί μέχρι 1000 ρόγους ταξιούχους. Σας λέω, λέει κύριε Ρογκάκο, εμένα μου κρατάει 155 το μήνα, άρα 1800. Είναι υψηλός συνταξιούχος, φαίνεται η πόλη. Η πόλη μου, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Α, λέει από τη δική της εμπειρία, λέει η
1: γυναίκα. Ο Καβοντορίτης.
0: Καλημέρα, καλό
1: σας. Καλημέρα, στον, ναι. Βλέπω τεράστιο προβάδισμα Σαμαρά. Ευχές, ρε, καλή εκπομπή. Καλά, τεράστιο ρε εσύ, Καβοντορίτη μου. Και εσύ, τεράστιο ρε Θανάση. Καλημέρα, καλό σου κου στα ειδονάκια μας που ξανάζουμε ξαναδιφωνικά, λέει η Κατερίνα Κάμπρα.
0: Γεια σου, ρε Κατερινάκη.
1: Μας έλειψε ο κύριος Ρογκάκος μας στην κούκλα, κυρία Μπιζόγλη μας. Να τα βλέπεις. Γεια σου, Κατερίνα. Ο Βαγγέλης, καλημέρα, καλή σεζόν, κύριε Ρογκάκο. Τι μαύρισμα ήταν αυτό που κάνατε? Όχι, και εντάξει. Είμαι μαύρος γενικά.
0: Είναι και μαύρος.
1: Γεια σου, ρε Βαγγέλη.
0: Κατή μαύρος.
1: Για τα ιατρικά λάθη, ο Βαγγέλης αναφέρεται προφανώς στο Μαζονάκι. Αυτοί οι δύο γιατροί, σε εισαγωγικά, λέει ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ, έγινε αντιμετωπιστούν από τη δικαιοσύνη σαν δολοφόνοι εκ προμελέτης. Τίποτα άλλο και λίγα λεπτά. Καλημέρα. Ο Σωτήρης από την Αμοργό, καλημέρα. Το δεύτερο συγκλονιστικό μετά τη δολοφονία του Μαζονάκη είναι ότι αν δεν ήταν γνωστός το θύμα, δεν θα κουνιόταν φίλο. Εντάξει,
0: ναι,
1: μην το λες.
0: Τέτοιες αντιδράσεις μπορεί να μην είχε.
1: Ναι, αλλά σίγουρα θα αναφερόταν.
0: Ναι, αλλά τέτοιες αντιδράσεις σε αυτό το μέγεθος, έχει δίκιο σε αυτό που λέει.
1: Καλημέρα, R&B, ο Real Blogger. Αγία Ρίτσα, σου εύχομαι καλό κουράγιο να αντέξεις μια ολόκληρη σεζόν με αυτόν τον τύπο.
0: Καλώς το Real Blogger, καλώς το αγόρι μας.
1: Γεια σου, Θανάχης. Γεια σου, Θανάση, και σε σένα. Ο Θανάσης λέει: όχι, παίζουν. Ποιος ο λόγος να πατήσει την άσπρη γραμμή? Την πατάς, περνάς με κόκκινο, τέλος. Καλά κάνουν. Βρε Θανάση μου, όχι, όταν φρενάρουμε, λέω, πολλές φορές, ότι όταν φρενάρεις από πριν, απλά πατάς την άσπρη γραμμή.
0: Ναι, σου λέω, το έχω κάνει εγώ. Το κάνω, ναι, εγώ, στο λέω.
1: Όχι
0: εγώ.
1: Ότι περνάμε, ρε Θανάση μου, κατάλαβες. Αυτό.
0: Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Σοφιανό. Είναι μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή σεζόν.
3: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, κύριε Σοφιανέ.
3: Τη σεζόν εννοείται για την εκπομπή σας.
0: Ναι. Τι να κάνουμε για την εκπομπή. Για την εκπομπή.
3: Εύχομαι να τα πάτε καλά.
1: Μακάρι Παναγία.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από όσα είπε ο κύριος Κουτσούμπας στο Βελίδιο. Αφισβήτησε το αφήγημα ότι η οικονομική ανάπτυξη και η αύξηση της κερδοφορίας, λέει, των επιχειρήσεων μπορούν να μεταφραστούν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των εργαζομένων. Δεν μπορεί η οικονομική ανάπτυξη και η κερδοφορία των επιχειρήσεων να βοηθήσει και εμάς τους εργαζόμενους.
3: Εγώ θα έλεγα ότι δεν αμφισβήτησε, παρουσίασε την πραγματικότητα. Απαντώντας στα ψέματα και στα παραμύθια, τα οποία συγκρούονται με την καθημερινότητα του λαού μας. Η πίτα έχει μεγαλώσει, οι σιγμένες μετράνε 12,5 δις, οι τράπεζες μετράνε 5,5 δις αφορολόγητα κέρδη, εξοπλιστικά προγράμματα δισεκατομμυρίων, και ταυτόχρονα ο μισθός έχει χάσει, παρά τις αυξήσεις, το 30% της αγοραστικής του ικανότητας. Είναι καταχρεωμένος ο κόσμος, 4 εκατομμύρια κόσμος χρωστάει ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι καταθέσεις εξανεμίζονται από τα μηδενικά επιτόκια και μιλάμε για τους μικροκαταθέτες. Άρα υπάρχει μια δυστοπία η οποία καταρρύπτει το επιχείρημα αυτό, το οποίο δεν είναι καινούριο, το ακούμε τόσα χρόνια.
0: Της οικονομικής ανάπτυξης που θα έρθει και στην τσέπη, δηλαδή.
3: Μεγαλώνει η πίτα και από την πίτα αυτή και λοιπά. Είναι χαρακτηριστικό τώρα ο Μητσοτάκης με 5,5 νομίζω δις πλεώνασμα το πρώτο εξάμηνο,
0: ναι,
3: μοίρασε, λέει, 2,2 δις, τα οποία είναι και στον αέρα αρκετά από αυτά, σε βάθος 16 μηνών για την

0: την κοινωνική ασφάλιση. Αν δεν συγκρουστούμε λοιπόν με αυτή την πολιτική η οποία μας έχει οδηγήσει εδώ, δεν μπορεί ο εργαζόμενος να βγει κερδισμένος.
1: Έγινε μεγάλη συζήτηση γι' αυτό που είπε ο γραμματέας, ότι ουσιαστικά δεν ξεχωρίζεις, λέει, το Πασόκ από το κόμμα Τσίπρα. Όλοι θυμίζουν κάτι από Θάτσερ. Μα τι σχέση έχει το Πασόκ με την Ελλάς?
0: Εγώ θα έλεγα, άμα βάλεις και το Μητσοτάκι μέσα, θα είναι καλύτερη εξίσωση. Δηλαδή,
2: όλοι μαζί, οι τρεις.
0: Βρείτε τις διαφορές τους. Κοιτάξτε, βρείτε τις διαφορές τους.
2: Υπάρχουν τώρα, κύριε Σοφιανέ, μην το λέτε. Υπάρχουν.
0: Βεβαίως υπάρχουν.
2: Στα δισεκατομμύρια, στις παροχές δηλαδή.
0: Υπάρχουν, όχι στις παροχές. Εδώ γίνεται διαγωνισμός κοστολογημένων προγραμμάτων. Εδώ έχουν ξεχάσει την κλοπή του 13ου και του 14ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους και στις συντάξεις. Εδώ παίζουν τον κόσμο όταν μιλάνε ότι θα φρενάρουν την ακρίβεια όταν έχει τσακίσει το λαϊκό εισόδημα. Και κοιτάνε το τι αντέχει η οικονομία. Αντέχει αλήθεια η οικονομία για 3 δισεκατομμύρια, πάνω από 3 δισεκατομμύρια για την ασπίδα με το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, την οποία επιβραβεύουν και οι μεν και οι δε, όπως κάνει και ο Μητσοτάκης, και δεν αντέχει για να υπάρχουν αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις? Αντέχει να υπονομεύεται κυριολεκτικά μέσα και από αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα η δυνατότητα ελέγχου συστημάτων οπλικών από τη χώρα, να εντάσσεται η Ελλάδα στις αντιθέσεις του Ισραήλ με μια σειρά άλλες χώρες και με την Τουρκία, και να λέμε ότι δεν αντέχουμε να δώσουμε στους εργαζόμενους, δεν αντέχουμε να καλύψουμε λαϊκές ανάγκες, δεν αντέχουμε να προστατεύσουμε την εκπαίδευση, την υγεία?
1: Και λέτε ότι τα προγράμματά τους, δηλαδή τα προγράμματα και τα τρία προγράμματα, το Πασόκ θα το ολοκληρώσει σήμερα την παρουσίαση, λέτε ότι όλα τα προγράμματα επί της ουσίας μοιάζουν, παρά το γεγονός ότι μιλάμε και για διαφορετικά ποσά. Δηλαδή, κοστολόγηση των προγραμμάτων είναι διαφορετικών. 2,2 της Νέας Δημοκρατίας, 7,5 λέει ότι είναι της, λέει, η Ελλάς. Άλλα θα πει σήμερα το Πασόκ. Λέτε ότι τα προγράμματα επί της ουσίας ταυτίζονται.
2: Κανονικά εσείς θα έπρεπε, κύριε Σοφιανέ, να συμφωνείτε κατάτι με το πρόγραμμα της Ελλάς. Είναι 7,5 δις το χρόνο.
0: Ναι, τώρα κοιτάξτε.
2: Είναι 30 δισεκατομμύρια.
0: Ναι. Είναι και, και ο φόρος των πλουσίων που θα το δούμε.
1: Η έκτακτη εισφορά, λέτε. Ναι.
0: Με βάση τα παγκόσμια δεδομένα, ναι. Αλλά θα συνεχίσουν να έχουν αφορολόγητο οι τράπεζες, τον αναβαλλόμενο. Θα συνεχίσουν να έχουν φοροασυλία οι εφοπλιστές συνταγματικά κατοχυρωμένοι. Δεν μας απαντάει επίσης αν σε αυτό το περίφημο πελατολόγιο του 1% θα είναι οι μέτοχοι των ξένων εταιριών που λιμένονται στη χώρα, αεροδρόμια, λιμάνια, οδικούς άξονες, επιχειρήσεις κλπ.
1: Έτσι πως το λέει, μιλάει ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο για να μπορέσει να βγάλει το 1%.
0: Ζήσε μάη μου, μάλιστα. Είναι η γνωστή τακτική. Το είπατε πολύ σωστά. Μοιάζουν. Ταυτόχρονα όμως συμφωνούν. Συμφωνούν δηλαδή με τις αντοχές της οικονομίας σε σχέση με το Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνούν. Με βάση αυτό κοστολογούν.
2: Τι να κάνουμε, να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Σοφιανέ?
0: Κοιτάξτε, όταν λέμε τι να
2: και
0: κάνουμε.
2: Και από την Ευρωζώνη.
0: Δημοσιονομικό όμως κορσέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει ματωμένα πλεονάσματα. Τα ματωμένα πλεονάσματα βγαίνουν από ένα λαιλατημένο εισόδημα. Τα 5,5 δις βγαίνουν το πρώτο εξάμηνο, βγαίνουν από την άγρια φορολογία, από τους έμεσους φόρους, από το ΦΠΑ. Κανείς δεν λέει για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Κανείς δεν λέει να καταργηθεί αυτός ο φόρος που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τις κυβερνήσεις, ο ειδικός φόρος ενέργειας, για να στηριχτεί η πράσινη οικονομία. Κανείς δεν λέει για το χρηματιστήριο ενέργειας, που έχουμε μεγαλύτερο μείγμα, πάνω από το 50% ΑΠΕ, αλλά τα τιμολόγια θα εκτιναχθούν. Ποιος θα προστατεύσει τον εργαζόμενο?
2: Ναι, αλλά ο ανταγωνισμός όμως είδατε. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε 11,5 λεπτά σταθερό.
0: Ναι, 11,5 λεπτά σταθερό. Βάλτε πόσα έχουμε χάσει και πόσα έχουμε να πληρώσουμε το επόμενο διάστημα, γιατί οι ίδιοι μιλούν για ένα βαρύ χειμώνα που έρχεται, και όσον αφορά τα καύσιμα, και όσον αφορά τη θέρμανση, και όσον αφορά το ρεύμα. Τα λέμε αυτά γιατί αν δεν αναιρέσεις, αν δεν συγκρουστείς με τα δεδομένα που διαμορφώνουν αυτόν τον λεγόμενο δημοσιονομικό χώρο, τότε θα κοροϊδεύεις τον κόσμο, θα αναπτύσσεις ένα διαγωνισμό σε σχέση με το ποιος από τον κοστολογημένο πρόγραμμα είναι πιο αξιόπιστος, και φυσικά σε αυτό το πεδίο θα υπάρχει και η λογική του τι να κάνουμε, δεν βγαίνουμε, ας υπολογίσουμε το τι θα δώσει ο ένας και το τι θα δώσει ο άλλος, όχι όμως να καλύψουμε τις πραγματικές μας ανάγκες, γιατί συνεχίζουν οι μισθοί και με τα προγράμματα Ανδρουλάκη και με τα προγράμματα Τσίπρα να τελειώνουν στις 15 του μήνα. Συνεχίζει η λιλασία των φόρων, συνεχίζει η καταχρέωση των νοικοκυριών, συνεχίζουν τα αδιέξοδα, άνοιξαν τα σχολεία και το

0: κόστος. Μιλάμε για μια πολιτική με την οποία αν δεν συγκρουστείς στους τυλοβάτες της, στα βάθρα αυτής της πολιτικής, τότε δεν μπορείς πραγματικά να δώσεις μια ανάσα στο λαϊκό εισόδημα.
1: Πάντως τα είπε ο γραμματέας σας με το σποτ. Ξέρετε, το λέω και το ξέρω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το σποτ του Κουτσούμπα.
2: Α, ναι. Πώς θα πας στη διεθνή έκθεση, πώς θα πας στη διεθνή έκθεση, λες.
1: Υπάρχει κι άλλο λόγο. Όχι, όχι, λέει ο Κουτσούμπας. Άλλο. Ναι. Όχι, όχι, υπάρχει άλλο λόγο.
2: Ναι, ναι.
1: Εξαιρετικά.
2: Εφάνταστο.
1: Έξυπνο, κύριε Σοφιανέ, το σποτ αυτό.
0: Ναι. Αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας δίνει.
1: Πολύ
2: τώρα, κύριε Σοφιανέ, βλέπετε πιθανές εσείς τις μετεκλογικές συνεργασίες και με ποιους την επόμενη μέρα, στις δεύτερες κάλπες?
1: Ποιος, το ΚΚΕ,
2: αγενικά? Όχι, ίδιο, όχι το ΚΚΕ, όχι το ΚΚΕ. Αν βλέπει πιθανές
1: το ΚΚΕ, γιατί δεν συνεργάζεται ποτέ, κύριε Σοφιανέ μου?
0: Ακούστε,
1: με εμείς, κάποιον.
0: Εμείς δεν θα μπούμε σε σενάρια σε σχέση με την επόμενη μέρα των εκλογών. Το κρίσιμο είναι η επόμενη μέρα των εκλογών να βρει ένα ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας το οποίο θα φρενάρει τα σχέδια τα οποία ήδη ετοιμάζονται για συγκυβερνήσεις πάνω στο έδαφος μιας κοινής πολιτικής, την οποία πολύ συνοπτικά σας την είπα στον φιλόξενο χρόνο σας και πολύ αναλυτικά την παρουσίασε ο γραμματέας στη ΔΕΘ. Εάν δεν αμφισβητήσουμε λοιπόν αυτά τα δεδομένα, τότε εκ των πραγμάτων θα υπάρχει μια κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών η οποία στις αντοχές οικονομίας, στο δημοσιονομικό χώρο, στους νατοϊκούς εξοπλισμούς, στην εμπλοκή της πατρίδας μας σε αυτό το μακελιό, δεν σας κάνει εντύπωση που δεν μιλάνε για τον πόλεμο? Είπε τίποτα ο Τσίπρας, είπε τίποτα ο Ανδρουλάκης. Ο Μητσοτάκης αντίθετα υπερασπίστηκε τη γεωστρατηγική αναβάθμιση. Παίρνουν οπλικά συστήματα τα οποία δεν είναι για το Αιγαίο, το λένε καθαρά. Αφορούν την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αφορούν τις φρεγάτες στην Ερυθρά ή τους Πάτριους στη Σαουδική Αραβία. Μιλάμε λοιπόν για μια κατάσταση η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Ο πόλεμος δεν είναι κάπου έξω, είναι μέσα μας. Φέρνουν συστοιχίες για να υπερασπίσουν τη Σούδα, την Αμερικάνικη βάση. Τα λέμε αυτά γιατί ακριβώς πάνω στο μέτωπο του πολέμου, ο οποίος έρχεται όλο και πιο δυτικά, που πολλά πολεμικά επεισόδια μπορούν να οδηγήσουν σε μια γενικευμένη ανάφλεξη, χρειάζεται η μεγαλύτερη ετοιμότητα του λαού μας να βρεθεί αντιμέτωπος αυτούς τους σχεδιασμούς. Και αυτό μπορεί να γίνει με ένα πανίσχυρο κουκουέ την επόμενη μέρα των εκλογών.
1: Κύριε
0: αυτό
1: Σοφιανέ,
0: συμφέρει το λαό και αυτό το πραγματικό δίλημα θα προσπαθήσουμε όλη αυτή την περίοδο να βάλουμε, αντιμετωπίζοντας φυσικά και τις συνέπειες αυτής της πολιτικής.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σοφιανέ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νίκος Σοφιανός, το μέλος του πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος.

0: Να μην ξεχάσετε την Real, να μην χάσετε μάλλον τη Real News που κυκλοφορεί αύριο με δυνατά θέματα, αποκαλύψεις, θέματα που θα συζητάμε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Μαζί αυτή την Κυριακή, μοιραία πτώση, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας, φέρνουν στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο, και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αύριο με τη Real News.
1: Η ενημέρωση του Real Group όμως ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά στον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πραγματικά για τη συμμετοχή σας. Να είστε
1: καλά.
0: Δύναμη.
1: Ο Γρηγόρης, καλή σας μέρα. Μόνο στην Ελλάδα, λέει, έχει γίνει. Α, με την αστυνομία. Καλημέρα, Γρηγόρη. Ο Μιχαήλ, γεια σου, Μιχάλη μου. Ο Σωτήρης, καλημέρα, παιδάκια. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, Σωτήρη.
0: Ο Γιάννης, ο αντιλαϊκιστής, που μας λέει πως βγαίνουν το ποσό της Ελλάς, έτσι, κάνει αφαίρεση και πρόσθεση και έχει δίκιο, λέει πως γίνεται. Ένα μόνο παράδειγμα θα σου πω, 800.000 φοιτητές επί 500 ευρώ κάνουν 400 εκατομμύρια και λέει 400 επί 4 και βγάζει το ποσό, δηλαδή πως βγαίνει το ποσό, το συνολικό
1: αυτό
0: στην
1: είναι το
0: Ελλάς.
1: Εύκολο, το εύκολο ποσό.
0: Σου βάζει ένα παράδειγμα ο άνθρωπος. Αυτό καλημέρα Γιάννη, καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιάννη. Ο Σπύρος, καλημέρα. Σταματά την άσπρη γραμμή, να παραβιάζουμε το κόκκινο.
0: Είναι,
1: ναι,
0: αυτό που σου είπα, του
1: είδες,
0: το οδηγού.
1: Έχει δημιουργήσει προβλήματα η άσπρη
0: οδηγού,
1: γραμμή.
0: Ναι.
1: Ο Μιχαήλ, γεια σου Μιχαήλ, καλημέρα. Ο Real Blogger, ο Καραγευρέκης αδερφός, ο Λικουρέτζος αδερφός. Μα τι γίνεται με τον Ρογκάκο.
0: Ναι, ρε, εσύ, μα δεν τα έχουμε πει, Real Blogger.
1: Όχι,
0: έτσι
1: λέει,
0: γίνεται.
1: Βόλεψε όλη την οικογένειά του στο Real, λέει.
0: ναι. Όλοι.
1: Ο Θανάσης ο Καβοντορίτης, καλημέρα ξανά. Λέει η κορυφή είναι η Ρίτσα, λέει. Το σφυρίζουμε
0: καλημέρα,
1: παντού.
0: Καλημέρα.
1: Τα βλέπεις, Ρίτσα?
0: Ναι, έλα, Νίκο, μην αρχίσει
1: και έλα, Νίκο, έλα, Νίκο.
0: Βλέπει τα μάτια σου, γίνονται σαν τα καρτούν. Μεγαλώνουν ξαφνικά.
1: Τα γουρλώνω τα μάτια.
0: Έλα, μην γουρλώνεις το μάτι τώρα.
1: Εγώ δεν ξέρω, Μαύρος, λέει. Τι βάζει φίλτρα, λέει ο Παπαδάκης. Εγώ δεν ξέρω, Μαύρος, λέει. Ο Θανάσης για τα φίλτρα.
0: Εντάξει, είναι μια διαδικασία.
1: Εντάξει, παιδί μου. Ο Μιχάλης εδώ συνεχίζει. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα σας. 2,48 στην Αμοργό η βενζίνη σήμερα. Τα βλέπετε?
0: 2,48.
1: Αμέ. Θα περάσει τα 2,5 ευρώ στις κυκλάδες.
0: Κλείσω το τηλέφωνο, αν μπορείς. Πάμε. Γιατί μου κάνεις παρατηρήσεις σε μένα.
1: Έρχονται τα μηνύματα τώρα.
0: Ναι, λοιπόν, για πάμε.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Εξηγήσεις στον ανακριτή καλούνται να δώσουν τη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολονάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Μια μισή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του έμεινε στο ιατρείο, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης. Ζήτησε από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Νιγρίτας στο νοσοκομείο Σερών. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του και των υπόλοιπων δραστών. Περισσότερα στο real.gr. Στις Φλόγες τυλίχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο Περιστέρι. Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές. Η Σαουδική Αραβία κλείνει τον αγωγό East West μετά την επίθεση με drones. Κλιμακώνεται η ανησυχία στην πετρελαϊκή αγορά.
7: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί στην Αθήνα, 26 σε Θεσσαλονίκη και Πάρο, 27 στην Κομωτινή.
12: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
13: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Τι ακούμε,
1: πάμε να ζωηρέψουμε λίγο.
0: Τι ακούμε,
1: νησιώτικα.
0: Πού τα βρίσκει, Ερμαναράκι.
1: Έτσι, έτσι. Σε σένα τα αφιερώνω και δεν έχει καταλάβει το νόημα.
0: Α,
1: άκου τώρα λοιπόν ξανά.

0: Το νέο hit του φθινοπόρου είναι αυτό.
1: Oh,
0: νησιώτικο, ωραίο.
1: Πού τα βρήκε, Ζεμάναρα,
0: εξαιρετική καλλιτέχνη.
1: Ναι.
0: Και εξαιρετικά νησιώτικα.
1: Αυτά ακούγε χθε στο γραφείο που είχε τα ακουστικά. Ακούγε κάτι και έκανε έτσι. Και λέω, βρε, μου, κάτι, μου λέει τη Λαγκάρντ ακούω. Λέω τη Λαγκάρντ και κουνά τα, τα χεράκια. Μου λέει τη χθεσινή ομιλία τη Λαγκάρντ. Ξαναπάω στο γραφείο μου, ξαναβλέπω το έτσι το χεράκι. Την πιέτε.
0: Ναι, έλεγα τα. Τι ωραία τα λέει η Λαγκάρντ.
1: Ναι.
0: Παιδιά, πολύ ωραία. Μου δεν ξέρω πώ μου έχει κάτσει αυτό το τραγούδι. Είναι ωραίο, ήταν ανεβαστικό, ρε παιδί μου, νησιώτικο, καλοκαιρινό.
1: Ναι, επειδή είμαστε στο φθινόπωρο τώρα, γι' αυτό.
0: Φθινόπωρο κι εσύ, ναι. Με 35 βαθμούς.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τα είπαμε για την Αμοργό. Καλημέρα στον Καραβοντορίτη πάλι.
1: 2.30 λέει η Κατερίνα στην Πάτμο. 2.30.
0: Ωραίος ο Μαρινάκης περί ανεργίας, λέει ο Γιάννης από την Πετρούπολη. Έστειλε ο Γιάννης, καλημέρα παιδιά σε όλους.
1: Ρωτήσαμε προηγούμενος τον κύριο Κοντογιώργη, ναι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, καλή σεζόν στην αγαπημένη μας παρέα. Καλή ευκολία, είναι ο Παράσχος, μας έχει τα φρούτα του, στην φωτογραφία.
1: Καλώς τον, ναι. Καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Παράσχο. Η Κατερίνα η Κάβουρα, ένα είναι ο κλούνι του σταθμού. Νυφλής τώρα Ρογκάκος. Ο Νυφλής τώρα και ο Ρογκάκος λέει. Τώρα μάλιστα, άντε να διαλέξεις.
1: Ναι, καλά.
0: Α, είπε και ο Νυφλής ότι είναι κλουνί.
1: Oh.
0: Ωραία, Παναγία. Αν βαριαστενάζει. Τι βαριαστενάζει, έτσι. Έκτακτη σύσκεψη Βρυξέλλες για τον Μπρέντ, λέει, στα 105. Πάντα 105, 110. Ο Βαγγέλης, γεια σου, Ευάγγελε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματά σας. Πάρα πολλά στην έναρξη. Μαύρος κλούνι, κύριε Ρογκάκου, είσαι, λέει ο Βαγγέλης.
1: Έχεις πάρει λίγο χρώμα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, τον Κούζο από το αρχοντικό Δυτικής Μάνης. Πάντα μας στέλνει. Καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Γεια.

0: Ο Βασίλης λέει: Ρίτσα, πάρ' τα απόφαση. Έλειπε δύο μήνες, θα ξεφουρνήσει όλα σε δύο ώρες. Λίγο δώσε πόνο, λέει.
1: Ναι, μη Βασίλη, θα μας βγάλει την πίστη τώρα, ο Καρδούλης.
0: Ο Καρδούλης λέει. Κέτι, καλημέρα. Ας δώσουν το επίδομα και στους κάτω των 65, λέει, και να αφήσουν τις αερολογίες.
1: Μα γι' αυτό το ρώτησα προηγουμένως, για τους κάτω των 65, γιατί είχαμε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πάρα πολλά μηνύματα που δεν ήσουν βέβαια εσύ εδώ.
0: Καλημέρα και στο Λοΐζο. Και ο Γιώργος, καλημέρα Γιώργο, είχαν ερωτήματα για τον Υπουργό, αλλά δεν προλάβαμε. Ο Μάριος, υποτίμηση του εκπαιδευτικού λειτουργήματος μέσα από τους αριθμούς και την καθημερινότητα και έχει τα νούμερα, ευχαριστούμε.

0: Παιδιά, πολλά τα μηνύματα, πάρα πολλά είναι. Τι? Α, μου κάνει νοήματα. Τι, να πάμε σε διάλειμμα?
1: Θα πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε τον κύριο Κατρίνη μετά, Νίκο.
0: Καλά, θα πάμε σε διάλειμμα. Να.
1: Κλείσε και το τηλεφωνάκι. Βύχει στο τηλέφωνο.
0: Τώρα με παίρνουν από τη Μήλο. Όχι, για τη βενζίνη, από τη Μήλο. Με παίρνει ο Αντώνης.
1: Καλημέρα, Αντώνη.
0: Γεια σου, Αντώνη.
1: Για πάμε εμείς σε διαφημίσεις.
0: Πάμε.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλία κορονέικη 2 λίτρα, μόνο 14,30. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές όλα τα ζελεδάκια και τις καραμέλες Χάριμπο, αλλά και Νούτρι Βάλεϊ, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
5: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Υποβολή εργασίας έγινε.
12: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
13: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το Σαββατοκύριακο, άλλωστε, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Απόψε είναι και η ομιλία του στο Βελίδιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατρίνη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Μπιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Ρογκάκου.
0: Φανταζόμαστε.
1: Φαντάζεσαι, τι χαμπάρια από μέτρα. Α, αυτό ήθελα να ρωτήσει η κυρίτσα, συγγνώμη.
0: Ναι, όχι, ήθελα να πω σε ποια ερωτήματα θα απαντήσει. Γιατί φανταζόμαστε όλοι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει γιατί η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και γιατί οι άλλες προτάσεις δεν αποτελούν εναλλακτική. Γιατί είχαμε και άλλες προτάσεις. Διατυπώθηκε και η πρόταση της Ελλάς, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά αν ήταν μόνο του Πασόκ, θα ήταν το Πασόκ στο 20%. Κάτι δεν κάνουμε καλά τώρα εδώ.
2: Ναι, νομίζω ότι όλος ο κόσμος είναι προσανατολισμένος στη ΔΕΘ, ειδικά επειδή αυτή η ΔΕΘ είναι προεκλογική, άρα και οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών αποκτούν μια βαρύνουσα σημασία, γιατί είναι οι προεκλογικές εξαγγελίες, είναι ουσιαστικά ο καμβάζι των οποίων θα πάνε στις εκλογές για να πείσουν τους πολίτες. Νομίζω ότι οι πολίτες που άκουσαν τον κύριο Μητσοτάκη και περίμεναν συγκεκριμένα μέτρα, λύσεις και απαντήσεις στα θέματα της ακρίβειας, της καθημερινότητας, των χρεών, πραγματικά όχι μόνο δεν άκουσαν τίποτα, αλλά έχουν μια απογοήτευση, γιατί όταν δεν υπάρχει η αίσθηση της πραγματικότητας, όταν δεν γίνονται έστω κατ' επίφαση κάποιες κινήσεις που να δίνουν λύσεις, ο πολίτης σου λέει ότι η πολιτική ηγεσία δεν αντιλαμβάνεται τα ζόρια που τραβάω. Τώρα, για το ΠΑΣΟΚ, η σημερινή ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη νομίζω θα ξετυλίξει και τις προτεραιότητες και τις βασικές πτυχές του προγράμματος, με το οποίο εμείς θα κοιτάξουμε στα μάτια του ελληνικού λαού και θα ζητήσουμε να μας δώσει μια θετική ψήφο εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης και όχι να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ ως πρόταση διαμαρτυρίας ή οτιδήποτε άλλο μπορεί ο καθένας να πάει σε αυτές τις εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει πρόγραμμα, έχει θέσεις, έχει στελέχη αποφασισμένα και να κάνουν αυτά που λένε, αλλά κυρίως και να αλλάξουν τα κακό κείμενα. Και αυτό που ζητάμε είναι από τον πολίτη να μας ακούσει, να καταλάβει ότι η δική μας η πρόταση είναι διαφορετική, φερειπίν και στο κομμάτι της ενίσχυσης μισθωτών συνταξιούχων και κυρίως το κομμάτι της καταπολέμησης της ακρίβειας και της λύσης του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων και των χρέων στην εφορία, αλλά και στην ανάκτηση των δημοσίων αγαθών με ιδιαίτερο βάρος στην δημόσια υγεία, που ξέρω ότι για μας έχει όχι μόνο αξιακή αλλά και ουσιαστική σημασία, αλλά και στην παιδεία, που βλέπουμε ότι και η τελευταία έκθεση της ΠΙΖΑ δείχνει σοβαρά ελλείμματα. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία θα ξετελεχθούν σήμερα στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
1: Κύριε Κατρίνη, εγώ τα ακούω με μεγάλη προσοχή όλα αυτά, τα λεφτά που θα βρούμε. Γιατί τώρα το ΠΑΣΟΚ είναι και ένα σοβαρό κόμμα, και με θέσεις και με πρόγραμμα. Δηλαδή και στις προηγούμενες εβδομάδες που το ξεδιπλώσαμε, εγώ το ακούω με μεγάλη σοβαρότητα το πρόγραμμά του. Το πρόβλημά μας είναι στα λεφτά. Θα είναι κοστολογημένο ή θα είμαστε πάλι...
2: Θα είναι απόλυτα κοστολογημένο. Σας θυμίζω το ΠΑΣΟΚ όταν μίλησε και επαναφορά του ΕΚΑΣ κοστίζει περί τα 600 εκατομμυρία. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή παραδέχτηκε ότι αυτό είναι το πραγματικό κόστος. Όταν κάναμε την πρόταση για τη 13η σύνταξη, θυμάστε ότι είπε η κυβέρνηση και ο κύριος Πρωθυπουργός ότι έχουμε μόνο ένα δις περιθώριο και δεν φτάνουν τα χρήματα. Ξαφνικά, πριν από μια εβδομάδα ακριβώς, αυτά που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης, ο ίδιος λέει ότι είναι 2,2 δις, ίσως είναι και λίγο παραπάνω. Όμως την ίδια στιγμή που βλέπουμε οι τέσσερις τράπεζες να έχουν καθαρά κέρδη 2,5 δις το εξάμηνο του 26, οι εταιρείες ενέργειας να ξεπερνάνε το 1,5 δις, οι εταιρείες καυσίμων το 1 δις καθαρά κέρδη, που συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα κέρδη του εξαμήνου του 25 αποδεικνύουν ότι είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό υπερκέρδη, η απόφαση της κυβέρνησης να μην μιλήσει για φορολογία στα υπερκέρδη. Θυμίζω ότι πριν από 3 χρόνια υπήρχε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τότε επιβλήθηκε μια φορολόγηση 33% στα υπερκέρδη, η χαμηλότερη δυνατή, αλλά επιβλήθηκε. Εμένα μου κάνει εντύπωση πως εν μέσω αυτής της κρίσης ακρίβειας για τους πολλούς και εσχροκέρδειας για τους λίγους, με όλα αυτά τα υπερκέρδη πλέον δημοσίως κατατεθειμένα, η κυβέρνηση δεν τολμά να πει ότι, παιδιά, εμείς από αυτούς που βγάλανε υπερκέρδη θα πάρουμε ένα κομμάτι μέσα από μια έκτακτη φορολόγηση για να μπορέσουμε να κάνουμε κοινωνική πολιτική και να στηρίξουμε συγκεκριμένες δράσεις.
1: Εσείς με το 1% του Τσίπρα, γιατί δεν συμφωνείτε, θα τα βρει τα λεφτά ο Τσίπρας, αυτοί ο πλούσιος?
2: Κοιτάξτε, ωραία είναι αυτά τα τσιτάτα και τα συνθήματα και θα βρούμε τους πλούσιους και τους φορολογίους κτλ. Εγώ σας είπα πριν 3 συγκεκριμένες κατευθύνσεις που έχουμε στοιχεία δημοσιοποιημένα που αποδεικνύουν ότι σε αυτή την δύσκολη περίοδο που ο κόσμος ζορίζεται και σφίγγει το τονάρι, κάποιοι βγάζουν πολλά εκατομμύρια ευρώ που βεβαίως ένα κομμάτι που αφορά όχι κέρδη, υπερκέρδη, πρέπει να φορολογηθούν.
0: Κύριε Κατρίνη.
2: Ωραία τα συνθήματα, ωραία τα συνθήματα, αλλά εμείς θα μιλήσουμε με συγκεκριμένες επιλογές και συγκεκριμένες πράξεις.
0: Γιατί το ΠΑΣΟΚ επιμένει στα σενάρια συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Ελλάς?
2: Κοιτάξτε,
1: γιατί κι άλλος μπορεί να πει Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι αυτό απαντήθηκε στο συνέδριο και είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να στείλει μια δημοκρατία αντιπολίτευση και δεν συζητά κανένα σενάριο συγκυβέρνησης. Τώρα, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι συνεργάτες του τέλος πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα, οι οποίοι εμφανίζουν ότι σε συνθήκες κρίσης θα πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη.
0: Για τον κύριο Σιακαντάρη, λέτε.
2: Δεν υπάρχει αυτή το ενδεχόμενο έχει με κάποιο τρόπο αφαιθεί ανοιχτό. Εμείς σε κάθε περίπτωση λέμε ότι θέλουμε στις εκλογές ο κόσμος να ψηφίσει, να δώσει το ΠΑΣΟΚ τον πρώτο λόγο, ώστε το ΠΑΣΟΚ μετά να εκτελεστεί τη σχηματισμού μια κυβέρνηση διαφορετική από αυτή που βίωσε 7 και 6 μήνες, ακόμα 7,5-8 χρόνια. Αυτό για μας είναι το πολιτικό πρόταγμα. Και εμείς θέλουμε ο κόσμος ότι να πάει σε λογική διαμαρτυρία ή αντίδραση για αυτές τις εκλογές. Θέλουμε ο κόσμος να ψηφίσει θετικά και θέλουμε να δει την ελπίδα και την προοπτική. Αυτή είναι η διαφορά, εκτιμώ, του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με όλες τις άλλες τοποθετήσεις που λίγο πολύ στοχεύουν στο θηλυκό, στην αντίδραση, διαμαρτυρία. Αλλά δεν συνιστούν μια ολοκληρωμένη πρόταση, όπως εγώ πιστεύω ότι είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
0: Η κοστολόγηση έχει γίνει, κύριε Κατρίνη?
2: Σας είπα και πριν πάλι, κύριε Αντιθεωρήτη, και στον κύριο Λογκάκο, ότι είναι στα μέτρα τα οποία πάντα ανακοινώνουμε.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Τα συνοδεύετε με ένα ποσό. Αλλά επειδή είναι το νέο πρόγραμμα. Το νέο πρόγραμμα.
2: Μπορεί η κοστολόγηση να αμφισβητείται και είναι σαφές γιατί γίνεται αυτό για τη Νέα Δημοκρατία, όταν δεν μπορεί να αντικρούσει τον πυρήνα των προτάσεων που προσπαθεί να αποδομήσει, λέγοντας ότι όλα αυτά ανέφερε ακοστολόγητα. Όμως η ίδια Νέα Δημοκρατία μέσα σε 10 μέρες, 15, το ένα δις το έκανε 2 και πλέον δις 2,5 δίνεις σχεδόν. Άρα εμείς ό,τι πούμε σήμερα είναι εφαρμόσιμο, είναι εφικτό, είναι κοστολογημένο και προφανώς είναι ιεραρχημένο, γιατί εμείς θα βοηθήσουμε αυτούς που πρέπει και δυστυχώς θα δυσαρεστήσουμε αυτούς που βγάζουν πάρα πολλά σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Κάτι ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε να μην κάνει και γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι απογοήτευσε την μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών μια εβδομάδα πριν ακριβώς.
1: Κύριε Κατρίνη, ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη αυτή.
0: Να είστε καλά.
1: Και κανονικά πρέπει να σας έχουμε αύριο, αφού έχουμε δει τα μέτρα.
0: Ναι, και αύριο.
1: Αλλά
0: να...
1: και αύριο μέρα είναι.
2: Είμαι στη διάθεσή σας πάντα.
1: Να περάσετε καλά.
0: Και ευχαριστούμε πολύ για αυτό.
1: Και καλές ανακοινώσεις.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Κατρίνης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

0: e scivolare.
1: Ο κύριος Πιερακάκης γίνεται κουμπάρος, ο πρόεδρος του Eurogroup. Παντρεύει το Ρουμάνο Ιππίκ, υπουργό οικονομικών.
2: Α, το συνάδελφό του,
1: ναι. Του ζήτησε να τον παντρεύσει και τον παντρεύει.
2: Πού?
1: Έχουμε γάμους και χαρές. Ήρθε στη Ρουμανία.
2: Δεν έχεις αφήσει.
1: Δεν είμαι καλεσμένος εγώ.
2: Δεν έχεις αφήσει γάμο για γάμο.
1: Μα θέλω κι εγώ ένα κοσμικό να μην πάω σε ένα κοσμικό.
2: Και ένας άνθρωπος είσαι καλή, αυτό είναι το θέμα.
1: Μα αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Ξέρεις τα πάντα από το θέμα κοσμικό και δεν σε έχει καλέσει ένας
1: εδώ
2: άνθρωπος.
1: Εδώ ξέρεις που εδώ πιο πάει. Πας παρακαλώντας και δεν σε θέλει άνθρωπος.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ενισχύθηκε ο κλιματικός κίνδυνος του καύσωνα στην Αττική ως το 60. Τώρα βγήκε μια έρευνα. Δύο ελληνικών πανεπιστημίων που αποτυπώνει την κλιματική επιβάρυνση των επόμενων δεκαετιών και εντοπίζει τις ζώνες με τη μεγαλύτερη τροτότητα.
2: Εντάξει, το ξέρουμε ότι λόγω κλιματικής κρίσης θα χειροτερέψουν τα πράγματα, δεν θα καλυτερέψουν και αν δεν πάρουν και μέτρα σε παγκόσμια κλίμακα δεν πρόκειται να προχωρήσει τίποτα. Λοιπόν, το πρώτο θέμα στο real.gr, θάνατος Μαζονάκη. Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν σημαντικά στοιχεία, λέει η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας. Η προσπάθεια έγινε από τους γιατρούς. Επίσης, Χανιά, νεκρή 19χρονη μετά από τροχαίο με μηχανή. Και Ανδρουλάκης, συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, τα πρώτα 7 νομοσχέδια του Πασόκ.
1: Και τα πρώτα θέματα στο Ενικός, Γιώργος Μαζονάκη, στοιχεία φωτιά από τη δικογραφία. Δεύτερο, κινηματογραφική απόδραση Βαρυπινίτη στις Σέρες. Τρίτο, παγκόσμιο συναγερμό Σαουδική Αραβία να στέλνει τη λειτουργία του αγωγού East-West.
2: Α, East-West, ναι.
1: Είναι ο εναλλακτικός δρόμος του πετρελαίου, του αερίου, να φύγει από τον Ορμούζ. Δηλαδή να μπορεί να υπάρχει.
2: Να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τα Ορμούζ.
1: Βέβαια,
2: ναι,
1: ναι.
2: Το Ορμούζ.
1: Το πετρέλαιο, βασικά. Ναι, ναι.

0: Ξέρεις γιατί έχεις βαροκέφαλο?
1: Γιατί? Γιατί έχω εσένα στο
0: ημέρα,
1: κεφάλι.
0: Είναι η ημέρα δράσης για την ημικρανία.
1: Σήμερα.
0: Σήμερα, σήμερα βρήκα να γυρίσω κι εγώ. Γι' αυτό έχεις ημικρανία.
1: Ναι.
0: Είναι η μέρα του ΟΗΕ για τη συνεργασία των χωρών του Νότου.
1: Ναι.
0: Η Παγκόσμια ημέρα δελφινιών. Α, είναι σήμερα. Ναι. Η Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών. Σήμερα. Η μέρα του προγραμματιστή στη Ρωσία. Τι λέει καλέ. Και του κινηματογράφου στο Ιράν.
1: Εντάξει, Νίκο, εντάξει. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Ναι. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Καραγευρέκη, την Ευγιουκλιώτη, τη Χρυσακλητσιώτη, τη Δήμητρα Πανανού.
0: Αδερφός.
1: Ας τα αδέρφια, ο Ρόκο και τα αδέρφια του.
0: Ευχαριστούμε σας πολύ περισσότερο για τα πολλά μηνύματά σας αυτή την πρώτη μέρα.
1: Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης με τα καλύτερα.
0: Εδώ θα σας κρατήσει σε παγρύπνηση ο Γιώργος.
1: Να είστε καλά.
0: Αύριο.
1: Θα έρθεις.
0: Νταν. 10 η ώρα νταν. Τα χάνω εγώ αυτά τα καλά.
1: Τα χάνεις. Τα χάσες. Δυόμισι μήνες τα χάσες.
0: Είχαμε άλλες δουλειές. Ναι. Επειδή δεν μπορούσα.
1: Δυόμισι μήνες τα χάσες.
0: Αν και ήθελα δεν μπορούσα.
1: Ναι, ναι. Αλλά προχώρα, προχώρα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Αύριο εδώ.

0: Real FM.
1: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
3: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολεία, Μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
0: Real FM.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Εξηγήσεις καλούνται να δώσουν τη Δευτέρα στον ανακριτή δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο, των οποίων στο Κολονάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Στο μεταξύ, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης δήλωσε ότι έμεινε χωρίς τις αισθήσεις του επί μια μισή ώρα μέχρι την έλευση του ΕΚΑΒ και ότι η συσκευή πλασμα αφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Παράλληλα, ζήτησε την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επίσης, η αυτοψία έδειξε ότι έγινε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων και καθαρισμού του χώρου, ενώ διενεργείται και φορολογική έρευνα από κλιμάκιο της ΑΔΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατούμενου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών, όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις. Συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί, φέρεται να εισέβαλαν στον χώρο, αφού όπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν. Αναστέλει τη λειτουργία του πετρελαιοαγωγού East West στη Σαουδική Αραβία έπειτα από επίθεση drones. Ο αγωγός αποτελεί σημαντική ενεργειακή αρτηρία με εγκαταστάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα που παρακάμπτει τα στενά του για το δεύτερο περιστατικό σε μικρό χρονικό διάστημα. Στη Γαλλία, 44 είναι οι τραυματίες από τον εκτροχιασμό επιβατικού τσιρμού, ανάμεσά τους 18χρονοι, η οποία νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Με 3-1 σετ ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών από την Τσεχία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στη Μόντενα της Ιταλίας. Στις 10:05 το βράδυ το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει την οικοδέσποινα Ιταλία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Έθριος με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια και κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Real FM στους 97 και 8. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Ξεκινήσαμε διαφορετικά και νομίζω το περιμένετε. Είναι λογικό. Έφυγε ένας άνθρωπος μόλις τα 54. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αγαπητός στον Έλληνα και στην Ελληνίδα. Αναφέρομαι φυσικά στον Γιώργο Μαζονάκη. Τεράστιο θέμα και φυσικά η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Γιώργο. Θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια. Να εκφράσουμε τα και εγώ προσωπικά και βέβαια όλοι μας τα θερμά συλληπιτήρια στους οικείους. Έχει αναδειχθεί ένα τεράστιο θέμα με τη φυγή του Γιώργου Μαζονάκη όσον αφορά τις υπηρεσίες εντός εισαγωγικών των μαϊμού γιατρών ή των γιατρών οι οποίοι είναι ανεπαρκείς. Σαφώς οι αρχές θα πρέπει να το δουν το θέμα επισταμμένα και ο ιατρικός σύλλογος και οι πάντες, αλλά τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου άποψη χωρίς να είμαι ειδικός και δεν θέλω να το εμβαθύνω γιατί είναι ξένα χωράφια αυτά προς εμένα, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τους γιατρούς που επιλέγουμε και τι θα κάνουμε κλπ. Το διαδίκτυο βέβαια είναι η εποχή τέτοια που έχει γεμίσει διαφημίσεις. Εμείς εύκολα παρασυρώμαστε, βλέπουμε ότι κάποιος που διαφημίζεται παντού άρα σημαίνει ότι είναι καλός, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άρα λοιπόν τα πάντα ξεκινάνε από εμάς τους ίδιους, από τον εαυτό μας. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εμείς όσοι τώρα ακούτε για πρώτη φορά ή έχετε να με ακούσετε καιρό, η εκπομπή που ήταν 2-5 εδώ και λίγες μέρες στο καινούριο πρόγραμμα του Real FM έχει πάει 12-3, ξεκινάμε στις 12, ολοκληρώνουμε στις 3, καθαρά αθλητικό χρώμα έχει η εκπομπή, με τηλέφωνα στον αέρα. Μπορείτε λοιπόν να καλείτε από αυτή την ώρα στο 211-200-8200, απαντάει η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200, για να σχολιάσετε την επικαιρότητα την αθλητική. Φυσικά, αν θέλετε να πείτε κάτι για τον Γιώργο Μαζονάκη, προς Θεού, αλίμον, εννοείται έτσι. Είναι πάρα πολλά τα θέματα στον αθλητικό μας χώρο. Έχουμε την αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό, για να αναφερθείτε. Έχουμε την πρώτη εμφάνιση της ΑΕΚ στο Champions League που ήταν εντυπωσιακή, ξεκίνησε με το δεξί. Έχουμε τον Παναθηναϊκό που μετά από περίπου 3 χρόνια είναι στην κορυφή της βαθμολογίας και έχουμε και ντέρμπι πρωτοπόρων την Κυριακή. Έχουμε τον ΠΑΟΚ ο οποίος θυμήθηκε να κάνει μεταγραφές και κάνει τη μία μεταγραφή μετά την άλλη, έχει φτάσει τις 11 και ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω και πού θα τελειώσει. Θυμίζω ότι οι μεταγραφές ολοκληρώνονται στις 15 Σεπτεμβρίου και υπάρχει ακόμα άλλες 2 εβδομάδες για τους ελεύθερους μέχρι τις 29. Είμαστε από τις χώρες εκείνες που το έχουμε αργοπορήσει. Συντριπτική πλειοψηφία στην Ευρώπη και όχι μόνο, έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές. Έχουμε φιλικούς αγώνες Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Άρη, ΠΑΟΚ, τουρνουά. Ετοιμάζονται οι ομάδες και για το πρωτάθλημα και για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Έχουμε το Μανόλο χθες να κοντράρει τον Ντουμπλάτη στη Βουδαπέστη. Εντυπωσιακός ο Μανόλο. Με 6-15, 6-20 έκανε ο Ντουμπλάτης. Μιλάμε τώρα για τον δεύτερο μεγαλύτερο αθλητή στο επικοντό και έναν από τους μεγαλύτερους στον κόσμο. Και αυτός είναι Έλληνας. Και αναφέρομαι λοιπόν στον Καραλή. Πάρα πολλά γεγονότα. Θα είμαστε μαζί λοιπόν, επαναλαμβάνω, μέχρι τις 3 και να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Το πρώτο, αυτό που ακούσαμε, οι ώρες μικρές, το έχει γράψει η Ελένη Γιανατσούλια και η μουσική είναι του Γιώργου του Σαμπάνη. Τώρα θα ακούσουμε το λάθος μου το τελευταίο, σε στίχους του Πάνου Φαλάρα, με τον οποίο συνεργάστηκαν πολύ, γράψαν πάρα πολλά τραγούδια, και μουσική του Ντάκη Μπουγκά.

Η καλή συνάδελφος και φίλη η Ρίτσα Μπιζόγλου μας ενημερώνει ότι στην Αττική Οδό από την έξοδο 11 ως την έξοδο 15 είναι περίπου 20 λεπτά. Έχει γίνει ένα τροχαίο νωρίτερα, γιατί και εγώ που ανέβαινα την Κηφισίας το είδα στα Μάτριξ, απλά δεν θυμόμουν σε ποιο σημείο είναι. Θέλει λίγο υπομονή. Επίσης, όσοι κατευθύνεστε προς Κηφισιά, Κηφισίας, λίγο πριν το ιατρικό, μονοδρομείτε. Έχει μία λωρίδα, γιατί κλαδεύουν τα δέντρα, τα λουλούδια και σωστή Θεό. Οπότε έχει μία μικρή καθυστέρηση, 5 λεπτά, 7 λεπτά. Εντάξει, δεν είναι κάτι τρομερό. Γενικά έχει πάρα πολύ κίνηση. Γιώργο, από το Κουκάκι, θα μου επιτρέψεις. Εγώ είμαι ένας αθλητικός συντάκτης. Δεν είμαι ούτε γιατρός, ούτε αστυνομικός, ούτε εισαγγελέας, ούτε τίποτα. Είναι ένα ειδικό θέμα. Ας το αφήσουμε στους υπεύθυνους, ας το αφήσουμε στους γιατρούς, ας το αφήσουμε στους δικαστικούς, στους αστυνομικούς. Ήδη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη στο ζευγάρι των γιατρών. Έτσι, ό,τι ξέρετε ξέρω, ό,τι διαβάζετε διαβάζω. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι πρέπει εμείς να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην επιλογή μας. Και μην τα ισοπεδώνουμε όλα, για όνομα του Θεού. Εδώ μιλάμε για κάποιους οι οποίοι είναι μαϊμού γιατροί. Δηλαδή, πόσους ξέρουμε πλαστικούς χειρούργους που πηγαίνουν τόσες γυναίκες και βγαίνουν παραμορφωμένες. Λοιπόν, εδώ είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει πρώτα την ίδια την ιατρική κοινότητα, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και γενικά τους ιατρικούς συλλόγους όλης της χώρας. Από εκεί και πέρα φυσικά το κράτος, αλλά όλα αρχίζουν σε εμάς. Εμείς εντυπωσιαζόμαστε εύκολα. Πάμε σε ένα ιατρείο, βλέπουμε τα ακριβά έπιπλα που από αυτός τι λέμε από μέσα μας. Ματσό γιατρός. Άρα για να είναι ματσό έχει πελατεία. Άρα για να έχει πελατεία είναι καλός. Μα και ο συγκεκριμένος, Γιώργο μου, από ό,τι άκουσα ένα πλαστικό χειρούργο, τι είπε. Ότι μία ασθενής του, για να κλείσει, λέει, ραντεβού, να πάει στο ιατρείο του, εκεί στο Κολωνάκι, έκανε 4 μήνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλός ο γιατρός. Απλά ο γιατρός με τον ΑΒ τρόπο έχει καλή πελατεία. Ποια πελατεία? Έρχεται στο Γιώργο, εγώ το λέω στο Γιάννη. Ξέρεις, Γιάννη, πήγα εκεί. Αυτό. Ο Γιάννης το λέει στο Νίκο. Νίκο, πήγα εκεί που μου είπε ο Κολοκοτρώνης και τι ωραία κλπ. Και ξέρεις, σε προσέξαν ή πιο φτηνές τιμές και εγώ ή καλή δουλειά. Δεν ξέρω τι μπορεί να λέει ο καθένας. Έτσι λοιπόν, από στόμα σε στόμα πηγαίνουμε χωρίς να ψάχνουμε. Και επίσης, με αφορμή αυτό, γιατί βλέπω και ένα μήνυμα από την κυρία Αντίνα. Κυρία Αντίνα από την Αργυρούπολη, ακούστε να δείτε. Αυτό που κάνουμε σήμερα όλοι μας. Εγώ, όχι ότι δεν το έχω κάνει, αλλά είναι πολύ περιορισμένο, γιατί είμαι λίγο έτσι περίεργος σε αυτά. Όταν μας τύχει κάτι, όταν θέλουμε κάτι, πάμε στη τεχνητή νοημοσύνη. Μπαίνουμε στο διαδίκτυο, ακούμε τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, πλασμαφαίρεση. Μπαίνουμε λοιπόν όλοι να δούμε τι είναι η πλασμαφαίρεση. Λοιπόν, αλλιώς θα δεις στο ένα μέσο, αλλιώς το άλλο, δεν σημαίνει ότι το διαδίκτυο μας ενημερώνει σωστά για όλα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και επίσης ένα άλλο λάθος που κάνουν, και το βλέπω και δικοί μου άνθρωποι, αισθάνονται κάτι. Αντί να πάρουν το γιατρό, μπαίνουν μέσα στο διαδίκτυο για να δούμε τι είναι αυτό, τι έχει γίνει, και μετά σου λέει, μήπως έχω αυτό. Διάβασε

εκείνο, μήπως είναι. Δεν είναι, παιδιά, δεν γίνεται έτσι. Τρελαίνεις. Δηλαδή, μπορεί να οδηγηθείς σε λάθος συμπεράσματα. Από ότι εγώ τώρα κάθισα και διάβασα, γιατί δεν είμαι ειδικός, δεν πας την πλασμαφαίρεση έτσι και την κάνεις για πλάκα. Και ούτε είναι θέμα προληπτικής ιατρικής. Για όνομα του Θεού. Κάνουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, θα πας σε ένα νοσοκομείο, δημόσιο ήταν αυτό, ιδιωτικό ήταν αυτό, με τα κατάλληλα μηχανήματα, τους κατάλληλους γιατρούς. Έτσι πάει ο καθένας, ακούει ο άλλος, αναζωογόνησε, α, για να κάνω κι εγώ. Αυτό είναι λοιπόν το λάθος μας. Ότι παρασυρώμαστε. Καλό είναι να μας ενδιαφέρει η υγεία μας, η προληπτική ιατρική. Εννοείται ότι σώζει ζωές και όλοι μας κάνουμε και εγώ κάνω προς Θεού. Αλλά στα πλαίσια της λογικής, όταν πρέπει, όπως πρέπει και εκεί που πρέπει. Μην παρασυρώμαστε. Αυτό είναι το μήνυμά μου και δεν θέλω να το επεκτείνω άλλο. Όχι γιατί θα χάσει η εκπομπή την αθλητική της υπόσταση, αλλά γιατί δεν είμαι ειδικός. Δεν μ' αρέσει να μιλάω τώρα σε ένα μικρόφωνο, όπως είναι του Real FM, ακούει τόσος κόσμος, να μιλάω εγώ τώρα για ιατρικά θέματα. Απλά καταθέτω την προσωπική μου άποψη, το πώς χειρίζομαι εγώ τα θέματα. Όποιος θέλει το κρατάει, όποιος θέλει κάνει αυτό που επιτάσσει η λογική και η καρδιά του.

0: Η ομορφιά της ζωής πηγάζει από την ομορφιά που έχεις μέσα σου. Έτσι μας λέει η Σόφη και έτσι είναι. Το προσυπογράφω και με τα δύο χέρια. Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα ήταν του αγαπητού. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Μακάρι να βαδίζει τώρα ο Γιώργος μας εκεί που δεν θα βρει κόσμο, τον εαυτό του εκεί που δεν θα τραγουδάει για άλλους αλλά για εκείνον. Καλό ταξίδι, αγαπημένα μου. Ήταν αγαπητός. Ο άνθρωπος ήταν αγαπητός. Μην το συζητάμε. Λοιπόν, ο Ευάγγελος μου λέει: σχολίασε σε παρακαλώ το πέναλτι γιατί θα τρελαθώ. Δεν ξέρω από ποια οπτική γωνία το βλέπεις και θα τρελαθείς. Κωνσταντίνος, μια γνώμη για τον Παναθηναϊκό. Πολύ θετικά σημάδια βλέπω και σκέφτομαι μήπως είναι η ώρα. Φοβάμαι να το πω. Τέλος, θα ήθελα ένα τραγούδι του Μαζονάκη, το Φεγγάρια Δαχτυλίδια. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, επικαιρότητα τώρα τα θέματα τα σοβαρά έχει να κάνει με Ολυμπιακό προπονητή. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Φυσικά Παναθηναϊκός κορυφή, Champions League. Αλλά μια και με ρωτάτε για το πέναλτι αυτό στο Παναθηναϊκό Κηφισιά, θα πρέπει να καταλάβετε, εγώ όσοι με ακούτε ξέρετε ότι είμαι πολύ δύσκολο στα πέναλτι. Όμως το συγκεκριμένο εδώ δεν έχει τι θα πει ο Κολοκοτρώνης και ο καθένας. Δεν είναι θέμα ερμηνείας, είναι θέμα σαφέστατο αλλαγή κανονισμού. Σαφέστατο, θα πρέπει να το καταλάβετε. Έτσι. Εννοείται ότι ο Αντώνης, ο παίκτης της Κηφισιάς, δεν είχε καμία πρόθεση ο άνθρωπος. Όμως, όταν η μπάλα κατευθύνεται προς τα δίχτυα, προς την εστία, είναι υποχρεωμένος ο διαιτητής βάσει κανονισμού να δώσει πέναλτι. Δεν έχει σημασία. Ακόμα και αν δείτε, προσέξτε. Εδώ χτύπησε πρώτα η μπάλα στο χέρι και μετά πάει στο πόδι. Ακόμα και αν η μπάλα, που με ρωτάει ο Ευάγγελος ποιος είναι, χτυπήσει από το πόδι, πρώτα στο πόδι και μετά στο χέρι, όταν δεν είναι η εστία, λένε οι διαιτητές οι περισσότεροι, παίζεται και καλά κάνουν. Όταν όμως έχει κατένθεση προς τα δίχτυα, ακόμα και να είναι πόδι-χέρι, είναι πέναλτι. Εδώ δεν είχαμε βέβαια πόδι-χέρι, εδώ είχαμε κατευθείαν χέρι. Άρα είναι πέναλτι. Αυτό πότε άλλαξε? Για να μην φωνάζετε και μην βρίζετε. Στην υπόθεση, θυμάστε στο γύρο του Κουκουρέγια. Με το αριστερό χέρι. Εκεί λοιπόν η UEFA βγήκε και είπε ότι σωστά δεν δόθηκε πέναλτι. Όμως η ποδοσφαιρική κοινή γνώμη σε όλο τον κόσμο αντέδρασε. Τελικά μετά από 8-10 μήνες, η ίδια η UEFA το πήρε πίσω. Έγιναν συσκέψεις επί συσκέψεων και τότε τροποποίησαν τον κανονισμό. Άρα λοιπόν, όταν η μπάλα πηγαίνει, έχει κατεύθυνση προς το τέρμα, προς τα δίχτυα, είτε είναι κατευθείαν χέρι, είτε μέσω ποδιού, είτε μέσω σώματος, είτε οτιδήποτε, είναι υποχρεωμένος ο διαιτητής να δώσει πέναλτι. Άρα λοιπόν, η φάση στο Παναθηναϊκός Κηφισιά ήταν πέναλτι. Και για να κλείσω για τα θέματα τα διαιτητικά που δεν μ' αρέσουν, είδατε ότι έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου για το Go Align Technology, η τεχνολογία γραμμής. Αυτό τι είναι? Αυτό, άμα η μπάλα περάσει τη γραμμή, ειδοποιείται ο διαιτητής στο ρολόι του ότι η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή. Εδώ τώρα, στην κανονική ροή του αγώνα, εγώ είδα την μπάλα να περνάει στην κανονική ροή, προσέξτε. Όμως, σε μια κάμερα πίσω από το τέρμα, βλέπω την μπάλα ίσα ίσα να κουμπάει τη γραμμή. Για να μετρήσει τον γκολ, η μπάλα πρέπει να έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Εάν είχαμε μια διαφορετική κάλυψη, θα μπορούσα να πω περισσότερα. Άρα, αυτή τη στιγμή, εφόσον ο διαιτητής και ο βαρίστας δεν είναι σίγουροι ότι η μπάλα έχει περάσει 100% τη γραμμή, δεν μπορούν να κατακυρώσουν τον γκολ. Έπρεπε λοιπόν να έχουμε την Goal Line Technology, αυτό που πάνε να κάνουν τώρα από τον Οκτώβριο, να φτιάξουν το Goal Line Cameras. Θα σας το έχω ξαναπεί, δηλαδή να βάλουν περισσότερες κάμερες, να βοηθήσουν έτσι τον βαρίστα κυρίως, να δει αν η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή. Για μένα είναι λάθος αυτό. Θα έπρεπε να έχουμε το Goal Line Technology, γιατί τώρα ήταν στο Παναθηναϊκό Κηφισιά. Για να σκεφτείτε να είναι Παναθηναϊκός ΑΕΚ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και να κρίνεται ένα αποτέλεσμα. Χαμός έχει να γίνει. Για ποιο λόγο λοιπόν να γίνει αυτός ο χαμός? Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αυτή είναι η θέση μου. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις, γυρίζουμε.
1: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Στον αιώνα του Mini Plaza. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ, Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
14: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Εξηγήσεις στον ανακριτή καλούνται να δώσουν τη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Μια μισή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του έμεινε στο ιατρείο, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλεμπος Λικούδης. Ζήτησε από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κινηματογραφική απόδραση κρατούμενου από τις φυλακές Νιγρήτας στο νοσοκομείο Σερών. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του και των υπόλοιπων δραστών. Περισσότερα στο real.gr. Η Σαουδική Αραβία κλείνει τον αγωγό του West μετά την επίθεση με drones. Κλιμακώνεται η ανησυχία στην πετρελαϊκή αγορά.
22: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
21: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στην Ξάνθη και 26 στη Μυτιλίνη.
23: Μητέα.
24: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
25: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
25: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
25: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
26: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου, ανατμήματα σε Αρδιτού, Αμαλίας, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Κηφισίας έως Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Βλέπω αρκετά μηνύματα από Παναθηναϊκούς. Ο Νίκος Ελληνικό, ο Σπύρος από τη Ρώμη, ο Γιώργος από το Σικάγο, πρέπει να είναι, δεν φαίνεται καλά, Σικάγο. Αν είσαι από το Σικάγο τώρα, να είσαι καλά, θα απαντήσω. Εννοείται θα πω για τον αγώνα με την Κηφισιά. Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Λευτέρης από τα Χανιά. Γεια σας, κύριε Λευτέρη μου.
2: Γεια χαρά, κύριε Κολοκοτρώνη. Σ' αγαπάω εδώ στην Κρήτη.
1: Και εγώ σας αγαπάω, κύριε Λευτέρη μου. Και εγώ, για πολλούς λόγους. Εντάξει,
2: έχεις αλλάξει ώρα και είμαστε στο καφενείο, καημένοι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, το καφενείο χρειάζεται, καλό είναι.
2: Από τον Μανώλη, ναι. Από τον Ραντόρι, από τον Κωστή, από τον Δημήτρη, από τον Μιχάλη.
1: Χαιρετισμούς.
2: Και δύο Εγγλέζους που ακούνε και αυτοί, μαθαίνουν.
1: Εντάξει, ναι, καλά κάνουμε.
2: Λοιπόν, σε χαιρετάμε. Δεν μου λες, καλά πήγε χθες και στο μπάσκετ, ε?
1: Ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Ναι, παρόλο που έχει απουσίες, μια χαρά πήγε. Ναι. Μια χαρά.
2: Μα δεν μου λες ο Ναν, τι έφυγε.
1: Όχι, είχε ένα τραυματισμό στην Αμερική. Και θα καθυστερήσει λιγάκι. Εντάξει, δεν είναι κάτι σοβαρό, θα γυρίσει.
2: Εντάξει. Εγώ σε παρακολουθάω να πούμε, γιατί μαθαίνουμε και νέα, αλλά τώρα. Άλλαξε καημένη ώρα και είμαστε στο καφενείο.
1: Το καφενείο προηγείται, κύριε Λευτέρη μου. Μην χάνετε το καφενείο του Σιχοριανού. Προς Θεού.
2: Μαζευόμαστε όλοι και
1: καλά. Καλά κάνετε. Έτσι.
2: Λοιπόν, αύριο τι ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός? Ρωτάει ο Αντώνη και ο Μανώλη.
1: Ο Παναθηναϊκός αύριο το βράδυ στις 9.30 με τον Πανετολικό. 9.30.
2: Εντάξει.
1: Θα έχουν γυρίσει σπίτι. Εντάξει.
2: Έχουμε και ένα Ολυμπιακό. Τι ώρα παίζει σήμερα?
1: 7.
2: Εντάξει. Λοιπόν, χαιρετίζω.
1: Γεια χαρά, κύριε Λευτέρη.
2: Χαιρετίζω και στο Μενίδη, το Φιγαράκο με αυτόν.
1: Τον Νεόφυτο, ναι.
2: Και χαιρετίσματα και από το Αυγολέμωνα, ρε.
1: Ναι.
2: Χάρηκα που σας.
1: Όλα καλά. Γεια σας, κύριε Λευτέρη μου.
2: Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, μια και είπαμε για τις ώρες, τέταρτη αγωνιστική σήμερα, να δούμε τα παιχνίδια 7 η ώρα Ολυμπιακός Όφη με Αλγκουαθίλ στο πάγκο. Ο Βάσκος τεχνικός και αυτός Βάσκος από την Τέος Κοσμοτέ Ματζέντα τώρα από το 1 και Ηρακλής Ατρόμητος 9 η ώρα. Ο Ηρακλής το Κατατζόγλιο δεν είναι έτοιμο, ο αγώνας θα γίνει στο Παθεσσαλικό. Τον αγώνα το δίνει το Sky. Ο Sky έχει πάρει τα δικαιώματα εκτός του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή. Έτσι λοιπόν 7 Ολυμπιακός Όφη, 9 Ηρακλής Ατρόμητος. Τώρα έχουμε και τα παιχνίδια τα οποία είναι αύριο. 6 ώρα Καλαμάτα Βόλος θα γίνει στο Περιστέρι, εκεί που η Καλαμάτα είχε παίξει με τον Ατρόμητο και πήρε βαθμό και με παίχτη λιγότερο. Στις 7 στην Τρίπολη Αστέρας ΑΕΚ, εικόνα αλλά Αστέρας Ολυμπιακού, η θύρα 1 δεν είναι έτοιμη, γίνονται εργασίες. Η οπαδή της ΑΕΚ θα είναι στο γνωστό πέταλο. 9 η ώρα Κηφισιά Λεβαδιακός, το παιχνίδι στη Λεωφόρο που χρησιμοποιεί η Κηφισιά ως έδρα. Στις 9 το βράδυ πάω Κάρι στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στην Τούμπα και 9.30 ο Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό, ντέρμπι πρωτοπόρων και οι δύο έχουν από 9 βαθμούς, να δούμε την βαθμολογία. Λοιπόν, 9 βαθμούς Παναθηναϊκός και ο Πανετολικός. Ο Παναθηναϊκός είχε να πατήσει κορυφή από το Γενάρη του 24. Και φιλοδοξούν οι Παναθηναϊκοί, αυτό που έλεγε πριν και ο κύριος στο μήνυμά του, δεν θέλω να το πω, ότι η ομάδα να μείνει εκεί, να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και να το πάρει μετά από 16 χρόνια. Από εκεί και πέρα, ΑΕΚ Ολυμπιακός έχουν 7, Άρης ΠΑΟΚ Όφη από 6, Ηρακλής 4, ο Βόλος 2, Αντρόμητος και Καλαμάτα όπως και Κηφισιά 1 και χωρίς βαθμό είναι ακόμα ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός. Κύριε Νεόφυτε, δώστε μου ένα λεπτό. Έχουμε και Super League 2. Έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα με έναν όμιλο. Είναι ενιαίος ο όμιλος. Οι δύο πρώτοι ανεβαίνουν. Οι τέσσερις πάνε γάμα εθνική. Στις 4 λοιπόν Μαρκό Καλυθέα, που η Μαρκό ξεκίνησε με νίκη από την ΕΡΤ 2. Και 6 ώρα Ελ Ζάκυνθος. Αύριο τα μάτς 4 νίκη Βόλο Ολυμπιακός Β. Στις 5 Νέστος Χρυσούπολης Πύργος. Την ίδια ώρα ο Πανσεραϊκός υποδέχεται τον Αστέρα Β, 5.30 Ελλάς Σύρου Καρδίτσα, η αναγέννηση. Και τη Δευτέρα 4 Πανιόνιος Καλαμαριά, παλιές εποχές, παλιό καλό παιχνίδι αλφαεθνική. Και την ίδια ώρα ο Πανθρακικός παίζει με τον ΠΑΟΚ Β. Κύριε Νεόφυτε, γεια σας.
3: Γεια σας, κύριε Γιώργο. να πω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Όπως βλέπω, το Real FM μεγάλος ο σταθμός, έχετε φέρει πολύ υπέροχους δημοσιογράφους, όπως το προηγούμενη εκπομπή με τον κύριο Ροκάκο και την κυρία Ρίτα.
1: Την κυρία Μπιζόγλη, ήταν και πέρυσι το δίδυμο αυτό.
3: Ναι. Ο κύριος Ροκάκος πρέπει να έρθει φέτος.
1: Όχι, και πέρυσι ήταν μαζί. Ναι.
3: Λοιπόν, σήμερα η μέρα, κύριε Γιώργο, είναι πάρα πολύ βαριά. Μετά την απώλεια του τεράστιου καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονίτη, αιωνία του μνήμη, τα συλληπιτήρια στην οικογένεια και από ό,τι έκανε πράξεις και να έχετε καλό παράδεισο. Ένας γνήσιος κριτικός, που όλοι ξέρουμε ότι η Κρήτη έχει βγάλει τεράστιους καλλιτέχνες, όπως έναν από τους μεγαλύτερους για μένα όλων των εποχών, τον Νίκο το Ξυλούρη, και έχει βγάλει και πολύ μεγάλους καλλιτέχνες στα παραδοσιακά κριτικά, πάρα πολλούς, και όπως έχω πει ότι αυτοί οι καλλιτέχνες δεν μπορείς να τους ξεχάσεις με τίποτα. Λοιπόν, να πω τώρα για τους γιατρούς, δεν μπορώ να πω τίποτα για το Μαζονάκη. Αυτά είναι, θα τα δει δικαιοσύνη που είναι και η δουλειά τους. Άμα πραγματικά φταίνε 100%, αυτό θα δημοσιευθεί σε μερικές μέρες, θα ξέρουμε. Λοιπόν, τώρα να πω και για την ομάδα μου, κύριε Γιώργο, αν και είναι και αθλητική εκπομπή, ότι ακούω πολλούς να λένε τον κύριο Σαββίδη απατεώνα. Για μένα αυτοί δεν είναι παοξίδες. Δεν σέβονται και έχουν ευχαριστία. Όταν προτέρχε ο κύριος Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ 7η-8η θέση θα είχε. Δεν νομίζω για παραπάνω να πήγαινε. Και μπορεί και πρώτη φορά στην ιστορία του να πέφτε στη Β'
1: Με επιβουλίνου.
3: Ναι, επιβουλίνου, ναι. Που κέρδισε τον Απόλλωνα και σωθήκαμε στη Ριζούπολη. Λοιπόν, δεν σέβονται, δεν σκέπτονται να πούνε και αυτός ο άνθρωπος έδωσε 10 εκατομμύρια χρέη, νοικοκύρεψε τον ΠΑΟΚ, τον έκανε να κοιτάει στα μάτια του ο ΠΑΟΚ τις ομάδες της Αθήνας, που μοιάζει είμαστε τέταρτη, ήμασταν και πέμπτη, έκτη και έβδομη. Δεν βλέπουν ότι τα 13 χρόνια που είναι ο κύριος Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ δεν έχει λείψει ούτε μια χρονιά μέσα στην τετράδα. Εντάξει, για μας ο καημός μας είναι ότι δεν μπορούσαμε να πάμε στο Champions League, αλλά αυτά σιγά σιγά θα έρθουν. Δεν βλέπουν ότι ο άνθρωπος, παρόλο που έχει πολλά προβλήματα με τη Ρωσία, το δεν ξέρω εγώ τι αντιμετωπίζει, ίσως και τα λεφτά του τα έχουν μπλοκάρει. Δεν βλέπουν ότι ο άνθρωπος προσπαθεί, έχει φέρει 10 παίχτες. Πώς είναι δυνατόν αυτό το πρόεδρο να το λένε απατεώνα? Σαν να βρίσκω κάποιον φίλαθλο του Ολυμπιακού και να λέει το πιο πετυχημένο πρόεδρο τα τελευταία 15 χρόνια, τον κύριο Μαρινάκη, με 19 τίτλους και 2 ευρωπαϊκά. Δηλαδή δεν εκτιμάνε, τι είναι από τέλος πάντων. Είναι και θέμα χαρακτήρα, εγώ να πείσω. Να δώσω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους. Στον κύριο Λευτέρη, που δεν ξεχνιέται εκεί με την καλή του την παρέα. Στον κύριο Δημήτρη εκεί στη Δράμα, το έχω βγάλει πιο ευτυχισμένος. Και σε όλους τους άλλους. Καλή συνέχεια, κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας, κύριε Νόβιτε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Απλά να είμαι υποχρεωμένος να το λέω, γιατί έχει δίκιο ο κύριος Νόφιτος. Εάν ανατρέξουμε στην ιστορία την αθλητική, 20, 30, 40 χρόνια και πιο παλιά, αλλά αυτά που έχω ζήσει εγώ περισσότερα, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να είναι ιδιοκτήτης ομάδας, να έχει προσφέρει ό,τι έχει προσφέρει και να μην τα ακούσει, να μην υβριστεί, να μην κυνηγηθεί κλπ. Ας πούμε στον Παναθηναϊκό, το Βαρνογιάννη ακόμα βρίζουν. Ακόμα βρίζουν το Βαρνογιάννη. Που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς την προσφορά του. Να θυμίσω Ολυμπιακό τον Κόκαλη. Τι έκανε και να φωνάζει το γήπεδο και φύγει και κάνει και δείχνει. Ή το Μαρινάκης. Ή ο Μαρινάκης τώρα όταν η ομάδα πάει καλά δεν φωνάζουν οι Ολυμπιακοί. Δεν είναι αυτός ο Ολυμπιακός που ονειρευόμαστε και κάνει. Εδώ και πάλι στο κανάλι προχθές βγήκανε 2 Ολυμπιακοί να φύγει ο Μαρινάκης. Πάω, Ξαβίδης. Ο οποίος τα είπε ο κύριος Νόφιτος. Θα μου πει κάποιος, έχει κάνει λάθη και λείπει, τα είπα κι εγώ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τον πει απατεώνα και ότι δεν πρόσφερε στον ΠΑΟΚ. Είναι χοντρές κουβέντες αυτές. Για έναν άνθρωπο που έβγαλε από την αφάνεια τον ΠΑΟΚ και όντως τον έχει κάνει μέλος της Big Four. Γιατί μέλος της Big Four δεν ήτανε. Αν τον λέγαμε όλοι, τον λέγαμε λόγω του κόσμου. Όχι για τους τίτλους, για την παρουσία του. Τώρα όμως εδώ και χρόνια είναι μέλος, λέμε Big Four. Στο Μελισανίδη, το τι είχε ακούσει, το τι είχε κάνει, έφυγε, ξαναγύρισε και αυτά κλπ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα ακούσεις. Υπάρχει μια σημαντική μερίδα μέσα στις ομάδες που τους αρέσει η εσωστρέφεια, η μιζέρια, η κριτική. Προχθές, ας πούμε, η Παναθηναϊκή, και αυτό το λέω γιατί βλέπω πολλά μηνύματα Παναθηναϊκών, το κέρδος ξέρετε ποιο ήτανε. Ότι ενώ έγινε το 1-1 από λάθος αμυντικό του Φαντρόγκελεν, ο κόσμος ούτε άρχισε να βρίζει, ούτε να αποδοκιμάζει, ήτανε η στήριξη. Ο Παναθηναϊκός έδειξε μια ενότητα. Έδειξε ότι ο κόσμος πιστεύει αυτή την ομάδα. Και η ομάδα αντέδρασε. Είτε προηγήθηκε με πέναλτι είτε οτιδήποτε. Ήτανε καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Άξιζε την νίκη, δεν κέρδισε από τη διαιτησία. Ο κόσμος λοιπόν βλέπει ότι κάτι καλό πάει να γίνει. Και στηρίζει. Και έτσι πρέπει να λειτουργούν οι οπαδοί. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Έτσι πρέπει να λειτουργούν οι οπαδοί στις ομάδες. Η ΑΕΚ με την Κηφισιά δεν ήταν καλή. Τη άξιζε για να χάσει. Όμως ο κόσμος στο επόμενο μάτς τη στήριξε. Και να η τεσσάρα. Και να η νίκη στο Champions League. Η Θύρα 7, ας πούμε, έβγαλε μια ανακοίνωση για τον Μπέτι Λίμπαρ. Ουσιαστικά τι, προανήγγειλε το τέλος. Αλλάζει προπονητής. Εκεί πρέπει να είναι ο κόσμος του Ολυμπιακού. Να στηρίζει την ομάδα. Ή ο Παοξής να στηρίζει την ομάδα του ανεξάρτητα τι γίνεται με Σαββίδη και η ανακοίνωση της 4. Έχει αύριο ντέρμπι με τον Άρη. Θα πάνε οι Παοξίδες στην Τούμπα. Πρέπει να στηρίξουν. Ο πραγματικός οπαδός, αυτός που αγαπάει την ομάδα, στηρίζει, χειροκροτεί. Δεν βρίζει, δεν καταργέται. Βγαίνουν κάτι στα social media και λένε απίθανα πράγματα. Να πάθεις καρκίνο, να σπάσουν τα πόδια σου, το ένα. Είναι τρομακτικά πράγματα αυτά που τα επιτρέπουμε. Και ουδείς ασχολείται. Αλλά δεν μπορεί μια ομάδα να περνάει τόσα πολλά προβλήματα για διάφορους λόγους, όπως και να λέγεται η ομάδα. Και να έχεις τον οπαδό και να λες τόσο εύκολα: φύγε Σαββίδη, φύγε Μαρινάκη, φύγε ξέρω εγώ Αλαφούζο, φύγε κλπ. Και ο Αλαφούζος, εγώ τι κριτική του έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Τι εγκλήματα έχει κάνει ο άνθρωπος, εγκλήματα. Αν ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει τίποτα, στον Αλαφούζο οφείλεται. Γιατί δεν έχει όραμα. Όμως φέτος δεν μπορείς να μην αναγνωρίσεις ότι έχει βάλει το χέρι στην τσέπη και έχει δώσει 45-50 εκατομμύρια και έχει ενισχύσει την ομάδα. Αν βγω εγώ τώρα και τον κατηγορήσω, θα με εμπαθείς. Σου λέει γιατί αυτός μιλάει έτσι. Εγώ κρίνω βάσει των όσων βλέπω. Τόσα χρόνια κύριε Αλαφούζο, ήσουν χάλια, ήσουν ακατάλληλος. Ο Παναθηναϊκός την πάτησε από σένα. Φέτος κινήθηκες διαφορετικά. Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να είσαι πιο φορτωμένος οικονομικά, εσύ το ξέρεις. Ήδη κάνεις πλατφόρμες, διαβάζω, πας να πάρεις, ξέρω εγώ, συνδρομητικά, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Όμως, όσον αφορά την ομάδα, βλέπουμε ότι παίρνεις παίκτες. Και καλούς παίκτες. Και φτιάχνεις ένα Παναθηναϊκό όπου κάνει τον κόσμο του να χαμογελά. Κάνει τον κόσμο του πιο χαρούμενο, πιο αισιόδοξο. Και αυτό είναι το σημαντικό και γι' αυτό το εστιάζω. Άρα λοιπόν να είμαστε καλοπροαίρετοι με τις ομάδες μας. Να πάμε στο διαφημιστικό και γυρίζουμε.
4: Real FM.
5: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Ο Μανώλης από τη Λεμεσό με ρωτάει αν έχουμε κάποιο νέο με τον Ικάρντι. Χαιρετισμού στη Μεγαλόνισο. Δεν έχουμε κάποιο νέο. Ο Ικάρντι είναι ελεύθερος. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ναι, μεν ο Ολυμπιακός θα ήθελε να τον έχει νωρίς, ας πούμε, όταν λέω νωρίς, μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Αλλά μπορεί αυτή η ιστορία να τραβήξει μέχρι 29 που έχει δικαίωμα. Το θέμα είναι ότι το παιδί αυτό, ο οποίος είναι χαρισματικό σκόρερ, εντάξει, έχει η προσωπική του ζωή είναι πολύ μπερδεμένη, έχει προβλήματα, είναι καλός παίκτης, αλλά πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ο Μαλινάκης μπορεί να ικανοποιήσει τον Ικάρντι, γιατί είναι θέμα καθαρά του Ικάρντι. Σαφώς θα έχει πολλές προτάσεις. Τώρα δεν ξέρω κάτι περισσότερο. Δεν ξέρω κάτι περισσότερο. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καβοντορίτη. Καλώς τον.
1: Καλησπέρα μου, κύριε Γιώργο.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά. Προσπαθούμε όλοι. Όλοι προσπαθούμε να δούμε τα μέτρα του Μητσοτάκη, να δούμε πολλά πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καταρχήν να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας σε αυτή τη μεγάλη, κατ' εμέ, τηλεπαρουσιάστρια, η Ρίτσα την Πιζόγλη, η οποία είναι κορυφή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για μένα είναι μέσα στις τρεις μεγαλύτερες δημοσιογράφους που έχει αναδείξει ο τόπος.
0: Ωραία.
1: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί την άκουγα πάρα πολλά χρόνια, ήμουν και μικρότερος, τώρα ότι είμαι μεγάλος, και πραγματικά έβγαζε μία, πώς να το πω,
0: είναι πολύ σοβαρή, πολύ σοβαρή, πολύ μετρημένη, εύστοχη, ναι, ναι.
1: Σοβαρότητα και χαμόγελο. Είχε ένα χαμόγελο.
0: Είναι καλή κοπέλα. Καταρχάς δεν την έχουν πάρει και τα χρόνια. Γιατί ακούγεται. Λοιπόν, δεν την έχουν πάρει τα χρόνια. Είναι μια καλή κοπέλα. Έτσι, για μένα μετράει πάνω απ' όλα ο άνθρωπος. Ξεκινάω από τον άνθρωπο πρώτα.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος είναι το α και το ω.
1: Ναι. Είναι το στυλ του ανθρώπου. Είναι το στυλ του ανθρώπου.
0: Ωραία, ωραία.
1: Πολύ καλή και σοβαρή.
0: Ωραία.
1: Τώρα το πάμε στο θέμα του Μαζονάκη. Τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του. Εντάξει. Έκανε κάποια πράγματα, ας πούμε, αυτές τις ιστορίες τώρα με τον γιατρό, με τον ένα, με τον άλλο. Είχε χρήματα, θα μπορούσε να πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, νομίζω, κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται ακριβώς, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Αυτά τα πράγματα, κύριε Κολοκοτρώνη, είναι πάρα πολύ μπλεγμένα. Εγώ έχασα τον αδερφό μου πριν ένα χρόνο. Ήταν από τα 18 του μέχρι τα 55 του. Είχε θέματα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
0: Τα συλληπιτήριά μου, τι να σας πω τώρα, αυτό είναι, δεν είναι ωραίο που ακούγεται.
1: Θέλω να πω το εξής. Ότι τα ναρκωτικά είναι ένα θέμα τα οποία είναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή σκοτώνεται η νεολαία. Ξέρετε τι γίνεται, άκουσα το πρωί ότι...
0: Ναι, το θέμα είναι, ας περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, έτσι. Να το διευκρινίσουμε ότι μιλάτε γενικά, εντάξει, μιλάτε γενικά.
1: Από τον σχορεμένο.
0: Μιλάτε γενικά, ναι.
1: Εντάξει, πάνω κάτω τώρα όταν έχει ο...
0: Καλά, εδώ ο κοιτάξτε, ο δεν ευθύνει... Μισό λεπτό, κύριε Καβοντορίτη. Δεν ευθύνεστε εσείς. Ακούστε με. Δεν ευθύνεστε εσείς. Όταν με το καλημέρα, με το που φεύγει ο άνθρωπος, βγαίνουν κάποιοι και λένε, δεν ξέρετε τι πήρε. Όταν λοιπόν εγώ μιλάω χωρίς να ξέρω ανεύθυνα, αμέσως το μυαλό όλων πάει εκεί. Εντάξει, δεν είναι έτσι όμως.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ένας κρίτης ακολουθεί πάντα την ίδια πορεία. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό σας το λέω εγγυημένα, γιατί εγώ είχα
0: τον άνθρωπο. Πάμε παρακάτω, ναι, πάμε παρακάτω.
1: Ο οποίος ξέρετε πώς έμπλεξε. Εάν σας πω θα τρελαθείτε.
0: Για ποιον λέτε τώρα, μισό λεπτό, για ποιον λέτε τώρα πώς έμπλεξε?
1: Ο αδελφός μου, ο αδελφός μου. Λοιπόν, επί Κοσκοτά, έκανε τους συνδέσμους ο Κοσκοτάς και εκεί μέσα γινόταν η κόλαση. Και έμπλεξε από τότε. Και από τότε δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει, παρόλο που πήγε και σε προγράμματα και το ένα και το άλλο.
0: Ξέρετε
1: τι γίνεται τώρα, όταν περνάνε τα χρόνια, είναι πολύ πιο δύσκολο να απεξαρτηθείς. Αν νωρίς, κάτι μπορεί να γλιτώσει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό και λέμε το εξής. Ευχαριστούμε τον Μεντιλιμπάρ, ο οποίος μας έδωσε ένα κύπελο conference. Να είναι καλά ο άνθρωπος, πρόσφερε 3 χρόνια. Τώρα είναι η ώρα να κρυφεί ο καινούργιο. Δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Για τους προπονητές, για τους παίκτες, για όλους. Ο μόνος που μένει είναι ότι το καλό που έχει ο Ολυμπιακός είναι ότι το στηρίζει ο Μαρινάκης. Και να φύγει ο Μαρινάκης, να σου το πω έτσι, δεν υπάρχει άνθρωπος επιχειρηματίας, γιατί το μαγαζί είναι γωνία, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι, δεν τίθεται θέμα να φύγει ο Μαρινάκης, οπότε δεν χρειάζεται αυτό.
1: Δεν θέλει να φύγει, δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι, μα το λένε και κάποιοι ότι να φύγει, τι να φύγει, μα αφού δεν τίθεται θέμα, τι να συζητάμε στον αέρα. Δεν υπάρχει θέμα Μαρινάκη στον Ολυμπιακό.
1: Να φύγει ο Μαρινάκης και ποιο να φέρει.
0: Δεν υπάρχει θέμα Μαρινάκη στον Ολυμπιακό. Αυτό το διευκρινίζουμε. Δεν είναι περίπτωση Σαββίδη με τον ΠΑΟΚ που δέχεται πιέσεις. Αυτό λέω. Ή θέμα Ηλιόπουλο στην ΑΕΚ. Μαρινάκη, Ηλιόπουλο και αυτά δεν
1: τρέχουν. Παρόλο εγώ είμαι φανατικός Ολυμπιακός, πρόσφερε ο άνθρωπος εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Πήρε ένα ΠΑΟΚ να πούμε επί Βουλινού, επί έτσι ήταν κόλαση ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, να θυμάστε τα ιστήρια του.
0: Ναι.
1: Με τις ομάδες της περιφέρειας και της Αθήνας, περιφερειακές ομάδες, είχε 5.000 εισιτήρια. Με τον Ολυμπιακό γέμιζε την Τούπα, με τον Παναθηναϊκό, με τον Άρη. Δεν γίνεται έτσι. Έτσι δεν μπορεί να κάνεις ομάδα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Να βάλουμε μια τελεία κάπου. Ναι.
1: Να πούμε στον προπονητή μας.
0: Ναι.
1: Να πάει καλά και όσο μπορεί με τους παίκτες αυτούς να μπορέσει να κάνει κάτι.
0: Ωραία.
1: Πρέπει να προχωρήσουμε στο Europa όσο μπορούμε.
0: Έτσι. Να είστε καλά.
1: Βέβαια θα το πάρουμε. Αλλά τουλάχιστον
0: θα δούμε. Θα δούμε.
1: Και να έχει κάποιες τέτοιες για το πρωτάθλημα να μπορέσουμε να χτυπήσουμε πάλι το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ζήσει από τη Σπάρτη δεν είναι θέμα. Είμαι πολύ προσεκτικός διότι δεν είμαι ειδικός. Δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι αστυνομικός, εισαγγελέας, έτσι. Εγώ πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις περιμένω τις επίσημες ανακοινώσεις. Αλλά αυτό τώρα να βγαίνει κάποιος, γιατί ξέρω που πάει το μήνυμά σου και για ποιον αναφέρεσαι, και να λέει ξέρεις τι έγινε και τι πήρε, γιατί ρε φίλε ξέρει μου τι πήρε. Αυτό είναι το πιο εύκολο να πεις. Γιατί το λες. Ήσουν εκεί μπροστά. Άμα ήσουν μπροστά, βγες, ήμουν μπροστά και το κάναμε μαζί, που λέει ο λόγος. Πώς βγαίνεις και το λες. Για να έχεις λίγα λεπτά δημοσιότητας πάνω σου. Για να λέει ο άλλος, α, κι το είπε ο τάδε. Αυτά τα τρελαίνομαι, πραγματικά τρελαίνομαι αυτά τα πράγματα. Εδώ έφυγε ένας άνθρωπος. Δεν εξετάζω αν είναι καλλιτέχνης, αν είναι δημοφιλής. Έφυγε ένας άνθρωπος το πρώτο. Σε μια ηλικία 54 ετών. Τον λέγανε Μαζονάκη, τραγουδιστής, αγαπητός, δημοφιλής. Το θέμα μας είναι να μην φύγει άλλος Μαζονάκης έτσι, όπως έφυγε. Τώρα ξέρω που το πας. Το θέμα των ναρκωτικών είναι διαχρονικό τεράστιο πρόβλημα παγκόσμιο. Δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα. Παγκόσμιο. Και εγώ Ζήση μου ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι η δική μου φιλοσοφία, γιατί παρακολουθείς πολλά χρόνια, όλα αρχίζουν για μένα. Για μένα. Παραλαμβάνω, για μένα από το σπίτι. Από εκεί αρχίζουν όλα. Πόσο κοντά είμαστε στα παιδιά μας. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν θέλω τώρα να το εμβαθύνω. Είναι τεράστιο το θέμα. Και δεν είμαι και ειδικός. Διαφημίσεις, ειδήσεις και περνάμε για τη δεύτερη ώρα.
2: Real FM. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε. Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
5: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
6: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
3: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens Εμπειρία Ευρώπη στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού.
19: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή. Νέα στοιχεία έρχονται στο μεταξύ στο φως για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης δήλωσε ότι έμεινε χωρίς τις αισθήσεις του επί μια μισή ώρα μέχρι την έλευση του ΕΚΑΒ ότι η συσκευή πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Παράλληλα ζήτησε την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επίσης η αυτοψία έδειξε ότι έγινε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων και καθαρισμού του χώρου, ενώ διενεργείται και φορολογική έρευνα από κλιμάκιο της ΑΔΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατουμένου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών, όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις. Συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί, φέρεται να εισέβαλαν στον χώρο, αφού όπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν. Αναστέλει τη λειτουργία του πετρελαγωγού East West στη Σαουδική Αραβία έπειτα από επίθεση drones. Ο αγωγός αποτελεί σημαντική ενεργειακή αρτηρία με εγκαταστάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα που παρακάμπτει τα στενά του Ορμούζ. Από την πρώτη στιγμή της ενεργειακής κρίσης στηρίξαμε τους πολίτες, δήλωσε στον Real FM ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Αξιολογούμε με βάση τις δυνατότητες που έχουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι τιμές με το πετρέλαιο. Έχουμε κάνει τα κουμάντα μας, όμως κανείς δεν μπορεί να επηρεάσει τις διεθνείς τιμές, πρόσθεσε. Την ετοιμότητά του για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20 που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη όπλων στη Βουλγαρία. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό σε μικρό χρονικό διάστημα.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για πρώτη φορά στον πάγκο του, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη στις 7 το απόγευμα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για τη Super League. Στις 9 στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου θα παίξουν ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Έθριος με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Είμαστε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας Real FM στους 97 και 8, στο μικρόφωνο Γιώργος Κολοκοτρώνης, ο Γιάννης Καραγεβρέκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Ξεκινήσαμε με την Εύη Βουγιοκλειώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Βάσκη Κούτρα είναι τώρα και επικοινωνείτε στο 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Η εκπομπή μουσική είναι αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη. Ακούσαμε δύο τραγούδια μέχρι τώρα, μόλις το Ώρες Μικρές και το Λάθος Μου το τελευταίο. Ή έχω ήδη και επιθυμίες δικές σας και φυσικά εφόσον προλάβω θα τις παίξω όλες. Ο Ποαρό, για παράδειγμα, που του εύχεται καλό ταξίδι, μας ζητάει το Λείπει Πάλι ο Θεός. Το είχα βάλει και εγώ στις επιλογές μου. Τραγούδι που έχει γράψει η Νίκη Παπαθεοχάρη και η μουσική είναι του Γιώργου του Σαμπάνη.

ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: μόνη, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Να πω πριν να συνεχίσουμε με τις γραμμές ότι στον Άρη περίμεναν το Σούταρ. Ο Σούταρ είναι σκοτσέζος αμυντικός, center back της Rangers, γιατί έχει πρόβλημα ο Άρης στη θέση αυτή. Τα έχει βρει με τον παίχτη, όμως ο Σούταρ δεν τα έχει βρει με τη Rangers, η οποία του χρωστάει κάποια χρήματα και η υπόθεση έχει κολλήσει, δεν έχει τελειώσει, αλλά ο Σούταρ λέει ότι αν δεν ικανοποιηθεί από τη Rangers δεν πρόκειται να δεχθεί να φύγει και να έρθει στην Ελλάδα. Οπότε υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα όσον αφορά τον Άρη που ετοιμάζεται για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Πάμε Χαλκίδα στον Νίκο. Καλώς τον.
2: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλά, εδώ στον αγώνα.
2: Πώς πάμε? Ωραία, και εμείς προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στο...
1: στο ωράριο, ναι. Εντάξει, ωράριο. Άλλοι γκρινιάζουν, άλλοι τους αρέσει, τώρα τι να κάνουμε.
2: Εσύ πότε μπορείς, εσύ το κάνουν.
1: Όχι, είναι θέμα σταθμού.
2: Σταθμού. Λοιπόν, εγώ θα σταθώ, θέλω δύο πραγματάκια έτσι εντάχει να πω για τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Πιστεύω, ας πούμε, ότι και ευνηδιάστηκα, παρόλο ότι τα γκρίζα σύννεφα φαινόταν από τη συνάντηση που έκανε με τον κύριο Μαρινάκη και από τις δηλώσεις μετά του κύριου Μαρινάκη. Αν μη τι άλλο, παρόλο ότι μας είχε κρίσει το σπίτι πολλές φορές και ίσως η ΑΕΚ είχε τα χειρότερα αποτελέσματα με τον Ολυμπιακό με προπονητή τον Μεντιλίμπαρ, θεωρώ ότι ήταν ο πιο συμπαθητικός αντίπαλος προπονητής που έχω συναντήσει, μπορώ να σου πω.
1: Ναι.
2: Αν όχι, ο πιο από τους πιο συμπαθητικούς. Και νομίζω παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους προπονητές, νεότερους και ειδικά για τους νεότερους. Πολύ σοβαρός, ποτέ δεν προκάλεσε. Πιστεύω δηλαδή ότι ήταν σεβάσιμος από φίλους και από αντιπάλους. Έτσι. Θεωρώ μια απώλεια ότι φεύγει. Αν και κάτι διάβαζε σήμερα ότι πάει Φενέρμπαχτε, δηλαδή δεν θα μείνει.
1: Ότι είναι στη λίστα των εκείνων που εξετάζουν.
2: Μετά, εκεί που θέλω να σταθώ λίγο και που με στενοχώρησε και θα πάω τελικά και στην ΑΕΚ. Είναι στον Γκανγκουά. Ένας παίκτης άλλο πράγμα. Ο MVP του πρωταθλήματος, θα το δεις στο τέλος. Εγώ μόλις τον είδα στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, λέω αμάν τι χάσαμε. Αμάν τι χάσαμε. Ο κύριος Ριμπάλτα, η ΑΕΚ, να μην λέμε, ίσως έκανε λάθος και ας μην έπαιζε στα προκριματικά του.
1: Ναι, εδώ δεν το ξέρω, αλλά επειδή ο Παναθηναϊκός βγήκε και είπε ότι τον κοιτάγαμε πρώτοι, και δεν απάντησε η ΑΕΚ. Μπορεί όντως να είναι έτσι τα πράγματα. Δεν το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, να μην κατηγορήσουμε τώρα το πώς χάθηκε, τι έγινε κλπ.
2: Μέχρι την Τρίτη που τον δήλωσε στο φύλλο αγώνος και έπαιξε η Μπενσεβά που κέρδισε 1-0 και νομίζω είχε βάλει αυτό στον γκολ σε ένα προκριματικό που έκανε, δεν θυμάμαι με ποια αντίπαλο. Αν δεν χρησιμοποιείται στο πρώτο προκριματικό που έδωσε η Μπενσεβά, ήταν κλεισμένη μεταγραφή.
1: Εγώ τότε πάντως,
2: από εκεί και μετά,
1: όταν έβγαλε ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός και είπε, εγώ ανέτρεξα επί Μπενίτεθ σε site.
2: Συμφωνώ.
1: Και είχαν γράψει το όνομα του.
2: Επί Μπενίτεθ. Εγώ λέω τι έχασε.
1: Ναι, εντάξει, σωστό. Φαίνεται καλό παίκτη. Φαίνεται, τον ξέρουμε ότι είναι καλό.
2: Συνδέει άμυνα.
1: Πολύ καλό.
2: Όλες τις γραμμές ομάδες, τέλος πάντων.
1: Έχει ανεβάσει τον Παναθηναϊκό.
2: Τρέχει με την μπάλα όπως τρέχει χωρίς την μπάλα. Ναι. Μπορούμε να το δούμε αυτό. Αυτό να δούμε.
1: Αυτός παίζει και με την μπάλα και χωρίς την μπάλα.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Και έχει ανεβάσει επίπεδο τον Παναθηναϊκό όσον αφορά την ταχύτητα στο κέντρο.
2: Ποιο σου νάει τώρα, εντάξει. Όχι ότι δεν είναι καλό παίκτη. Στα μάτια τα δικά μου. Στον άλλο που θέλω να σταθώ είναι στο Μάγια. Εγώ το έχω πει και παλαιότερα, έχω αδυναμία στους αριστεροπόδαρους. Είναι ένας μάγος της μπάλας, να το πω έτσι. Μέχρι στιγμής με αυτά που έχει δείξει, μου θυμίζει, και δεν ξέρω αν θυμάσαι εσύ καλά, το Χατζηπαναγή ως προς τις μεταβιβάσεις. Όχι ως προς αυτή το σπάσιμο της μέσης, αυτά τα ζογκλερικά, τις τρίπλες που σου έκανε ο Χατζηπαναγής και σε έστελνε από εδώ και έφευγε από εκεί. Δηλαδή, χρόνια είχα να δω έναν ποδοσφαιριστή έτσι, με τέτοια ακρίβεια στην πάσα και να βλέπει όλο το γήπεδο. Έτσι. Μιλάω για τη Φιλαδέλφια. Γιατί και ο Τσάρτας ήταν επεκταράς, αλλά εδώ βλέπω κάτι διαφορετικό, ας πούμε, σε αυτόν τον άνθρωπο. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι ήταν δικαίως η ακριβότερη μεταγραφή της ΑΕΚ και φαίνεται και θα φανεί. Τώρα πάμε στην αγαπημένη μου ΑΕΚ. Πολύ καλή. Ομάδα προπονητή. Έτσι. Η ΑΕΚ έχει το μισό και κάτω budget παράδειγμα του Ολυμπιακού, το 50% κάτω του Παναθηναϊκού και όμως στέκεται εισάξια αυτή τη στιγμή. Βλέπεις παίχτες οι οποίοι, παράδειγμα ο Πίλιος, πάρα πολύ ανεβασμένος. φέτος, λες που αυτός είναι, άσχετα τώρα αν έκανε και δύο σέντρες λάθος, δεν στέκομαι εγώ εκεί. Με πολύ δεμένες τις γραμμές, μια ομάδα δηλαδή, δεν ξέρω ποιο θα είναι το ταβάνι της αυτή τη στιγμή. Δύο ερωτηματικά που έβαλα και τα βάζω είναι τα διδυμάκια, δηλαδή δεν υπάρχει το δίδυμο του Ρώτα, μεγάλο μειονέκτημα, και οπωσδήποτε έναν εισάξιο center back τον Ρέλβας και τον Μουκουντή. Χωρίς να αφήνω το Λυκογιάννη, δεν ξέρω αν μπορεί και πώς μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος, δηλαδή είναι κάποια κενά που στο Γολγοθά που έχει Champions League έχει δύο καρπούζια σε μία μασχάλια. Αν θα μπορέσουν να αντέξουν, γιατί στο μυαλό μας πρέπει να έχουμε και μια αποβολή, μπορεί να έχουμε και ένα τραυματισμό, συν την κούραση. Δεν μπορεί να βγάλει 50 παιχνίδια ο Ρώτα ή ο Ρέλβας με το Μουκουντή με αυτή την ένταση που χρειάζεται, ειδικά για το Champions League.

0: Λοιπόν, να έχει δύο καλού θεματοφύλακε στην ομάδα.
1: Αλλά λέμε τι ανάγκε που προκύπτουν. Ναι,
0: έτσι.
1: Τώρα
0: έτσι.
1: Από εκεί και ύστερα, έτσι όπω δείχνουν τα πράγματα και ο ΠΑΟΚ κάνει μεταγραφέ, θα έχουμε, θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ συνωστισμό στο τέλο.
0: Μακάρι να προσωφελώ. Μακάρι να το δούμε.
1: Ο Παναθηναϊκό, φαίνεται ο Παναθηναϊκό, τα βελάκια δείχνουν Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα, έτσι όπω το βλέπω εγώ. Και θυμίσω αυτό που θα σου πω. Εντάξει, έχει παιχταράδε. Τουλάχιστον από τη μέση και μπροστά, αλλά τον σπρώγνουμε κιόλα. Έτσι. Και θα σου πω το εξή απλό.
0: Απλά να βάλουμε μια τελεία κάποια στιγμή, γιατί περιμένει ο κόσμο και δεν προλαβώ, ναι.
1: Εντάξει. Την άλλη φορά.
0: Πες το αυτό που θες. Πες το...
1: Όχι. Ήθελα να πω το εξή. Το πέναλτι που δεν έδωσε το ΠΑΟΚ, αν δεν το είχε δώσει, ή με την ΑΕΚ, πέπεσε πάνω μια κουβέντα.
0: Εντάξει, αυτό ήταν. Ήταν πέναλτι, δεν ξέρει τι θα γινόταν, αλλά η λογική, επειδή ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 10. Η λογική και όπως εμφανιζόταν ο ΠΑΟΚ, ότι κουτσά στραβά ο Παναθηναϊκός θα το έπαιρνε. Λέω λογικά. Αλλά πέναλτι ήταν.
1: Εγώ θέλω λοιπόν για να κλείσω, γιατί είναι άλλη μια συζήτηση, όταν θα ξαναμιλήσουμε να μου πεις έναν αγώνα που θα διοικηθεί ο Παναθηναϊκός. Όχι τώρα.
0: Καλά, άμα διοικηθεί θα το πω. Ή άμα δικαιωθεί, άμα σπρωχτεί, φυσικά θα το πω. Εντάξει, εννοείται.
1: Ούτε υπάρχει ντέρμπι αύριο με τον Πανετολικό. 4 γκολ θα ρίξει πάνω.
0: Για να δούμε.
1: Από πολλούς λόγους.
0: Εντάξει. Εντάξει. Έγινε Νίκο μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Να πω ότι έχουμε μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε ο Σπύρος ο Χαλβατζής. Τον ξέρετε, πρώην βουλευτής, ιστορικός στέλεχος του ΚΚΕ. Από ό,τι διαβάζω εδώ, μόλις τα 79 του. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Πάμε στην κυρία Αντωνία Παγκράτη.
2: Ναι, γεια σας κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας. Ναι, κυρία Αντωνία. Κυρία Αντωνία.
2: Η οποία έκανε αυτόν τον υπέροχο γιο εσάς.
0: Είχε χαθεί η φωνή σας, κυρία Αντωνία, τώρα σας ακούμε. Γεια σας.
2: Δεν άκουσα.
0: Είχε χαθεί η φωνή σας, τώρα σας ακούμε πάλι.
2: Λοιπόν, δεν ξαναλέω. Και χρόνια καλή χρονιά στην οικογένειά σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου.
2: Ιδιαίτερα μια καλιά στη μαμά σας που έκανε αυτόν τον υπέροχο γιο.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου.
2: Τον κύριο Γιώργο Κολοκοτρώνη. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
0: να είστε
2: για
0: καλά.
2: Όλα.
0: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
2: Καλά.
0: Γεια σας. Γεια σας, κύριε Αντωνία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ευγενικό, πολύ τρυφερό το τηλέφωνο της κυρίας Αντωνίας και ευχαριστώ πολύ και τα καλά σας λόγια όσοι στέλνετε. Προσπαθώ να κάνω την δουλειά μου όσο μπορώ καλύτερα. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, διότι ο σταθμός μας δεν είναι αθλητικός, είναι ενημερωτικός. Εντάξει, κάποιοι φωνάζετε, κάποιοι γκρινιάζετε, θέλετε να ακούτε και άλλα πράγματα, αλλά αθλητικά, εντάξει, είναι το Σαββατοκύριακο. Και το καταλαβαίνετε. Από εκεί και πέρα, μια παρέα είμαστε όλοι. Να έχουμε καλή διάθεση, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Η επικαιρότητα φουλ στα αθλητικά μας απασχολεί και είναι και για κάποιους ανθρώπους, εκτός αυτοί που είναι φανατικοί κλπ. Και για κάποιο κόσμο τρόπος διεξόδου. Να ξεφύγει από την πίεση της καθημερινότητας, να έρθει το Σαββατοκύριακο να δει κάποια παιχνίδια και μεσοβδόμαδα, ξέρω εγώ, στην Ευρώπη. Έχουμε τώρα είναι το ποδόσφαιρο, έχουμε και το μπάσκετ, έχουν δυναμώσει ομάδες, μια ΑΕΚ και ένα ΠΑΟ και ένα ΝΑΡΙ. Έχουν ανάψει τα πράγματα. Εντάξει, αυτά είναι καλό. Είναι καλά. Το να μιλάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για τα πολιτικά και συνέχεια και εκλογές. Εντάξει, δεν έχετε κουραστεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ας αλλάξουμε και λίγο. Λοιπόν, Βαγγέλη Σέβια, καλώς τον.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
3: Καλά, ωραία, με αυτά που ακούω. Ας χαρούμε και εμείς, Παναθηναϊκή, κύριε Γιώργο, μετά από 16.
0: Βεβαίως να χαρείτε. Γιατί να μην χαρείτε, βεβαίως.
3: Πώς να χαρούμε, με αυτά που άκουσα προηγουμένως από τον Νίκο από Χαλκίδα. Γιώργο, αύριο σε περίπτωση που κάνει Παναθηναϊκός παιδίση με 3-0-3-1, τη Δευτέρα το πρωί θα ακούσουμε ότι ο Γιάννης Αναστάσιου ήταν του Παναθηναϊκού, το έδωσε ο Γιαννάκης. Εδώ μέχρι και με το Λέτο τα βάλανε ότι δεν είπε στη συνέντευξη τύπου τίποτα για το πέναλτι. Εντάξει, Γιώργο, πρέπει να σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, δεν πάει άλλο.
0: Μέχρι τώρα, αν εξαιρέσουμε αυτό το πέναλτι που και οι Παναθηναϊκοί το λένε με τον ΠΑΟΚ, δεν μπορούμε να πούμε, τρία μάτς είναι. Αν τώρα αρχίσουμε από τα τρία μάτς, επειδή ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στην κορυφή, να λέμε ότι σπρώθηκε από τη διαιτησία, εντάξει. Δεν είμαστε σωστοί. Βλέπουμε με κίτρινα γυαλιά, με κόκκινα γυαλιά, με ασπρόμαυρα γυαλιά. Ο Παναθηναϊκός είναι εκεί μέχρι τώρα με το σπαθί του. Να λέω τα πράγματα με το όνομά του. Αν ο Παναθηναϊκός, αυτή είναι η άποψή μου. Αν ο Παναθηναϊκός τώρα σπρωχτεί, δικαιωθεί κλπ., να ξέρει ότι είμαι ο πρώτος που θα βγει να το πει. Αλλά τώρα δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο.
3: Και να πω και

0: κάτι άλλο, Γιώργο, πριν έρθει το ΒΑΡ στην Ελλάδα, έχουν φάει κάτι πιστολές, κάτι πολέμους, έχουν πάρει κάτι ομάδες πρωταθλήματα χωρίς το ΒΑΡ. Τώρα μην τα πούμε τώρα όλα, γιατί μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και με την Κηφισιά, μιλάμε, μας έχουν κρεμάσει, τι να σου πω τώρα.
1: Ναι, δεν χρειάζεται όμως τώρα, δηλαδή, έτσι, να το συντηρείς. Και εσύ τώρα το λες και το συντηρείς. Δεν υπάρχει λόγος να το συντηρούμε, γιατί δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα.
0: Θα σταματήσει αυτό, εντάξει.
1: Εντάξει, ωραία, θα δούμε. Θα δούμε.
0: Πρώτα εμείς Παναθηναϊκοί, πέρασαμε τον Γιάννη τον Αλαφούζο, δεν φαίνει παίχτες, δεν έχουμε ομάδα. Τώρα φαίνει παίχτες, είναι η ΕΠΟ του Γιάννη τον Αλαφούζο, το σπρώχνουνε. Μέχρι και ακούσαμε ότι επειδή έρχονται εκλογές θα δώσει ο Μητσοτάκης το πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό και να τον αναπούσει, όλα καλά. Εντάξει, προς Θεού, εντάξει, είπαμε. Όπα, να κάνουν λίγο στάση κι αυτοί τώρα. Γιατί κάποιοι δημοσιογράφοι, όχι, δεν λέω για σένα, κάποιοι από τον Ολυμπιακό, από τον ΠΑΟΚ, τους ενοχλεί που είναι Παναθηναϊκός πρώτη θέση. Αυτό είναι ξεκάθαρο, φαίνεται. Και θα φανεί και αύριο, σου το ξαναλέω. Σε περίπτωση που αύριο ο Παναθηναϊκός κερδίσει 3-1, θα βγουν τη Δευτέρα και θα πει ότι κάθισε ο Γιάννης Αναστασίου. Τώρα όσο για την ομάδα, Γιώργο, φαίνεται, τα είπαμε και χθες στο κόντρα, φαίνεται η ψυχολογία της ομάδος. Σίγουρα έχει ψυχολογία. Και για μένα το στοίχημα είναι ο κόσμος, Γιώργο. Δεν ακούγεται ούτε μία αποδοκιμασία.
1: Ναι, όντως. Αυτό είναι καλό, ναι.
0: Αυτό είναι το στοίχημα, αυτό είναι το στοίχημα. Και βλέπουμε, κάθε αγωνιστική βλέπουμε. Εγώ καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, Ιωάννα, καλό μεσημέρι, τραγικό, Μαζονάκης, Κόκοτας. Μετά τα άλλα ονόματα, φυσικά δεν έχουν φύγει έτσι όπως είναι γραμμένο. Εννοείς ότι άκουγες τα τραγούδια του Μαζονάκη, του Κόκοτα, του Δημήτρη που έφυγε πριν λίγες μέρες, και έχεις τον Κουρκούλη και τον Γκιάμο, τα παιδιά που εγώ τουλάχιστον τα έζησα στο ζενίθ τους. Εντάξει, τα παιδιά αυτά είναι γερά, είναι δυνατά, είναι νέα, τραγουδούν, έτσι. Και λες καλό ταξίδι γείτονα, τρία στενά πάνω από μένα, από το πατρικό μου, από την Ευαγγελίστρια, Ο Μαζονάκης, καταγωγή από την Κρήτη, από το Λασίθι, ένα χωριό του Λασιθίου, γεννήθηκε στη Νίκαια, νικαιώτης. Ο Μαζονάκης, αυτό εννοεί η Ιωάννα. Επίσης, ο Παντελής, καλό μεσημέρι από τη Χίο. Εδώ είμαστε και σας ακούμε την υπέροχη εκπομπή σας. Ο κόσμος ΣΑΕΚ, είμαστε πολύ χαρούμενοι με την ομάδα μας, αλλά θα πρέπει να είμαστε και εγκρατείς. Να είσαστε πάλι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: μεγάλος πρόξιμο ο Παναθηναϊκός, Γιώργο μου, και η ομάδα σου, ο ΠΑΟΚ, φέτος λίγα πράγματα. Δεν έχω πει εγώ ότι είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ. Έτσι, το ξαναλέω για μία ακόμα φορά, γιατί άλλοι μου βάζετε ταμπέλες κόκκινες, άλλοι πράσινες, άλλοι ΑΕΚ, άλλος ΠΑΟΚ. Εντάξει. Κάποιοι όφη, επειδή έχω πει ότι ο πατέρας μου έχει παίξει τον όφη, κάποιοι με λέτε όφη, πας φέτος. Φυσικά λίγα πράγματα ο ΠΑΟΚ, δεν το συζητάμε. Τώρα το σπρώξιμο που λες, εγώ δεν το βλέπω μέχρι τώρα. Εάν δεν δόθηκε το πέναλτι, ήταν πέναλτι στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, γιατί το είδαμε και ήταν λάθος του βαρίστα, ο οποίος δεν επέμενε. Να πω ότι με την ευκαιρία οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ πήγανε και άκουσαν τη συνομιλία που είχε ο Τσβάιερ με τον συνάδελφό του. Μάλιστα, σύμφωνα με την ηχογράφηση που έγινε, ο βαρίστας είπε ότι είναι out, ενώ ο Τσβάιερ έδειξε corner. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ξεκάθαρο, δεν νομίζω εδώ να υπάρχει κάποιος που να αμφισβητεί ότι ήταν πέναλτι, αλλά επαναλαμβάνω ότι σύμφωνα με την εικόνα του αγώνα, γιατί ο Παναθηναϊκός τότε είχε μπει καλά, πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα ο Παναθηναϊκός θα το έπαιρνε. Αλλά βέβαια για ποδόσφαιρο μιλάμε. Δεν μπορείς να ξέρεις, δεν υπογράφεις, γιατί αν το πέναλτι γινόταν το 1-1, εντάξει. Λες, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει με το 1-1. Πάντως ο ΠΑΟΚ με παίχτη λιγότερο, ότι δεν πατούσε καθόλου καλά στο γήπεδο. Το 3-1 είναι ένα τιμητικό σκορ, γιατί ο Παναθηναϊκός έχασε πολλές ευκαιρίες. Θα μπορούσε να βάλει τουλάχιστον 5 γκολ. Ήταν τυχερός ο ΠΑΟΚ. Και σκόραρε όταν ο Παναθηναϊκός χαλάρωσε. Και όταν έγινε και η αποβολή του Ντέσσερς, εκεί τα πράγματα είδατε τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, σιγά σιγά ότι βγήκε από το καβούκι του. Εν πάση περιπτώσει, όμως, επειδή ο ΠΑΟΚ έχει κάνει 11 μεταγραφές, να πω ότι αυτή τη βδομάδα, εκτός τον Κίκο Κώστα, ο Γιάκιτς, ο Κροάτης από την Bundesliga, ήρθε και ο Μπανζάχ χθες το βράδυ, που είναι πολύ καλός παίκτης αυτός, είναι Κογκολέζος, και στην Τουρκία πήγε καλά και στην Πορτογαλία με την Μπράγκα. Έχει εξαιρετικό βιογραφικό, σεντερφοράρα είναι, θα το θυμηθείτε. Δηλαδή, εκτός του μύθου τον Πιτσιρικά, ο ΠΑΟΚ τώρα έχει και τον Εντιαγή που τον βλέπετε πόσο μαχητικός είναι, ψηλό παιδί, όπως ψηλός είναι και ο Μπανζά. Έχει δύο Αφρικάνους τώρα μπροστά. Όταν λοιπόν μπουν αυτά τα παιδιά μέσα, μπει ο Ούγκρισιτς που έδειξε καλά στοιχεία, μπει ο Ράκιτς, μπει ο Ντιέγκο Κώστα, μιλάμε για 4-5 παίκτες στην ενδεκάδα, ενδεχομένως να δούμε και άλλο πρόσωπο. Γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε. Είναι πάρα πολύ νωρίς.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
7: Ο νεκτάριος Ραφαήλ Μπερκουτάκης, μαθητής από το 3ο Γενικό Λύκειο Πύργου, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην 67η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα που διεξήχθη στη Σαγκάη. Ανάμεσα σε 666 κορυφαίους μαθητές από 117 χώρες, ο Έλληνας μαθητής απέδειξε ότι η προσήλωση και το ταλέντο μπορούν να ξεπεράσουν κάθε γεωγραφικό περιορισμό και να φτάσουν στην κορυφή του κόσμου.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
10: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
11: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Σκάλα στον Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Ήχησε το 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος της Θηβών, με αποτέλεσμα να επικρατεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μια μισή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του έμεινε στο ιατρείο, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λικούδης. Ζήτησε από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Νιγρήτα στο νοσοκομείο Σερών. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του. Περισσότερα στο real.gr.
15: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό,
6: Η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 σε Αγρίνιο και Ρέθυμνο.
2: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
15: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανά τμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αρδιτού, Αμαλίας, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Πλακεντίας έως Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, μοιραία πτώση στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman, μαζί Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News στις αθλητικές σελίδες. Ασφαλώς μεγάλο ρεπορτάζ για τον διάδοχο του Μεντιλίμπαρ, τον Αλμπουαθίλ, ποιος ήταν, πώς ξεκίνησε, Sociedad, τι θέλει να πετύχει ο Μαρινάκης. Ο Ευθύμης Κουλούρης που κάνει μεγάλη καριέρα στην Πολωνία μιλάει για την αντίπαλο του Ολυμπιακού, τη Γιαγκελόνια, το μάτς αυτό είναι την Τετάρτη. Ο Νίκος Γκουλής μιλάει, ο άλλοτε αρχηγός του Όφη, για το μάτς των κριτικών με την Χόφενχάιμ. Αναφορά στο ΠΑΟΚ Άρης, αναφορά στις τρεις μεταγραφές που έκανε ο ΠΑΟΚ αυτή τη βδομάδα και φυσικά στο ντέρμπι τον Πρωτοπόρο την Κυριακή ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Πανετολικό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λοιπόν, έχω πολλές επιθυμίες, θα πιστεύω να προλάβω 2-3 ακόμα σίγουρα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο Κωνσταντίνος ζητάει το Φεγγάρι για δαχτυλίδια. Το έχει γράψει ο Κώστας Καβρέτζος, η μουσική είναι του Φίλιππου Σαβέρη.

0: Μου λέει εδώ πέρα ο Νίκος από το Πικέρμι να δούμε τι θα κάνει η ομάδα σου με τον Τζολάκη. Να έχει Chelsea Hull σήμερα. Εντάξει, ο Τζολάκης μια χαρά πάει. Δεν έχει δεχθεί ούτε γκολ. Θα το δούμε επίσης. Αν θέλετε να δείτε τη Ρεάλ, γιατί θα τη δούμε οι αεξίδες 10 το βράδυ στο Magenta 3 με τη Βαγεκάνο. Και έχει η Arsenal παίζει με τη Sunderland επίσης την ίδια ώρα στο Nova Premier και έχει και Lazio Milan. Καλό μάτς, έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά η Lazio με τον Κατούζο. Lazio Milan από το Magenta 1. Αυτά είναι τα πολύ σημαντικά παιχνίδια σήμερα. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Κολαργός. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας κύριε Κολοκοντρώνη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, ευχαριστώ εσείς.
0: Και εγώ εδώ στον αγώνα, καλά.
1: Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό ήθελα να πω. Κάτι μου θύμισε, κάτι αυτό το παιχνίδι προφέρουν την Κυψιά, κάτι μου θύμισε με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Κάτι για το πριν από όταν είχε προπονητή το Γιωβάνοβιτς. Νομίζω είχε πάρει κάπου 9 πέναλτι σε εκείνο το πρωτάθλημα και τελικά πρωτάθλημα δεν πήρε.
0: Ναι. Ακριβώς δεν θυμάμαι το νούμερο, εντάξει, εύκολο ήταν να το βρούμε για να το λέτε, ναι.
1: Είναι 9 πέναλτι είχε πάρει τότε με τις βουτιές του Ιωαννίδη, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρω, για μένα δεν είναι δίκαιο, προσπαθεί να τραβήξει το χέρι τόσο μπορεί και να κάνει,
0: ναι, αλλά,
1: κόψει.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, ο καινούργιος κανονισμός, συμφωνώ μαζί σας, είναι πολύ σκληρός, πολύ άδικος για τον αμυντικό. Αλλά αφού αυτό είναι όμως, τι να κάνουμε?
1: Ωραία, θα το δούμε λοιπόν τώρα, επειδή βλέπω, ας πούμε, ναι. Διάφορα.
0: Εννοείται να το δούμε, ναι, εννοείται. Να ισχύει για όλες τις ομάδες, εννοείται. Εννοείται.
1: Θα δούμε και τα ντέρμπι.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Διότι μου λένε ορισμένοι, μα παίξαμε ντέρμπι. Ποιο ντέρμπι? Ποιο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ παίξαν ντέρμπι? Κάτσε να παίξει με τον Ολυμπιακό, κάτσε να παίξει με την ΑΕΚ, κάτσε να δούμε εκεί. Δηλαδή, δεν ξέρω.
0: Όχι, έτσι είναι, έτσι είναι, όπως τα λέτε. Ακόμα δεν έχει, και ο ΠΑΟΚ τώρα με παίχτη λιγότερο έπαιζε, δεν ήταν εντάξει.
1: Και αύριο τι θα πούνε, δηλαδή, ότι ξέρω εγώ ότι είχαμε αντιεξία. Να δεν δώσει ένα πέναλτι.
0: Θα δούμε, εδώ θα είμαστε. Θα δούμε.
1: Λοιπόν, ένα τελευταίο και θα κλείσω. Στη Φλόρινα είχαν ορισμένοι Σκοπιανοί, οι οποίοι ούτε λίγο το πολύ φώναζαν φύγετε Έλληνες από τη χώρα μας, φύγετε. Τι είναι αυτοί, πολύ αέρα δεν έχουν πάρει αυτοί εκεί. Δηλαδή, πώς δεν επέμπαινε ο εισαγγελέα να τους πάρει τα διαβατήρια τους? Άντε ρε, σηκώστε φύγετε, να απελαθούν. Και το ωραίο είναι ότι τον εναέριο χώρο, αν δεν κάνω λάθος, αν με διορθώσει κάποιος, αν το ξέρει, τον εναέριο χώρο Αλβανίας και Σκοπίων, τον ελέγχει η ελληνική αεροπορία.
0: Ναι. Τα Σκόπια εμείς.
1: Τους προστατεύουμε.
0: Ναι, εμείς.
1: Αλλάζουν τα. Ο ίδιος ο Γρηγόροφ, ο πρόεδρος τους, είχε πει ότι. Σε τηλεόραση είχε πει και πει ότι. Τα Σκόπια δεν είναι. Δεν έχουμε ελληνικές. Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν ήταν Μακεδόνας. Εμείς είμαστε Σλάβοι. Ο πρόεδρος τους το είχε πει. Το θυμόσαστε?
0: Τώρα αυτά. Εντάξει, τώρα.
1: Θέλω να πω, ναι, ότι πολλοί αέρα έχουν πάρει. Κάτι με το βολέι, κάτι από εδώ, κάτι με.
0: Ναι, το κάνουμε συχνά. Το κάνουμε συχνά, ναι. Το κάνουμε συχνά. Και ειδικά στον αθλητικό χώρο το κάνουμε συχνά και αντίδραση σοβαρή δεν υπάρχει από εμάς. Το κάνουμε συχνά. Έχετε δίκιο.
1: Μάθανε πως αυτό και αυτό και άντε, μην πω την πάρει μία τώρα.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται. Πολύ ακτιμητό
1: κεφάλι. Εντάξει. Δεν έχουν φάνε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Εσύ είσαι Λίβερπουλ, φανατικός που παίζει με τη φούλα. Ωραία. Κύριε Γιώργο, κάτι μου λέτε για fake news, για μια συνωνυμία του γιατρού, οικονομολόγου. Αυτά τώρα είναι σε καθημερινή βάση. Δεν το συζητάμε. Έτσι, και λέτε αν υπάρχει εισαγγελέα. Αυτά τα λέω και εγώ. Εγώ εδώ και χρόνια έχω πει πρέπει να υπάρχει αστυνομία διαδικτύου. Ειδικά στα social media. Το τι γράφετε. Μπορεί να διαλύσουν το σπίτι σου για το τίποτα. Το τι γράφετε. Χώρια τις κατάρες κλπ. Ειδικά για τα δημόσια πρόσωπα. Έχετε 100% δίκιο, το συζητάμε. Και επίσης κάτι άλλο που λέει η Χριστίνα και ο Πέτρος. Αυτές τις μέρες ακούμε παντού τον άνθρωπο που έφυγε πολύ άδικα. Το κακό είναι πως αν πέθανε ένας άσημος, δεν θα μαθαίναμε τίποτα ποτέ και αυτοί οι δίθεν γιατροί θα συνέχιζαν ακάθεκτοι. 100% έχουν δίκιο. Σκεφτείτε πόσα μπορεί να έχουν γίνει και επειδή δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, εντάξει, δεν ασχολείται κανένας, έφυγε ακόμα ένας. Και τώρα που έγινε ο Μαζονάκης, σηκώθηκε αυτός ο θόρυβος. Το θέμα είναι ότι να υπάρχει ένα αποτέλεσμα, βρε αδερφέ. Να υπάρχει ένα αποτέλεσμα, να μην έχουμε άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Και ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Γι' αυτό επιμένω ότι η ίδια ιατρική κοινότητα πρέπει να ασχοληθεί πολύ σοβαρά. Και εμείς βέβαια. Ο κύριος Δημήτρης Μεταμόρφωση. Γεια σας, κύριε Δημήτρη μου.
2: Γιώργο μου.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, καλά.
0: Πώς περάσαμε το καλοκαίρι μας?
2: Παράμε, ρε, καλά, καλά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Χαίρομαι.
2: Τα είπαμε ξανά πάλι.
0: Χαίρομαι, χαίρομαι.
2: Ωραία και εγώ ωραία. Δόξα την Παναγία να είμαστε καλά.
0: Ωραία, ωραία.
2: Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο για ποιο λόγο? Πήρε κάποιος ο Βαγγέλης από την Εύβοια.
0: Ναι, ναι.
2: Πήρε ο Νίκος από την Εύβοια, ο ΑΕΚΤΖΙΣ, πήρε ο Παναθηναϊκός, πήρε ο... Όλοι πήραν για αυτά τα πέναλτι και αυτά. Εγώ θα ρωτήσω ένα πράγμα τον Γιώργο τον Κολοκοτρώνη, τον φίλο μου. Λοιπόν, εάν έπαιζε, δεν σου λέω Παναθηναϊκό, εγώ είμαι, ξέρεις, ΑΕΚΤΖΙΣ και λέω στους φίλους μου, έχω ένα φανατικό Παναθηναϊκό, πάρτε τώρα, τους λέω, φέτος χαλάλι σας. Δεν θέλω η ομάδα μου να πάρει πρώτα. Πήρε σε 4 χρόνια, 3, πήρε 2 πρωταθλήματα. Βασιλείτο. Πε ότι έπαιζε η ΑΕΚ, δεν βάζει τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ με την Κύφισσα προχθές, αντί για την παραπάνω Κυριακή, παίζανε χθες. Και έκανε ένα παίκτη αυτό που έκανε ο Αντωνίες, ο Αντωνίτσα, πώς τον λένε.
0: Ο Αντώνησε, ναι.
2: Ο Αντώνησε.
0: Άμα ήταν η διαφάση, θα ήταν πέναλτι. Ναι.
2: Κοίταξε να δεις. Να μην λένε αυτά έχουν και λέει ο κόσμος ότι βοηθάνε τον Παναθηναϊκό, βοηθάνε την ΑΕΚ, βοηθάνε τον Ολυμπιακό. Αυτά είναι να μην πω, είναι μα, να μην τις πω τη λέξη. Να. Λοιπόν, το, λέει, θα πήγαινε, λέει, αν δεν ήταν το έχει, ήταν κολλημένο το χέρι του ανθρώπου πάνω του. Θα πήγαινε, λέει, γκολ. Γιατί η κοιλιά του που ήταν, θα την έκοβε την κοιλιά για να περάσει.
0: Ακούστε, ακούστε, το πέναλτι δεν το ήθελε, το χέρι του ήταν σε φυσική θέση. Αυτά ναι, αλλά όμως έχει αλλάξει ο κανονισμός.
2: Ναι,
0: τι να κάνω εγώ τώρα.
2: Αυτό να καταλάβει
0: τι
2: ο
0: να
2: κόσμος,
0: ναι.
2: Αυτό θέλω να πω, να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μπορεί με αυτή τη φάση να βοηθηθεί ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός κτλ. Να μην τρογόμαστε έτσι με ψήλου πίδημα, ρε πάπου. Να το χέρι του πάγου, το πέναλτι. Ήταν πέναλταρα. Πέναλταρα. Δεν το έδωσε. Πάει. Τελείωσε. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω ότι είναι τα μηχανήματα τώρα, είναι το VAR, είναι που βλέπουν από 100 τηλεοράσεις, σε βλέπουν 100 οθόνες. Τι κάνεις που πάει η μπάλα, αλλά πρέπει κάτι από την πηγή. Αυτό το πέναλτι που έδωσε στην Κηφισσά προχθές, δεν το λέω, ας έπαιζε με την ΑΕΚ Κηφισσά, δεν με νοιάζει. Δεν το λέω για Παναθηναϊκό. Λοιπόν, αυτό το γκολ δεν πήγαινε μέσα. Η μπάλα θα χτύπαει στην κοιλιά του. Το χέρι του ήταν πάνω στην κοιλιά του του άνθρωπου. Τότε 150.000 φορές το βάλα.
0: Ναι, αλλά η μπάλα κατευθυνότανε. Αναξάρτητα τώρα που. Η μπάλα πήγαινε μέσα.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Είχε κατεύθυνση προς την εστία.
2: Ξέρεις πότε βρήκε η μπάλα, Γιώργο? Να σου πω εγώ. Όταν την γύρισε με το πόδι, του βρήκε στο χέρι.
0: Εγώ λέω όταν έφυγε η μπάλα από το πόδι του παίχτη του Παναθηναϊκού, είχε κατεύθυνση στην εστία. Γι' αυτό είναι
2: πέναλτι. Να κάνουν κάτι με τα πένα. Εγώ είχα πει στο μακαρί το Γεωργίου, γιατί μίλαγα χρόνια με τον Γιώργο. Του έλεγα, Γιώργο, μπορεί να καταργήσουν το offside και το πέναλτι. Και αν είναι ικανός ο Μουκουντή και ο Ρέβα να κρατήσει την επίθεση, την άλλη την κρατήσει. Δεν είναι να φάει 50 γκολ. Τι πέναλτι τώρα και offside και κολοκύθια. Αυτά είναι. Τα πέναλτι δεν ξέρω, πρέπει να τα προσέξουν. Αυτό δεν πήγαινε μέσα το πέναλτι, εγώ να μου το κεφάλι μου κόβω.
0: Μάλιστα.
2: Αφού έβρισε στην κοιλιά του, βρήκε εδώ στα πλευρά του, βρήκε το χέρι που ήταν η μπάλα. Κατάλαβες.
0: Εντάξει, κύριε Δημήτρη, όπως το βλέπει ο καθένας.
2: Εν πάση περιπτώσει, ας πάρει και ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, ας πάρει και όποιος θέλει, ό,τι θέλει να σκάνουν οι ομάδες, να μην τσακώνεται, να μην τρογόμαστε και να μην έχουμε, ξέρεις, τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, τους Παναθηναϊκούς. Τέρμα, φαγώνεται τώρα με τον Ολυμπιακό. Έδιωξε τον προπονητή. Τέρμα, του γουστάριζε τον Μαρινάκη, έδιωξε τον προπονητή. Δεν ασχοληθώ εγώ γιατί ο Μαρινάκης έδιωξε τον προπονητή. Γιατί το μάτι εσύ του ήταν και το κάνει. Πώς θα το κάνουμε εδώ. Δεν μ' αρέσει ρε φίλε, τέρμα, τελείωσε. Έδιωξε. Τώρα πήρε τι πήρε και πήρε το ευρωπαϊκό και μπορεί να το έπαιρνε και με άλλο προπονητή. Πάει. Η επιχείρηση έδειξε ότι. Κλαίμε για το Μεντιλίμπαρ και για τον Αλμέιδα κλαίγαμε εμείς παλιά. Στο ήταν να πάει ο Αλμέιδα όπως είχε καταντήσει την ΑΕΚ.
0: Ωραία κύριε Δημήτρη μου. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν,
0: καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς «Ιστορίες φόνων», η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Κύριε Σίδωρε, κύριε Τάσο, θα σας πάρουμε μετά τις 3 και 10 περίπου. Έτσι, να πω δύο λόγια για τον Ολυμπιακό, γιατί βλέπω εδώ τον Νίκο από τα Μπατήσια, καλά κάνει, ο Γιώργος από την Πετρούπολη, ο Σπύρος από το Χαλάνδρη. Έτσι ξεκίνησα να πω για τον Ολυμπιακό και με τα τηλέφωνα, τα τραγούδια και τα μηνύματα. Πολύ Παναθηναϊκή σήμερα. Σήμερα πολύ Παναθηναϊκή. Εγώ το περιμένω, γιατί πάει η ομάδα καλά, ξεκίνησε καλά. Λοιπόν, Αλγκουαθίλ είναι ακριβώς, Νίκο μου, και όσοι έχετε στείλει μήνυμα ο παδί του Ολυμπιακού, ακριβώς το αντίθετο του Μεντιλίπαρ όσον αφορά το χαρακτήρα, το θέμα έκφρασης κλπ. Ο Μεντιλίπαρ είναι ένας άνθρωπος ήπιος, αγαπητός σε όλους, κυρίως ήρθε, κυρίως έφυγε. Ο Αλγκουαθίλ είναι εκρηκτικός. Είναι ένας προπονητής που μπορεί να τον δείτε και να συμμετέχει και με την εξέδρα που λέει ο λόγος, να κάνει έτσι δηλώσεις, να φωνάζει στους διαιτητές. Είναι πολύ ζωηρός, πολύ ζωντανός. Όσον αφορά την εκφραστικότητα μιλάω. Παιδί της Ρεάλ, Σοσιεδάδ, Βάσκος. Αξίζει τον κόπο και στη Ρεάλ έχουμε αναφερθεί όσον αφορά τη ζωή του, πώς ξεκίνησε. Ο πατέρας του Φορτηχατζής έχασε την μητέρα του σε ηλικία 14 ετών. Δούλευε ταχυμεταφορές, τον κέρδισε το ποδόσφαιρο, έπαιξε στη Σοσιεδάδ. Ήταν πολλά χρόνια εκεί, ξεκίνησε ως βοηθός προπονητή. 6,5 χρόνια πρώτος προπονητής. Κύπελο στην Ισπανία. Για αρκετά χρόνια η ομάδα 5η-6η, Δεν θα ξεχάσω τον Λουίς Ενρίκε που είπε κάποια στιγμή ότι το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ισπανία το παίζει η Real Sociedad. Αυτά λοιπόν σκέφτηκε ο Μαρινάκης. Να πω ότι ο Κορδόν που τον ξαναέφερε ο Μαρινάκης είχε μιλήσει και με τον Αλγουαθίλ όταν ο Κορδόν μετά τον Ολυμπιακό πήγε στη Σεβίλη. Αλλά δεν κάθισε. Πήγε ένα διάστημα στην Σαουδική Αραβία, 24 μάτς, δεν τράβηξε. Έμεινε ελεύθερος από τον περασμένο Φλεβάρι, τον πήρε ο Ολυμπιακός μέσω Κορδόν και έγινε η δουλειά. Τώρα, αυτό που ασφαλώς περιμένω, δεν το συζητάμε, θα χρειαστεί χρόνο ο άνθρωπος. Δεν έχει κάνει προετοιμασία, δεν ξέρει τους παίκτες, τώρα μαθαίνει. Όμως, αυτό που πληροφορήθηκα με το που πήγε, είπε στους παίκτες ότι εγώ δεν θέλω να μου γυρίζετε την μπάλα εύκολα στον τερματοφύλακα, ότι δεν θέλει από τους τερματοφύλακες αυτές τις γιώμες και τις έντρες που έπαιζε ο Ολυμπιακός με τη Λίμπαρ, και το λέω από πέρυσι, εκρηκτικότητα, πίεση, ταχύτητα. Λίγο πολύ αυτά τα είδαμε στη Sociedad. Βέβαια με παίκτες με χαμηλό κέντρο βάρους, γρήγοροι, οι οποίοι παίζανε πολύ το κάθετο ποδόσφαιρο, και ασφαλώς πρόθεση του Αλγουαθίλ είναι να παίξει ο Ολυμπιακός κάθετο ποδόσφαιρο. Αλλά τώρα, εγώ δεν μπορώ να σας πω αν είναι καλός ή κακός. Εγώ μπορώ να σας πω ότι είδαμε καλή μπάλα επί των ημερών του στην ομάδα των Βάσκων και περιμένουν οι Ολυμπιακοί να δουν κάτι ανάλογο. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Και γιατί αυτός είναι καινούριος, αλλά και γιατί οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι καινούργοι. Έγιναν τόσες μεταγραφές και έγιναν αργά. Και στις πρώτες δηλώσεις που έκανε χθες, αυτό είπε ο διάδοχος του με τη Λίμπαρ. Ότι παιδιά κάναμε μεταγραφές αργά. Άρα θέλουν χρόνο τα παιδιά αυτά, θέλω χρόνο κι εγώ. Και είναι λογικό. Τώρα για τον Μπέιλι. Ο Μπέιλι, που με ρωτάς Παναγιώτη, ήταν ένα θέμα διαφωνίες με τη διοίκηση του Ολυμπιακού και το Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ δεν τον ήθελε να τον δηλώσει, διότι σου λέει το παιδί είναι απροπόνητο. Είχε τραυματισμό. Τι να τον δηλώσω. Και έγινε χαμός και δηλώθηκε. Και τώρα τον έχει πάρει στην αποστολή με 4 προπονήσεις. Δεν είναι έτοιμο το παιδί. Τώρα, γιατί τον πήρε, θέλει να τον βάλει έτσι στο κλίμα της ομάδας, δεν ξέρω γιατί τον έχει πάρει. Είναι ένας προπονητής που μόλις ήρθε, πρέπει να βρει τα πατήματά του και πρέπει και εμείς να περιμένουμε να δούμε κάποια πράγματα. Είτε κερδίσει σήμερα ο Ολυμπιακός 3-0 τον Όφη, είτε χάσει 3-0, δεν μου λέει τίποτα. Πρέπει να περάσει ένα αλφα διάστημα, θα έχουμε και διακοπή του πρωταθλήματος, θα μεσολαβήσει ένα 20ήμερο. Εκεί θα μάθει καλύτερα τους παίκτες, θα γίνει μια μίνι προετοιμασία σε καθαρά τακτικά θέματα. Πλέον του Ολυμπιακού είναι τακτικό το θέμα. Το πώς θα εμφανίζεται η ομάδα. Πώς θα προσπαθήσει να σκοράρει, πώς θα δημιουργεί. Γιατί το πρόβλημα του Ολυμπιακού, και το έλεγα από πέρυσι, ότι είναι μονοδιάστατος, προβλέψιμος. Να βρούμε τον Ελκαμπή, να σκοράρει ο Ελκαμπή. Άντε σέντρες, άντε γιώμες. Εντάξει, καλός χρυσός ο Μεντιλίμπαρ, και εγώ το έλεγα. Έχει προσφέρει τρομερά πράγματα στον Ολυμπιακό. Ο πιο πετυχημένος στην ιστορία του Ολυμπιακού με την κατάκτηση του Κόφερες Λίνκ. Ένας κύριος, ένας τζέντλεμαν, αγαπητός. Αλλά από εκεί και πέρα δεν γινότανε να μην κάνουμε κριτική με την εικόνα που είχε ο Ολυμπιακός. Και εγώ και πολλοί Ολυμπιακοί. Και να σας πω την αλήθεια, περίμενα το τέλος του Μεντιλίμπαρ είτε όταν τελείωσε η σεζόν, είτε μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγιν. Όχι ότι ευνηδιάστηκα, κανένας μας δεν ευνηδιάστηκε νομίζω τώρα πώς έγινε. Όταν βλέπεις τη θύρα 7 και βγάζει ανακοίνωση και το Μαρινάκι να μιλάει ως χούλιγκαν εντός εισαγωγικών και να λέει παίζω με σέντρες, δεν μπορώ να βλέπω, δεν μπορώ να κάνω. Και είναι ο ιδιοκτήτης, ο οποίος κάθεται μαζί του και τα λέει για 3,5 ώρες, λες είναι θέμα χρόνου. Ράγισε το γυαλί. Τι να γίνει Σεπτέμβριο, τι να γίνει Οκτώβριο. Η πλειοψηφία των ανθρώπων του Ολυμπιακού, των οπαδών του Ολυμπιακού, περιμέναν ότι θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν ευνηδιαστήκαμε. Έγινε ό,τι έγινε. Τώρα, αν ξαναγυρίσει που μου λέει εδώ ο Γιώργος από τον Άλυμο, Γιώργο μου, δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα. Πόσοι έχουν φύγει και έχουν ξαναγυρίσει. Δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός άλλαξε προπονητή. Πήρε έναν προπονητή, ο οποίος ξέρουμε τι έκανε, όμως βάζω έναν αστερίσκο και πάω σε διαφημίσεις. Ότι ήταν σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Τον ήξεραν και τους ήξερε. Δεν έχει τεσταριστεί εκτός στην Ισπανία σε άλλη ομάδα και εκτός της Ισπανίας στο εξωτερικό, με εξαίρεση αυτό το σύντομο το διάλειμμα στη Σαουδική Αραβία. Για μένα αυτό δεν ξέρω αν λέει κάτι, για κάποιους μπορεί να λέει, για κάποιους μπορεί να μην λέει τίποτα. Άλλο να είσαι σε μια ομάδα και άλλο να έχεις δουλέψει σε 3, 4, 5. Αυτό το βάζω έτσι ως σκέψη. Ο καθένας έχει την άποψή του. Διαφημίσεις και γυρίζουμε.
13: Real FM.
14: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
15: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
16: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
17: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
18: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
19: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
18: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
20: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
13: Real FM. Η ώρα είναι 2.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στην Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Σκάλα Χαλκιδικής. Ήχησε το 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Τη Δευτέρα, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή. Αποκαλύψεις έρχονται στο μεταξύ από την έρευνα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, τον τρόπο λειτουργίας του ιδιωτικού ιατρείου στο οποίο εξέπνευσε και τον χειρισμό του έκτακτου περιστατικού της ανακοπής από τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για κακούργημα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατουμένου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών, όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις. Συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί φέρεται να εισέβαλαν στον χώρο, αφόπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν. Αναστέλει τη λειτουργία του πετρελαιοαγωγού East West η Σαουδική Αραβία έπειτα από επίθεση drones. Κλιμακώνεται η ανησυχία στην πετρελαϊκή αγορά. Από την πρώτη στιγμή της ενεργειακής κρίσης στηρίξαμε τους πολίτες, δήλωσε στον Real FM ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Αξιολογούμε με βάση τις δυνατότητες που έχουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι τιμές με το πετρέλαιο. Έχουμε κάνει τα κουμάντα μας, όμως κανείς δεν μπορεί να επηρεάσει τις διεθνείς τιμές, πρόσθεσε. την ετοιμότητά του για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20 που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζέλενσκι. Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός τέλεχος του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, της οποίας υπήρξε και γραμματέας.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για πρώτη φορά στον πάγκο του, Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη στις 7 το απόγευμα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για τη Super League. Στις 9 στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου θα παίξουν ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
27: Έθριος με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Real FM, ο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 12, θέλουμε μία ώρα ακόμα. Λέω τον αριθμό επικοινωνίας 211-200-8200, ήδη περιμένουν αρκετοί. Θα ακούσουμε όμως ένα ακόμα τραγούδι που έχετε ζητήσει, του Γιώργου Μαζονάκη. Να πω ότι η κηδεία του ανακοινώθηκε, είναι τη Δευτέρα στις 1, στην Αγία Τριάδα Νίκαιας. Δευτέρα 1 το μεσημέρι, Αγία Τριάδα Νίκαιας. Θα ακούσουμε το 4, ένα τραγούδι που και η στοιχική και η μουσική είναι του Φίβου.

0: Πριν δώσω το λόγο στον κόσμο, κύριε Σίδωρε, ένα λεπτό, γιατί πάλι δεν προλάβω. Για τον Παναθηναϊκό τον φετινό έχω πει τις ενστάσεις μου όσον αφορά το ανασταλτικό κομμάτι. Δεν έχει σημασία τώρα αν το γκολ της Κηφισιάς προήλθε από το λάθος του Βαν Ντρόγκελεν. Για μένα η ομάδα χρειάζεται οπωσδήποτε ένα ακόμα ενδυνάμει βασικό στόπερ, αλλά έχει πρόβλημα και στα μπακ, και δεξιά και αριστερά. Ενδεχομένως τώρα ο Παναθηναϊκός να πάρει έναν παίκτη που ήθελε ο Ολυμπιακός και να φέρουμε στο Σαλάχ Εντίν, ο οποίος είναι αριστερό μπακ Μαροκινός, ανήκει στη Ρώμα, πέρυσι και κάνει 25 μάτς με την Αϊτχόφεν, δεν προχώρησε με τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω τώρα με την ιστορία του ΝΟΗ, μήπως έρθει στον Παναθηναϊκό, γιατί φαίνεται ότι ο Κρίστιανσεν αργεί ακόμα και δεν ξέρω και τι παίκτης είναι ο συγκεκριμένος. Ο Κυριακόπουλος είναι ένα παιδί το οποίο προωθείται, όμως αμυντικά δεν λέει πολλά πράγματα. Όσον αφορά λοιπόν τώρα το μάτς με την Κηφισιά και γενικά από ό,τι δείχνει, ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλές επιθετικές λύσεις. Μεσοπιθετικά και στη θέση του φορ, δηλαδή έχει τον Τετή, έχει τον Τέσσερς, έχει τον Λιβάη, παίζει και σέντερ φορ, παίζει και από τα πλάγια. Παίκτες που μπορούν να κάνουν από το πουθενά φάσεις. Βέβαια με την Κηφισιά ο Τετή βρήκε το μάστορά του με τον Σόουζα, τον εξέδεσε, γι' αυτό έγινε και αλλαγή. Εξαιρετικός ο Σόουζα στον αγώνα το συγκεκριμένο, ο αρχηγός της Κηφισιάς. Από εκεί και πέρα όμως, βλέπεις ότι ο Κάγκουα έχει ανεβάσει επίπεδο, είναι πολύ γρήγορος, κάνει πάρα πολλές δουλειές. Ο Αντίνο προχθές έκανε δύο εξαιρετικές ενέργειες και φυσικά να πούμε ότι σημείο αναφοράς είναι ο Ταμπόρδα, ο οποίος ενώ δεν σου γεμίζει το μάτι, λες ότι αυτός είναι κλάσιο, όμως ξέρει και παίρνει ωραίες θέσεις, είναι κοντά στο γκολ, έχει την assist, βοηθάει στο θέμα της ανάπτυξης. Δηλαδή βλέπεις παίκτες τώρα στο κέντρο, έχεις Ταμπόρδα, έχεις τον Κάγκουα, ο Καμαρά, ο οποίος ναι μεν δεν ξέρει να μαρκάρει, αλλά τουλάχιστον απλώνει το παιχνίδι. Έχεις έναν Ουνάη που δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα, γιατί είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Γενικά ο Παναθηναϊκός από τη μέση και μπροστά είναι πολύ γεμάτος. Και όταν μια ομάδα είναι γεμάτη, όταν μια ομάδα δημιουργεί, μη τη φοβάσαι. Το αν θα πάρει το πρωτάθλημα δεν το ξέρω. Θα το δω στην πορεία. Ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Ο κύριος Ισίδωρος, τον Περιστέρη, γεια σας.
1: Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Θέλω να πω ότι πάντοτε όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν μια ψιλοεύνοια, όλες οι μεγάλες ομάδες. Γιατί γκρινιάζουν όποτε ο Παναθηναϊκός φτιάξει υπερομάδα, πολεμούν προτού να αρχίσει το πρωτάθλημα, να δημιουργήσουν κλίμα. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει 6 πρωταθλήματα. 6 πρωταθλήματα. Καμιά ομάδα δεν έχει χάσει 6 πρωταθλήματα από τις μεγάλες, όσα έχει χάσει ο Παναθηναϊκός από τη διαιτησία. Για να πάψει το παραμύθι που πουλάνε. Δεύτερο, με την Κηφισιά, το γκολ που δεν μέτρησε είναι γκολ. Το δοκάρι. Το είδα πολλές φορές. Απλά δεν είχα την κάμερα να το δουν και το πέρασα στο τούκο. Από εκεί και πέρα το πέρασε με το ΠΑΟ. Ήταν μια δύσκολη φάση που δεν την είδε ο διαιτητής. Και είχε προηγηθεί και ΠΑΟ. Σοβαρό ΠΑΟ και δεν το έδεσε.
0: Ναι, εντάξει, αν θέλετε την άποψή μου, παρένθεση ανοίγω, δεν υπάρχει κανένα φάουλ στο Καγκού.
1: Δεν κλείνω την παρένθεση. Όχι, μπορεί να. Όχι, είναι πέναρτη.
0: Αλλά ναι, όχι, λέτε για το φάουλ, η άποψή μου δεν υπάρχει κανένα φάουλ.
1: Εντάξει, ο καθένα του το λέει. Σε μεγάλε ομάδε και στη Γερμανία, άμα δει την Μπάγκερ, έχει πάρει διαιτησία και με απαντάκια και με αυτά. Όλε οι μεγάλε ομάδε και ο Ολυμπιακό έχει πάρει παιχνίδια από τη διαιτησία. Αυτά γίνονται. Δεν σημαίνει ότι ένα παιχνίδι που το παιχνίδι το καθάρισε ο Παναθηναϊκός, θα το καθάριζε, μπήκε στον πρώτο ημίχρονο χαλαρά. Το δεύτερο που είδε τα πράγματα άρχισε και έπαιξε μπάλα. Ο Παναθηναϊκός επέτει. Δεν χρειάζεται τίποτα. Σε όλες τις γραμμές έχει παίκτες. Εγώ δεν θέλω να πάρει στόπερ. Θέλω να αξιοποιήσει το Πιτσιρικά να είναι ο τρίτος στόπερ. Γιατί τον έχω μελετήσει και ξέρω ότι αν πάρει άλλο στόπελο ο Παναθηναϊκός, ο Κάτρι δεν θα παίζει. Και αυτός ο παίκτης αξίζει. Θα είναι τρίτο στόπελ. Δεν χρειάζεται στόπελο ο Παναθηναϊκός. Γιατί αν πάρει κι άλλο, ναι, αυτό το παίκτη.
0: Δηλαδή και τέταρτος ποιος, ο Μπράουν, ο οποίος δεν μπορεί να μαρκάρει το center forward της Νίκης Βόλου. Αυτός είναι ο τέταρτος στόπελ του Παναθηναϊκού.
1: Δεν θέλει ο Παναθηναϊκός για να πανηγυρίσει τον Παναθηναϊκό.
0: Απλά εγώ τα έχω πει από αρχές Σεπτεμβρίου. Μην γυρίσετε μετά η Παναθηναϊκή και λέτε αυτά που λέω εγώ, τα λέτε μετά από τρεις μήνες, τέσσερις. Εντάξει.
1: Ναι, άλλο. Δέχομαι την άποψη του κάθε ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Το βλέπει με άλλη σκοπιά. Εκείνος με άλλη σκοπιά εγώ.
0: Εντάξει.
1: Δεν λέω εγώ ότι εγώ είμαι ο σωστός.
0: Όχι, ούτε εγώ το λέω, ούτε εγώ το λέω, ούτε εγώ το λέω.
1: Από εκεί και πέρα εγώ εμπιστεύομαι αυτό το παιδάκι, όπως ο Ολυμπιακός έχει δώσει και έχει κάνει πολλά λάθη και όλο με τα χέρια και έχει και δώσει και το περιβραχιόνιο. Εγώ πολύ πιο πάνω από του Ολυμπιακού τον παίχτη έχω τον Κάτρι. Γιατί εγώ στη Λιβαδιά τον είδα.
0: Ναι, καλός είναι, ο Κάτρις είναι καλός, καλός είναι.
1: Μα άμα από του νου του παιδιού πάρει ένα τρίτο στόπερ και δεν του δώσει τα παιχνίδια τα λειψά που θα λείπει κάποιο από αυτού, γιατί αυτοί οι δύο που είναι δεν αλλάζουν. Γιατί είναι καλοί και οι δύο. Ο ένας είναι ο τεχνίτης και ο άλλος είναι για να σε φοβίζει. Έτσι πρέπει να είναι το στόπερ. Ο ένας τεχνίτης και ο άλλος να φοβίζει. Να μην πλησιάζει το σεντερφό. Από εκεί και πέρα. Να δώσουν, άμα παίξει δηλαδή με την Καλαμάτα, θέλει δηλαδή, δεν μπορεί ο Κάτρης να κρατήσει την Καλαμάτα που θα κάνει δύο επιθέσεις. Ο Πανετολικός αύριο θα κάνει τρεις επιθέσεις, όλες και όλες. Δεν θα κάνει παραπάνω. Γιατί ξέρει σε τι οπλοστάσιο πάει η κάθε ομάδα, ξέρει σε τι οπλοστάσιο. Παλιά πηγαίναν όλοι στη Λεωφόρο και παίζαν ανοιχτά, γιατί δεν είχε οπλοστάσιο Παναθηναϊκός. Τώρα ο Παναθηναϊκός είχε οπλοστάσιο. Ανοίχτηκε σαν πας 10.
0: Ωραία. Έγινε κύριε Σίδωρε.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ωραία. Και να πω και τα συλληπιτήριά μου στο Γιώργο, γιατί ήταν πραγματικά καλό παιδί.
0: Ωραία.
1: Από τα σπάνια.
0: Να είστε καλά κύριε Σίδωρε. Καλή συνέχεια, καλώς από τον Κύριακο. Η Αντιόπη από το Βύρονα. Γεια σας κύριε Αντιόπη.
2: Αγαπημένα μου Γιώργο.
0: Τι γίνεται.
2: Αγαπημένο μου Real FM. Καλή χρονιά εύχομαι στα
0: αθλητικά
2: μας και να μας οδηγείς όπως ξέρεις εσύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ανίκο, θα ακούσω τη συμβουλή σου ότι σήμερα πρέπει να αναφερθούμε στα αθλητικά, γιατί το Σαββατοκύριακο έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ιδάλλως θα μπορούσα να μείνω σε πολλά πράγματα. Όμως, ανήκω στην ομάδα των φιλάθλων εκείνων που εκτονώνεται μέσα από το να παρακολουθώ αγώνες, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και άλλα. Όπως είδα την ΑΕΚ με τη Λάσκλη. Βέβαια το Μάγερ περίμενα να θριαβεύσει, ο Μαρίν έβαλε ο Ρουμάνος στον κόλ, αλλά η χαρά είναι το ίδια. Επίσης όπως βλέπω και άλλους αγώνες, όπως είδα το Περιστέρι με την Καλαμάτα και το 1-1. Δεν θα μείνω σε λεπτομέρειες γιατί θα θέλω όλη σου την εκπομπή. Είδα και τον Όφη με την Κηφισιά, το 2-0. Όπως είδα και τους αγώνες του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε άνοδο, αν και ο Ολυμπιακός εγώ και το ξέρετε, το ξέρεις, και ενθαρρύνω ομάδες να πηγαίνουν μπροστά και πάνω. Εγώ δεν θα πω ούτε για σπροξήματα ούτε τίποτα. Θα φανεί στην πορεία και μακάρι ομάδες σαν τον Παναθηναϊκό να δείχνουν το ανάστημα που έχουν στην ιστορία τους. Τώρα θα ήθελα να μείνω στο θέμα το δικό μου που αφορά τους προπονητές. Εγώ θα θυμηθώ τι είπε ο Ρέτσος για τον κύριο Μεντιλίμπαρ, ότι άφησε το αποτύπωμά του στην ομάδα, οπότε

0: τρομερό αυτό. Ναι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, επειδή εγώ αγαπώ τους Βάσκους, γενικότερα στην πορεία μου που τους παρακολουθώ, θέλω να πιστεύω, γιατί δεν σου κρύβω, ότι στο τελευταίο καιρό δεν ήμουν ευχαριστημένη από την ομάδα μου. Mm. Και θέλω να είμαι ευχαριστημένη από τον Ολυμπιακό, αφού είμαι μέχρι το κόκαλο Ολυμπιακός. Οπότε ας του δώσουμε χρόνο και νομίζω ότι κάτι καλύτερο θα δείξει. Γιατί τελευταίο ο Ολυμπιακός έκανε και λάθη, δεν ήταν συγκεντρωμένος. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί οι καινούργοι που ήρθανε δεν ξέρει ο ένας τον άλλον. Αν δεν μπουν σε συλλογική προσπάθεια, σε δράση και στην πράξη, ό,τι και να κάνει όποιος Αγκουαθίλ, ό,τι και αν έκανε και ο Μεντιλίμπαρ που εντάξει τελευταία μας προβλημάτισε. Οπότε θα ευχηθώ στην ομάδα μου να προχωρήσει και μια έκκληση, επειδή τα εγγόνια μου, ο Βασίλης, ο Αλέξανδρος, γραφτήκανε στους νέους του Ήρωνα στο μπάσκετ και Αντιόπη στο βόλεϊ. Έκκληση προς όλους τους γονείς, αν θέλουν πραγματικά να στηρίξουν και να μπουν απέναντι στην παραβατικότητα των νέων, αθλητισμό.
1: Έτσι, σωστό. Σωστό.
0: Γιώργο μου, να σε καλά. Οπότε αυτά για τώρα. Έγινε. Τα λέμε αγαπημένα
1: ευχαριστώ
0: μου,
1: πάρα
0: για χαρά.
1: Πολύ.
0: Για.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ο κύριος Τάσος Καλυδέα, γεια σας κύριε Τάσο.
2: Εγώ είμαι Παοκτής και πήρα να σας πω για την ομάδα και όλο αυτό το που γίνεται.
1: Βεβαίως.
2: Και το παρακολουθώ. Να. Γιατί μια μερίδα οπαδών, η οποία έχω ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο να ακολουθούν, να ακολουθούν κάποιον κύριο άλλον, από οπαδικά θα το έλεγα, και κάνουν τις επιθέσεις κατά του κύριου Σαββίδη. Οι οποίοι ξεχάσαν ότι πέρσι μέχρι το Φεβρουάριο η ομάδα έπαιζε την καλύτερη μπάλα και η ομάδα ήταν μέσα σε δύο στόχους και βάζουμε και ένα τρίτο τη δεύτερη θέση, αφού χάσαμε τους δύο πρώτους. Το ότι η ομάδα έχασε και τους τρεις στόχους της είναι διάφορα θέματα γνωστά, έξι τραυματισμοί, πρόβλημα οικογενειακό με τον προπονητή, ο οποίος σίγουρα έχασε και λίγο το μυαλό του, γιατί όταν χάρη στον πατέρα σου μετά δεν έχει όρεξη για τίποτα, και άλλα πολλά που συνέβησαν. Και έτσι η ομάδα δεν κατάφερε να πετύχει κανέναν από τους τρεις στόχους, στους οποίους βέβαια είχαν συνεννοηθεί με τον κύριο Σαββίδη ότι κάτι απ' όλα θα είχε πάρει η ομάδα. Αν όχι το ντάμπλ, ίσως το πρωτάθλημα ή το κύπελο, ή έστω και την τελευταίο τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο πρωταθλητριό. Και φέτος βλέπουμε τώρα, έχει ξεκινήσει ένα άλλο πράγμα, αφού βλέπουν ότι η ομάδα ξεκίνησε να κάνει αλλαγή παιχτών, να κάνει ανανέωση, να δημιουργείται ένα νέο team προπονητικό κλπ. Για να χτίσουν μια καινούργια ομάδα στην αρχή, γιατί κάποιοι παίκτες ζητήσαν να φύγουν και Τζιόρας και ο Σντόεφ, κάποιοι άλλοι δεν ανανεωθήκαν κλπ. Βλέπω μια οργανωμένη επίθεση, το οποίο το παρακολουθείτε κι εσείς, οι οποίοι μάλιστα ξεφεύγουν κιόλας κάποιοι, βρίζουν άσχημα, καταργούνται, κάνουν, δείχνουν, ξεχνώντας ότι αυτός ο άνθρωπος στα 14 χρόνια τους έχει προσφέρει 4 κύπελα ή 3 είναι και 2 πρωταθλήματα. Δεν αναφέρω του 18, αυτό είναι, δεν πάμε παρακάτω. Εντάξει, τους έχει δώσει πόσους τίτλους, 6 τίτλους σε 14 χρόνια. Ουσιαστικά μέχρι να καταλάβει τι γίνεται με το ποδόσφαιρο, γιατί ο Σαββίδης δεν είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, το έχει αποδείξει βέβαια αυτό, η όλη η πράξη του και τα λάθη του, τι να θυμηθούμε, παίχτες που φέρανε και τους ακριβοπληρώσανε γιατί τους ήθελε η οικογένεια και τελικά περάσαν και δεν ακουμπήσαν την μπάλα και πληρωθήκανε. Τώρα πάντως η ομάδα πάει να χτιστεί από την αρχή και αντί να κάνουν υπομονή και να δούμε πώς θα γίνει να χτιστεί καινούργια ομάδα και με δανεικούς, γιατί και οι δανεικοί είναι στο παιχνίδι, όλες οι ομάδες στην Ευρώπη έχουν και δανεικούς, 2, 3, 4 ανάλογα. Οι οποίοι δανεικοί βέβαια πληρώνονται κανονικά από τις ομάδες που τους παίρνουν. Δεν έχονται τζάπα. Έτσι, και η ομάδα αυτή τη στιγμή προσπαθεί να χτιστεί και βλέπω ότι βγαίνουν, βρίζουν, κάνουν, δείχνουν. Πρέπει να καταλάβουν ένα πράγμα. Αν είσαι ΠΑΟΚ, περιμένεις. Έτσι κι αλλιώς έχεις μάθει, αν είσαι ΠΑΟΚ, ότι ακολουθείς την ομάδα όχι για τους τίτλους, ακολουθείς την ομάδα γιατί περιμένεις η ομάδα να παίξει ποδόσφαιρο και να έρθουν οι τίτλοι. Δεν πας να πάρεις τον τίτλο χωρίς να παίξεις ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ πάντα έπαιζε ποδόσφαιρο και έχανε τους τίτλους. Το ξέρουμε αυτό κάποιες εποχές παλιές. Όταν είχε τους Πεχταράδες, Κούδα, Ιωσιφίδη, Τερζανίδη. Αυτά είχα να πω.
1: Ωραία, κύριε Τάσο.
2: Και κάτι ακόμα. Το πέναλτι με την Κηφισιά. Αν ο τερματοφύλακας ακούμπησε την μπάλα στο σουτ, δεν είναι πέναλτι. Αν πήγε κατευθείαν η μπάλα χωρίς να την ακουμπήσει ο τερματοφύλακας, είναι πέναλτι. Αυτό δεν μπόρεσε να το δει κανείς καλά στο VAR, μάλλον δεν το καταείδανε. Όπως και δίνανε και το πέναλτι που έγινε με τον επιθετικό του ΠΑΟΚ με το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
1: Με τον Εντιαγίνε.
2: Ναι, που θα γινόταν 1-1, δεν ξέρω αν έτρωγε 5 ο ΠΑΟΚ μετά.
1: Ναι, καλά, άρα, ναι, δεν μπορείς να ξέρεις. Σωστό.
2: Κάθε ομάδα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζει το όνειρό της να κερδίσει ένα μεγάλο αντίπαλο.
1: Σωστό.
2: Να διεκδικήσει κάτι. Δεν μπορεί να έχουμε τέτοια πράγματα. Ποτέ δεν βάλαμε το VAR για να μην.

0: έχουμε αυτά τα πράγματα. Να μην μένει ο καθένας με το παράπονο ότι ξέρεις εδώ μ' αδίκησε γιατί ήταν έτσι και δεν το είδε, γιατί δεν το είδε κλπ. Όπως και το γκολ που λένε ότι πέρασε τη γραμμή στο σουτ. Επιτέλους να βάλουμε και την τεχνολογία να βλέπουμε αν περνάει ή όχι τη γραμμή. Δεν μπορεί ούτε ο Παναθηναϊκός να μείνει με το παράπονο αν πέρασε ή δεν πέρασε και ακυρώθηκε τζάμπα τον γκολ, ούτε με τον ΠΑΟΚ με το πέναλτι που δεν το είδε καλά ο βαρίστας. Φαίνεται και βγάζει μάτι ότι του βρήκε το πόδι και δεν βρήκε τίποτα. Ωραία. Και επίσης αυτό που σας είπα, φαίνεται, εγώ επειδή το είδα, φαίνεται ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς ακούμπησε την μπάλα. Και λέει ο κανονισμός, αν πάει από τον τερματοφύλακα προς το χέρι, δεν είναι πέναλτι. Δηλαδή, εντάξει, είναι ακούσιο.
1: Ωραία, κύριε Τάσο.
0: Αυτά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και μου έχουν στείλει δύο φίλοι Παναθηναϊκοί. Είπα, παιδιά, ότι στην κανονική ροή του αγώνα, στον ταμπόρδα, μου φάνηκε ότι η μπάλα περνάει τη γραμμή. Το είπα. Στο replay που είναι πίσω από την κάμερα φαίνεται ότι η μπάλα ένα μικρό κομμάτι της, να το πω έτσι, όσο πιο απλά γίνεται, ότι βρίσκεται η γραμμή. Για να μετρήσει τον γκολ πρέπει να περάσει ολόκληρη η μπάλα. Αλλά είδατε τώρα κάνουμε κουβέντα ενώ θα είχαμε τον goal line technology και θα έχει τελειώσει η ιστορία. Παναγιώτης Κόλυνθος, καλώς τον.
2: Καλησπέρα κύριε Κολοκοντρώνη, αγαπημένη.
1: Τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Είμαι καλά. Θέλω πριν πούμε για τα αθλητικά να μιλήσω λίγο για τον Γιώργο Μαζονάκη, όπου είναι ένας τραγουδιστής ο οποίος εγώ προσωπικά μεγάλωσα με τα τραγούδια του. Ξέρεις, τα τελευταία ειδικά από τους χορούς του σχολείου που πηγαίναμε, ξέρεις, με τους συμμαθητές στο σχολείο, ξέρεις, τα διαλύματα που ακούγαμε τα τραγούδια μας. Πάντα υπήρχε ένας Γιώργος Μαζονάκης στο playlist μας. Στεναχωρημένος, ξέρεις, γιατί ήταν και κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, ήταν ξαφνικό. Είχα τη χαρά και την τιμή να τον γνωρίσω κιόλας από κοντά και να μου δώσει ένα ρεφρενάκι στο μικρόφωνο ο κύριος Μαζονάκης. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει από εδώ και πέρα. Όπως είπε ο ίδιος, με πολλούς φίλους αλλά μόνος. Αυτά για τον Γιώργο τον Μαζονάκη, και αν μπορέσουμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι πιο μετά, το ανήκω σε μένα που είναι από τα καλύτερα τραγούδια. Τώρα, να πω λίγα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Κοιτάξτε να δείτε, για μένα είναι καθαρό πέναλτι του ΠΑΟΚ. Καθαρό. Δηλαδή εγώ θα το δίνα προσωπικά, έτσι. Αλλά είναι από εκείνα τα πέναλτι τα οποία τα δίνει και δεν τα δίνει ο διαιτητής. Συμφωνείτε? Δηλαδή ανάλογα πώς θα το δει και πώς θα κρίνει εκείνη την ώρα, τι θα του πει και το ΒΑΡ.
1: Έτσι, αν δεν πάμε στο ΒΑΡ, αυτές οι φάσεις, το ποδόσφαιρο είναι άθλημα επαφών. Δεν σημαίνει ότι κάθε επαφή είναι πέναλτι.
2: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, χωρίς ΒΑΡ, το να μην το δώσει δεν μου λέει τίποτα. Εμένα, εντάξει, είναι πολύ φυσιολογικό. Όταν όμως στο ΒΑΡ το βλέπει και από πολλές κάμερες και το κάνει slow motion, βλέπεις ότι η επαφή, το κτύπημα επηρεάζει τον παίκτη και πέφτει κάτω. Εκεί είναι πέναλτι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ κατηγορώ το βαρίστα, δεν κατηγορώ τον διαιτητή σε πρώτο χρόνο, τον Τσβάιερ.
2: Εγώ δεν ξέρω, μα ο Τσβάιερ ο άνθρωπος είναι από τους καλύτερους διαιτητές που
1: έχουν. Εντάξει, καλός είναι, αλλά τώρα στην Ελλάδα έχει κάνει διάφορα. Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Καλός είναι στο εξωτερικό, έχει κάνει και κάποια στήριξη του Champions League και έχει στήριξει διάφορα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον γκολ του Νταμπόρδα, για μένα είναι καθαρό γκολ που ακυρώνεται, έτσι. Όμως, δεν σημαίνει ότι θα διορθώσεις ένα λάθος με ένα άλλο.
1: Παναγιώτη, άκουσε με τώρα λίγο. Αν θέλεις, επειδή τώρα έχω διαφημίσεις, κλείσε το τηλέφωνο για να μην περιμένεις τη γραμμή. Να κάνω διαφημίσεις και ειδήσεις και θα σε πάρουμε να συνεχίσεις για τον Παναθηναϊκό.
2: Έγινε.
1: Καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
12: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
9: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens Εμπειρία Ευρώπη στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
15: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Το μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισχυρές επιγείες και νεαρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Σκάλα Χαλκιδικής. Ήχησε το 112 καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αποκαλύψεις έρχονται στο φως από την έρευνα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου του και τον χειρισμό του έκτακτου περιστατικού της ανακοπής από τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για κακούργημα. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατουμένου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών, όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις. Περισσότερα στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ και της ΚΝΕ Σπύρος Χαλβατζής.
19: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 33 στη Δράμα, 31 στη Σκιάθο.
20: Μητέα.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά το Real FM 97 και 8, επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android. Συνεχίζουμε με τους ακροατές μας, ο λόγος στον Παναγιώτη από την Κόρινθο, ο οποίος μιλούσε για τον Παναθηναϊκό. Έλα, Παναγιώτη.
2: Όπως τέτοια προσφώνηση. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι δεν δημιουργείς κάτι άλλο λάθος από αυτό που έδωσες. Δίνεις κάτι λάθος. Έτσι. Δεν μετράς τον γκολ. Μην το ξεφτιλίζεις όμως. Μην το ξεφτιλίζεις όμως, μου δίνεις τώρα πέναλτι αυτή τη φάση. Εγώ θέλω να είμαι αντικειμενικός. Πάντα είμαι αντικειμενικός και το ξέρετε. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν θέλω να, ούτε να υπάρχουν αιγμές ότι με βοηθάνε και με σπρώχνουν σαν Παναθηναϊκό. Γιατί εντάξει, δεν έχει ευνοηθεί ο Παναθηναϊκός τόσο πολύ. Όχι ότι δεν έχει ευνοηθεί καθόλου ποτέ. Έχει ευνοηθεί και έχουμε πάρει και εμείς τα πεναλάκια μας και τα σφυριγματάκια μας. Απλά όχι τόσο πολύ σε κάποιες άλλες ομάδες που έχουν ευνοηθεί παραπάνω. Αλλά δεν μου αρέσει εμένα αυτό το πράγμα. Ή να λένε από τώρα δώρο της κυβέρνησης το πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή να το πάμε αντικειμενικά, αλλά να πούμε και απ' την άλλη ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει και ποτέ πρωτάθλημα χαριστικό. Όπως δεν έχει ο Παναθηναϊκός ποτέ πάρει πρωτάθλημα με το Μητσοτάκη που λένε ότι θα μας το δώσει η κυβέρνηση και τέτοια. Πράγματα που δεν ισχύουν. Όπως όμως έχουν δοθεί τέτοια απέναντι παρόμοια και απέναντι σε άλλες ομάδες έχουν σφυριχτεί και από άλλες ομάδες έχουν ευνοηθεί. Έχω λάθος, κύριε Γιώργο, εδώ από αυτό που λέω.
1: Ότι δεν έχεις πάρει πρωτάθλημα με το Μητσοτάκη, αφού έχεις να πάρεις 16 χρόνια.
2: Αυτό
1: δεν
2: έχεις λέω. Πάρει. Όχι, που λένε ότι είναι δώρο του Μητσοτάκη που λένε το φετινό.
1: Μα εγώ περιμένω να δω τώρα τι να λέω από την τρίτη αγωνιστική, τι να λέω τώρα. Άστο να δούμε πώς θα πάει το πράγμα.
2: Μα αυτό θέλω να πω όμως. Εγώ δεν έχω πει ότι θα πάρω πρωτάθλημα. Καταρχάς, εγώ έχω τοποθετηθεί ανοιχτά και το ξέρετε ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στη διοίκηση. Ούτε φέτος. Θα μου πεις, ρε φίλε, φέτος έχει φέρει τόσους παίκτες. Άλλο τις έχω μία έτσι. Έχω μία αισιοδοξία γιατί όντως έχουν γίνει κινήσεις με Παναθηναϊκούς στο staff, με παίκτες παλιούς Παναθηναϊκού που έχουν μπει μέσα, με τεχνικό διευθυντή τον κύριο Στέφανο Κοτσόλη, τον Σεϊδαρίδη που έχει μπει στην ομάδα και τον κύριο Φίσα. Έχω μια παραπάνω εμπιστοσύνη. Απλά δεν μπορώ ποτέ με αυτή τη διοίκηση και τον κύριο Γιάννη Λαφούζο να είμαι ήσυχος και να πω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα πάει να πάρει πρωτάθλημα. Γιατί όπως είδαμε και το 23, ο Παναθηναϊκός έκανε ένα φοβερό πρώτο γύρο, μετά τα χάσε όλα μέσα από τα χέρια του. Μόνος του τα χάσε. Βέβαια είχε ένα αντίπαλη μία ΑΕΚ, αλλά έχασε εσύ παιχνίδια και μπόρεσε ΑΕΚ να σε φτάσει. Γιατί με 8 βαθμούς δεν καλυμπόντουσαν εύκολα. Και κάτι ακόμα για να κλείσω. Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω επιτέλους ένα Παναθηναϊκό, αν εξαιρέσουμε μικρολαθάκια που είπαμε και πάλι που γίνανε με κάποια πέναλτι, έτσι και σε αυτά τα παιχνίδια θα τα καθάρισε ο Παναθηναϊκός. Βλέπω επιτέλους, κύριε Γιώργο, να μιλήσω και λίγο αγωνιστικά και να κλείσω. Βλέπω ένα Παναθηναϊκό επιτέλους να δημιουργεί φάσεις, να σκοράρει που τα προηγούμενα 3 χρόνια πονούσαμε στο σκοράρισμα. Δηλαδή, Παναθηναϊκός έφτανε 20 γκολ το χρόνο στα προπερσινά στατιστικά και στα περσινά. Άσχημα. Έτσι στοιχεία. Βλέπω τον Παναθηναϊκό από τη μέση και κάτω να πετάει φωτιές με όλους τους παίχτες και ο Αντίνο που λέγαμε που τον είχαμε βαφτίσει ότι δεν κάνει το παιδί, αρχίζει σιγά σιγά προσαρμόζεται και με το συστηματινό προπονητή προχθές έβγαλε την ασίστ στον Κάγκο αν δεν κάνω λάθος. Ο άνθρωπος έχει πολλά να δώσει.
1: Ωραία,
2: και ο Παναθηναϊκός έχει πολλά να δώσει φέτος.
1: Έγινε Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Για χαρά. Ο Γιώργος Λονδίνο, καλώς τον.
3: Φίλε, καλό απόγευμα. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
3: Λοιπόν, θέλω 3 λεπτά ακριβώς, δεν το είχα σε κάτι παραπάνω. Να διακόψεις, γιατί θα τα πω όλα και μετά μπορείς να κάνεις τα σχόλια. Με την Λίμπαρ. Ευχαριστούμε πολύ. Τιμείτε, τιμάτε. Ο Ολυμπιακός είναι πάνω απ' όλα. Είναι μέρος της ιστορίας του Ολυμπιακού ο κύριος με την Λίμπαρ. Ποτέ δεν πρόκειται να αλλάξει. Από εκεί και πέρα πρέπει να κάνουμε το next step. Το επόμενο βήμα. Δυστυχώς. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, διότι υπήρχαν καταστάσεις. Εάν θες, θα βάλω και σε κάποια κομμάτια τη διοίκηση υπεύθυνη, αλλά στην τελική αυτοί πληρώνουν και αυτοί τα χάνουν. Οπότε, οποιοδήποτε προσπαθεί να μου βάλει πάνω από τον Ολυμπιακό, γιατί για μένα πάνω από τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει κανένας. Υπήρχε ο Γουλανδής, πολύ μεγάλος πρόεδρος, τον τιμήσαμε. Υπήρχε ο Μπούκοβιτ, τον τιμήσαμε. Υπήρχε ο Κόκαλης, τον τιμήσαμε. Υπήρχε ο Νταϊβάς, τον τιμήσαμε. υπήρχε ο Μαρινάκης, τον θυμάμαι. Μετά τον Μαρινάκη θα υπάρχει κάποιος άλλος πρόεδρος. Πάνω όμως από τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει κανένας. Ούτε και εγώ που σου μιλάω αυτή τη στιγμή σαν φίλος του Ολυμπιακού. Οποιοσδήποτε λοιπόν προσπαθεί να βάλει πάνω από τον Ολυμπιακό τον οποιοδήποτε προπονητή, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το ευρωπαϊκό και όπως λες και εσύ αυτή τη στιγμή πρέπει να τον δούμε να φτιάξει μια ομάδα ο κύριος προπονητής ο Ιμανόλο. Σωστά και έτσι είναι. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο κύριος Μεντιλίπαρ την έφτιαξε μέσα σε 10 μέρες. Έτσι δεν είναι, φίλε Γιώργο?
1: 100%.
3: Α, μπράβο. Άρα λοιπόν, όσο επιτυχία είναι του κύριου Μεντιλίπαρ που πήρε το ευρωπαϊκό, άλλο τόσο είναι και επιτυχία της διοίκησης του Ολυμπιακού, η οποία είχε βάλει τις βάσεις και το λιθαράκι της και τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να πάρει ο Ολυμπιακός το ευρωπαϊκό που πήρε, που αφήνοντας πάρα πολλοί προπονητές, Μίτσελ, Βαλβέρδε, Μπάγεβιτς, Μάρτινς, ένα κομμάτι ο καθένας από την τεχνική του, την τεχνογνωσία του και την εμπειρία του στον Ολυμπιακό, τον μεγάλωσε και τον έκανε ευρωπαϊκό τεράστιο σύλλογο. Αυτό και τέλος για το Μεντιλίπαρ. Πάμε για τις καταστάσεις του Παναθηναϊκού κτλ. Το ερώτημα είναι ένα. Θα υπάρξει ομάδα που θα τελειώσει με 11 παίχτες μέχρι το τέλος πρωταθλήματος? Γιατί εγώ ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός έχει παίξει 3 παιχνίδια, έχει 3 κόκκινες και έχει πάρει και 2 πέναλτι. Και εγώ θα, αυτή τη στιγμή το ποντάρισμά μου θα είναι σε κάθε παιχνίδι πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού και κόκκινη υπέρ του Παναθηναϊκού. Ξέρεις, όταν κάποιοι προσπαθούν να μας πούνε ότι το VAR μπήκε για να τακτοποιήσει την κατάσταση, ξεχνώντας βέβαια την υπόθεση Καμπελά, που υπάρχει πέρυσι ένα καταβαλίστατο πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, το οποίο δυστυχώς για κάποιους δεν το είδε το VAR, και δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και μια συνέχεια της φάσης από αυτό, το οποίο γίνεται το πλάγιο από λάθος, φεύγει μόνος του ο Ποντέστε να πάει να κάνει γκολ και ο διαιτητής σταματάει τη φάση. Τι θυμάσαι, φίλε Γιώργο?
1: Τι θυμάμαι εγώ? Τι θυμάμαι τη φάση? Εγώ απλά για την ιστορία είχα πει ότι για μένα αυτό δεν είναι πέναλτι.
3: Εντάξει, είναι πέναλταρα.
1: Εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει. Εντάξει,
3: okay, για την ιστορία, αυτό που βλέπεις εσύ σήμερα λες ότι δεν είναι πέναλτι.
1: Όχι, εγώ τότε ο παίκτης του Ολυμπιακού για μένα έκανε θέατρο. Το είπα τότε, αυτό πιστεύω.
3: Εντάξει, συμφωνώ. Και αυτό που λες σήμερα είναι ότι το πέναλτι που πήρε ο Παναθηναϊκός είναι πέναλταρα. Μας είπαν ότι πέρασε τη γραμμή.
1: Δεν είπα αυτό. Για ποιο λες τώρα, με την Κηφισιά? Είπα τι λέει ο κανονισμός.
3: Ο κανονισμός.
1: Εντάξει, είναι σκληρός για τον αμυντικό, αλλά αφού είναι αυτό, τι να κάνω.
3: Μισό λεπτό, ο κανονισμός έχει κάποια άλλη παράγραφος που δεν την είπες. Ότι αν υπάρχει πρόθεση για να αποφύγει τον γκολ. Και εγώ σε ρωτάω.
1: Όχι, όχι, δεν λέει αυτό. Είναι σαφέστατο. Είναι σαφέστατο. Έχει αλλάξει ο κανονισμός. Είναι καινούργιος της FIFA μετά την ιστορία Κουκουρέγια.
3: Ωραία. Ερώτηση τότε. Αφού και εγώ θα πάω αυτό που λες εσύ, θα συμβουλήσω τον κανονισμό. Υπάρχει κόκκινη υπέρ της Κηφισιάς στο πάτημα του Καμαρά? Ή δεν υπάρχει?
1: Στο πάτημα. Προσπαθώ να θυμηθώ τη φάση τώρα.
3: Ναι,
1: στο πάτημα του Καμαρά.
3: Ναι, του Καμαρά ή του Αλλού ήταν, του καινούργιου που έχουν πάρει που είναι και
1: λες τώρα για την αποβολή του Μπέντης Κηφισιάς η δεύτερη?
3: Όχι.
1: Για ποιο λέμε τώρα?
3: Για τη φάση που πήρε κίτρινο παίκτης του Παναθηναϊκού.
1: Ναι. Δεν τη θυμάμαι, δεν τη θυμάμαι. Δεν τη θυμάμαι. Τώρα δεν την έχω πρόχειρο.
3: Να το κοιτάξεις, να το δεις ότι είναι απευθείας αποβολή.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι.
3: Στο πάτημα, όπως είναι το ίδιο πάτημα που έκανε ο Φορτούνης και πήρε την κόκκινη.
1: Ναι, ήταν τέτοια φάση, δεν τη θυμάμαι. Άμα ήταν έτσι, ναι, δεν τη θυμάμαι.
3: Ναι, αλλά ο διαιτητής εκεί σε αυτό το παιχνίδι με την Κηφισιά έδωσε κίτρινη και δεν έδωσε κόκκινη.
1: Καλά, είναι και πολλές φορές είναι και θέμα διαιτητή, έτσι.
3: Παραδείγματος χάρη, ο κανονισμός λέει, φίλε Γιώργο, ότι στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, στο πρώτο ημίχρονο γίνεται ένα σουτ, η μπάλα πάει προς την εστία, ο παίκτης του ΠΑΟΚ τη διώχνει καθαρά με το χέρι και βγαίνουν κάποιοι και μας λένε ότι είναι σε θέμα στήριξη. Δεν στη φάση και θα μου πει.
1: Ναι, δεν το είδα το μάτς, δεν ξέρω. Ναι.
3: Μπράβο. Το είδα εγώ. Ο κανονισμός λέει, και ακούμε τον κύριο Κουτσάφη και μας κοντεύσαμε να λιποθυμίσουμε με αυτό που ακούσουμε, ότι ο κύριος Ρόκα, ο παίκτης του Ολυμπιακού, τραυματίστηκε μόνος του. Έσπασε τον εαυτό του στο ξύλο μόνος.
1: Ναι,
3: του.
1: Με το σώμα του, ναι, ναι.
3: Ναι, ναι, με το σώμα τραυματίστηκε.
1: Έτσι, ναι.
3: Δεν έφυγε κανένας άλλος.
1: Εντάξει, ατυχής έκφραση, τι να πω.
3: Εκεί ο κανονισμός δεν έλεγε δεύτερη κίτρινη.
1: Ναι, ήταν δεύτερη κάρτα αυτή. Ήτανε.
3: Μπράβο. Ήτανε. Δεν την έδωσε όμως.
1: Όχι.
3: Ούτε τη δεύτερη κίτρινη στο 22. Να παίζει
1: ο Τζόκα του Βόλου, το είπα και εγώ, έπρεπε να έχει αποβληθεί.
3: Μπράβο. Δεν τον αποβάλλει όμως. Ναι. Όχι μόνο δεν τον αποβάλλει. Ο συγκεκριμένος παίκτης, ο κανονισμός, έκανε τον κόλ του Ολυμπιακού. Πέρα του λάθους του Ρέτσου. Για να ξέρουμε τι λέμε.
4: Το πρωτάθλημα έχει δρόμο.
1: Ναι, θα δούμε, θα δούμε. Εδώ είμαστε.
4: Κάποιοι
1: θα δούμε.
4: Θέλουν, άκουσε φίλε Γιώργο, κάποιοι θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα με πρωθυπουργική εντολή. Τους πληροφορώ ότι κοιμούνται τον ύπνο εκτά. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία για να πάρετε το πρωτάθλημα. Θα παίξετε μπάλα. Παραδείγματος χάρη, για παίρνουν κάτι.
1: Λοιπόν, να βάλουμε μια τελεία, γιατί περιμένει ο κόσμος και δεν προλάβω.
4: Να το τελειώσω.
1: Ναι.
4: Οι τρεις αγωνιστικές του Desert, το οποίο είναι καθαρό χτύπημα.
1: Ναι, εντάξει, τώρα εγώ το είπα από την αρχή. Μισό λεπτό όμως τώρα, γιατί μου βάζεις ερωτήματα και απαντάω και καθυστερώ. Εγώ πριν ανακοινωθεί η απόφαση, είπα ότι είναι αυστηρό αν είναι τρεις αγωνιστικές. Αυτό το χτύπημα που έκανε δεν ήταν για τρεις. Για όνομα του Θεού. Δεν του έδωσε μπουνιά. Είναι μια απόθεση τώρα, εντάξει. Δεν ήταν για τρεις. Αυτή είναι η γνώμη μου.
4: Αυτή είναι η γνώμη μου. Συγγνώμη δικιά μου είναι ότι τρεις αγωνιστικές πήρανε μία, γιατί δυστυχώς για αυτούς την τρίτη αγωνιστική ήταν εγώ στο Καραϊσκάκι χωρίς τον Τέσσερτ.
1: Όπως το βλέπει ο καθένας, τι να πω εγώ τώρα. Εντάξει, οκ.
4: Λοιπόν,
1: να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, για χαρά ο Μπίλμπα, η συντάξη. Έλα, κύριε Βασίλη μου.
5: Κύριε Γιώργο, από το Λονδίνο φοβάστε τον Τρέσερ. Τον Τρέσερ μισούρθι στο Καρεσκάκι. Πες μου, ποιους θέλεις, με ποιους θέλεις να κατεβώ. Με ποιους θέλεις. Και ωραίο στοίχημα αυτό που είπε ο Γιώργος από το Λονδίνο, ωραίο στοίχημα, μ' αρέσει. Θα πάω να παίξω αύριο το Αγρίνιο να φάει κόκκινη κάρτα και αποβολή. Είναι. Θα δίνει λεφτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει, πώς το λένε εδώ στην Ελλάδα, τέτοιο στοίχημα.
1: Ναι. Λοιπόν,
5: τρομάρα να σας έρθει σε όλους μαζί. Βράζει ο Ολυμπιακός για τη διαιτησία του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Βράζει ο ΠΑΟΚ για τη διαιτησία Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Βράζει και η ΑΕΚ εντωμεταξύ. Παιδιά, κατεβάστε τη φωτιά λίγο. Από το 3, βάλτε τη στο 1. Σιγοβράζει, να γίνει μια ωραία σου πίτσα. Να τη φάτε. Λοιπόν. Τι θα γίνει δηλαδή, τώρα τι πρέπει να γίνει δηλαδή εμείς. Δεν πρέπει να παίξουμε μπάλα εμείς δηλαδή. Δεν μπορείτε να παίξετε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, να τον κοντράρετε. Ε? Και εδώ στου Κλωτσές και εδώ στου Μπέκα. Κάθε Κυριακή τα πέναλτι. Τα πέναλτι που παίρνω Γιώργο Κολοκοτρώνη όμως είναι καθαρά. Δεν είναι μαϊμουδιάρικα αυτά που κάνανε και παίρνανε τα πρωταθλήματα επί κόκαλο, κοκαλό, νταϊφάδες κλπ. Παίρνω πέναλτι καθαρά. Ούτε. Ανατρέπεται το πατριωτάκι μου εδώ, όπως το λένε, το ξεχνάω. Λοιπόν, εδώ από το Κιάτο. Λοιπόν, και ο Γιωργακόπουλος, όπως του λένε, όλοι αυτοί. Δηλαδή, τα πέναλτι τα παίρνω καθαρά. Γίνεται πέναλτι, θα το πάρει. Γιατί, δηλαδή, δεν πρέπει να. Οποιαδήποτε ομάδα. Εγώ δεν λέω για τον Παναθηναϊκό μόνο. Έχει αρχίσει και παίζει ρολάρι ο Παναθηναϊκός, παίζει μπάλα. Λοιπόν, και οι άλλοι δέχονται πιέσεις. Κατάλαβες. Οι φάσεις γίνονται και για κόκκινη και για κίτρινες και για έτσι και για αλλιώς. Λοιπόν, και πάλι σας λέω, η φάση που τα μπόρδα, που η μπάλα χτυπάει ο ζώτιο δοκάρι και περνάει καθαρά, καθαρότατα, υπερθετικός βαθμός, καθαρότατα τη γραμμή του τέρματος και δεν δείχνει. Και μου και κοιτάζονται ο επόπτης, καλά που να πάρει χαμπάρι ο επόπτης και ο διαιτητής μαζί, ας πούμε, ή το βάρ, ας πούμε. Κατάλαβες, έκανε ένας εκεί, έτσι, ότι τα καλά και συμφέροντα. Λοιπόν, φτιάξτε ομάδες, έτσι δεν λέγατε κάποτε. Φτιάξτε ομάδα για να νικήσετε τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, φτιάξτε ομάδα για να νικήσετε τον Παναθηναϊκό. Κύριε Γιώργο, θέλω να στείλω τους θερμούς μου χαιρετισμούς στον κύριο, τον εκλεκτό φίλο, τον κύριο Άλκη, τον κύριο Σάκη, την αγαπημένη μου Βαρβάρα από το Γαλάτσι, την αγαπημένη μου Ανούλα από τα Ταμπούρια, την αρχηγό της Θύρας 13 στα Ταμπούρια και όλα τα φιλαράκια που ακούνε.
1: Ωραία, ωραία. Να είσαι καλά, κύριε Βασίλη. Να είσαι καλά. Πάμε διαφημίσεις.
0: Real FM.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, τώρα που βγήκε ο Γιώργος με τον Βασίλη, έχουν έρθει 10 μηνύματα. Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, εντάξει, γίνεται χαμός. Το κουτρούλιο γάμος. Να φωνάζουν Ολυμπιακοί για τη διετησία κλπ. Δεν τα διαβάζω γιατί δεν έχω χρόνο, παιδιά, έτσι, γιατί βλέπετε τα γιώνω σε λίγο. Έλα, Ανέστη μου, ο Ανέστης από τη Ρόδο, καλώς τον.
7: Έλα, Γιώργο.
1: Τι γίνεται.
7: Χάρηκα που άλλαξε η εκπομπή, γιατί μπορούμε και καλύτερα να τα δεις και εσύ τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα σου, δηλαδή εννοώ. Να βλέπεις τα παιχνίδια σου, να γράφεις.
1: Εντάξει. Καλά, δουλειά δεν σταματάμε εμείς ποτέ. 7 μέρες την εβδομάδα δουλεύουμε.
7: Εννοείται, Γιώργο, ο δημοσιογράφος δεν σταματάει ποτέ.
1: Εντάξει.
7: Ξέρεις πότε κλείνει το ματάκι του τη νύχτα, 12 η ώρα.
1: 12 είναι για μένα απόγευμα. 12 είναι τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε.
7: Λοιπόν, τώρα θα ακούσει ο φίλος κόσμος πανελλαδικά. Εγώ είμαι 67 χρόνια μέσα στα γήπεδα. Θα πω ορισμένες φάσεις. Πρώτον, το παιδί που μίλησε προηγουμένως, Ολυμπιακάκιας, χωρίς να θέλω να τον προσβάλλω το παιδί, η φάση του Φορτούνη είχε πρόθεση, πήγε τον πάτησε από πίσω και έφαγε την κόκκινη. Δεν είδε καλά τι έχει και κάνει ο Φορτούνης. Δεύτερο, τον πέναρτη, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, γιατί το διάβασα σε ένα σουηδικό κανάλι, κακός ο διαιτητής έδωσε πέναρτη. Γιατί η μπάλα δεν είχε κατεύθυνση προς τα δίχτυα. Γιώργο, αν είδες καλά η φάση που έδωσε πέναρτη στον Παναθηναϊκό.
1: Άκουσε μια λεπτομέρεια γιατί μου τη είπε και ένας εξής χθες που κάναμε κουβέντα. Όταν λέμε κατεύθυνση προς τα δίχτυα, σημαίνει ότι εγώ επιθετικός σημαδεύω την εστία για να σκοράρω. Αν τώρα η μπάλα δεν πάει γκολ και πάει δοκάρι ή 10 εκατοστά out, αυτό δεν αλλάζει το πνεύμα του κανονισμού ότι έχει κατεύθυνση προς τα δίχτυα.
7: Δηλαδή δεν ήταν κατεύθυνση προς τα εκεί. Μπορεί με το σύν μπορεί να λίγο να λοξοδρομήσει.
1: Ακριβώς, δεν μπορείς να ξέρεις. Αλλά γι' αυτό λέμε κατεύθυνση. Το κατεύθυνση δεν σημαίνει γκολ. Σημαίνει κατεύθυνση προς την εστία. Η προσπάθεια του επιθετικού. Γι' αυτό είναι πέναλτι.
7: Να το καταλάβουν. Τρίτον, ο Παναθηναϊκός δεν θέλει εύνοιες, εάν κοιτάξει ο κόσμος τα 15 χρόνια, τι πενάρτια έχει πάρει. Τι πενάρτια έχει πάρει υπέρ του και τι πενάρτια έχει πάρει. Έχει πάρει κατά του. Αυτά να βλέπουν. Δηλαδή, είναι να μην ξυπνήσει ο πράσινος γίγαντας. Τώρα, τ' άκουσα και είπες ότι θέλει δύο παίκτες. Συμφωνώ μαζί σου. Θέλει ένα center back και ένα αριστερό back. Με αυτά τα δύο παιχτρόνια, εάν ο Παναθηναϊκός τους πάρει, αν πάρει αυτό από τη Ρώμα το Μαροκινό, είναι ένας πολύ καλός παίχτης, τον έχω δει, έμπαινε αλλαγές μέσα, τον έβγαλε, είναι ένας πολύ καλός.
1: Ήταν στην Αιτχόβεν τώρα, πήγε καλά.
7: Ορίστε.
1: Στην Αιτχόβεν λέω, ήταν ιδανικός και πήγε καλά.
7: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, δεν χρειάζεται εύνοια. Ο Παναθηναϊκός δυνάμωσε, 80 εκατομμύρια ξόδεψε φέτος. Όλο τον κορμό, όλο τον κορμό άλλαξε ο κύριος Αλαφούζος. Τώρα, όσο για τον κύριο Μετυλίμπα, είχα προβλέψει, πίστευσέ με, θέλω να με πιστεύσεις. Είχα πει σε ένα φίλο μου, εάν βγάλει μέχρι τις 20 του Σεπτέμβρη ο Μετυλίμπα στον Ολυμπιακό, παιδιά, θα σου πω ένα πράγμα, ο κύκλος του έχει ολοκληρωθεί. Τελείωσε ο Μετυλίμπα. Ψάξτε τον επόμενο προπονητή, λέω. Και μεθεπόμενη μέρα διαβάζω στο Κουκ μέσα. Τέλος ο Μετυλίμπα τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο άνθρωπος τους πρόσφερε πολλά. Τους πήρε και ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Αυτοί θέλουνε. Αυτοί κι άλλοι να δουλέψουνε. Έτσι την είδε ο κύριος Μαρινάκης. Συμφωνείς, Γιώργο?
1: Εντάξει, ο Μετυλίμπα πρόσφερε πολλά, το ξέρουμε. Από εκεί και πέρα όμως δεν, ο Ολυμπιακός είχε ευθύνουσα πορεία. Δεν έπαιζε καλό ποδόσφαιρο.
7: Τελευταία, ναι, Γιώργο.
1: Δεν έπαιζε καλά.
7: Γιώργο, ξέρει που οφείλεται. Στην ομογένεια, Γιώργο. Την ομογένειά του ήταν, Γιώργο. Αυτό απλά δεν ξεκίνησε καλά εφέτος. Εντάξει, όλοι μουρμουράνε.
1: Και πέρυσι μετά το Champions League, ο Ολυμπιακός ήταν καλός στο Champions League πέρυσι. Μετά το Champions League η ομάδα έπεσε.
7: Ακριβώς, μπράβο. Συμφωνώ μαζί σου. Μπράβο. Πολύ συμφωνώ μαζί σου. Τελικά αρχίζει και σιγά σιγά να ξυπνάει αυτό το σωματείο που λέγεται Παναθηναϊκός. Να ξυπνάει, γιατί δεν γίνεται μαγαζί γωνία, μεγάλο όνομα να μην έχει κι αυτός κάποιους τίτλους. τα χέρια του. Δεν γίνεται 16 χρόνια, είναι πάρα πολλά, Γιώργο.
1: Ναι, ναι, πολλά είναι, αλλά Γιώργο, να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί τώρα εντάξει, ακούω πολλά. Τρίτη αγωνιστική είναι ακόμα. Μια στιγμή. Ναι, δεν πήρε κανένα πρωτάθλημα πάνω.
7: Γιώργο μου. Πιστεύω ότι με τα δύο κεραστάκια που θα βάλει, θα προσθέσει αριστερό μπακ και ένα λίμπερο, γιατί ο Παν Μπράου δεν κάνει. Μέχρι να στρίψει ο Παν Μπράου, μα έχουν βάλει οι επιθετικοί τη φιλοξενούμενη ναι. Στον ακριβώς. Δεν κάνει. Ο Παν Μπράου κάνει για δεξιά. Για δεξιά να το δοκιμάσει και από τη δεξιά μεριά με τη σωματοδομή που έχει.
1: Ωραία.
7: Γιώργο μου, κατάλαβες.
1: Έγινε ανέστημο.
7: Γιώργο μου, χαρικά.
1: Να σε καλά.
7: Να ακούσω την υπόλοιπη σου.
1: Να σε καλά. Τελειώνω. Λοιπόν, θα τα πούμε. Να σε καλά.
7: Ναι,
1: για χαρά.
7: Ναι,
1: για χαρά. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπρόκο. Ευχαριστώ τον Σπύρο. Μου λέει εδώ ο Κώστας, έβλεπα τον μπάσκετ Ολυμπιακού Ερυθρού Αστέρα και νόμιζα ότι έβλεπα NBA το περισσότερο διάστημα μόνο ξένοι παίκτες και στις δύο ομάδες για ποιο ελληνικό αθλητισμό μιλάμε. Εντάξει, το έχουμε πει τώρα για τον μπάσκετ και ότι ποιες είναι οι ελληνικές ομάδες να πάω να υποστηρίξω. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 78-56, χθες στη Ρόδο και μάλιστα στο ημίχρονο φύγανε αξίδες διαμαρτυρόμεθοι για την συμφωνία Ολυμπιακού ΑΕΚ και τη ΑΝΕΛ Αρένα. Μονόδρομος, παιδιά, είναι λάθος αυτό επειδή με ρωτάτε. Είναι μια εμπορική πράξη που έκανε ο Αγγελόπουλος, ο οποίος βάζει λεφτά στην ΑΕΚ από την τσέπη του άνθρωπος. Και έρχεται ο Ολυμπιακός και του λέει: δώσε μου το γήπεδο, θα πάρεις τόσα να εξυπηρετήσεις και εμένα. Είναι μια καθαρά εμπορική συμφωνία. Το να φεύγετε τώρα εξήντες, να διαμαρτύρεστε, να φωνάσετε ότι είμαστε εχθροί, εγώ δεν τα θεωρώ σοβαρά πράγματα αυτά. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας με την ευκαιρία 89-87 στην Κύπρο, στο τουρνουά του Νεόφυτου Χανδριώτη και ο Άρης άφησε καλές εντυπώσεις, έχασε 92-87 από την Μακάμπη. Τι άλλο θέλω να πω για το Ποντένσε που με ρωτάτε, γραφικότητες. Αυτά τώρα που λέει για τις τούμπες, εγώ να σας πω που έχω 43 χρόνια στο χώρο, έχω δει αμέτρητες προπονήσεις προπονητών και Ελλήνων και ξένων. Και σε ξερά γήπεδα και σε χορτάρινα και αλφα εθνική και β' και τοπικά. Ξέρετε πόσοι προπονητές, αν δεν γινόταν καλά μια άσκηση, λέγανε στον ποδοσφαιριστή, κάνε δύο γύρους, κάνε 10 κάμψεις, κάνε κάποιες τούμπες. Είναι γραφικότητες αυτά του Ποντένσε. Γι' αυτό και δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε περισσότερο. Λοιπόν, είχα πολλές επιθυμίες για Μαζονάκη. Παίξαμε ελάχιστα τραγούδια. Θα συνεχίσω και αύριο. Κάποιες επιθυμίες τις έχω κρατήσει για αύριο. Τώρα θα κλείσω με ένα αγαπημένο τραγούδι. Είναι από τα πολύ λίγα του Μαζονάκη που εγώ έβαζα στην εκπομπή. Αναφέρομαι στο Ανήκω σε μένα που μας το ζήτησε και ο Παναγιώτης και αρκετοί από εσάς, του Παναγιώτη Φαλάρα, στη μουσική του Νίκου του Τερζή. Και φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο 12 με 3 στο Real FM. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.

Real FM. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένου celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
4: Real FM. Η ώρα είναι 3.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μια σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα Σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Παράλληλα έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης και εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Τη Δευτέρα, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή. Αποκαλύψεις στο μεταξύ έρχονται στο φως από την έρευνα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, τον τρόπο λειτουργίας του ιδιωτικού ιατρείου, στο οποίο εξέπνευσε και τον χειρισμό του έκτακτου περιστατικού της ανακοπής από τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για κακούργημα. Περισσότερα στο enikos.gr. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Σκάλα Χαλκιδικής. Νωρίτερα ήχησε το 112 καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατουμένου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις. Συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί φέρεται να εισέβαλαν στον χώρο αφού όπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν. Αναστέλει τη λειτουργία του πετρελαγωγού East West στη Σαουδική Αραβία έπειτα από επίθεση με drones. Κλιμακώνεται η ανησυχία στην πετρελαϊκή αγορά. Την ετοιμότητά του για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός στέλεχος του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, της οποίας υπήρξε και γραμματέας.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με 2-0 ιτήθηκε η Γιαγκελόνια, αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League από τη Βίσλα Καρακοβίας για την 8η αγωνιστική του Πολωνικού Πρωταθλήματος. Η Γιαγκελόνια, την οποία υποδέχεται ο Ολυμπιακός την προσεχή Τετάρτη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, είναι στην 5η θέση της κατάταξης με 12 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
4: Ο καιρός σήμερα.
11: Έθριος με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον Real FM. Η ώρα είναι 3 και 5 πρώτα λεπτά και θα είμαστε μαζί έως τις 4 για μία ώρα, όπου θα μιλήσουμε για θέματα που αφορούν την τσέπη μας και την καθημερινότητά μας. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Γιώργος Σανταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8200. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνα για να πείτε ό,τι θέλετε, να θέσετε τα ερωτήματά σας. Και φυσικά στο στούντιο papakirialfm.gr. Όποιο μήνυμα θέλετε και μπορείτε να το απαντήσουμε, θα το απαντήσουμε σήμερα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με πολλά και νομίζω και χρηστικά θέματα τα οποία μας απασχολούν την καθημερινότητά μας. Το πρώτο από αυτά είναι τα καύσιμα, είναι η μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει στα καύσιμα. Θα έχουμε σε πολύ λίγα λεπτά μαζί μας τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, τον οποίο θα το ρωτήσουμε και για τις τιμές και για τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες και για την μεγάλη ψαλίδα που υπάρχει από πρατήριο σε πρατήριο και το τι πρέπει να κάνουμε. Τα πάντα θα ρωτήσουμε τον κύριο Κιούση και φυσικά και εσείς θέλω να στείλετε τα δικά σας μηνύματα, να δούμε τι τιμές υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν τιμές οι οποίες είναι, η μέση πανελλαδική τιμή είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά ανά λίτρο. Ωστόσο υπάρχουν περιοχές χώρας όπως οι Κυκλάδες που η αμόλυβδη βενζίνη, Γιώργο, ξεπερνάει τα 2,5 ευρώ ανά λίτρο. Το ίδια εικόνα είναι και για το πετρέλαιο κίνησης. Όλα αυτά θα τα πούμε και φυσικά όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της τιμής του Brent, η οποία πραγματικά τις τελευταίες ημέρες έχει εκτοξευτεί. Μέσα σε ένα μήνα έχει αυξηθεί πάνω από 17%, φτάνοντας σχεδόν τα $105 το βαρέλι και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, με την αβεβαιότητα να συνεχίζεται, εφόσον φυσικά συνεχίζονται και οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Ο Γιώργος έστειλε το πρώτο μήνυμα, όπου μας λέει ότι υπάρχουν βενζινάδικα, ακόμα και στην Αττική, που η αμόλυβδη βενζίνη είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Το έχω δει και εγώ, Γιώργο. Είναι αλήθεια αυτό. Όπως για παράδειγμα, το πετρέλαιο κίνησης σε πολλά πρατήρια της Αττικής είναι στα 2 ευρώ και 5 λεπτά. Η μέση πανελλαδική, πρέπει να σας πω, στο πετρέλαιο κίνησης είναι 2 ευρώ και 8 λεπτά ανά λίτρο. Θα σας πω τι έχει γίνει σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Από τις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μέχρι τώρα, για να γεμίσει κάποιος ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, θα σας πω, θα πρέπει να δώσει τουλάχιστον 18 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το Μάρτιο, δηλαδή μέσα σε 6 μήνες. Η επιβάρυνση είναι ακόμη μεγαλύτερη στο πετρέλαιο κίνησης, όπου από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα, για να γεμίσει κάποιος το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του, θα πρέπει να δώσει περισσότερα 26 ευρώ. Δηλαδή φανταστείτε, 2,5 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη. Δηλαδή με 2 λίτρα αγοράζεις ένα κοτόπουλο. Δηλαδή πραγματικά είναι εκτός ελέγχου το θέμα της αμόλυβδης βενζίνης. Θα ρωτήσουμε και για την κατανάλωση τι γίνεται, αν πραγματικά ο κόσμος έχει μειώσει την κατανάλωση στην βενζίνη. Σε κάθε περίπτωση όμως το κόστος μεταφοράς για τους περισσότερους πολίτες έχει αυξηθεί πάρα πολύ και προφανώς οι περισσότεροι πολίτες δεν παίρνουν το αυτοκίνητο για να κάνουν βόλτες, το παίρνουν για να πηγαίνουν στις δουλειές τους. Αφού μιλήσουμε για τα καύσιμα, μετά θα πούμε για το ρεύμα. Και εκεί θα έχουμε ειδικό. Θα έχουμε τον κύριο Βαγγέλη Πάνο, ο οποίος είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Θα μας πει και ο κύριος Πάνος τι πρέπει να προσέχουμε σε ό,τι αφορά τα τιμολόγια ρεύματος, τι γίνεται με τις τιμές και ό,τι άλλο, και όποια άλλη απορία έχετε, ευχαρίστως είμαστε εδώ να τις απαντήσουμε. Θα μείνουμε και σε κλίμα διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, Γιώργο, γιατί δεν έχει τελειώσει η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης και δεν έχει τελειώσει διότι σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα έχουμε και την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, όπου περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα πει, ποιες θα είναι οι προτάσεις του για την οικονομία και όχι μόνο, θα μείνουμε και σε κάποια μέτρα που ακούσαμε το περασμένο Σάββατο στην ομιλία του Πρωθυπουργού του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Εξειδικεύτηκαν τη Δευτέρα και την Τρίτη από τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου, των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά και του Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και εκεί έχω πολλές πληροφορίες να σας πω και θα σχολιάσει τα θέματα των όσων έχουν ακουστεί μέχρι στιγμής στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ο κύριος Σταύρος Καφούνης. Και αφού βάλαμε το πλαίσιο της αγοράς, πάμε αμέσως να χαιρετήσουμε τον κύριο Μιχάλη Κιούση, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, έναν άνθρωπο. Καλό μεσημέρι, κύριε Κιούση.
1: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά εσείς και οι ακροατές.
0: Ένας άνθρωπος της αγοράς, ο οποίος γνωρίζει καθημερινά, έρχεται σε επαφή με τον κόσμο, γνωρίζει πολύ καλά την αγορά και έχει εξαιρετικά καλές γνώσεις. Κύριε Κιούση, μην κρυβόμαστε, μιλάμε πάρα πολλά χρόνια μαζί, γι' αυτό λέω αυτά τα πράγματα. Το ζητούμενο είναι το εξής. Οι τιμές, δεν χρειάζεται να μας πείτε τίποτα, έχουν ξεφύγει. Είναι σε επίπεδα πάρα πολύ υψηλά. Θέλω να μας πείτε, τι βλέπετε για τις επόμενες μέρες με δεδομένο ότι το πετρέλαιο Brent είναι στα $105 το βαρέλι και ποια είναι η συμπεριφορά των καταναλωτών?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν άκουσα στο ρεπορτάζ, είναι ακριβές 2,120 μέση τιμή Ελλάδος με προχθεσινά στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, 2,077 για το πετρέλαιο κίνηση. Απλώς να θυμίσω ότι το 2,120 είναι η μέση τιμή Ελλάδος, αλλά έχει 10 λεπτά επιδότηση, οριζόντια επιδότηση από τα δηληστήρια.
0: Πολύ σωστά, θα ήταν 2,22.
1: Και το
0: πετρέλαιο κίνησης
1: έχει 5 λεπτά από τα δηληστήρια και 10 λεπτά από την κυβέρνηση. Αυτά τα μέτρα είναι ανακοινωμένα, θα ισχύσουν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Είδομε τι θα γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Με τι θα γίνει, κύριε Κιούση μου?
1: Το 2,077 συν 15 είναι 2,22. Οπότε,
0: εάν δεν είχαμε την επιδότηση, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα ήταν πάνω από 2 ευρώ και 20 λεπτά και το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το θέμα είναι τι γίνεται. Ότι εγώ θεωρούμε και η Real News που κυκλοφορεί αύριο έχει εκτενές ρεπορτάζ για τα σχέδια που υπάρχουν αναφορικά με τα καύσιμα, με την ενέργεια γενικότερα. Θέλω να υποθέσω ότι τουλάχιστον οι συγκεκριμένες επιδοτήσεις θα παραμείνουν και για τον Οκτώβριο.
1: Απλώς το τι θα κάνουν τα δηληστήρια είναι δικό τους. Και εμείς θα πούμε τι θα κάνει το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Τα 10 λεπτά στην παρούσα φάση που επιδοτεί το πετρέλαιο κίνηση η κυβέρνηση, στην παρούσα φάση δεν φτάνει. Κυριολεκτικά. Τον Απρίλιο και τον Μάιο επιδότησε με fuel pass 25 ευρώ ένα μήνα τους καταναλωτές για τη βενζίνη και με 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνηση. Και τον Ιούνιο με 15 λεπτά. Στην παρούσα φάση με 2,20 τα καύσιμα, τα 10 λεπτά είναι πάρα πάρα πολύ λίγο.
0: Τι προτείνετε?
1: Δεν μπορούμε, πραγματικά δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τις τιμές διεθνώς, δηλαδή κανείς θεωρώ, όχι στην Ελλάδα, ούτε καν στην Ευρώπη, μπορεί να εμπέμπει το τι θα κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν ή θα κάνει το Ιράν αντίπεινα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και να πάει προχτές φλέρταρε το Brent $110.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Οπότε κανείς δεν μπορεί να πιάσει εκεί. Απλώς θεωρώ ότι επειδή όλη η Ευρώπη, όλος ο πλανήτης πλήττεται από τις υψηλές τιμές των καυσίμων, εμείς θα κοιτάξουμε τη δικιά μας γειτονιά, την Ελλάδα. Πρέπει και η Ευρώπη να πάρει αποφάσεις να επιδοτήσει τα καύσιμα, να μειώσει το φόρο. Θα το πει, να μειώσει το ΦΠΑ, θα το πει, να μειώσει οριζόντια την τιμή στην αδλία, θα το πει, όπως θέλει ας το πει, αρκεί να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων όσο διαρκεί ο πόλεμος και η κρίση στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακριβώς σε ένα μήνα ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Πριν πάμε στο πετρελαίο θέρμανσης, διότι εκεί θέλω να μείνουμε αρκετά. Να τελειώσουμε με την αμόλυβδη βενζίνη, να πούμε για το πετρέλαιο κίνησης. Εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει πάση θυσία να συνεχιστεί η επιδότηση και από τα δηληστηρία και από το κράτος και φυσικά προσυπογράφω το σχόλιο σας αναφορικά με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.
1: δεν μπορεί να υποχρεώσει.
0: Προφανώς και δεν μπορεί. Εγώ σας λέω ως καταναλωτής τι θέλουμε.
1: Να απαιτήσεις από τα δηληστήρια
0: προφανώς
1: να επιδοτούν το καύσιμο.
0: Προφανώς.
1: Εμείς ζητάμε, παύλα, απαιτούμε από το αρμόδιο Υπουργείο, από την κυβέρνηση, όσο διαρκεί αυτή η κρίση, όσο είναι τόσο ακριβά τα καύσιμα, να επιδοτήσει και τη βενζίνη.
0: Συμφωνούμε.
1: Και το πετρέλαιο κίνησης να επιδοτήσει για να γίνει πιο προσιτό, γιατί το πετρέλαιο κίνησης, όπως έχουμε πει, που αφορά την πραγματική οικονομία.
0: Αφορά και τα τρόφιμα, επηρεάζει και τις μετακινήσεις και, και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και το μεταφορικό κόστος και όλα αυτά.
1: Αν ένα προϊόν δεν παράγεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης, το μόνο σίγουρο είναι ότι μεταφέρεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης.
0: Και δεν μιλάμε μόνο για το πετρέλαιο, μιλάμε γενικά για το ενεργειακό κόστος.
1: Καταλαβαίνετε, αλυσιδωτές αυξήσεις που υπάρχουν σε όλα τα προϊόντα, γιατί να το πω για να γίνει πιο κατανοητό, άλλο κόστος έχει μεταφορά με μια νταλίκα προϊόντων από την κεντρική Ελλάδα, θα πω εγώ, στην Αθήνα, στην Αττική, με 1,55 το πετρέλαιο, και άλλο κόστος έχει από το ίδιο μέρος πάλι.
0: Συμφωνούμε, κύριε Κιούση.
1: Με 2,20. Οπότε και αυτό πρέπει να το δουν άμεσα, χτες θα το πω εγώ, χτες να παρθούν μέτρα για την ελάφρυνση αυτού του
0: κόστου μας...
1: και να μην έχουμε αλυσιδωτές αυξήσεις.
0: Τι λένε οι πληροφορίες σας, τι λένε τα στοιχεία, πώς θα κινηθεί η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης από Δευτέρα?
1: Κοιτάξτε, με τη δυναμική που είχε την προηγούμενη εβδομάδα του Brent, αυτό δεν έχει περάσει ακόμα στα δηλισμένα προϊόντα, δεν έχει περάσει.
0: Δεν έχει περάσει.
1: Δεν έχει περάσει τον κατανοητή. Εγώ θεωρώ ότι όλη την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα, θα έχουμε καθημερινές αυξήσεις.
0: Ένα λεπτό, δύο λεπτά.
1: Της τάξης των 2 και των 3 λεπτών.
0: Ωραία, μισό λεπτάκι. 2 και 12 μέση πανελλαδική τιμής σήμερα. Άρα η εκτίμησή σας είναι ότι εφόσον...

0: τα βρήκαμε, ανοίγουν τα στενά του ορμού, βάζουμε ανακοχή για δύο μήνες, κάτι είπανε.
1: Μάλιστα.
0: Και έπεφτε 10% το αργό την ημέρα.
1: Πετρέλαιο κίνησης.
0: Το ίδιο θα συμβεί και να μην σας πω με μεγαλύτερη ένταση.
1: Άρα από 2,08 μέση πανελλαδική τιμή μας λέτε 2,15 τουλάχιστον.
0: Έτσι ακριβώς, 2,15. Τουλάχιστον 2,15 μέχρι την Παρασκευή, γιατί όπως είπατε και πριν στο ρεπορτάζ, η Ελλάδα, αυτό είναι η γεωγραφία της, έτσι, δεν αλλάζει, είχε, έχει και θα έχει είτε στην πανδημία που είχε φτάσει ένα 20 το καύσιμο, είτε τώρα, είτε στον πόλεμο στην Ουκρανία, είτε τώρα που φτάσε 2,20-2,30, διαφορές από τις απομακρυσμένες περιοχές και από την νησιωτική Ελλάδα, της τάξης των 20-25 λεπτών.
1: Ερώτημα.
0: Αλλάζει,
1: ερώτημα. Αφού μας είπατε για τις τιμές, δυσίωνες οι προβλέψεις, εξαιρετικά δυσίωνες θα έλεγα, πάμε να μας πείτε γιατί, μας το λένε και οι φίλοι ακροατές, γιατί υπάρχουν αποκλίσεις τάξεων για παράδειγμα των 10 λεπτών στην αμόλυδη βενζίνη από πρατήριο σε πρατήριο. Πού οφείλεται?
0: Μιλάμε για τον ίδιο νομό.
1: Μιλάμε για την Αττική για παράδειγμα.
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν υπάρχουν 10 λεπτά αποκλίσεις.
1: Υπάρχουν.
0: Εγώ θεωρώ αν υπάρχουν θα εναρμοστούν, γιατί κάποιος συνάδελφος μπορεί να πήρε την Τετάρτη και να ξαναπάρει τη Δευτέρα και κάποιος συνάδελφος μπορεί να αγοράζει καθημερινά και να προσαρμόζει τις τιμές.
1: Εάν κάποιος, ερώτημα.
0: Όσοι έχουμε ελεύθερη αγορά, οι τιμές οι δικές μας δεν είναι κρυφές, είναι ανηρτημένες σε 4x2 ή 4x1 ταμπέλες στο δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν είναι το μοναδικό κίνητρο, έχουμε πει πάρα πολλές
1: φορές. Ωραία, κάποιος κινδυνεύει.
0: Η αγορά του καυσίμου δεν είναι το μοναδικό κίνητρο η τιμή.
1: Τι εννοείται?
0: Δηλαδή, υπάρχουν πρατήρια που εξυπηρετήσετε 365 μέρες το χρόνο και αν κάποιος δίπλα έρθει και πουλάει 2 ή 3 λεπτά φθηνότερο, κάποιος πελάτης δεν το αλλάζει αυτό το πρατήριο που εξυπηρετείτε.
1: Ωραία.
0: Γιατί και οι πολύ εξόφθαλμα χαμηλές τιμές μπορεί να κρύβουν και άλλα πράγματα.
1: Ακριβώς. Εδώ θέλω να πάμε και το ζητούμενο είναι ότι κάποιος που βλέπει 10 λεπτά μικρότερη τιμή να βάλει βενζίνη ή θα σπρώχνει το αυτοκίνητό του ή θα μείνει στο δρόμο ή θα πάει να αλλάξει μετά, ξέρω εγώ, μηχανή.
0: Αυτό δεν είναι κανόνας, πραγματικά δεν μπορεί να είναι κανόνας, γιατί σας είπα ότι μπορεί να έχει, επειδή οι αυξήσεις τουλάχιστον στην παρούσα φάση είναι καθημερινές, έντονα καθημερινές, αυτό δεν μπορεί να το κρίνει, γιατί σας λέω ότι εγώ μπορεί στο πρατήριό μου να αγόρασα την Πέμπτη και να ξαναγοράσω τη Δευτέρα και εσείς στο δικό σου πρατήριο αγοράσατε την Παρασκευή και να αγοράσετε και το Σάββατο κιόλας. Οπότε δεν είναι μέτρο στην παρούσα φάση. Απλά δεν είναι το μοναδικό κίνητρο η χαμηλή τιμή και το πρατήριο που εμπιστεύεται.
1: Το ξέρετε όμως. Συμφωνούμε.
0: Στον χρόνο, αυτό να συνεχίζει να εμπιστεύεται.
1: Αλλά ωραία, με την κατανάλωση τι γίνεται?
0: Κοιτάξτε, να δείτε. Επειδή είχαμε καλοκαίρι και επειδή το καλοκαίρι είναι και λίγο μακρύ στην Ελλάδα.
1: Πάει ο κόσμος Σαββατοκύριακα, σήμερα αυτή τη στιγμή μας ακούει. Θέλει να πάει μέχρι το χωριό μια βόλτα, θέλει να πάει να κάνει ένα μπάνιο ακόμα. Μια χαρά είναι ο καιρός.
0: Ακόμα, να το πω έτσι λίγο απλά, δεν μας έχει έρθει ο λογαριασμός στα πρατήρια. Τι εννοώ?
1: Τι σας λέει ο κόσμος? Μεταφέρετε μας στο κλίμα.
0: Θα σας πω.
1: Έχουμε 3 λεπτά ακόμα, κύριε Κιούση, και δεν έχουμε πάει στο πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Κόβει από κάπου να πάει την οικογένειά του το καλοκαίρι να κάνει και ένα μπάνιο το Σαββατοκύριακο στο εξωτερικό του. Από το Σεπτέμβριο με τα σχολεία τώρα, κανονικότητα, καθημερινότητα, δουλειές, θα έρθει ο λογαριασμός με μεγάλη, θεωρώ, μείωση της κατανάλωσης.
1: Μάλιστα. Άρα προβλέπετε ότι θα υπάρξει μείωση της κατανάλωσης εξαιτίας των ψηλών τιμών.
0: Αυτό έγινε αισθητό λόγω του τουρισμού, του εισαγόμενου τουρισμού και λόγω των καθημερινών μεταφράσεων.
1: Μάλιστα. Πετρέλαιο θέρμανσης. Αν σήμερα ξεκίναγε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ποια θα ήταν η τιμή του?
0: 1,85 με 1,90.
1: 1,85 με 1,90. Να θυμίσω ότι αν ας πάρουμε το 1,90 το στρογγυλό, πέρυσι ήταν στο 1,10, 1,13 σύμφωνα με τα επίσημα.
0: 1,10 το ξεκίνημα, 1,07 με 1,10 το ξεκίνημα, για να μην πέφτουμε σε πολύπλοκους λογαριασμούς.
1: 80 λεπτά.
0: 80 λεπτά διαφορά.
1: 80 λεπτά, ξέρετε, στον τόνο είναι 800 ευρώ.
0: Στα 1000 λίτρα είναι 800 ευρώ.
1: Δηλαδή κάποιος που θέλει να βάλει 1000 λίτρα στο σπίτι του πρέπει να πληρώσει κοντά στις 2000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αδύνατο να γίνει.
0: Ναι. έως αδύνατο.
1: Όχι, είναι αδύνατο για όλα τα νοικοκυριά.

0: Όταν κάποιος είναι.
1: Για το μεγαλύτερο πόστο.
0: Λοιπόν, δεν θα τα μετρήσουμε τώρα, αλλά είναι αδύνατο. Εδώ δεν πρέπει να υπάρχει μέρημνα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση.
0: Όχι για όλους.
1: Θα σας πω. Είναι με εισοδηματικά κριτήρια.
0: Στα.
1: Και είναι και ανάλογα την περιοχή που μένετε, από 100 ευρώ μίνιμου, αν είστε αστυνοδικαιούχος, μέχρι 800 ευρώ. Και υπάρχουν και εξαιρετικές πολύ ορεινές περιοχές, πολύ στην Βόρεια Ελλάδα, που μπορεί κάποιοι δικαιούχοι να πάρουν 1.200 ευρώ.
0: Μάλιστα. Που καίνε όμως 6-7 μήνες.
1: Το χρόνο. Το χρόνο.
0: Το χρόνο. Να μην που 6 μήνες.
1: Και 8.
0: Και να μην το καίνε και 8 μήνες.
1: Να μην το καίνε και 8.
0: Σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουν, υποθέτω.
1: Οπότε γρήγορα. Και εκεί πρέπει να δοθεί κίνητρο, να δοθεί γενναία επιδότηση φέτος για το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί άλλο τα 1.100 ευρώ τα 1.000 λίτρα και άλλο τα 1.900 ευρώ τα 1.000 λίτρα. Η διαφορά είναι τεράστια. Μπορεί να μην μπορεί το κράτος να καλύψει αυτή τη διαφορά τα 800 ευρώ, αλλά πρέπει να δοθούν γενναία κίνητρα, γιατί και στην Αττική ακόμα, που οι περισσότεροι δικαιούχοι παίρνουν 100 ευρώ, υπάρχουν περιοχές στα βόρεια προάστα της Αθήνας, στα ανατολικά προάστα της Αθήνας ή στην Θεσσαλονίκη, που χρειάζονται το βράδυ και ειδικά οι πιο ευπαθείς ομάδες τη χρήση του πετρελαίου θέρμανσης, και δεν έχει και πρόσβαση ακόμα σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος το φυσικό αέριο, αν και το φυσικό αέριο, παρόλο που είναι επιδοτούμενο, φέτος ακούμε, δεν είμαστε δικοί.
0: Τι να μιλήσουμε για το φυσικό αέριο. Ξεκίνησε στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα το Μάρτιο και τώρα έχει 80.
1: Διπλάσια τιμή από πέρσι.
0: Μα ήδη έχει πάνω από τα 150% αύξηση το φυσικό αέριο. Δηλαδή, τι να πιάσει, τι να αφήσει. Προβλέπω μεγάλη εθαλομίχλη φέτος.
1: Έτσι ακριβώς το 12.
0: Βλέπω να καίμε πολλά ξύλα.
1: Ένα δευτερόλεπτο μόνο, κύριε Χριστούλια, το 12-13. Κάποιοι πολύ ειδικοί, το λέω με τόση ηρωνία στο πολύ ειδικοί, και εντός εισαγωγικών, είχαν σκεφτεί τότε, είχαν την παϊνή ιδέα να εξισώσουν τους φόρους στο πετρέλαιο κίνηση με το πετρέλαιο θέρμανση. Τότε είχαν καεί πάρα πολλοί συμπολίτες μας σε όλη την Ελλάδα. Ένα, είχαμε εθαλομίχλη παντού.
0: Εθαλομίχλη θα έχουμε και φέτος.
1: Οι επιστήμονες χτύπαγαν καμπανάκια γι' αυτό. Είχαμε καρδιαναπνευστικά προβλήματα πάρα πολλά, που κι αυτά έπεται, λέγανε οι γιατροί, ότι φέτος
0: κάτι
1: και του χρόνου θα βγάλει το πρόβλημα. Οπότε για να μην έχουμε μια καταστροφική χρονιά του 12-13 που καίγαμε
0: μέχρι
1: και λάστιχα.
0: Τα θυμάμαι.
1: Και
0: είχαμε και τραγικές καταστάσεις σε ορισμένα σπίτια. Τα θυμόμαστε.
1: Για να μην έχουμε μια τέτοια καταστροφική χρονιά, καλά είναι πάρα πολύ έγκαιρα το αρμόδιο Υπουργείο από κάπου αλλού να κόψει.
0: Σήμερα είναι Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Σε 33 μέρες ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Από τώρα δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Οι ειδικοί λένε, οι οικονομολόγοι λένε ότι ακόμα και αν πέσει σημαντικά η τιμή του πετρελαίου Brent, δεν πρόκειται αυτή να αποτυπωθεί έτσι όπως θα θέλαμε στις τιμές των καυσίμων. Άρα από τώρα θα πρέπει να βρεθεί ο σωστός τρόπος, έτσι ώστε να μπορέσουν τα νοικοκυριά, οι άνθρωποι που παίρνουν 1.000, 1.200, 1.300 ευρώ, που παίρνουν το κατώτατο μισθό, να μπορούν να πάρουν λίγο πετρέλαιο θέρμανσης για να μην ξεπαγιάσουν. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Για να μην πει κάποιο όριο σε αυτό που είπατε, το άτομο μισθό, γιατί κάποιος μπορεί να παίρνει και 2.000 και να έχει τέτοιες υποχρεώσεις.
0: Σωστό.
1: Και να είναι σαν να παίρνει 900 ευρώ.
0: Συμφωνούμε και σε αυτό. Δεν θα με βρείτε αντίθετο σε αυτό. Και 2.000 και 2.500 ευρώ για μια οικογένεια μπορεί να είναι πάρα πολύ λίγα, ανάλογα με τις ανάγκες που έχουμε.
1: Δεν κάποιο όριο και δίνουμε ιδέες στα όρια. Οπότε
0: δεν δίνουμε όρια. Εμείς θέλουμε να ακούγονται τα προβλήματα. Μας τα εξηγήσατε πολύ ωραία, κύριε Κιούση. Θα ξαναμιλήσουμε. Δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Πιο προσιτή στο μέσο Έλληνα κατανοητή.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και επανερχόμαστε. Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων φωτοβολταϊκών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περισσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συννεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ τα κτίρια με φωτοβολταϊκά πάνελς, εγκατεστημένα στις οροφές τους στη Βρετανία, αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολονάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αποκαλύψεις έρχονται στο φως από την έρευνα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου του και τον χειρισμό του έκτακτου περιστατικού της ανακοπής από τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για κακούργημα. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατουμένου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών, όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις. Περισσότερα στο real.gr. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Σκάλα Χαλκιδικής.
5: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη, 34 στο Μεσολόγγι και 29 στην Πάτμο.
13: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
14: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
15: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, βλέπω τα μηνύματά σας, θα είμαστε μαζί έως τις 4. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας και θα συζητήσουμε σε πολύ λίγα λεπτά για ένα σημαντικό θέμα που αφορά τα νοικοκυριά και δεν είναι άλλο από τους λογαριασμούς του ρεύματος. Πάμε να δούμε μερικά από τα μηνύματα που μας στέλνετε. Η Μαρία μας στέλνει ένα μήνυμα, μας λέει καλά λόγια για την εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Και μας λέει το εξής: γιατί δεν εξετάζεται το γεγονός να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα? Ή γιατί, λέει η Μαρία, έληξε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στη βενζίνη τον Ιούλιο? Ή γιατί εξαιρέθηκε από το πλαφόν το πετρέλαιο θέρμανσης? Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά που τα λέτε, κυρία Μαρία. Είναι σημαντικό κάποια πράγματα να τα ξαναδούμε. Προφανώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αποτελεί έναν φόρο ο οποίος είναι σημαντικός για τα δημόσια ταμεία, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως μας λέει ο άλλος, ο φίλος μας, ο καλός, ο Γιάννης, ο οποίος μας λέει ωραίες οι διαπιστώσεις που ακούσαμε από τον κύριο Κιούση, ωραίες οι προτάσεις τους. Το θέμα όμως είναι τι θα γίνει σε ένα μήνα που θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και σε κάθε περίπτωση πώς θα ζεστάνουμε τα σπίτια μας. Λοιπόν, Θοδωρής Καρδίτσα, καλά ρε φίλε μου, λέει, με επιδοτήσεις θα ζούμε. Τι τις θέλουμε τις εκλογές, βρε φίλε? Επανάσταση θέλουμε, όλα τα υπόλοιπα είναι ημίμετρα. Το θέμα είναι, αγαπητέ Θοδωρή, να δούμε πώς θα βγάλουμε το χειμώνα, και συμφωνώ ότι πρέπει να γίνουν και πολλές, να υπάρχουν και πολλές διαρθρωτικές κινήσεις, έτσι ώστε να μπορούμε κάποια πράγματα να τα παίρνουμε σε λογικές τιμές. Ξέρεις, Θοδωρή, ότι το καύσιμο, αυτό που είπε ο κύριος Κιούσης, επηρεάζει σημαντικά και τις τιμές στα μακαρόνια, τις τιμές στα όσπρια, τις τιμές σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα. Και δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά αν συνεχίσει η ενεργειακή κρίση να είναι τόσο έντονη, θα έχουμε έναν χειμώνα με ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα. Λοιπόν, Πόλη μας λέει καλημέρα, καλή σεζόν, εύχομαι να πάει πολύ καλά η εκπομπή όπως όλες στον Real FM. Θα ήθελα να μας πείτε, λέει, αν ξέρετε κάτι για την εισφορά αλληλεγγύης. Κακώς η κυβέρνηση δεν τη μείωσε έστω και λίγο. Είναι κάτι το οποίο έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, αγαπητή Πόλη, και γενικά για θέματα εισφοράς αλληλεγγύης και για θέματα που αφορούν εργαζομένους αλλά και συνταξιούχους, θα ασχοληθούμε πάρα πολύ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, όπως σας έχω πει εδώ και αρκετά λεπτά, θα μιλήσουμε για τους λογαριασμούς ρεύματος. Και δεν θα μπορούσα να μην είχα καλέσει εδώ στην εκπομπή έναν ενεργειακό επιθεωρητή που τον εκτιμώ αρκετά, τον έχω ακούσει αρκετές φορές, είναι ιδιαίτερα καταρτισμένος. Είναι ο κύριος Βαγγέλης Πάνος. Καλό μεσημέρι, κύριε Πάνο.
2: Καλό μεσημέρι για μένα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που Σάββατο μεσημέρι είστε εδώ μαζί μας στο Real FM για να μπορέσουμε να απαντήσουμε κάποια από τα δεκάδες ερωτήματα που μας έχουν στείλει οι φίλες και οι φίλοι και έχουν να κάνουν με τους λογαριασμούς του ρεύματος. Τι βλέπετε, τι έχει γίνει καταρχάς? Πείτε μας πολύ γρήγορα, αν και τα έχουμε πει αρκετές φορές, τι γίνεται με τα τιμολόγια ρεύματος του Σεπτέμβρη. Αν μπορείτε, αν και ξέρω ότι είναι αρκετά νωρίς ακόμα, τι προβλέπετε για τον Οκτώβριο, με δεδομένο βασικά ότι η τιμή του φυσικού αερίου βρίσκεται πλέον πάνω από τα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα. Να υπενθυμίσω ότι η τιμή του φυσικού αερίου όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ήταν στα 31 ευρώ η μεγαβατόρα. Άρα μιλάμε για μία αύξηση της τάξης πάνω από το 150% και μία αύξηση που προφανώς θα επηρεάσει, θα μας πείτε κι εσείς, και την τιμή των τιμολογίων ρεύματος. Σας ακούμε.
2: Ναι, πράγματι. Είδαμε γενικότερα και τιμή κοδοεμπορική στο Σεπτέμβριο ότι είχε σημαντική αύξηση σχετικά με τον Αύγουστο. Mm-hmm. Αυτό οδήγησε στη αύξηση των τιμολογίων στα πράσινα και στα κίτρινα τιμολόγια. Mm-hmm. Τουλάχιστον 10% είδαμε αυξήσεις περάσανε σχεδόν όλοι οι πάροχοι το ψυχολογικό φράγμα των 15 λεπτών την κιλοβατόρα. Όμως είδαμε τις προηγούμενες μέρες μια κίνηση που έκανε ένας μεγάλος πάροχος, δίνοντας το μπλε σταθερό τιμολόγιο στα 11 με 12 λεπτά, 12 λεπτά περίπου κιλοβατόρα. Για 12 μήνες. Το οποίο αυτό λίγο έχει αναστατώσει την αγορά των παρόχων, διότι βλέποντας τα κρίδια για τα πράσινα τιμολόγια που είναι στα 16, 17, έως και 20 λεπτά κιλοβατόρα συνήθως, αναλόγως στις καταναλώσεις και τα προγράμματα, η τιμή αυτή πράγματι ξεχωρίζει λιγάκι. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε ένα μεγάλο πλήθος καταναλωτών να στρέφεται προς τον συγκεκριμένο πάροχο που δίνει αυτό το συγκεκριμένο
1: μισό λεπτάκι. Να μείνουμε σε αυτό που λέτε. Επειδή όταν ξεκίνησαν τα χρωματιστά τιμολόγια, οι περισσότεροι πήγαν στα κειμενόμενα, στα πράσινα. Τώρα βλέπουμε, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ότι η μισή ουσιαστικά είναι τώρα στα πράσινα και ένα στους τρεις, το 30%, είναι αυτή τη στιγμή στα σταθερά. Το ερώτημα που νομίζω ότι θέλουν να ακούσουν όλες οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή είναι. Τι να επιλέξουν, με δεδομένη την αβεβαιότητα που υπάρχει γενικότερα στην ενέργεια, τι πρέπει να κάνει, τι θα συμβουλεύατε να κάνει ένα νοικοκυριό, ποιο τιμολόγιο να επιλέξει?
2: Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, την ρευστή κατάσταση που έχουμε στη Μέση Ανατολή, τα προβλήματα που έχουμε στην Ευρώπη γενικότερα, γιατί ο εφοδιασμός γίνεται με LNG, αμερικάνικο LNG και ούτω καθεξής. Η δυνατότητα να μας δίνει κάποιος πάροχος τιμές γύρω στα 12 λεπτά κιλοβατόρα με μπλε σταθερό τιμολόγιο, φαντάζει ανόαστη αυτή τη στιγμή μέσα στην αδερφότητα της αγοράς. Οπότε είναι πράγματι, όταν έχει κάποια δυνατότητα να κλείσει τέτοιου είδους μπλε σταθερό τιμολόγιο, αυτή τη στιγμή συμφέρει περισσότερο από το να μείνει την αβεβαιότητα των πράσινων και των κίτρων τιμολογίων.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, ακούσατε πριν από λίγες μέρες, είμαι σίγουρος γι' αυτό, και την εξειδίκευση των μέτρων που έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργείας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, αναφορικά με το πώς ουσιαστικά θα έχουμε φθηνότερο ρεύμα κατά 30% μέχρι το 2029. Θα σταθώ σε 2-3 πράγματα από αυτά που ανέλησε. Πρώτον, στην μείωση των ρευματοκλοπών, είναι το ρεύμα που κλέβουν κάποιοι επιτίδιοι, το οποίο υπολογίζεται το χρόνο περίπου στα 450 εκατομμύρια, και αυτό το ρεύμα που κλέβουν κάποιοι απατεώνες, κάποιοι επιτίδιοι, το πληρώνουν οι συνεπείς καταναλωτές.
2: Ακριβώς. Γενικότερα, είτε για αυτούς που δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις και τις λογαριασμούς τους, είτε για αυτούς που κάνουν ρευματοκλοπή, το κόστος αυτό το μετακυλούν οι πάροχοι στους συνεπείς καταναλωτές. Με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται στην τιμή της κιλοβατόρας ένα σημαντικό ποσό, το οποίο θα πρέπει να δοθεί έμφαση και να βγουν κάποια συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία να μειώσουν σημαντικά και το ποσοστό των ρευματοκλοπών, αλλά και το ποσοστό των μη πληρωμένων τιμολογίων, τα οποία θα πρέπει να το χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Σε κατηγορία όπου πράγματι υπάρχουν άνθρωποι με κοινωνικά κριτήρια που αδυνατούν να τα πληρώσουν από εκεί πέρα που θέλει ιδιαίτερη μέρημνα. Και υπάρχουν και άλλη κατηγορία, οι σταθεροί κακοπληρωτές που το κάνουν στην ουσία κατά επανάληψη και επίτηδες.
1: Μάλιστα.
2: Άρα θα πρέπει λοιπόν αυτό να το προσδιορίσουμε, να δούμε συγκεκριμένα μέτρα για κάθε περίπτωση και να μειωθεί έτσι λοιπόν ένα μέρος του κόστους αυτό. Αλλά βέβαια για να φτάσουμε το 30% μείωση τιμών το 2030 δεν αρκούν αυτά τα δύο. Αυτά τα δύο είναι τα άμεσα που μπορούν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να πάρουν μέτρα και να εφαρμόσουν.
1: Υπάρχουν πολλά μέτρα.
2: Για να φτάσουν το 30%, το πιο δύσκολο από όλα που θα πρέπει να δοθεί έτσι διαδίκτυα είναι η αποθήκευση ενέργειας.
1: Ακριβώς. Εκτός από το να την παράγουμε και να την αποθηκεύουμε.
2: Χωρίς αποθήκευση, όταν οι βάσεις φορτίου στην Ελλάδα εξακολουθούν το φυσικό αέριο, θα είμαστε κι εμείς δέσμοι των αλλαγών που γίνονται.
1: Πολλά τα μηνύματα. Από τη στιγμή που βγήκατε, κύριε Πάνο, στη συχνότητα του Real FM, υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα και πρέπει να απαντήσουμε κάποια από αυτά. Μας λέει εδώ ο φίλος μας ο Νίκος Χαλκίδα, μας λέει ότι είναι σε έναν πάροχο, ο οποίος όμως έχει συμβόλαιο έως το 2027 και δεν του επιτρέπει σε μεταφορά σε χαμηλότερο, ας πούμε, σταθερό. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι σε κειμενόμενο και θέλει να πάει σε σταθερό. Αυτό
2: τα κειμενόμενα, τα πράσινα είναι διάρκεια ενός μήνα. Τα κοίτα που να φεύγει κάποιος και οποιαδήποτε μέρα και ώρα θέλει, όταν έχει κανονίσει μπλε σταθερό τιμολόγιο.
1: Εάν είναι ακόμα σε πράσινο, μπορεί να πάει τώρα στο μπλε.
2: Βέβαια, φυσικά.
1: Μάλιστα. Άρα, όποιος είναι σε πράσινο, μπορεί να πάει σε μπλε. Αν είναι σε μπλε, μπορεί να πάει σε πράσινο.
2: Όταν είναι κάποιο ένα μπλε σταθερό τιμολόγιο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, είτε να πάει σε άλλο μπλε, είτε σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα, θα πληρώσει ρήτρα αποχώρησης.
1: Ναι, αυτή η ρήτρα είναι σημαντική, δηλαδή αξίζει τον κόπο όταν υπάρχουν διαφορές.
2: Εντάξει, άμα είναι μικρές διαφορές, όχι. Άμα είναι πολύ μεγάλες διαφορές και αναλόγως στο διάστημα. Δηλαδή, κάποιος έχει 12 μήνες σύμβαση και φεύγει στο 10ο μήνα, είναι μικρή η ρήτρα αποχώρηση. Θα βγει στο 2ο μήνα, είναι μεγάλη.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό θα πρέπει να το κρίνει, να δει ποιο είναι το όφελός του.
1: Μάλιστα. Τι προβλέπετε τώρα, κύριε Πάνο, ό,τι αφορά τις τιμές ρεύματος, εν ώψη και ενός χειμώνα που θα υπάρξει και μεγαλύτερη ζήτηση, τι προβλέπετε για τις τιμές?
2: Κοιτάξτε, δύο πράγματα θα επηρεάσουν τις τιμές. Το ένα είναι η πίεση που δέχονται οι διεθνείς αγορές μέσω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ειδικά κάτω στα στενά του Ορμούς, και το πώς θα χειριστούν τις τιμές του υγροποιημένου LNG που αγοράζουμε από διάφορες χώρες. Και το δεύτερο είναι ο καιρός. Αν τυχόν κάνει βαρύ χειμώνα, καταλαβαίνετε ότι τα αποθέματα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη στο φυσικό αέριο είναι πολύ χαμηλά. Δεν έχουν λοιπόν δυνατότητα να του καλύψουν σε ένα βαρύ χειμώνα. Άρα λοιπόν θα αναγκαστούν να αναπληρώσουν αυτά τα αποθέματα με αέριο με καύσιμο πολύ υψηλότερη τιμή. Συνεπώς, αν αυτοί οι δύο παράγοντες συμβούν, δηλαδή αν ξεπροληθήσουμε στην Ελλάδα ορμούς, να δημιουργείται αυτή η έντονη πίεση λόγω τη κατάσταση Ιράν και των Ηνωμένων. Και αν τυχόν γίνει η βαρύ χειμώνα, τότε θα δούμε σημαντική αύξηση του ρεύματος.
1: Μάλιστα. Άρα, ακόμα είναι ρευστή η κατάσταση. Μακάρι όλοι ευχόμαστε να γίνει κάτι προκειμένου να μην έχουμε άλλη μία εστία ακρίβεια. Έχουμε τα καύσιμα, μην έχουμε και το ρεύμα. Διότι εκτός από τα καύσιμα και το ρεύμα, φυσικά έχουμε και την ακρίβεια που υπάρχει στην καθημερινότητά μας. Βγήκαν τα στοιχεία του πληθωρισμού, κύριε Πάνο, πριν λίγες ημέρες. Η ενέργεια είναι αυτή που οδηγεί τον πληθωρισμό σε πιο υψηλά επίπεδα, στο 3,8% τον Αύγουστο από 3,4% τον Ιούνιο, και όπως βλέπω φυσικό αέριο 40%, πετρέλαιο 30%, βενζίνη 15% αύξηση. Βλέπω αρκετά μηνύματα, μείνετε μαζί μας, διότι βλέπω εδώ τον Αντώνη από την Πάτρα, λέει καλό μεσημέρι, επιβάλλεται να ανέβουν τα όρια στα επιδόματα θέρμανσης και τέκνου, δεν γίνεται να είσαι μισθωτός, να δηλώνεις τα πάντα και να είσαι πλούσιος αν δηλώνεις 25 ή 30 χιλιάδες ευρώ. Νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Αντώνης, ότι πρέπει κάποια στιγμή να ξαναδούμε ποιοι είναι οι ευάλωτοι, ποια είναι η μεσαία τάξη, και να υπάρχει ακόμη πιο στοχευμένη ενίσχυση σε αυτές τις ομάδες, κύριε Πανό.
2: Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό?
1: Φυσικά και μπορείτε, γι' αυτό σας το λέω.
2: Όσα επιδόματα και να δίνουμε, είναι σαν να έχουμε ένα κουβά με μία τρύπα και να βάζουμε νερό. Συνεχώς θα βιάζει, όσο είναι ώρα και να βάλουμε μέσα. Θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να δώσει μεγαλύτερη έμφαση, ή ανέφερε κάποια πράγματα, αλλά θα πρέπει να γίνει σε ακόμα πιο έντονο βαθμό, με τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας. Αν δεν μονωθούν τα σπίτια, όσο καύσιμο, όσο η χαμηλότερη τιμή να δίνουμε και στα καύσιμα.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
2: Πάλι θα δίνουμε λεφτά, πάλι θα έχουμε επιβάρυνση.
1: Μάλιστα.
2: Πρέπει να δώσουν έμφαση να μονωθούν τα σπίτια.
1: Μάλιστα. Κύριε Πάνο, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ πολύ σύντομα εδώ στον Real FM. Εγώ θα συγκεντρώσω όλα τα μηνύματα των ακροατών μας προκειμένου, και θα σας τα αποστείλω προκειμένου να τα απαντήσουμε γρήγορα και να ακούσουν όλοι και όλες τις απαντήσεις που θέλουν. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
0: Real FM. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θεία, πού ήσουν? Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, 4 παρα 12 πρώτα λεπτά. Γυρίσαμε, είμαστε εδώ στον Real FM. Είμαι ο Δημήτρης Χρυσουλιάς. Είμαστε μαζί ακόμα για περίπου 10 λεπτά. Πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και να τον χαιρετήσουμε, τον κύριο Σταύρο Καφούνη. Καλό μεσημέρι, πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Ξέρουμε είναι μια μέρα, είναι Σάββατο. Όλοι έχουν ανάγκη από λίγη ξεκούραση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Πάμε ευθύς αμέσως. Θέλω το πρώτο σας σχόλιο για ό,τι εξήγηλε το περασμένο Σάββατο ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξειδικεύτηκε από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πείτε μου, εάν οι έμποροι τους οποίους εκπροσωπείτε, τους μικρομεσαίους κατά κύριο λόγο επιχειρηματίες τους οποίους εκπροσωπείτε, εάν είστε ευχαριστημένοι από τα μέτρα που ακούσατε ή περιμένατε κάτι καλύτερο.
1: Κύριε Χρυσούλη, έχουμε συνομιλήσει πολλές φορές μαζί. Γνωρίζετε πολύ καλά την προσπάθεια που καταβάλει ΕΣΕ ώστε να τοποθετηθεί στο δημόσιο διάλογο με σοβαρότητα και πάντα τεκμηριωμένα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τον τέλος Ιουνίου καταθέσαμε στην πολιτεία, στην κυβέρνηση αλλά και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, θεωρώ το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπόμνημα για την οικονομία της χώρας μας που αφορούσε σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Ένα υπόμνημα το οποίο είχε κοστολόγηση δίπλα και νομίζω ότι είναι επίκαιρη η λέξη γιατί πολλά συζητούνται για τις κοστολογημένες.
0: Θα ακούσουμε και τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στις 7 η ώρα το απόγευμα να δούμε και εκεί την κοστολόγηση των μέτρων που έχει γίνει και γενικά όλη τη δέσμη μέτρων.
1: Πέραν της κοστολόγησης εμείς δίπλα βάλαμε και την πηγή που μπορούμε να βρούμε τα χρήματα που απαιτούνται για να γίνουν οι δικές μας παρεμβάσεις. Μάλιστα το υπόμνημά μας είχε τρεις πτυχές. Μία κατάργηση πολλών γραφειοκρατικών και λοιπόν θεμάτων τα οποία επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας. Θέματα που αφορούν τους ευάλωτους συμπολίτες μας, επιχειρηματίες, σε θέματα δόσεων, οφειλών και λοιπόν. Και θέματα κοστολογημένα που απαιτούνται για την ελάφρυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, φορολογικά και ασφαλιστικά. Με το δεδομένο, και είμαι πολύ ξεκάθαρος αυτό, το ότι δεν εφαρμόστηκε πλήρως το δικό μας υπόνομα και θα ακουστεί λίγο έτσι, ίσως λίγο αυστηρό, αλλά επειδή θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ ολοκληρωμένη πρόταση.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς και έχουμε χρόνο και δρόμο μπροστά μας για να δούμε να εφαρμόζονται όλα τα μέτρα που προτείναμε. Γιατί αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα έδινε μια πολύ μεγάλη ανάσα στην ελληνική οικονομία.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα από τον Πρωθυπουργό ακούστηκαν παρεμβάσεις. Οφείλω να ομολογήσω ότι και η έναρξη της ομιλίας του αφορούσε εμάς. Όμως από τη στιγμή που το υπόμνημά μας δεν θα εφαρμοστεί πλήρως, προφανώς εμείς έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι επειδή τοποθετούνται όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί με πολύ ενδιαφέρον, θα ακούσουμε και τις σημερινές προτάσεις του αρχηγού.
0: Μάλιστα. Κύριε Καφούρτη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Λοιπόν, με δεδομένο ότι οι καλοκαιρινές εκπτώσεις, οι θερινές εκπτώσεις δεν πήγαν και τόσο καλά για τους περισσότερους εμπόρους. Με δεδομένη την ενεργειακή ακρίβεια που πραγματικά πλήττει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, πλέον ένα σημαντικό κομμάτι των οικογενειακών προϋπολογισμών οδηγείται για κάλυψη αναγκών που έχει να κάνει με τη στέγαση, με την ενέργεια, με τις μεταφορές. Άρα αυτό που λέμε ότι προσπαθεί ένα νοικοκυριό να καλύψει βασικές ανάγκες και πάει παραπίσω ανάγκες που αφορούν την ένδυση ή την υπόδαση. Με αυτά τα δεδομένα, στη σημερινή συγκυρία, πιστεύετε ότι ενδεχομένως μέχρι τα Χριστούγεννα να υπάρξουν έμποροι που δεν θα τα καταφέρουν και θα αναγκαστούν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους?
1: Καταρχάς θα βάλουμε τα δεδομένα στο τραπέζι για να γνωρίζουμε γιατί μιλάμε. Οι έρευνες των εμπορικών συλλόγων που εκπροσωπούμε και εμείς ως ΕΣΕ εκπροσωπούμε το σύνολο της χώρας καταγράφουν ξεκάθαρα πτωτικούς τζίρους για την εκπτωτική περίοδο. Όμως πέραν αυτού έρχεται η Στατιστική Αρχή και ανακοινώνει μέσα από την ΕΣΕ για 18 συνεχόμενους μήνες πτωτικούς τζίρους στο λιάνο εμπόριο. Αυτή η πραγματικότητα. Με αυτή την πραγματικότητα και με αυτό που βλέπουμε και βιώνουμε όλοι στα βενζινάδικα, τη βενζίνη να κινείται πάνω από 2 ευρώ, που σημαίνει ότι αυτό επιβαρύνει το κόστος λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων, είναι προφανώς ότι το μείγμα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και δυστυχώς, εάν δεν αλλάξει κάτι γρήγορα, είναι βέβαιο ότι θα δούμε όλο και περισσότερα ξενικιά στα κατάστηματα που νομίζω ότι επειδή περπατάμε όλοι στις αγορές της χώρας μας, βλέπουμε ότι δυστυχώς αυξάνονται.
0: Γνωρίζω.
1: Γι' αυτό και λέμε ότι παρεμβάσεις αμέσως.
0: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καφούνη, γνωρίζω, επειδή έχουμε όντως συνομιλούμε μαζί πάρα πολλά χρόνια, γνωρίζω ότι είστε υπέρμαχος των μεταρρυθμίσεων.
1: Να σημειώσω ότι είστε ένας από τους λίγους στον χώρο μας που γνωρίζετε σε βάθος τους αριθμούς και παρακολουθείτε.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Πρέπει να το λέμε πριν να βάζουμε ονοματεπώνυμο σε αυτά που γίνονται.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Καφούνη, αλλά το θέμα μας είναι το εξής. Είστε υπέρμαχος μόνιμων παρεμβάσεων προκειμένου να δείτε πώς λειτουργούν στην πράξη. Η αγορά την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Μήπως τώρα και για τους εμπόρους πρέπει κάποια στιγμή, εφόσον συνεχίζεται η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, εφόσον υπάρχει τέτοια ενεργειακή κρίση, μήπως η αγορά κάποια στιγμή βρεθεί αντιμέτωπη με μεγάλες ανάγκες και υπάρξει η μεγάλη ανάγκη για έκτακτα μέτρα.
1: Σίγουρα θα χρειαστούν εκτακτά μέτρα και βλέπουμε ότι τελικά εφαρμόζονται εκτακτά μέτρα τα οποία έρχονται πυροσβεστικά να λειτουργήσουν για να διασώσουν ευάλωτους συμπολίτες μας. Η λύση όμως ποτέ δεν πιστεύω ότι είναι τα εκτακτά μέτρα. Η λύση είναι μόνιμες παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν, θα απλοποιήσουν, θα ελαφρύνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων, γιατί μέσα από αυτό θα δημιουργηθούν περισσότερες, καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές, οι οποίες είναι αυτές που θα δώσουν καλύτερους μισθούς, καλύτερες συντάξεις και καλύτερες δυνατότητες για το σύνολο των συμπολιτών μας και όχι το αντίστροφο μέσα από επιδόματα να προσπαθούμε να δώσουμε ανάσα η οποία θα είναι παροδική. Νομίζω ότι είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό και θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά οριμάζει ο δημόσιος διάλογος και όλοι καταλήγουμε ότι η μόνη λύση είναι να δώσουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν.
0: Μάλιστα. Έχουμε ένα μήνυμα από την Βάση, η οποία μας ρωτάει, θα αλλάξει κάτι στις εκπτώσεις που γίνονται, στις καλοκαιρινές, στις χειμερινές, σκέφτεστε να κάνετε αλλαγές?
1: Υπάρχει μια συζήτηση η οποία αφορά στην λειτουργία των εκτόσεων. Η γνώμη μου είναι ότι δεν βλέπω κάτι να υλοποιείται το αμέσως προσεχές διάστημα. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχουμε πολλές άλλες παρεμβάσεις, πάρα πολλά άλλα πράγματα να λύσουμε και τα οποία δεν σας κρύβω θεωρώ ότι είναι και ευκολότερα και θα δώσουμε περισσότερο ανάσα γρήγορα. Και βεβαίως εμείς εδώ είμαστε ο θεσμικός εκπρόσωπος του εμπορίου να παρεύουμε σε ό,τι αφορά το θεσμικό τρόπο λειτουργίας των εκτόσεων, οι οποίες ερίσουν εν παρόδο. Το είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, δεν δίνουν καλά αποτελέσματα, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό.
0: Κύριε Καφούνη, εγώ πριν σας χαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω θερμά, θα τα ξαναπούμε πάρα πάρα πολύ σύντομα, να πω ότι γενικά καλό είναι όλοι μας να στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να στηρίζουμε τα μαγαζιά της γειτονιάς, διότι τα μαγαζιά της γειτονιάς ήταν αυτά που κράτησαν και όρθια την οικονομία σε πολύ δύσκολους καιρούς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Και που φωτίζουν τις γειτονιές μας και δίνουν πνοή στις πόλεις μας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ κύριε Καφούνη, να είστε καλά. Λοιπόν, ένα λεπτό έχουμε ακόμη, όπως μου κάνει σήμα ο αγαπημένος φίλος ο Γιώργος Νταβαρίνος. Μου λέτε σε διάφορα μηνύματα ότι δεν έχει πει, λέει, τίποτα ρε Δημήτρη για τη νέα αύξηση των επιτοκίων, πόσο θα αυξηθούν τα επιτόκια, πόσο θα αυξηθούν οι μηνιαίες δόσεις που πληρώνουν κάποιοι για στεγαστικό δάνειο για παράδειγμα. Πιστεύετε ότι δεν θα ασχοληθούμε με αυτό το μεγάλο θέμα αύριο? 3 με 4 εδώ στον Real FM θα είναι μαζί μας η δικηγόρος η Κατερίνα Φραγκάκη, η οποία γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα και σε ό,τι αφορά τις τράπεζες και τα κόκκινα δάνεια και γενικότερα τα θέματα που αφορούν την τσέπη μας και όλο τον δανεισμό που μπορεί να έχει ένα νοικοκυριό. Άρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αύριο με την Κατερίνα Φραγκάκη για να μας πει ακριβώς ποια θα είναι η επιβάρυνση, όπως επίσης θα συζητήσουμε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κυρίες και κύριοι, 3 λεπτά λοιπόν πριν τις 4, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με τα θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε. Περισσότερες λοιπόν οικονομικές ειδήσεις αύριο στις 3 το μεσημέρι. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Χρύσα Κλητσιώτη και στη συνέχεια ξεκινά το μουσικό σας ταξίδι που επιμελείται ο Γιώργος Τηλιανάκης, ενώ στις 7 ηχεί το σφύριγμα για να ξεκινήσει το μάτς και το καθιερωμένο Real Sports. Να είστε όλες και όλοι καλά.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο κήπο θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
9: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
13: Real FM. Η ώρα είναι 4.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο φιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μια σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Παράλληλα έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης και εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Τη Δευτέρα, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή. Στο μεταξύ, νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, τον τρόπο λειτουργίας του ιδιωτικού ιατρείου στο οποίο εξέπνευσε και τον χειρισμό του έκτακτου περιστατικού της ανακοπής από τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για κακούργημα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην Πάρο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λεύκες. Υπό μερικό έλεγχο είναι η πυρκαγιά στη Σκάλα Χαλκιδικής. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο Καστελεόριζο ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Δημαρχείο Μεγίστης, θέτοντας παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο ακριτικό νησί. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατουμένου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών, όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις. Συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί, φέρεται να εισέβαλαν στον χώρο, αφού όπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Σε συμφωνία ήρθε ο Παναθηναϊκός για την απόκτηση με τη μορφή δανεισμού του 24χρονου Μαροκινού διεθνούς μπακ Ανάς Σαλαχαντίν. Ο παίκτης φτάνει απόψε στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Στη Super League για την τέταρτη αγωνιστική, Ολυμπιακός Σόφι στις 7 το απόγευμα και Ηρακλής Ατρόμητος στις 9 απόψε. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
22: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather.
20: Νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και Βόρειο Αιγαίο. Ανεμιβόρη, βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: θα πάθετε εσείς για μένα και εγώ τι θα πάθω για σας.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: πως. Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
5: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
6: Έλα, θεία.
7: Εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
11: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η μέγιστη θερμοκρασία αύριο θα είναι 31 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 26 στα Ιωάννινα και 32 στα Χανιά.
12: Μητέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

e dopo tutto io vivrò. Σκόνη και θρυψαλά γίνομαι εσύ σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να

Σκόνη και τρυψαλά, αγίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες τη μίσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή συναφεύγεις και μετά σκόνη και τρύψαλα

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real.

0: Real FM.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
14: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens Εμπειρία Ευρώπη στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
17: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

θάλασσα που αγκαλιάζει καλό τάξη τα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να ετοξευθώ ψυχή μου ως το άπειρο. Να σκίσω εθέρες και στρατόσφαιρα, να γίνω ήλιος άστρο διάπειρο.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τρίφερα.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
5: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
4: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
11: Η μέγιστη θερμοκρασία αύριο θα είναι 31 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 26 στα Ιωάννινα και 32 στα Χανιά.
12: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
13: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
0: Real FM.
14: Αύριο στη Real News. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του Εόλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Αύριο στη Real News.

0: Real FM. Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
1: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Αν σ' αρνηθώ

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
9: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
6: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Frederick. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
1: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Ο νεκτάριος Ραφαήλ Μπερκουτάκης, μαθητής από το 3ο Γενικό Λύκειο Πύργου, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην 67η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα που διεξήχθη στη Σαγκάη. Ανάμεσα σε 666 κορυφαίους μαθητές από 117 χώρες, ο Έλληνας μαθητής απέδειξε ότι η προσήλωση και το ταλέντο μπορούν να ξεπεράσουν κάθε γεωγραφικό περιορισμό και να φτάσουν στην κορυφή του κόσμου.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η μέγιστη θερμοκρασία αύριο θα είναι 31 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 26 στα Ιωάννινα και 32 στα Χανιά.
14: Μιντέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real FM.
16: Αύριο στη Real News. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι έρευνες βυθού για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του Εόλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελο στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Αύριο στη Real News.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
6: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
7: Μόνος

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
6: Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα.

e dopo tutto io vivrò. Σκόνη και θρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να

σκόνη και τρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως αξέχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή συναφεύγεις και μετά σκόνη και τρυψαλά

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι,
3: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δύο λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα κύριες και κύριοι. Ντεμπούτο του Ιμανουέλ Αλκουαθίλ στον μπάγκο του Ολυμπιακού. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στο Γιώργος Καρεσκάκης απέναντι στον Όφη για την τέταρτη αγωνιστική στη Super League. Στις 9 θα παίξει ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Είναι η εκπομπή Real Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Η Κατερίνα Βουτσάνη στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στην υποστήριξη της εκπομπής. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Και αμέσως στο Γιώργος Καραϊσκάκης μας περιμένει ο Παναγιώτης Βολάνιος. Πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Όφη. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Real FM. Εδώ από τον Γιώργος Καραϊσκάκης, όπου για την αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της υπερπαγωνιστικής πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη, όπως πολύ σωστά είπε, στον ντεμπούτο του νέου βάσκου προπονητή, Ιμανουέλ Αλκουαθίλ, που επιλέγει τον Ορτέγκα στην εστία. Παριστερό άκρο τσάμνα στον Τικνιτζιάν, στο δεξί τον Πέτερσεν. Δίδυμο στα στόπερο Πυρόλα με το Ρέτσο. Νέο δίδυμο στα αμυντικά ΧΑΠ. Αποτελείται από του Σπρόιλερ και Πουέρτα. Με σε επιθετική τριάδα έχει το 10ο Τζικίνιο, αριστερά το Φορτούνι. Δεξιά το Ζώτα Σίλβα και στην κορυφή τον Αρμάτο Γκοντζάλε. Το φιλοξενούμενο Σόφι του Χρήστου Κόντι, που έχει και 60 φιλάθλου περίπου στο πλευρό του στην πέρα των φιλοξενουμένων. Έχει το Χρήστο Γιώργο τερματοφύλακα στη γνωστή παράταξη 3-4-3 που παίζουν οι κριτικοί. Αριστερό φουλμπάκ του Αθανασίου, δεξιά όλη την πλευρά ο Ντίκμαν, τριπλέτα στα στόπερ Νικολάου, Πούγκουρας και Κοστούλας, που χαλάει Ξανδρούτσο στα δύο αμυντικά χαβ, και αριστερά είναι, δεξιά είναι ο Χούντας, αριστερά ο Αϊτόρ και στην κορυφή ο Κέναν. Οι πέντε από τους 6 που ξεκινάνε οι 5 από τους 11 που ξεκινάνε βασικοί σήμερα για τον Όφη έχουν και τον ερυθρόλευτο παρελθόν. Θα πούμε στη συνέχεια, το παιχνίδι τώρα συνεχίζεται. Το 5ο λεπτό.
0: Για τον Όφη που έχει στον πάγκο τον Νους και τον Αποστολάκη σήμερα, Παναγιώτη.
1: Πολύ σωστά, είναι στον πάγκο οι δυο τους και ο Νους, όπως ξέρουμε, από τον Ιανουάριο θα ενταχθεί στο ερυθρόλευκο ρόστερ. Να πούμε και τους αναπληρωματικούς των δύο ομάδων. Πόποβιτς, δεύτερος θερματοφύλακας για τον Ολυμπιακό. Μπρούνο, Κάρμος, Μαϊλόβιτς, Σάλια, Κασπούτσε, γενέθλια σήμερα γίνεται 29 ετών. Γκαρσία, Έσε, Γέρσον Μαρτίνς, Γουστάβο Σά, Γιάρεμσον, Κλέιτον και για πρώτη φορά διαθέσιμος ο Μπέιλι που αποκτήθηκε από την Μίζα την Άστον Βίλα. Οι αλλαγές τώρα του Χρήστου Κόντι για τον Όφη είναι Λίλο, Κασίκα, οι δύο τερματοφύλακες, Ρίσμανης Αποστολάκης, Τενουριάκης, Μπόρχα Γκονζάλες, Καραθάλιος, Κανελόπουλος, Ρωμάνο, Χατζηγιοβάνης που ανακοινώθηκε χθες από τους κριτικούς, Πιάγκο Νους και Θεοδοσουλάκης. Το Όφη είναι στην 7η θέση πρωταθλήματος με 6 βαθμούς, 4ος είναι Ολυμπιακός με 7 και τώρα παντάει περιοχή. Μια σέντρα, Ντίκμαν είναι μόνος που μέσα στην περιοχή κοντρολάρει και εκτελεί μπάλα γκολ. 1-0, Όφη προηγείται, ανοίγει το σκορ στο Φάληρο, αλλά τώρα ο διευθυντής της αναμέτρησης σηκώνει το χέρι του γιατί ήταν εκτεθειμένος ο Κένα που σημείωσε τον γκολ.
0: Το έβγα, το έδειξε και ο βοηθός.
1: Διετής αναμέτρησης το φωτιάς με βοηθούς τους Μεϊντάνα Πετρόπουλο, VAR είναι ο Κατσικογιάννης, βοηθός του είναι ο Ματσούκας.
0: Ο Φούντας τώρα του λέει για να το δει στο VAR.
1: Αυτός ζητάει και ο Χρήστος Κόντης από τον βοηθό, από τον πρώτο βοηθό, αλλά τελικά σφυρίζει ο φωτιάς και δείχνει ότι δεν μετράει τον γκολ του Όφη. Έκτο λεπτό στο Φάληρο και τέταρτη αγωνιστική χωρί σκόρο Ολυμπιακό. Όφη Ορτέγκα έδωσε δίπλα στον Ρέτσο. Αυτό προωθεί την μπάλα στα χάπια του Μπουέρτα. Παράλληλη φάση για να αλλάξει παιχνίδι για τον Τικνιτζιάν. Πάσε να τροφοδοτεί το Τσικίνιο. Τώρα γυρίζει με το Ποτσικίνιο. Παίζει δίπλα του με το Φορτούνι. Φορτούνι αποφεύγει ωραία τον Αντρούτσο συνέχεια και το Φούντα και κάνει παλιά στο χώρο και το Ζώτα Σίλβα. Ωραία πρώτη επαφή και δεύτερη με το κεφάλι και το στήθο συνέχεια όμω. Φεύγουν δύο του Όφη και του παίρνουν την μπάλα. Που χαλάκι με τον Μπούγκρα ήταν. Που χαλάκι μια πολύ δυνατή πάσα για τον Τίκμαν. Δεν τα καταφέρνει. Και η μπάλα είναι πλάγι για τον Ολυμπιακό. Λίγο δίπλα το σινάκι του Κόρνερ. Από την αριστερή μεριά που επιτίθεται η Ερυθρόλευκη. Γι' αυτό και πάει να το εκτελέσει ο Αρμένιος Μπάκο. Την Κλειτζιάν παίζει δίπλα του στο στήριγμα που του δίνει ο Φορτούνης. Δεν βρίσκει κάποια διαθέσιμη πάσα κοντά του. Και επιστρέφει την μπάλα στο βάτος για το Ρέτσο που υποδέχεται και γυρίζει ακόμη πιο πίσω για τον τερματοφύλακα τον Ορτέγκα. Ορτέγκα με μία. Παίζει για τον Πέτερσεν που κάνει ντεμπούτο σήμερα στο πρωτάθλημα. Έχει αγωνιστεί τα δύο προηγούμενα παιχνίδια του κυπέλου. Ο Νόρβηγος Μπακ σήμερα ξεκινάει βασικός και στη Super League. Φάουλ τώρα που έχουμε στο 7ο λεπτό στο ύψος του κέντρου. Αντικανονικό μαρκάρισμα του Ζώτα Σίλβα πάνω στον αριστερό μπακ του Όφη, τον Νίκο Αθανασίου. Δανεικός υπενθυμίζω από τον Ολυμπιακό Κρητικούς. Έπαιξαν πίσω η αμυντική του Όφη την εκτέλεση φάουλ. Ο Κοστούλας οδηγεί την μπάλα. Κάθετα βρίσκει το Φούντα με μία. Αυτός θέλει να ελευθερώσει το χώρο του άξονα τον Αντρούτσο. Επιχειρεί ωραία τρίπλα πάνω στο Φρόιλερ. Συνεχίζει ο Φούντας από τα δεξιά. Πάει να τον εμποδίσει ο Τικνιτζιάν. Πέφτουν και δύο στο έδαφος. Διαμαρτύρεται για φάουλ ο ταξιάρχης Φούντας. Ο Φωτιάς που λέει ότι δεν υπάρχει κάτι για να σηκωθεί από τον αγωνιστικό χώρο. και συνεχίζει το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό με τους δύο του Χάφνα.
0: Στη Ρόδο είναι σε εξέλιξη το φιλικό παιχνίδι μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Προηγείται 46-40 τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα από την Σερβία. Για γρήγορα να πω τα αποτελέσματα στην Αγγλία. Aston Villa Nottingham Forest 1-2, Crystal Palace Ipswich 2-3, Liverpool Fulham 0-0, ακόμα Bournemouth Bradford 2-2 και Chelsea Hull 2-2. Πολύ καλή παρουσία για τον Κωνσταντίν Τζολάκη, παρά το γεγονός ότι δέχτηκε μετά από 227 λεπτά γκολ με την Χαλ, τα πρώτα γκολ που δέχεται. Η Ιντερβέτεν Live Καζίνο πιο ανανεωμένο από ποτέ, πάντα στην παρέα μας, και επιστρέφουμε στο Γιώργος Καραϊσκάκης.
1: 8 λεπτό στο Γιώργος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακό Σόφι, χωρίς σκορ. Τώρα την μπάλα την έχουν οι φιλοξενούμενοι, κυκλοφορούν την μπάλα στο χώρο του κέντρου με το Φούντα να κάνει μια πάσα στο Μπουκαλάκι και αυτός με μια επαφή ελευθερώνει πίσω για τον Κοστούλα που πιέζεται από τον Ντίκμαν, του κλέβει την μπάλα Τεχνητσιάν. Αλλά δίνει φάουλ μπροστά από τον πάγκο των κριτικών ο Φωτιάς και θα φωνάξει τον Τεχνητσιάν, ο οποίος γυρίζει γρήγορα στη θέση του. Δεν υπήρχε λόγος εδώ για κάρτα, γι' αυτό και δεν την αντίκρισε ο Αρμένιος Μπακ, αλλά έκανε τα πάντα για να σταματήσει την απόπειρα αντεπίθεση των φιλοξενωμένων. Θα πούμε ότι εκτός αποστολής για τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έμεινε ο Σιπιόνι και προφανώς ο Αγίου Μπελκαμπή, που θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον 6 με 7 μήνες. Εκτελέστηκε το φάουλ όψη στο χώρο του κέντρου με πάσα πίσω του Κοστούλα στον Μπούγκουρα, ο οποίος επιστρέφει τον τερματοφύλακα του, το Χρήστο Γιώργο. Κοντρόλ με το αριστερό και βολέ με το ίδιο πόδι από τον τερματοφύλακα του Όφη. Μια πάσα τώρα στο... με το κεφάλι από τον Αϊτόρ στον χώρο, θέλει να τρέξει Όφη, δεν τα καταφέρνει γιατί ο Πυρόλας πέφτει γρήγορα να καλύψει στα δεξιά της άμυνας τον Πέντερσεν και στέλνει την μπάλα πλάγιο για τους κριτικούς. Παράλληλα με τη γραμμή του κέντρου αυτή η εκτέλεση του πλαγίου, στην οποία πάει ο Νίκος Οθανασίου. Όχι φάουλ έχει δοθεί, διορθώνω. Το οποίο εκτέλεσε με πάσα πίσω Αθανασίου για τον Μπουχαλάκη. Μια αλλαγή παιχνιδιού που δοκίμασε, πέρασε με τεμποδίων πάνω από δύο ερυθρόλεπτους παίκτες, αλλά κατέληξε στο Φούντα. Γύρισε αυτό την μπάλα πίσω στον Κοστούλα, στον χώρο του κέντρου Αντρούτσος. Επιστρέφει ξανά πίσω στο κεντρικό στόπερ των κριτικών, τον Μπούγκουρα. Νικολάου, πιο αριστερά για τον Αθανασίου. Ξανά τώρα Μπουχαλάκης. Στον χώρο του κέντρου παίρνει ο Αϊτόρο και έναν θέλει να γυρίσει κεφάλι. Αποφεύγει το Φορτούν και συνέχεια το Φρόιλερ. Απλώνει το παιχνίδι δεξιά για την ανάπτυξη του Όφη με τον Ντίκμα να σεντράρει στην περιοχή. Δεύτερο δοκάρι πιο σωστά. Με το κεφάλι στρώνει ο Αϊτόρ. Δεν φτάνει ποτέ στο κοντρόλ ο Φούντας, ο οποίος πιέζει ασφυκτικά τον Μπουέρτα που ζητάει φάουλα από το Φωτσιά. Και τελικά το καταλογίζει ο Έλληνας διαιτητής. Συμπληρώνεται το δεκάλεπτο στο Φάληρο. Η τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ολυμπιακός Όφη χωρίς σκορ. Εκτελέστηκε γρήγορα με σιωτή πάσα το φάουλ από το Ρέτσο. Έδωσε στον Μπουέρτα, εκείνος στον Πυρόλα, που δίνει πιο δίπλα του στον Τικνιτζιάν και του λέει να ανέβει μέτρα, μια και έχει χώρο Αρμένιο, αλλά επιλέγει να το επιστρέψει την μπάλα. Ξανά Πυρόλα, Φρόιλερ, με μια επαφή σπάει την μπάλα πίσω για το Ρέτσο. Οδηγίες και από τον Ορτέγκα οι συμπαίκτες του να ανοίξουν μέτρα στο πλάτο του γηπέδου. Παίρνει ξανά τα δεξιά ο Πέντερσεν, επιστρέφει στο Ρέτσο. Ρέτσο ψάχνει στήριγμα. Επιλέγει τον Φρόιλερ που κινείται ανάμεσα από τα δύο στόπερ. Παίρνει ο Πουέρτα κάθετα. Επιστρέφει ξανά στον Πυρόλα. Δεν βιάζεται να κυκλοφορεί στην μπάλα Ολυμπιακός. Στο 10ο λεπτό, στο Φάληρο, χωρίς σκορ, παίρνει ο Πέντερσεν. Τον κλείνει εκεί ο Αθανασίου και αναγκάζεται να επιστρέψει την μπάλα πίσω στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος δίνει και πάλι παράλληλα στον παρτενέρ στο κέντρο της άμυνας στον Πυρόλα. Κάστα τροφοδοτεί το Φρόιλερ. Για πρώτη φορά ξεκινάνε μαζί Αχά Φρόιλερ με Πουέρτα. Ζώτα Σίλβα πήρε μπάλα, κινήθηκε κεντρικά εδώ στο Τσικίνιο. Ανεβάζει τώρα ταχύτητα ο Ολυμπιακός, εκείνη εκτός περιοχής την κλείνει. Δίνει πάσα δίπλα στο Ζώτα Σίλβα, εκείνη παντά περιοχή δίνει. Δεν το πω, έρθα, πλασάρει και ο Χριστογιώργος μπλοκάρει στην αριστερή του γωνία. Τρομερή ανάπτυξη εδώ τον Ολυμπιακό. Με δύο Πορτογάλους να συνδυάζονται, Ζώτα Σίλβα και Τσικίνιο, και συνέχεια ο Κολομπιανός ο Μπουέρτα ήταν αυτός που σημείωσε τελική, αλλά ο Χριστογιώργος έπεσε και μπλόκαρε στην αριστερή του γωνία.
0: Την Τετάρτη έχουμε το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Europa League με την πολωνική Γιαγκελόνια, η οποία χθες για το πρωτάθλημα της Πολωνίας, 8η αγωνιστική, τήθηκε με 2-1, με 2-0 συγγνώμη, από την Βίσλα Κρακοβίας και είναι στην 5η θέση της κατάταξης στο πρωτάθλημα της Πολωνίας, ενώ ο Όφη παίζει την 5η στο Παγκρίτιο στάδιο, ο Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια παίζει στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Τετάρτη, ναι. Ο Όφη την Πέμπτη υποδέχεται τη Χόχενχάιμ, τη Γερμανική, στο Παγκρίτιο. Επίσης, League Phase του Europa League. Η Χόχενχάιμ κέρδισε σήμερα 2-1 την Στουτγκάρδη. Συνεχίζεις, Παναγιώτη.
1: Έκανε όση ώρα μίλαγε Δημήτρη να πούμε ότι έκανε εντατικό ζέσταμα ο Κρίσμανιτς, γιατί δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο του Όφη. Ο αριστερός στόπερ των κριτικών, ο Δημήτρης Νικολάου, και αυτός από τα καρδιά του Ολυμπιακού, υπενθυμίζω. Θα δούμε αν θα έχουμε την πρώτη αναγκαστική αλλαγή στην αναμέτρηση. Ναι, θα την έχουμε.
0: Μέχρι να γίνει η αναγκαστική αλλαγή, να σας πούμε για τη Γερμανία. Augsburg, Bayer Leverkusen 2-2. Mainz, Eintracht, Frankfurt 1-3. Borussia Dortmund με την Paderborn 3-0. Ήταν στο παιχνίδι. Ο Καρέτσας πήρε εξιτήριο, παρακολούθησε το παιχνίδι από τις εξέδρες του γηπέδου. Freiburg, Gladbach 5-0, πάντα για το γερμανικό πρωτάθλημα. Hockenheim, Stuttgart, όπως σας είπα, 2-1. Στις 7.30 παίζει η Κολονία με την Werder Βρέμι. Στην Super League 2, η Μαρκό κέρδισε στο ντέρμπι την Καλυθέα 2-1. 55 λεπτό σε εξέλιξη στην Λάρισα. ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0. Συνέχεια από τον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη αλλαγή στην αναμέτρηση και είναι αναγκαστική. Υπενθυμίζω, ο Κρίσμανιτς πήρε τη θέση στο αριστερό μέρος του κέντρου της άμυνας του ΟΠ, γιατί αγωνίζεται με τριπλέτα του Νικολάου, που βγήκε ως τραυματίας 14ο λεπτό. Ολυμπιακός ΟΠ φορεί σκορ για 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Τώρα κερδίζει πλάγιο ο Ολυμπιακός να την αποτελεσματική πίεση του Ζώτα Σίλβα, που οπισθοφόρησε να βοηθήσει τα αμυντικά καθήκοντα του Πέτερσεν και πήρε την μπάλα τον Αθανασίου και την κόντρα. Κατοχή για τον Ολυμπιακό παράλληλα με τη γραμμή της πλάγιας. Γραμμή στην πλάγια τη μεγάλη περιοχή του Ορτέγκα. Πλάγια το οποίο θα εκτελέσει ο Πέντερσεν. 14ο λεπτό, πριν από λίγο, επενθυμίζω, ο Κρίσμανιτς πήρε τη θέση του Νικολάου στο κέντρο της άμυνας των κριτικών. Ενώ τώρα πηγαίνει στον πάγο των Πειραιωτών ο Ρέτσος να λάβει κάποιες πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο.
0: Να εκμεταλλευτούμε αυτή τη μικρή διακοπή. Ο Παναθηναϊκός προχωράει στη μεταγραφή του Μαροκινού back half Ανάς Αλαχ Εντίν. Είναι διεθνής, με την μορφή δανεισμού τον παίρνει από την Ρώμα. Ο παίκτης αναμένεται, ο 24χρονος back half αναμένεται να έρθει απόψε στην Αθήνα. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, το Γιώργιος Καραϊσκάκης.
1: Τώρα εκτελέσει και το πλάγιο που εν τέλει κέρδισε Όφη με τον Αθανασίου. 15 λεπτό μπαίνει και ο Ρέτσος τη θέση του στο γήπεδο, τώρα 11-11. Κοστούλας έχει την μπάλα στο κέντρο για τον Όφη. Σηκώνει για τον Αετόρ και αλλάζει παιχνίδι ο Έλληνας στόπερ. Με μια επαφή ο Αετόρ ελευθερώνει τον Αθανασίου, που το επιστρέφει την μπάλα κεντρικά και γυρίζει πίσω για τον Κρίσμανιτς. Κάνει τις πρώτες επαφές με την μπάλα στο παιχνίδι. Κούμπουρας παίρνει κεντρικά για τον Όφη στην άμυνα. Μια πάσα στο πουθενά. Καλύπτει ο Φρόιλερ με το σώμα, αφήνει την μπάλα να περάσει πλάγιο μπροστά ακριβώς από τον πάγκο του καινούργιου προπονητή του Ολυμπιακού, του Ιμανόλ Αλγκουαρτίν. Πλάγιο τώρα για τους Πειραιώτες με τον Τικνιτσιάν. Τικνιτσιάν ψάχνει στήριγμα να τροποδοτήσει με την εκτέλεση του πλαγίου. Σημαδεύει το Τσικίνιο, άλμα του Τσικίνιο, κεφαλιά στο πουθενά. Η μπάλα ακριβώς εκεί που βρίσκεται ο Χρήστος Κόντης, που ζητάει από τους παίκτες του να γυρίσουν τις γραμμές στο γήπεδο πιο πίσω. Και ο Ντίκμαν εκτελεί με πάσα για τον Κοστούλα. Πήρε ξανά ο Ντίκμαν από τα δεξιά για τον Όφη. Μια πάσα για τον Αετόρ, τελικά έχει αποτέλεσμα. Κοντρολάρει ο Ισπανός. Και απλώνει αριστερά για τον Αθανασίου. Αθανασίου τώρα περνάει τη γραμμή του κέντρου, σηκώνει κεφάλι. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Το καταφέρνει με επιτυχία. Μα δεν περιοχεί ο Όφη. Αλλά διαβάζει την παλιά του Φούτα ο Τικνιτζιάν και στέλνει την μπάλα πλάγιο. Βρίσκεται ήδη στο πλάγιο για να το εκτελέσει ο Ντίκμαν για τον Όφη. Τώρα έχει την μπάλα στα χέρια και περιμένει. Δίνει στο στήριγμα κεντρικά του Ανδρούτσου. Και καλύπτει ξανά την μπάλα ο Ντίκμαν μετά την παρέμβαση του Φορτούνη για το νέο πλάγιο. Κοστούλας πήρε μπάλα, τον ρίχνει στο έδαφος στο Τσικίνιο και τελικά έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Το εκτέλεσε πολύ γρήγορα ο Φορτούνης. Τικνιτσιάν επιστρέφει μπάλα πίσω στον Πουέρτα. Πουέρτα κυκλοφορεί και με δεύτερη επαφή δίνει στο Φρόιλερ. Φρόιλερ σκέφτεται να αλλάξει παιχνίδι, δεν το έκανε. Και τελικά επιστρέφει μπάλα πίσω για τον Πιρόλα. Πιρόλα δίπλα του στο Ρέτσο. 17ο λεπτό στο Φάλιρο, Ολυμπιακός χωρίς σκορ. Το δεξιά Πέντερσεν επιστρέφει ξανά στο Ρέτσο. Ρέτσος στον Πουέρτα κεντρικά. Λίγο πίσω από την Μικίκλη υποδέχτηκε ο Κολομπιανός την μπάλα. Και άλλαξε τώρα παιχνίδι με σιρτή πάσα παράλληλη για τον Τικνιτσιάν. Τικνιτσιάν γυρίζει στον Πιρόλα. Πιρόλα ψάχνει στήριγμα. Ρολάρει την μπάλα και τελικά τη δίνει στο Ρέτσο. Ρέτσος πιέζεται από τον Αετόρ και τον Φούντα. Δίνει με ύψος. Και επιτυχία στον Τικνιτζιάν. Τικνιτζιάν συνδυάζεται με το Φορτούνι. Φορτούνι με δεύτερη επαφή που πραγματοποιεί στην κλίνη. Τελικά επιστρέφει και αυτό στην μπάλα πίσω για τον Πιρόλα. Ρέτσος τώρα βγαίνουν λίγο οι επιθετικοί του Όφη να πιέσουν. Φρόιλερ Με μια επαφή ο Ζώτα Σίβα ήθελε να τροφοδοτήσει το φορτούνι και τρέχει πέρα ο Όφης να την πίδεση. Μια βιαστική σκέψη του Αϊτόρ να εκτελέσει από το χώρο του κέντρου. Η μπάλα περνάει απελπιστικά out. Δεν ανησύχησε καν ο Ορτέγκα που βρισκόταν σε φεστινή κρίση του περιοχή. Εκτέλεσε γρήγορα ο Γερμανό τερματοφύλακα στο ελεύθερο, έδωσε πάσα στο Ρέτσο και αυτό στον Πέτερσεν. Σαν άρχηγο του Ολυμπιακού στο κέντρο τη άμυνα, παίρνει μπάλα και αλλάζει παιχνίδι για τον Τικνιτζιάν. Υποδέχεται το Τσικίνιο που κατεβαίνει για να βοηθήσει την κυκλοφορία τη μπάλα των Πυριωτών. Και πάλι Τικνιτζιάν και πάλι Πουέρτα τώρα κεντρικά για τον Ολυμπιακό. Ξανά Αρμένιο αριστερό μπακ παίρνει την μπάλα και επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Πυρόλα. Κλειστό σχήμα διατηρεί ο Όφη όταν αμήνεται. Και λογικό με αυτό το 3-4-3 που συνηθίζει να επιλέγει ο Κόντι. Δίνει αρκετό βάρο στον άξονα. Βαθιά παλιά στο χώρο του Ρέτσι. Καλή είναι για τον Πέτερσεν που θα προλάβει. Το μακάρισμα του Αθανασίου με το αριστερό γυρίζει την μπάλα. Περνάει Γκοντζάλη στην περιοχή. Και επαφή δεν πρόλαβε ο Σίλβα. Καθαρή γάμνα του Όφη με τον Αντρούσο να πραγματοποιεί ωραία τρίπλα στο ύψο του πέναντι και να πηγαίνει προ τα δεξιά. Να υψώνει για το Φούτα το 1-2 με τα κουνάκι. Ανοιχτό κοντρόλ του Αντρούσου. Κλέβει ο Πουέρτα και πάλι για τον Ολυμπιακό. Ανακάτει κατοχή. Τρόιλερ ελευθερώνει στα αριστερά το Φορτούνι. Φορτούνι στην περιοχή Τσικίνιο. Έχει χώρο. Μπαίνει περιοχή. Γυρίζει παράλληλα στο πουθενά. Καθαρίζει εύκολα η άμυνα του Όφη. Συνεχίζει ο Ολυμπιακό. Ζώτα Σίλβα θέλει να σηκώσει κεφάλι να πατήσει περιοχή. Ακούνε τα χειροκροτήματα για τον Κοστούλα. Στέλνει μπάλα κόρνερ. Δεύτερο στην αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό. Και πάλι από την αριστερή μεριά όπως επιτίθεται η ομάδα του Αλμπαθίν. Στη γωνία για την εκτέλεση Κώστας Φορτούνης. 19 λεπτό. Χωρίς σκορ Ολυμπιακός Όφη. Φορτούνης στην εκτέλεση του κόρνερ. Δεύτερο δοκάρι περνάει μπάλα. Δεν φτάνει ποτέ στο Γκοντζάλες. Κάλυψε έξυπνα με το σύνδος του Αθανασίου. Η μπάλα πέρασε απευθείας σάτα από την εκτέλεση του Φορτούνη. Ανεκμετάλλευτη αυτή τη στιγμή μπάλα για τον Ολυμπιακό. Και τώρα οδηγεί στον Χριστογιώργο να ανέβουν μέτρα συμπαίκτους στο γήπεδο. Θα πει την εκτέλεση του ελεύθερου στον Κρίσμανιτς. Πήρε και τώρα Χριστογιώργο στην μικρή περιοχή. Μια τρίπλα να βολέ στο χώρο του άξονα. Κακή επιλογή. Πήρε ο Πουέρτα. Κεφαλιά πάσα του Ρέτσι που είχε μείνει μπροστά από την προηγούμενη φάση. Τζόντα Σίλβα με τον Πέτερσεν. Πουέρτα με μία στο χώρο στην περιοχή. Ο Πέτερσεν. Ωραία υποδοχή. Αλλά συνέχεια ο Αθανασίου που παίρνει εύκολα την μπάλα και δίνει στην αριστερή μεριά για τον Αϊτόρ. Αϊτόρ επιστρέφει την μπάλα πίσω στον ένα αριστερό μπακ. Κρίσμανιτς, τυρτή παλιά για τον Αϊτόρ. Σηκώνει κεφάλι, διώχνει στο πουθενά.

0: τα Σίλβα. Τελικά χάνει ο Ολυμπιακός. Τώρα τρέχει ο Σίλβα να πιέσει τον Γκρίσμανι. Τελικά βρίσκει στήριγμα αριστερά για τον Αθανασίου στα όρια του πλαγίου out. Βρίσκει χώρο για τον Αϊτόρο, ο οποίος βρισκόταν εκτεθειμένος. Γι' αυτό και πήγε αργοπορημένα στην μπάλα. Αλλά καταλογίστηκε έτσι κι αλλιώς το offside. 21ο λεπτό στο Γιώργης Καραϊσκάκης. Η τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, Ολυμπιακός όφη 0-0. Τρόιλερ αλλάζει παιχνίδι στα αριστερά, παίρνει ο Πιρόλα.
1: Δύο λεπτά πριν συμπληρωθούν τα 30 λεπτά στο παιχνίδι του φιλικού του Παναθηναϊκού στη Ρόδο με την Σπάρτα Ξουμπότιτσα από τη Σερβία. Οι πράσινοι προηγούνται 58-46. Η Ιντερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino είναι πάντα στην παρέα μας. Ο Ολυμπιακός είναι στο 0-0 με τον Όφη. Στη φάση του γκολ που δέχτηκε ο Ολυμπιακός και τον offside, η αντίδραση της άμυνας του Ολυμπιακού ήταν κάκιστη, Παναγιώτη Βολάνιε. Πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το γκολ δεν μέτρησε λόγω offside. Επιστρέφουμε σε σένα.
0: 22ο λεπτό στο Γιώργης Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός χωρίς σκορ για τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στην αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία. Ρέτσος επιστρέφει μπάλα πίσω μετά την εκτέλεση πλαγιού του Πέντερσεν για τον Πιρόλα. Αυτός αλλάζει παιχνίδι στα αριστερά για τον Τικνητιάν που ανεβαίνει. Κάνει άντερλα από τον Τικνητιάν. Τρομερή υποδοχή του Τικνητιάν. Πατάει περιοχή. Πέντερσεν μπλοκάρει. Γκοντάλες δεν προλαβαίνει με το τάκλιν προβολή που έκανε να φτάσει την μπάλα. Ανεκμετάλλευτη ευκαιρία εδώ για τον Ολυμπιακό. Ενώ είδαμε πόσο γρήγορα στο χώρο συνδυάστηκε ο Τσικίνιο με τον Τικνητιάν. Πάτησε περιοχή, γύρισε την μπάλα. Αρμάντο Γκονζάλες επιχείρησε με προβολή τάκλιν να σκοράρει. Δεν κατάφερε όμως να σημειώσει επαφή με την μπάλα, η οποία βρέθηκε στην απέναντι μεριά πλάγιο για τον Όφη. Πιέζει ψηλά ο Ολυμπιακός, παίρνει μπάλα με τον Φρόιλερ. Φοδούνι στην περιοχή, κοντρολάρει και σουτάρει. Μπάλα κοντράρει πάνω στον Φούντα. Πάνω στον Μπούγκουρα, διορθώνω. Τικνητιάν κυκλοφορεί την μπάλα στο κέντρο Ολυμπιακός. Θέλει το 1-2 Φρόιλερ με τον Πουέρτα. Τα αριστερά παίρνει ο Τικνητιάν με μία στο χώρο για το Φορτούνι. Το μαρκάρισμα του στην πλάτη ο Κοστούλας. Κλέβει την μπάλα ο Κοστούλας. Δίνει στον Ανδρούσο που κλείνει από τρεις Ολυμπιακού. Αλλά βρίσκει δεξιά τον Ντίκμαν. Ντίκμαν περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Τικνητιάν. Πιέζεται και ο Φούντας. Ο Τικνητιάν όμως σταματάει αυτή την πάσα του Φούντα σε πλάγιο για τον Όφη. Και δίνει ευκαιρία στον Ολυμπιακό να βρει τις θέσεις στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί ο Όφη θα έτρεχε στην επίθεση. Το σοτ, 4ο λεπτό στο Φάιλιρο, Ολυμπιακός Όφη 0-0. Ντίκμαν εκτελεί το πλάγιο με το κεφάλι ο Κέναν. Σπάει την μπάλα για τον Μπουχαλάκη. Τρομερά βάζει το σώμα του Σότα Σίλβα. Κλέβει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Και εκτελεί από μακριά η μπάλα out. Πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χριστογιώργου. Σημειώνει γρήγορα τελική προσπάθεια Ολυμπιακός που ανακτά την κατοχή της μπάλας μετά τη λάθος κυκλοφορία του Όφη στον άξονα. Αλλά δεν έχει καταφέρει πολύ αποτελεσματικά να απειλήσει την ιστορία του Χριστογιώργου. Καλύτερη στιγμή ήταν από περίπου ένα δεκάλεπτο. Όταν αποθέσει τέτα τέτ, πλάσαρε αδύναμα που έρθα και μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Όφη. Κρίσμανι φέχει την μπάλα στην άμυνα των κριτικών. Δίνει αριστερά στον Αθανασίου. Αθανασίου, σχετικά για τον Μπουχαλάκη, με μία στο χώρο θέλει να βρει τον Γκέναν. Πέφτει ο Πιρόλα εκεί, πέφτει. Ο Ιταλός παίρνει την κόντρα τώρα ο Αϊτόρ για τον Όφη. Από τα αριστερά πατάει η περιοχή, βγαίνει λίγο εκτός αυτής. Την πλάτη του Ρέτσο στο μαρκάρι και του κλέβει την μπάλα. Εδώ είχε προποθέσει να απειλήσει ο Όφη, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Ενώ ήταν ανοργάνωτη η άμυνα του Ολυμπιακού. Τικίνιο παίρνει την μπάλα για τους Πειραιώτες. Δίνει στον Αρμάντο Γκοντζάλες που κινείται αρκετά εκτός από το χώρο ευθύνης του για να βοηθήσει την ανάπτυξη των συμπαικτών του. Και επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Πιρόλα, Μεξικανός επιθετικός. Τρόιλερ υποδέχεται κεντρικά. Δίνει στον Τικίνιο. Τικίνιο που ήταν πιο πίσω τώρα. Δίνει στον Πέτερσεν. 1-2 του Πέτερσεν με το Φορτούνι. Μπάλα πίσω στο Ρέτσο. Συμπληρώνει το 25ο γένιο Καραϊσκάκης χωρίς σκορ Ολυμπιακός Όφη. Τρόιλερ. Γύρισε μέτωπο, κοίταξε την αντίπαλη αιστεία του στο Φορτούνι. Από το μαρκάρισμα του Αθανασίου, ο Φορτούνις παίρνει φάουλ. Στο χώρο του κέντρου και λίγο δεξιά. Αλλάζουν οι τρεις μεσοεπιθετικοί του Αλμπραφίλ θέσεις. Οπότε πάει ο Φορτούνις στο 10, ο Ζώτα Σίλβα αριστερά, το Τσικίνιο δεξιά. Βασικά αυτή είναι και η παράταξή του τώρα στο γήπεδο. Πέντερσεν πήρε δεξιά για τον Ολυμπιακό που έρθα με μία αυλώνει το παιχνίδι δεξιότερα. Ο Φρόιλερ επέστρεψε κεντρικά τώρα για τον Πουέρτα που πήρε από τον Πέτερσεν. Δεξιότερα παίρνει και πάλι ο Φορτούνης. Το μαρκάρισμα του πάει ο Αϊτόρ. Ξανά Πουέρτα για τον Φορτούνη. Φορτούνης πίσω στον Κολομπιανό. Τώρα πάει να πιέσει όχι με τον Γκέναν. Παίρνει ο Ρέτσος, πιέζεται. Και τελικά κάθετα δίνει στον Φρόιλερ με μια επαφή αυτός. Στον Πουέρτα που κινείται μέσα.

0: στους δύο στόπερ του Ολυμπιακού. Χάσει την παλιά για τον Πέτερσεν τώρα δεξιότερα. Το εσωτερικό στήριγμα που του δίνει ο Φορτούνης παίρνει μπάλα και σεντράρει. Εκεί ανενόχλητα. Απερνάει πάρα από τον Χρήστο Γιώργο. Κακός υπολογισμός εδώ και προλαβαίνει ο Γκονζάλες στην απέναντι μεριά πριν μπάλα από την πλάγη. Ο Γκονζάλες δεν προλαβε. Έχασε τον έλεγχο της μπάλας ο Μεξικανός. Και η μπάλα βγήκε πλάγιο. Το ύψος της γωνίας.
1: Να εκμεταλλευτούμε αυτό το πλάγιο και να σας πούμε ότι στην Ιταλία στη Ρώμη Λάτσιο Μίλαν είναι 1-0 στο 24ο λεπτό. Νωρίτερα τελικό αποτέλεσμα Τζένοα Φροζιζόνε 1-1. Η Τζένοα τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες. Στην Αγγλία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, είναι για τις 7.30 το Τότεναμ Εβερτον και στις 10 η Σάντερλαντ παίζει με την Άρσεναλ. Επιστρέφουμε στον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Με πολύ καλές προϋποθέσεις πάτησε περιοχή ο Ολυμπιακός μετά από πάσα του Τσικίνιο στο Δότα Σίλβα. Πλάσαρε εκείνο από διαγώνια θέση, αλλά τον έκλεισε και ο Πούγκουρας και ο Κοστούλας. Αλλά κόντραρε και κατέληξε στην αγκαλιά του Χριστογιώργου, αδύναμα. Όντας πήρε μπάλα τώρα για τον Όφη, κεντρικά στο στήριγμα του Ανδρούτσου. Κυκλοφορεί την μπάλα μετά από αρκετά λεπτά ο Όφη, 27ο λεπτό στο Γιώργο Καραϊσκάκη. Χωρίς σκορ Ολυμπιακός, Όφη και τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Πούγκουρας στο ημικύκλιο του κέντρου, δίνει αριστερά στον Γκρίσμανιτς. Γκρίσμανιτς ψάχνει στήριγμα χωρίς να βιάζεται και επιστρέφει πίσω για τον Κοστούλα. Πάει να τον πιέσει ο Ζώτα Σίλβα, δεν τα καταφέρνει, κάνει φάουλ. Το οποίο καταλογίζει ο Φωτιάς. Και είναι πεσμένος στο γήπεδο ο Κοστούλας, κρατάει το πόδι του. Πάει από πάνω το Φωτιάς.
1: Να εκμεταλλευτούμε και αυτή την διακοπή. Στη Γαλλία 50 λεπτό, Στρασβούργο Μονακό στο 0-0. Στο μπάσκετ αυτή την ώρα είναι 60-47 μπροστά ο Παναθηναϊκός, προηγείται τη Σπάρτα Ξουμπότιτσα από την Σερβία. Θέλει 10 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Χθες ο Παναθηναϊκός κέρδισε 78-56 την ΑΕΚ, επίσης στη Ρόδο. Ενώ στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Λευκοσία, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου χωρίς να κάνει καλή εμφάνιση, 89-87. Και η Μακάμπι Τελαβίβ 92-87 κέρδισε τον Άρη. Αύριο ο Ολυμπιακός παίζει με την Μακάμπι Τελαβίβ. Επιστρέφουμε στον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: 28 λεπτό την μπάλα την έχει ο Ολυμπιακός, αλλά πριν από ένα λεπτό χρειάστηκε να επέμβει δύο φορές ο Ορτέγκα για να σταματήσει μεγάλες βαλιές των παικτών του Όφη. Μία σέντρα που απομάκρυνε με κεφαλιά το βάτο της άμυνας. Βγήκε εκτός περιοχής και την κατάρχη και συνέχεια μπλόκαρε τη σέντρα από τα δεξιά του Πούντα. Και έδωσε την μπάλα γρήγορα στους συμπαίκτες που την κυκλοφορούν στον χώρο του κέντρου και συγκεκριμένα τώρα μετατοπίστηκαν στα αριστερά. Πήρε ο Πιρόλα και έδωσε στον Τικνιτιάν στον χώρο του κέντρου, όσα περιγράφω. Πήρε ο Πουέρτα, τώρα στέλνει να τον κλείσει ο Ανδρούτσος. Πουέρτα ξανά αριστερά για τον Τικνιτιάν και πάλι ο Κολομπιανός που δέχεται πάνω στη γραμμή του κέντρου και επιστρέφει πίσω στον Πιρόλα. Οδηγεί στη χρήση του Κόντι να βρίσκονται κοντά οι γραμμές των παικτών του στο γήπεδο για να κλείνουν τους χώρους τους παίκτες Ολυμπιακού. Τικνιτιάν από τα αριστερά κάθε την παλιά για τον Τζικίνιο. Ακουνάκι αδύναμο προ τον Ζώτα Σίλβα. Πάει να πιέσει τώρα την πάσα πίσω. Πίνεται στο Χριστογιώργο. Βολέ χωρίς ύψος για τον Μπουχαλάκη. Που κάνει μία επαφή και αναγκάζει τον Τικνιτιάν με άλλη μία να απομακρύνει σε πλάγιο αυτή την απόπειρα ανάπτυξη του Όφη. Δίκμαν εκτέλεσε το πλάγιο παράλληλα στον χώρο του κέντρου. Υποδέχεται ο Κούμπουρα. Και άλλαξε παιχνίδι για τον Γκρίσμανιτς. Γκρίσμανιτς διαγώνια πάσα για τον Αθανασίου. 21 λεπτό. Χωρίς τώρα Ολυμπιακό Όφη στο Φάληρο. Πάσα πίσω του Αθανασίου για τον Γκρίσμανιτς που δέχεται τον κέντρο της άμυνας ο Φούγκουρας. Και αυτή πάσα για τον Μπουχαλάκη. Πρέπει να τον πιέσει ο Πουέρτα και αναγκάζει το κριτικό σκαφ να βάλει την μπάλα πλάγιο. Πολύ αποτελεσματικό το pressing του Πουέρτα να τον πάρουν μπάλα οι αντιπαλοί του στον χώρο του κέντρου. Εκτελέσει το πλάγιο για τον Φρόιλερ από τον Πέντερσεν Φρόιλερ. Ψάχνει στηρίγματα. Και αυτό γυρίζει την μπάλα πίσω. Ρέτσο τώρα. Το χώρο θέλει να τροφοδοτήσει τον Πέντερσεν. Με το στήθος υποδέχει τον Πέντερσεν. Το μαρκάρισμα του Αθανασίου. Δίνει στο Φορτούνι από τα δεξιά Ολυμπιακός. Παλιά εκτός περιοχής για τον Φρόιλερ. Κάθε πάσα. Τα κουνάκι του Ζώτα Σίλβα. Δεν διάβασε τη σκέψη του Τσικίνιο. Και όπως η άμυνα του Όφη απομάκρυνε σε ένα ακόμη κόρνερ. Πρώτο από την δεξιά μεριά. Όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός που καλείται να εκτελέσει το μάνα του Αλγκουαφίν. Και πάλι στη γωνία για την εκτέλεσή του Κώστας Φορτούνης. Ενώ συμπληρώνεται το μισάωρο. Ο Γιώργος Καραϊσκάκης. Φορτούνης σε μια ακόμη εκτέλεση κόρνερ, τρίτη για τον Ολυμπιακό, πρώτη από τα δεξιά. Φορτούνης εκτελεί. Η μπάλα από την κεφαλιά του Μπιρόλα περνάει out. Με ύψος στην απέναντι γωνία. Δεν χρειάζεται να επέμβει ο Χριστογιώργος. Μια ακόμη τελική εκτός εστίας για τον Ολυμπιακό. Τώρα παίρνει θέση στο γήπεδο Όφη. Ενώ ο Φωκάς φυρίζει στον Χρήστο Γιώργο και του λέει να κάνει πιο γρήγορα. Εκείνος προσπαθεί να κερδίσει στο δευτερόλεπτο μπορεί. Πολλέ και πάλι στον άξονα από τον Χρήστο Γιώργο. Λάθος. Πήρε ο Πέρτα για τον Ολυμπιακό. Που έρθει, σκόνη και πάλι θέλει να το φοροτήσει με ψηλή πάσα τον Γκοζάλε. Έκοψε ο Μπουχαλάκης. Που είναι συνεχώς στο μαρκάρισμά του Φρόιλερ. Με ύψος, δυνατή πάσα η οποία φτάνει στο Φορτούνι. Φορτούνι δεύτερη επαφή, σκόνη και πάλι σεντράρι. Που κουρά ο Ποσότοφ. Ένα ακόμη κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Λάθος, πλάγιο ήταν. Πέντερσεν πήρε πάλι την εκτέλεση τη γρήγορη του πλαγίου από το Φορτούνι. Κύρισε την μπάλα πίσω για τον Ρέτσο. Ξανά τα δεξιά η επίθεση του Ολυμπιακού. Πέντερσεν εσωτερικά στο στήριγμα του Φορτούνι. Που συγκλίνει και επιστρέφει την μπάλα πίσω στον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Ρέτσο. Ρέτσο ακόμη πιο πίσω για τον Πιρόλα. Πιρόλα παράλληλη πάση για να παίξει ένα 2 με τον Ρέτσο.
1: 0-0 στο Γιώργος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Όφη. Είμαστε 32ο λεπτό. Κάτι που σας ενδιαφέρει και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
5: Η μέγιστη θερμοκρασία αύριο θα είναι 31 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 26 στα Ιωάννινα και 32 στα Χανιά.
6: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
7: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
8: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Πριν μεταφερθούμε στον Πειραιά, στην Ρόδο, ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ προηγείται 66-49. 7 λεπτά πριν τελειώσει τη Σπάρτα Ξουμπότιτς από την Σερβία, σε φιλικό παιχνίδι που γίνεται στο γήπεδο της Καλυθέας στη Ρόδο. Τώρα, Παναγιώτης Βολάνιος για τη συνέχεια του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη.
2: 34 λεπτό στο Γιώργιο Καραϊσκάκης. Όση ώρα λείπαμε, δεν έγινε κάποια αξιοσημείωτη στιγμή στην αναμέτρηση. Χωρίς σκορ παραμένουν Ολυμπιακός και Όφη και τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Αλλαγή παιχνιδιού του Αντρούτσου, δεύτερο δοκάρι. Μπάλα περνάει αφού ελέγχει ο Τικνητιάν με τον Ορτέγκα απευθείας out. Τώρα στην μπάλα ο Γερμανός τερματοφύλακας στη μικρή του περιοχή για να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. 34 λεπτό, επενθυμίζω, χωρίς σκορ στο Φάληρο. Ορτέγκα αφήνει την μπάλα τελικά για την εκτέλεση στον Πυρόλα. Πυρόλα θα δώσει τον Γερμανό τερματοφύλακα. Κοντρολάρει και τώρα επιστρέφει ξανά στον Ιταλό στόπερ. Κλείνεται γρήγορα από το Πούντα και δίνει αριστερά για τον Τικνιτζιάν. Τικνιτζιάν στο χώρο για τον Ζώτα Σίλβα. Τελικά πηγαίνει ο Αρμάντο Γκοντζάλης και κάνει πιστική επαφή, αλλά η μπάλα πηγαίνει στην κατοχή του Όφη. Κοστούλα στο χώρο του κέντρου στον Κρίσμαν. Κάνει την παλιά με μία για τον Αϊτόρ. Αϊτόρ κινείται κεντρικά και επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Πούγκουρα. Πούγκουρα δίπλα του στον Κοστούλα. Κοστούλα συγκλίνει, κυκλοφορεί την μπάλα ο Έλληνα στόπερ. Και δίνει δίπλα του στον Γκρίσμανιτς. Εκείνος ακόμη πιο αριστερά για τον Αθανασίου. Πήρε κεντρικά για τον Όφιο Αϊτόρ. Έδωσε για τον Μπουχαλάκη που γύρισε την μπάλα πίσω στον Πούγκουρα. Πούγκουρας δεξιότερα στον Κοστούλα. Διαγώνια πάσα του Κοστούλα πέρασε για τον Φούντα. Κλείστηκε από τον Πουέρτα και τον Πυρόλα. Κάτι του λέει κιόλας ο Πουέρτα γιατί πέφτει στο έδαφος ο Φούντας. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Ο Φούντας παραμένει πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Παίρνει ο Πέρτα μετά την πάσα του Φρόιλερ. Τώρα σηκώθηκε ο Φούντας. 25 λεπτό γίνοντας θα περιγράφω. Φρόιλερ κεντρικά για τον Ολυμπιακό. Κυκλοφορεί την μπάλα. Δίνει ξανά στον Κολομπιανό. Τώρα σπέβει να γυρίσει την άμυνα ο Φούντας. Κάθετα δίνει ο Τικνιτζιάν στο Τσικίνιο. Τσικίνιο πάσα ωραία. Παράλληλη πέρασε για τον Πουέρτα. Πουέρτα έχει την πλάτη του τον Κέναν που βρίσκεται πάρα πολύ πίσω στο γήπεδο. Μπρόιλερ εκτός περιοχής. Εντός αυτής την υπάρχει ο Ζώτα Σίλβα. Γυρίζει την πάρα Ζώτα Σίλβα. Κανείς εκεί όμως. Πέτερσεν απέναντι παίρνει την πάρα για τον Ολυμπιακό. Δίνει ύψος την μπάλα. Όπως τραβοκλωτσιά του Αντρούτσου. Κόρνερ για τους Πειραιώτες. Και πάλι από τα δεξιά. Όπως διεξάγονται οι επιθέσεις της ομάδας του Αλγουαθίλ. Φορτούνης σε μία ακόμη εκτέλεση του κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. 36 λεπτά στο Πάλιρο. Και οδηγίες του Χρήστου Κόντι. Τον Αϊτόρ που να βρεθεί για αυτή την αμυντική προσπάθεια των πλεξινωμένων. Φορτούνης με ύψος δεύτερο δοκάρι. Μπάλα περνάει Πυρόλα κεφαλιά. Κουφαλάκης μια δεύτερη για να απομακρύνει Αρμάντο Γκονζάλες. Στην περιοχή μια κεφαλιά του Φρόιλερ. Βλόκαρε ο Χριστογιώργος άνετος. Χωρίς πίεση. Με ένα αλματάκι. Δίκμαν πήρε μπάλα. Κοστούλας από τα δεξιά για τον Όφη. Δυνατή πάσα που κοντρολάρει ο Φούντας. Ωραίο κοντρόλ του Φούντα στο χώρο για τον Γκέναν. Πήρε ο Ρέτσος για τον Ολυμπιακό. Κεντρικά ο Φρόιλερ. Κάθε την παλιά για τον Τσικίνιο. Γυρίζει μέτρο από Τσικίνιο. Κάθε την παλιά. Πολύ δυνατή για τον Ζώτα Σίλβα. Πολλούς αυτοματισμούς έχουμε δει σε αυτά τα πρώτα 37 λεπτά μεταξύ των δύο Πορτογάλων μεσοεπιθετικών του Ολυμπιακού. Κρίσμανιτς. Στα αριστερά για τον Αθανασίου. Πάλα πίσω για τον Όφη. Στον τερματοφύλακα του τον Χριστογιώργο. Με μία επαφή δίνει στο κέντρο της άμυνας για τον Πούγκουρα. Πούγκουρα δεξιότερα για τον Κοστούλα. Κοστούλα στο φόρο. Προλαβαίνει ο Κέναν τον Πυρόλα. Ανοργάνωτη για λίγο η άμυνα του Ολυμπιακού. Πουέρτα βοηθάει εκεί. Παίρνει την κεφαλιά, πέφτει στο γήπεδο. Με το μαρκάρισμα του Αντρούτσου κλέβει ο Όφη. Κέναν στο χώρο του κέντρου. Δεξιότερα μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού παίρνει ο Ντίκμαν. Κινείται κεντρικά αυτό και δίνει ξανά στο σεντρεφόρ του Όφη. Με ύψος τώρα μια πάσα πίσω του Μπουχαλάκη για τον Κοστούλα. Ο Κοστούλα κλείνεται τον Ζώτα Σίλβα που πιέζει ασταμάτητα και δίνει στον Πούγκουρα. Κυκλοφορεί μετά από αρκετά λεπτά την μπάλα Όφη. Δεν διστάζει να το πραγματοποιήσει η ομάδα του Κόντι. Αλλαγή τεχνική αποτελεσματική του Μπουχαλάκη για τον Ντίκμαν. Σήκωσε κεφάλι και έδωσε τον Κέναν. Κέναν αλλάζει και αυτό παιχνίδι. Αθανασίου μια πάσα με το κεφάλι πίσω για τον Κρίσμαν κοντρόλαρε. Παίρνει ο Μπουχαλάκη κεντρικά. 38 λεπτό. Περνάει τώρα το χώρο του κέντρου ο Πούγκουρα για τον Όφη. Κέναν πάσα με μια επαφή πίσω για τον Μπουχαλάκη. Επιμένει από τα αριστερά ο Όφη με τον Αθανασίου να σηκώνει κεφάλι και να σεντράρει. Τικνιτζιάν δεν φτάνει στην μπάλα, ανενόχτος ο Φούντας στην περιοχή, σουτάρει, out. Συνεχίζει την φάση, το σουτ, goal office. Και πάλι offside λέει ο Φωτιάς. Από το γύρισμα που έκανε ο Αθανασίου, η μπάλα έμεινε ζωντανή. Δεν πρόλαβα να δω αν την απέκρισε ο Ορτέγκα, αν πήγε στο δεξί του δοκάρι.
1: Πάλι ο Λάισμαν, ο βοηθός, έχει σηκώσει το σημειάκι. Να δούμε, το προηγούμενο ήτανε αυτό που μπήκε στην αρχή. Ήτανε, το είδαμε και στο replay με τη γραμμή. Κάτσε να δούμε εδώ τώρα.
2: Ο Αϊτόρ είναι αυτός πάντως που έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
1: Ο Αϊτόρ τη στέλνει.
2: Ναι. Είναι πιο μπροστά από το Πέντερσεν.
1: Είναι όμως, νομίζω ότι και αυτό είναι. Τώρα βλέπουμε.
2: Αλλά... τώρα ο Φωτιάς κινείται στο monitor.
1: Πάει υπάρχει, στο βάρο, πάει στο βάρο Φωτιάς τώρα. Το γκολ πάντως το έχει βάλει ο Αϊτόρ.
2: Ο Αϊτόρ είναι ο σκόρερ.
1: Αν είναι offside, ποιος ήταν εκεί μπροστά?
2: Ο πιο κοντά στον Αϊτόρ, εκτός από τον Ορτέγκα, ήταν ο Πέντερσεν. Τώρα ευκαιρία και για τις δύο ομάδες να δροσιστούν.
1: Ναι, και να δούμε, ο Φωτιάς μιλάει με το βάρ.
2: Να... ακόμη στο βάρ παραμένει.
1: Μέχρι να μας πεις εμείς εσύ τι θα γίνει με τη φάση αυτή. Εγώ να σας πω ότι 77-51 ο Παναθηναϊκός προηγείται τη Σπάρτα Ξουμπότιτσα από τη Σερβία στη Ρόδο στο φιλικό παιχνίδι. Θέλει 4 λεπτά για να τελειώσει η αναμέτρηση. Ο Φωτιάς θα πάει στο βάρ. Οι παίχτες δροσίζονται. Είμαστε στο 0-0 στο Καραϊσκάκη. Έχει σκοράρει όφη με τον Αϊτόρ. Όμως αρχικά έδειξε offside ο διαιτητής και ο βοηθός και τώρα έχει πάει η φάση στο βάρ. Αμέσως είναι ο βοηθός, έχει σηκώσει αμέσως, πρέπει να σου πω, Παναγιώτη, επειδή από εκεί που είσαι είναι από την άλλη πλευρά. Το βλέπεις το monitor?
2: Το βλέπω και εγώ από το monitor, γιατί ήταν στην ευθεία της φάσης και φαινόταν εύκολη στην αρχή, γιατί ήταν σχεδόν μέσα στο τέρμα, ακριβώς εκεί που βρισκόταν ο Ορτέγκα, ο Αϊτόρ. Τώρα ευκαιρία και για τους δύο προπονητές να δώσουν οδηγίες στους παίκτες τους.
1: Εγώ να σας θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι ακούτε πάντα τον Real FM. Ιντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση εδώ στην παρέα μας. Περιμένουμε τώρα την ετοιμιγορία του ΒΑΡ στο Γιώργος Καραϊσκάκης, όπου έχουμε συμπληρώσει 41 λεπτά παιχνιδιού της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Όφη, με τον κυπελούχο Ελλάδας, να μην το ξεχνάμε. Όφη και οι δύο ομάδες. Θυμίζω ότι ξεκινάνε τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Ο Ολυμπιακός την Τετάρτη υποδέχεται τη Γιαγκελόνια. Ο Όφη υποδέχεται τη Χόχεχάιμ την Πέμπτη στο Ηράκλειο. Να, εδώ τώρα που αν βλέπεις και εσύ, ναι, αυτό που βλέπουμε εμείς.
2: Εύκολη φάση.
1: Εύκολη,
2: Εύκολη φάση. 41ο λεπτό.
1: Είναι offside.
2: Συνεχίζεται η αναμέτρηση. Δεν μετράει προφανώς το γκολ του Αϊτόρ. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Ολυμπιακός Όφη για την τέταρτη αγωνιστή του πρωταθλήματος 0-0. Έδωσε ο τελευταίος που πήρε οδηγίες από τον Αλμπουαθήλη ήταν ο Ορτέγκα. Εκτέλεσε αυτό το offside δεξιά για τον Πέτερσεν. Σήκωσε κεφάλι, σημαδεύει τον Γκονζάλες. Πάει να πάρει την κεφαλιά. Αυτή η μπάλα καταλήγει. Αδύναμη πάσα του Τσικίνιο. Με μία ήθελε να βρει το φορτούνι. Αλλά κατέληξε στο Χριστογιώργο με ύφος. Ο Χριστογιώργος για τον Κρίσμανιτς. Πρέπει να το πιέσει ο Ζώτα Σίλβα. Κρίσμανιτς αποτελεσματικά. Απλώνει το παιχνίδι αριστερά για τον Αθανασίου. Αθανασίου. Παράλληλη πάσα περνά για τον Ανδρούτσο. Κακή πάσα του Ανδρούτσου συνέχεια. Φορτούνης την κλείνει. Εξελίξει. Κοντράρει μπάλα πάνω στον Κρίσμανι. Έκλεισε γρήγορα το σούτ από το μεσοεπιθετικό του Ολυμπιακού. Παίρνει τώρα και πάλι ο Ολυμπιακός με τον Πυρόλα. Φορτούνης στην πλάτη του. Ο Κρίσμανι στο πιέζει από τα δεξιά. Πέντερσεν υποδέχεται παράλληλα με τη γραμμή του πλαγίου. Πέντερσεν στο εσωτερικό στήριγμα του Φορτούνη. Ξανά Πέντερσεν από τα δεξιά για τον Ολυμπιακό. Μαρκάρισμα του Αθανασίου. Πέντερσεν θα πάει σε ατομική ενέργεια. Θα χάσει όμως την μπάλα από τον Αθανασίου και στη συνέχεια θα του κάνει και φάουλ. Γυρίζει τώρα πίσω το χώρο ευθύνη στο Νορβηγό Μπακ. Φάουλ για τον Όφη, το οποίο αφήνει ο Αθανασίου για τον Νίκο Χριστογιώργο, έτσι ώστε όλοι οι συμπαίκτες του να ανέβουν μέτρα στο γήπεδο για αυτή τη στιγμένη μπάλα. 43ο λεπτό, χωρίς σκορ, το Γιώργος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Όφη. Ο Χριστογιώργος εκτιμάται να εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε νωρίτερα ο Νίκος Αθανασίου, παράλληλα με την αριστερή πλάγια γραμμή της μεγάλης του περιοχής. Εκτελεί ο Χριστογιώργος με πολύ ύψος ο Κέναν ανενόχλητος, θα πάρει την κεφαλιά, υποδέχεται με το σύντος ο Αϊτόρ, ξανά Κέναν, δίνει δίπλα του στο σύριγμα του Μπουχαλάκη, πάσα πίσω για τον Κρίσμανιτς, Παράλληλη πάσα για τον Κοστούλα στο χώρο του κέντρου. Κοστούλα. Δεν πάει να τον πιέσει ο Γκοντζάλε. Δεν έχει χώρο και χρόνο ο Κοστούλα να σηκώσει κεφάλι. Με ύψο, κεφαλιά του Κέναν, χάνει την παλαιόφη. Ξανακερδίζει με τον Κρίσμα Νιτσόμο. Με μία επαφή το φοδοδεί αυτό στον Αθανασίου. Στο χώρο Αθανασίου βγαίνει γρήγορα Ορτέγκα. Κοντρόλ με τα πόδια από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Και με δεύτερη επαφή αλλάζει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Τικνιτζιάν. Τρόιλερ πήρε μπάλα και μετά Άκλιν τροφοδότησε δίπλα του τον Πουέρτα. Κάθε την παλιά για τον Ζώτα Σίλβα. Ξανά Πουέρτα για τον Ολυμπιακό. Κεντρικά ο Κολομπιανός δίνει δίπλα του το ημικύκλιο του κέντρου για τον Τρόιλερ. Τρόιλερ σηκώνει κεφάλι και αλλάζει παιχνίδι με πολύ ύψο για τον Κώστα Φορτούνη. Μπάλα περνάει σε πλάγιο για τον Όφη στο χώρο του κέντρου. Ο Ντίκμαν είναι στην εκτέλεσή του. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Κοστούλα. Ξανά Ντίκμαν με μια επαφή πάσα πίσω στον Μπούγκουρα. Μπούγκουρα αριστερά για τον Κρίσμανιτ. Κρίσμανιτ επιμένει από τα αριστερά όφη με τον Αθανασίου. Ο οποίο κινείται κεντρικά τώρα συγκλίνοντα. Κάθε την παλιά για τον Κέναν πέρασε. Κέναν. Το τρολάρει ο Κοστούλα. Και περνάει τώρα. Έχει πολύ χώρο στο κέντρο ο Κοστούλα. Σηκώνει κεφάλι και αλλάζει παιχνίδι από τα αριστερά για τον Αθανασίου. Αθανασίου. Σεντράρει στην περιοχή. Μπάλα περνάει. Ντίκμαν. Μπάλα πήρε πολύ ύψος και έπεσε απέναντι στον Πέντερσεν. Απομάκρυνε ο Νορβηγός. Πήρε και πάλι όφη κεντρικά με τον Μπουχαλάκη και τον Ανδρούτσο. Κοστούλας μένει ψηλά για την επίθεση που πραγματοποιεί αυτή την ώρα όφη. Παράλληλη πάσα του Ανδρούτσο για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης παρακινδυνευμένη πρώτη επαφή, αλλά κάνει μια πυρουέτα. Διατηρεί την κατοχή της μπάλας. Στη συνέχεια όμως κάνει επιθετικό φάουλ στο Τζικίνιο που έσπευσε να αμυνθεί. Για τον Ολυμπιακό. Τώρα σηκώνεται από τον αγωνιστικό χώρο Τσικίνιο, αφού μπήκε και ο Φωτιάς να ελέγξει την κατάστασή του. Πάω για τον Ολυμπιακό, λίγο πίσω από τον ημικύκλιο της έντρας, στο μισό που αμήνεται η ομάδα του Αλγουαθίλ. Τσικίνιο πήρε μπάλα, σήκωσε κεφάλι και αλλάζει με σιρτή πάσα το παιχνίδι στα αριστερά για τον Πυρόλα. 45 λεπτά συμπληρώνονται σε μερικά δευτερόλεπτα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, χωρίς σκορ, την αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός Όφη. Ορτέγκα, 3 λεπτά μόλις υποδεικνύει ο πρώτος βοηθός του Φωτιά. Θα είναι ο έξτρα χρόνος για αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ρέτσος έδωσε πάσα στα δεξιά για τον Πέντερσεν. Σήκωσε κεφάλι ο Πέντερσεν και επέστρεψε την μπάλα κεντρικά για τον Πουέρτα. Πουέρτα μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό του υπό την πίεση του Μπουχαλάκη. Διατηρεί την κατοχή της μπάλας ο Κολομπιανός. Και τελικά στο χώρο θέλει να τροφοδοτήσει τον Ζώτα Σίλβα. Κεφαλιά πάσα στον Ζώτα Σίλβα για τον Αρμάντο Γκονζάλες. Με ύψος τώρα αυτός εξιότερα. Τροφοδοτεί το Τσικίνιο, Τσικίνιο σκόνη κεφάλι. Σέντραρ, δίνει στο Φορτούνι, εντός περιοχής Φορτούνης με ύψος. Δεν φτάνει στην μπάλα ο Φρόιλερ τελευταία στιγμή από μάκρυ άμυνα του Όφη. Πουέρτα, τρομερή τρίπλα μέσα από δύο. Πουέρτα πεσμένος και θα φέρνει να δώσει πάσα δεξιά για τον Πέτερσεν. Και γνωρίζει την αποθέωση του Πουέρτα για αυτήν την ατομική του ενέργεια. Φορτούνης όταν δεξιά για τον Ολυμπιακό σκόνη κεφάλι και σεντράρει. Η μπάλα θα περάσει απευθείας out στην απέναντι μεριά. Δεν ανησύχησε ο Χρήστος Γιώργος που το Ντίκμαν που έτρεχε να αμυνθεί στο δεύτερο δοκάρι για την κίνηση που πραγματοποίησε ο Αρμάντο Γκονζάλες. Διανύουμε τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων που έχουν δοθεί στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Και ο Νίκος Χριστογιώργος θα αφήνει την μπάλα στη μικρή του περιοχή.
1: Τελικό αποτέλεσμα από την Ρόδο στο μπάσκετ. Το Παναθηναϊκό σε φιλικό παιχνίδι στη Ρόδο κέρδισε την Σπάρτα Ξουμπότιτσα από την Σερβία. 77-59. Επιστρέφουμε στο Γεωργίος Καραϊσκάκης, όπου δεν έχουμε γίνει σοφότεροι σε ένα παιχνίδι που είναι στο 0-0. Ένας Παναθηναϊκός που έχει θέματα. Ένας Ολυμπιακός, συγγνώμη Παναγιώτη κυρίες και κύριοι, που έχει θέματα απέναντι σε έναν Όφη που δείχνει κάποια καλά στοιχεία.
2: Ακριβώς. Όφη φαίνεται ότι έχει διάθεση και μπορεί με ευκαιρία να διατηρήσει κατοχή όταν του δίνεται ευκαιρία. Τώρα σημειώθηκε μια τελική από το πουθενά μετά από μια βαθιά παλιά του Φρόινερ. Απομάκρυνε με το κεφάλι Άταλα ο Πούγκουρας και έδωσε την ευκαιρία στον Γκονζάλες από το ημικύκλιο τη μεγάλη περιοχή. Να εκτελέσει με ένα δεξί κουντεπιά, αλλά η μπάλα πέρασε πάλι 5 μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χριστογιώργου. Που εκτελεί ένα ακόμη ελεύθερο, κινείται ο Κέναν να πάρει την μπάλα από τον Πουέρτα. Απομακρύνει με τον πλασέο Πυρόλα στο χώρο του κέντρου. Τρομερή υποδοχή του Ζώτα Σίλβα, βάζει το κεφάλι κάτω Ζώτα Σίλβα και πηγαίνει σε ατομική ενέργεια από τα δεξιά. Τον κλείνει γρήγορα ο Κρίσμανιτς και κλέβει την μπάλα από τον Πορτογάλο. Κεντρικά υποδέχεται ο Αθανασίου, φάσαμε μια επαφή για τον Αϊτόρ από την πίεση του Πουέρτα και του Πέντερσεν επιστρέφει την μπάλα πίσω. Ο επιθετικός του Όφη, αλλαγή παιχνιδιού του Κρίσμαν, είναι αποτελεσματική για τον Ντίκμαν που συγκλίνει το μαρκάρισμα του Τικνιτιάν. Τελικά ο Ντίκμαν δεν βιάζεται να επιτεθεί, επιστρέφει την μπάλα στον Μπούγκουρα στο κέντρο τη άμυνα του Όφη. Μπουχαλάκης πήρε ο Αϊτόρ και από τα αριστερά ο Αθανασίου αλλάζει το παιχνίδι τώρα. Δεξιά, κεφαλιά, πάσα με μια επαφή του Κέναν στον Ντίκμαν. Παίζουν το 1-2. Ξανά Κέναν δίνει κεντρικά στον Ανδρούτσο. Ανδρούτσο στον Μπουχαλάκη. Μία ακόμη πάσα του Ανδρούτσο, αυτή τη φορά για τον Γκρίσμανιτς. Από τα αριστερά, όφη με τον Αϊτόρ. Πρώτη τρίπλα, σέντρα. Μόνος του απομακρύνει ο Τικνιτζιάν. Κύριε ο Φορτούνης. Και τελευταίο σπύριγμα από το Φωτιά για το πρώτο 45 λεπτό. Ολυμπιακός,
1: σύντομα την κριτική σου, παρακαλώ Παναγιώτη. Σύντομα η κριτική σου. Η κριτική σου σύντομα.
2: Για ένα ακόμη παιχνίδι μεσοεπιθετικά πολλούς αυτοματισμούς Ολυμπιακός, αλλά δεν είναι καθόλου αποτελεσματικός ώστε να γίνει ιδιαίτερα απειλητικός στην τελική προσπάθεια.
1: Παναγιώτη,
2: πιστεύω,
1: ευχαριστούμε.
2: Πιστεύω θα δούμε Γιάρεμτσουκ.
1: Θα βάλει το Γιάρεμτσουκ, θα αναγκαστεί να τον βάλει. Λοιπόν, Intervention Live Casino, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας. Εμείς κυρίες και κύριοι, να σας πούμε πάλι ότι ο Ολυμπιακός όφη 0-0 στο πρώτο 45 λεπτό για την Super League στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Τα 38.000 έχουν ξεπεράσει τα έργα αυτοπαραγωγής που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕ, τον Απρίλιο του 2026, τα μεμονωμένα νοικοκυριά, οι αγροτικές εγκαταστάσεις, οι επιχειρήσεις, οι δήμοι και οι άλλοι φορείς με έργα ενεργειακής αυτοπαραγωγής έφταναν αθροιστικά τα 38.086, με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ τους να φτάνει τα 1.155,5 MW. Η πλειοψηφία των έργων βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια, καθώς τα 1.083,6 MW αφορούν σε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελς. Ο προβλεπόμενος χώρος για τα έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα είναι τα 2 GW. Τα οποία αναμένεται να καλυφθούν ακόμα και μέσα στο 2027, με τους αρμόδιους φορείς να συζητούν ήδη για αύξηση κατά 1 γιγαβάτ ακόμα.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έλα, θεία. Εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Αύριο στη Real News. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγου των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει η Real News. Αύριο στη Real News.
0: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Κατερίνα Βουτσά είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στην υποστήριξη εκπομπής. Ο Λάσκαρης Αγοραστός και ο Γιώργος Νταβαρίνος έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσετε αργότερα μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου εδώ στον Real FM.

Αυτή την ώρα στην Αγγλία είμαστε 27ο λεπτό, Tottenham Everton στο 0-0. Στην Γαλλία 80 λεπτό, Στρασβούργο Μονακό 1-1. Στην Γερμανία 27ο λεπτό, Κολονία Βέντερ Βρέμις 1-0. Στο πρωτάθλημα της Super League, ημίχρονο Ολυμπιακός Όφη 0-0. Στις 9 στο Πανθεσσαλικό παίζει ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Στην Ισπανία, Athletic Bilbao Elche 27ο λεπτό 0-0. Και ημίχρονο στην Ρώμη, Lazio Milan 2-0. Χθες το βράδυ, στα παιχνίδια που ήταν για τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, η Ρεν, η οποία προηγείται στο γαλλικό πρωτάθλημα μαζί με την Μονακό, η Μονακό παίζει αυτή την ώρα, η Ρεν έχει 10 βαθμούς, η Ρεν λοιπόν κέρδισε την Μαρσέη με 1-0. Στη Γερμανία, Ουνιόν Βερολίνου Σάλκε 1-3. Στην Ισπανία, η Σεβίλη νίκησε 1-0 τη Βαλένθια. Στην Ιταλία, η Φιωρεντίνα εκτός έδρας κέρδισε 4-2 την Βενέτσια. Στο μπάσκετ, θυμίζω, σε φιλικό παιχνίδι στην Ρόδο, ο Παναθηναϊκός άνετα κέρδισε 77-56 την Σπάρτακ Σουμπούτιτσα από την Σερβία σε μια φιλική αναμέτρηση. Δεν αγωνίστηκε ο Λεσόρ, πρόσωπο του αγώνα ο Ιζακ Μπόγκα, έκανε αισθητή την παρουσία του σε άμυνα και επίθεση. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Μπρακούμ Μπατιό και από τον Γιαπουσέλε. Δεν αγωνίστηκαν ο Νάνος Λούκας, ο Χέις Ντέιβις. Ο Νάνος Λούκας είναι τραυματίας, ο Ρογκαβόπουλος επίσης τραυματίας, ο Φάλ επίσης τραυματίας και ο Λεσόρ ήταν εκτός για τους πράσινους, οι οποίοι χθες είχαν κερδίσει την ΑΕΚ εύκολα με 78-56. Θα πάμε τώρα σε ακόμη ένα διαφημιστικό διάλειμμα, αφού σας θυμίσω εγώ ότι πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση, και αμέσως μετά το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Όφη.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα, λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
6: Δημήτρης Χριστούλιας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 97,8. In the
7: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δύο λεπτά μετά τις 8 πάντα συντονισμένοι στον Real FM. Για όλες τις εξελίξεις μπαίνετε στο enikos.gr, όπου μπορείτε να διαβάσετε φωτογραφίες από το εσωτερικό του ιατρείου στο Κολωνάκι. Πρόλαβαν και καθάρισαν τον χώρο. Ακόμα για τον Γιώργο Μαζονάκη, σε λαϊκή αγρυπνία από το απόγευμα της Κυριακής, ισορρός του τραγουδιστή, τη Δευτέρα η κηδεία. Αυτή την ώρα στο enikos.gr. Στο real.gr επίσης διαβάζετε το βασικό θέμα της Real News που κυκλοφορεί. Διαβάζουμε ότι Real News έχει πολύ καλά θέματα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Ο εφιάλτης ενέργειας επέστρεψε, το βασικό θέμα της Real News. Και Γιώργος Μαζονάκης φωτογραφίζει ντοκουμέντο από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Ακόμα για τον Γιώργο Μαζονάκη, οι χρονικές ακολουθίες και το κενό των 87 λεπτών μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ. Αυτά όλα στο real.gr και enikos.gr. Μπαίνετε και διαβάζετε.

0: Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πριν από λίγο, μετά την νίκη της ομάδας του από, επί της Σπάρτα Ξουμπότιτσα στο φιλικό στην Ρόδο, τόνισε: πρέπει να βελτιωθούμε, ας έχουμε υγεία για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά. Οι δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού, χωρίς αμφιβολία, επιθετικότητα και ο ψηλός ρυθμός στην επίθεση είναι αυτό που θέλουμε. Τα φιλικά παιχνίδια, όπως είπα χθες, έχουν πολλά θετικά και πολλά αρνητικά. Πρέπει να βελτιωθούμε σε όλα τις επόμενες ημέρες, τόνισε ο προπονητής ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Δεν έχουμε πολλές ημέρες για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Ας έχουμε υγεία στην ομάδα για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά, τόνισε ο Ζέλικο ο Μπράτοβιτς. Οι παίκτες τώρα βγαίνουν του ΟΦΗ και του Ολυμπιακού, στο Γιώργιος Καρεσκάκης. Θυμίζω εγώ ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε και τις προσπάθειες του Μίλτου Τεντόγλου στο meeting Στίβου που γίνεται στην Βουδαπέστη. Χθες ήταν ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος πήρε τη δεύτερη θέση στο Ultimate Championship, το meeting που διοργανώνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Και είναι το τελευταίο της χρονιάς για τον ανοιχτό στίβο. Ο Καραλής με 6-15 πήρε τη δεύτερη θέση. Ο Ντουμπλάντιτς 6-20 πήρε την πρώτη θέση και έκλεισε έτσι νικηφόρα την φετινή σεζόν. Αργότερα θα ακούσουμε τι δήλωσε και ο Καραλής και ο Μόντο Ντουμπλάντιτς μετά τις χθεσινές παρουσίες τους στην πρώτη και τη δεύτερη θέση, αντίστοιχα στο meeting που γίνεται στην Βουδαπέστη, γιατί συνεχίζεται σήμερα. Να σας πούμε ότι αυτή την ώρα στην Αγγλία είμαστε στο 35ο λεπτό, πάντα Tottenham Everton 0-0. Στην Γερμανία η Κολονία προηγείται 1-0 της Werder Bremen στο 36ο λεπτό. Ακόμα στο Bilbao η Athletic με την Elche είναι στο 0-0 στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Και ξεκίνησε δεύτερο ημίχρονο στην Ιταλία. Λάτσιο Μίλαν είναι 2-0 στο πρώτο 45 λεπτό. Τώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Αμέσως η γραμμή μας στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Αφού σας θυμίσω, Ιντερβέτελ Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα Παναγιώτη.
1: 46 λεπτό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Όφη χωρίς σκορ. Ευκαιρία για τον Όφη από τα δεξιά με συνεργασία των δύο πλάγιων full back του Αθανασίου γύρισε στο δεύτερο δοκάρι. Παράλληλα με την ευθεία της γωνίας μικρής περιοχής ήταν ο Ντίκμαν, έκανε πολύ κακή επαφή και δεν κατάφερε καν να συμμαζέψει την ευθεία του Ορτέγκα. Ολυμπιακός και όσοι συνεχίζουν χωρίς αλλαγές, μάλλον ξεκινούν το δεύτερο ημίχρονο. Μοναδική αλλαγή που έχουμε στην αναμέτρηση είναι η αναγκαστική στο κέντρο της άμυνας που σημειώθηκε στο 13ο λεπτό όταν ο Νικολάου βγήκε και πήρε θέση του ο Κρις Μανίτς. Εκτελέστηκε το ελεύθερο από τον Ορτέγκα με κοντρόλ από τον Ζώτα Σίλβα, αλλαγή παιχνιδιού τώρα από τον Πουέρτα που υποδέχθηκε κεντρικά. Είναι στο Φορτούνι που κινείται αριστερά στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου. Φορτούνι κάνει το overlap από την Κλητσιάν και τώρα παίρνει μπάλα. Με μία επαφή θα σεντράρει, δεύτερο δοκάρι, μπάλα για τον Γκοντζάλες. Κεφαλιά του Γκοντζάλες, μπλοκάρει, σκαστή κεφαλιά ο Χριστογιώργος, αλλά υποδεικνύει επιθετικό φάουλ στη φάση ο Φωτιάς. Και τον Γκοντζάλες, το άλμα που έκανε για να πάρει την κεφαλιά, έριξε στο γήπεδο τον Αθανασίου. Τώρα θα πάρει τη θέση του στο αριστερό άκρο άμυνα του Όφη και θα εκτελέσει το φάουλ ο Κρις Μανίτς. Με πάσα πίσω για τον Χριστογιώργο, 47 λεπτό. Χωρίς σκορ Όφη, Ολυμπιακός Όφη. Πάσα του Πέντερσεν κεντρικά για τον Πουέρτα, έκλεψε Ολυμπιακός. Σέντρα του Πουέρτα για τον Φορτούνι, απομακρύνει ο Κοστούλα σε κόρνερ. Δεν του μίλησε ο Χριστογιώργος, ο Έλληνας στόπερ ήταν ενενόχλητος. Και ο Κώστας Φορτούνης γνωρίζει και την αποθέωση εκεί από το φιλαθλοκοινό του Ολυμπιακού. Το πρώτο κόρνερ που κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Κόρνερ τώρα από τα αριστερά όπως επιτύχει ο Ολυμπιακός. Καλή ευκαιρία για το Φορτούνι με εσωτερικό φάλτσο να φέρει την μπάλα μέσα. Φορτούνι σε εκτελεί, η μπάλα περνάει. Βγαίνει ο Χριστογιώργος Λεγοντζές από μακρύ, η μπάλα μένει ζωντανή. Και εκδείξει εκεί ο Πουέρτα, ο Τικνιτζιάν με τον Αϊτόρ έδιωξαν του Όφη. Και τελικά έχουμε θετικό φάουλ στην απόπειρα του Ζόταλ Σίλβα να φτάσει σε κοντρόλ. Το έκανε πάνω στον Αντρούτσο. Παραγμένη, πεσμένο στο γήπεδο. Και τώρα σηκώνεται με τη βοήθεια του Κούκουρα. Ο Σούλας ήταν ο πεσμένος, σηκώθηκε. Και ο Χριστογιώργος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Όχι, τελικά αφήνει την εκτέλεση στον Πούγκουρα. Ενώ για τον Όφη προθερμαίνονται ο Αποστολάκης και ο Πόρφα Γκοντζάλες. Για τον Ολυμπιακό βλέπω να κάνουν ζέσταμα ο Ντάνι Γκαρσία με τον Κουστάβο Σά, τον Γιάρεμτσουκ, τον Ζέλσον Μαρτίνς και άλλον έναν που δεν έχω καταφέρει να διακρίνω ποιος είναι.
0: Για τον Όφη υπάρχει ανησυχία, για τον Όφη υπάρχει ανησυχία για τον τραυματισμό του Νικολάου. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα τι έχει. Που πριν από λίγο έφυγε από το πρώτο ημίχρονο Νικολάου, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, 13ο λεπτό. Αντικαταστάθηκε αναγκαστικά από τον Κρις Μανίτσε. Ενώ να πω, Δημήτρη, και στους ακροατές του Real FM, δεν φάνηκε το σοβαρό τραυματισμό στο πρώτο πλάνο. Αλλά για να το λες.
0: Θα δούμε, περιμένουμε.
1: Κρατική προθέρμανση από Γιάρεμτσουκ, Ντάνι Γκαρσία και Κουστάβο Σά.
0: Ναι, πρέπει λίγο να ανακατέψει. Καμία αλλαγή δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Σωστά.
1: Όχι, καμία. Όπως τελείωσαν το πρώτο ημίχρονο, συνέχιζαν.
0: Ναι, πρέπει μεσοεπιθετικά να δει τι θα κάνει για να μπορέσει να ξεκλειδώσει και να σκοράρει.
1: Γιατί έχει... έχουμε και πρώτη τελική του Όφη στην Εστία και την πραγματοποιεί ο Δανικός από τον Ολυμπιακό Νίκος Αθανασίου. Ένα δεξί πλαστέ στη δεξιά γωνία του Ορτέγκα που μπλόκαρε εύκολα. Πάσα τρομερή κάθε του Φρόιλε στο χώρο για τον Γκονζάλε. Τα κουνάκι εντυπωσιακό 1-2 με το τσικίνιο εκεί από το Μεξικανό. Που δίνει στα αριστερά τώρα για τον Τικνητσιά στο χώρο του κέντρου. Υποδέχεται κεντρικά ο Φορτούνης που συγκλίνει. Φορτούνης συνεχίζει. Τα ακολουθεί να συγκλίνει. Ο Φορτούνης και επιστρέφει την μπάλα πίσω στο Ρέτσο. Τόλαβε τώρα όλο ότι να γυρίσει. Ενώ πέντε παίκτες και του Όφη τώρα προθερμαίνονται. Κάθε παλιά το Σοτζικίνι από τον Τικνητσιάν κλείνεται και κάνει την μπάλα. Άργησε ο Τσικίνι εδώ να ενεργήσει. Στη συνέχεια όμως απομάκρυνε το κεφάλι ο Φρόιλερ και έστειλε την μπάλα πλάγιο για τον Όφη. Για το οποίο εκτέλεσε ο Ντίκμαν πίσω για τον Κοστούλα στο χώρο του κέντρου. Κοστούλα κυκλοφορεί λίγο την μπάλα, κλείνεται από τον Γκοντζάλε και επιστρέφει στον Μπούκουρα στο κέντρο Τσάμνα των Κρητικών. Που υπενθυμίζει ότι έχουν και περίπου 60 φίλου του εδώ στην θύρα 26. Κοστούλα υποπίεση στο χώρο του κέντρου. Πάσαμε το σύντομο από το Φούντα. Έκλεψε συνέχεια ο Φρόιλερ την πάσα του Κέναν. Πήρε ο Τικνητιάν, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Πυρόλα. Η Ρόλα δίνει δίπλα του στο Ρέτσο, 51ο λεπτό. Προσπαθεί και ο κόσμος να μπει στην εξίσωση για να εμψυχώσει την προσπάθεια του παικτών του Ολυμπιακού να ανοίξει το σκορ. Έντερσεν από δεξιά πριν την μπάλα στο κέντρο της άμυνας για το Ρέτσο. Ρέτσος, όλος ο Ολυμπιακός το μισό που επιτίθεται. Πουέρτα γυρίζει και πάλι στον αρχηγό του Ολυμπιακού. Ρέτσος δίνει και πάλι στον Κολομπιανό, ξανά 1-2 μεταξύ των δύο παικτών. Δεν κατάφερε να περάσει την μπάλα στον Τασίλβα, κλέβει στο χώρο του κέντρου Όφη με το Μπουφαλάκι. Πάσα στα αριστερά για τον Κρις Μάνιτς και πιο αριστερά παίρνει ο Αθανασίου. Ο Αθανασίου έχει πάρα πολύ χώρο και πάνω τον εκμεταλλευτεί τώρα. Περνάει μέσα από δύο, αλλά η πάση που είναι πολύ κακή προς τον Κέναν. Έκλεψε ο Ρέτσος, πήρε ο Φορτούνης, σύγκλινε, απέφυγε τον Τίγμαν, τον τζάλισε για λίγο και ελευθέρωσε τον χώρο τον Τικνητιάν που τώρα περνάει την γραμμή του κέντρου. Επιστρέφει κεντρικά για τον Φρόιλερ. Φρόιλερ, συνεχίζει ο Φρόιλερ, ελπετός διεθνής, σηκώνει κεφάλι, δίνει στο Φορτούνη. Φορτούνης. Ζητάει από τον Πέτερσεν να ανοίξει δεξιά στο πλάτο του γηπέδου. Την κλειδιά με μία επαφή στην περιοχή. Ο Φρόιλερ γυρίζει την μπάλα. Δεν θα φτάσει ποτέ στον Γκοντζάλη. Έδιωξε τελευταία στιγμή ο Κρις Μάνιτς που κάνει καλή δουλειά. Όχι, ο Αθανασίου ήταν, είχε κλείσει εκεί στο κέντρο της άμυνας και απομάκρυνε. Καλή εμφάνιση από τον Νίκο Αθανασίου. Με 22ο λεπτό στο γύρο της Καραϊσκάκης. Η δεύτερη αγωνιστική. Χωρίς σκόρ Ολυμπιακός και Όφη. Το φάουλ τώρα το έχει κερδίσει ο Όφης στο ύψος του πέναλτι εκεί όπου αμήνεται. Το Χρήστο Γιώργος είναι στην εκτέλεση. Δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες που ανέβουν μέτρα στο γήπεδο. Θα δούμε πώς θα επιλέξει να το εκτελέσει. Οδηγίες και του Αλγκουαθίλ στο Πέτερσεν που να σταθεί στον αγωνιστικό χώρο. Αυτιά παλιά με στόχο τον Κέναν. Πήρε δύο παλιά ανάμεσα από το Ρέτσο και από τον Πυρόλα. Πούντας με μία αλλάζει το παιχνίδι για τον Ντίκμαν. Πέφτει αυτό και δίνει στον Κοστούλα. Κοστούλα κλείνεται από δύο και επιστρέφει στο κέντρο τη άμυνα για τον Μπούγκουρα. Μπούγκουρα δίπλα του για τον Κρις Μάνιτς. Αυτό τον Αθανασίου με μια επαφή αλλίωσε την πάσα ο Πέντερσεν προσωρινά. Πάρα παραμένει για τον Όφη. Πάσα πίσω του Κρις Μάνιτς για τον Μπούγκουρα. Και αγώνια αλλαγή παιχνιδιού. Πολύ ψηλή. Έκανε επαφή με κεφαλιά εκεί ο Ντίκμαν, αλλά η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Πρόιλερ στο κέντρο τη άμυνα για τον Ρέτσο. Ρέτσος, ξανά σε μικύκλιο του κέντρου για τον Φρόιλερ. Φρόιλερ, έδωσε στον Πυρόλα. Πυρόλα κεντρικά για τον Φορτούνη. Φορτούνη τη γνιδιάδεση να συγκλίνει με το εξωτερικό πάσα που κόβεται προς το Τσικίνι από τον Ανδρούτσο. Μένει μπάλα στον Τάνι για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά, κοντά στο σημαίακι του κόρνερ ο Φορτούνης. Πάει να κάνει τρίπλα, ξανά η μπάλα στο Φορτούνη, παράλληλα με την τελική γραμμή. Σεντράρι, κεφαλιά του Γκονζάλε δεν φτάνει σε επαφή με την μπάλα που έρταγε εμείς στην περιοχή. Πάλα μένει ζωντανή, Γκοντζάλες εκτελεί, μπάλα κοντράρι. Εκτός περιοχής κυκλοφορεί ο Πουέρτα για τον Ολυμπιακό. Θέλει να δει κίνηση από τον Τικνιτσιάν. Θα σουτάρει ο Πουέρτα. Η δεξιά γωνία του Χριστογιώργου μπάλα περνάει out. Τι είναι αυτό δεξί του δοκάρι. Εξαίνεται η κερκίδα τώρα. Κύρα σε 7. Πέρασε και αυτή η φάση για τον Όφη το 24 λεπτό. Παραμένει άσφαιρος Ολυμπιακός και χωρίς τώρα αναμέτρηση. Οδηγίες του Αλγκουαφίλ να πιέσουν ψηλά οι παίκτες του. Κάθε την παλιά του Χριστογιώργου. Κλέβει ο Τσιτίνι από τον Ανδρούτσο. Αλλά βάζει πολύ ωραία το σώμα του Θανάση Ανδρούτσο και κλέβει την μπάλα ξανά από τον Πορτογάλο. Τρομερή αλλαγή παιχνιδιού με μία επαφή από τον Φούντα. Στα αριστερά ο Αϊτόρ. Έχει προϋποθέσεις τώρα ο διανοργάνωση άμυνα του Ολυμπιακού. Αϊτόρ. Πάσο στο κέναν εκτός περιοχής. Κέναν. Σηκώνει κεφάλι. Φούντα εκτελεί. Μπάλα περνάει. Συρτά δίπλα το δεξί δοκάρι του Ορτέγκα που δεν ανηφίξε. Χειροκροτούν για αναπληρωματική κόφη προφερμένοντα αυτή την τελική προσπάθεια των συμπαικτών του. Δεν βλέπω τώρα κινητικότητα στις αλλαγές. Μένουμε ως έχει 55 λεπτό χωρίς σκορ στο Φάληρο. Out για τον Ολυμπιακό με τον Πυρόλα αυτήν την μπάλα στη μικρή περιοχή. Δίνει δίπλα στον τερματοφύλακα τον Ορτέγκα. Ορτέγκα φτάνει κάποιο στήριγμα. Τι χρέμα δίνει το Φρόιλερ που έχει αναλάβει τα καθήκοντα του εξαριού σήμερα. Πέτερσεν. Επιχείρησε να συγκλίνει. Κάει τώρα στην την παραπλάγιο. Θα το εκτελέσει γρήγορα ο Νορβηγός. Πάσα πίσω για τον Ρέτσο. Ρέτσο θα μετατοπίσει το παιχνίδι στα αριστερά. Όχι. Τελικά δεν είναι κεντρικά για το Φρόιλερ. Εκείνος επιλέγει το στήριγμα του Κώστα Φορτούνη. Που ανεβάζει ταχύτητα. Βγαίνει και ο Τικνιτσιάν. Σέντρα του Τικνιτσιάν. Η μπάλα περνάει από όλους. Μπροστά θέσου του πέναλτι ανεκμετάλλευτη. Πέτερσεν με μία επαφή δεύτερο δοκάρι. Κανεί εκεί του Ολυμπιακού απομακρύνει άμυνα του Όφη. Κεφαλιά απομάκρυνση του Φρόιλερ. Η μπάλα μένει ζωντανή. Φορτούνη με μία. Άου. Για αυτή επιλογή εδώ και πολύ δυνατή εκτέλεση από το Φορτούνη. Μπάλα δεν απείλησε την νησιά του Χριστογιώργου. Με 26 λεπτό χωρίς σκορ, Ολυμπιακός Όφη. Τώρα λέει ο Φωτιάς να μην καθυστερούν άλλο. Ο Κρίσμανης με τον Χριστογιώργο στην εκτέλεση του out. Άλλαξαν παιχνίδι ο τερματοφύλακας του Όφη με τον Κοστούλα. Μια πάσα την οποία έκοψε ο Πυρόλα. Στην περιοχή δεν τροφοδοτήσει τον Γκονζάλες. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Χριστογιώργος. Στο αέρα τη μεγάλη του περιοχή και δίνει συνέχεια με το χέρι για τον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς που μπήκε αναγκαστικά στο μάτι, αλλά τα έχει πάει περίφημα στα μυθικά του καθήκοντα. Αθανασίου ανοιχτό κοντρόλ. Δίνει την ευκαιρία στον Πέντερσεν να κάνει τάκλιν, να πάρει την κόντρα και την κατοχή για τον Ολυμπιακό. Εκτέλεσε το πλάγιο με πάσα πίσω για τον Ρέτσο. Ρέτσο βλέπει τον Ορτέγκα που του λέει να προδοτήσει την μπάλα μπροστά στο γήπεδο. Τελικά επιλέγει να τροφοδοτήσει τον παρτενέρ του στο κέντρο τη άμυνα στον Πυρόλα. Παλιά για το Φορτούνι. Φορτούνι αλλάζει το παιχνίδι για τον Πέντερσεν. Σπέβδει εκεί ο Αϊτόρ και με κεφαλιά κλέβει αυτή την μπάλα για τον Όφη. Στο χώρο θέλει να παίξει το 1-2 με τον Αθανασίου Αϊτόρ, αλλά πάλι είναι πολύ δυνατή και καταλήγει στον έλεγχο του Παναγιώτη Ρέτσου. Κυκλοφορεί ο αρχηγός του Ολυμπιακού, σηκώνει κεφάλι και δίνει δεξιότερα στο στήριγμα του Πέντερσεν. Πέντερσεν κεφάλι στον Ρέτσο, 57 λεπτό, χωρίς σκορ, Ολυμπιακό Όφη. Τσικίνιο, κεντρικά υπέρ για τον Ολυμπιακό. Συγκλίνει ο Τσικίνιο, ακίνδυνος κάπως. Αριστερά του στον Τικνιτσιάν, πήρε και πάλι ο Τσικίνιο.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο που ακούμε από τη μετάδοσή σου, όλος ο Ολυμπιακός δυστυχώς είναι ακίνδυνος. Δυστυχώς για τους φίλους του Ολυμπιακού, Παναγιώτη Βολάνη.
1: Και αυτό συμβαίνει για μια ακόμη φάση που έγινε. Αυτή είναι ανεκμετάλλευτη σέντρα του Φορτούνη.
0: Όχι ότι ο Όφη βγάζει μάτια, αλλά ο Όφη παίζει ένα ποδόσφαιρο με σύστημα, προσπαθεί. Κάποιες φάσεις μπροστά βγαίνει. Αλλά από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου είναι τελείως ακίνδυνος. Ημίχρονο στην Αγγλία, Tottenham Everton 0-0, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στο Γιώργιος Καραϊσκάκης.
1: 58 λεπτό στο Φάληρο, χωρίς σκορ. Τώρα ανεβαίνει και ο Πυρόλα να πιέσει για τον Ολυμπιακό. Ανδρούτσος θα αναπεράσει τον αμυντικό του Ολυμπιακού, λύνεται και από το Τσικίνιο. Και τελικά στρέφει και ο Πέντερσεν εκεί. Τρεις παίκτες για να πάρουν το πλάγιο μπροστά από τον πάγκο του Αλγκουαφίλ. Πέντερσεν εκτέλεσε το πλάγιο για τον Ρέτσο. Πάνω στη γραμμή του κέντρου υποδέχεται ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Πέρασε παράλληλη πάσα από τον Φρόιλερ, κατέληξε στον Πυρόλα. Πυρόλα τώρα αφήνει για τον Φρόιλερ. Όλο Όβι αμήνεται σε ένα κλειστό σχήμα. Το μισό του γηπέδου που υπερασπίζεται. Στο ημιγύκλιο του κέντρου ο Ρέτσος παίρνει την μπάλα στο δεξί. Με ύψος δεξιότερα δίνει στο Πέντερσεν που έχει χώρο να κοντρολάρει. κάθετα δίνει στον Πουέρτα που επιστρέφει με μια επαφή στον Ρέτσο. Ρέτσο θέλει να βρει τον Γκοντζάλε. Κάνει αυτόν τον παραγκοντζάλε. Έτσι, ανοιχτό κοντρόλ το κάρεφι στον Γιώργο. Κακή πρώτη επαφή εδώ του Μεξικανού. Έδωσε την ευκαιρία στον Χρήστο Γιώργο να ενεργήσει γρήγορα και να του πάρει την μπουκιά από το στόμα. Πάσα στον χώρο του Κοστούλα. Δυνατό τάκλινγκ του Πυρόλα με τα δύο πόδια. Πάω καταλογίζει ο Φωτιά. Δεν συμφωνεί ο Πυρόλα. Και κάτι του λέει τώρα ένα διαιτητή. Και από ό,τι φαίνεται θα περάσει το μάτς.
0: Επειδή έχει χτυπήσει, θα τον βγάλει έξω. Βγαίνει έξω ο Παναγιώτη.
1: Βγαίνει έξω ο Πυρόλα, αλλά. Ναι, στα μάτια να αποδεμένεται ο Αποστολάκη. Νομίζω θα περάσει το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Τελικά έχει πάει και ο Πυρόλα εκεί στο πλάι και μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού και δέχεται κάποιου πρώτου βοήθεια στο κεφάλι στο ιατρικό επιτελείο των Πυρεωτών. Αλλά δεν δείχνει να έχει θέμα, θα συνεχίσει κανονικά. Με μια προσωρινή πάυση τώρα συμπληρώνεται μία ώρα παιχνιδιού. Εδώ θα έχουμε και κίτρινη κάρτα από ό,τι βλέπω από το Φωτιά. Η πρώτη στην αναμέτρηση θα είναι, αυτή θα αντικρίσει ο Ιταλός στόπερ του Ολυμπιακού.
0: Να πω εγώ αποτελέσματα, μια που έχουμε τη διακοπή αυτή, Στρασβούργο, Μονακό, τελικό 1-1. Ημίχρονο στην Γερμανία, Κολονία Βέντερ Βρέμις 1-0. Ημίχρονο στην Ισπανία, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Έλτσε 0-0. 60 λεπτό, πάντα η Λάτσιο προηγείται 2-0 της Μίλαν στην Ιταλία για το καμπιονάτο. Του βάλανε εκεί το τσιρότο του Πυρόλα.
1: Τσιρότο, ναι, στο δεξί φρύδι.
0: Στο δεξί φρύδι που, ήταν το, που έτρεχε το αίμα.
1: Αλλά και φανέλα ήταν ο στόπερ με 10 συνεχίζει Ολυμπιακός. Το όφι παίρνει κόρνερ, ενώ προφερμένεται και ο Ντάβιτ Κάρμο. Να δούμε αν ο Πυρόλα θα προλάβει να γυρίσει για αυτή την εκτέλεση του κόρνερ των κριτικών. Και να πω κιόλας, Δημήτρη, και στους αγαπητές του Real FM ότι όντως είχαμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση.

0: και Ανδρούτσο στην εκτέλεση. Να δούμε τι θα προτιμηθεί. Ανδρούτσο με το δεξί παίρνει την μπάλα μέσα. Ο μακρύ είναι το ποστόπο. Ο Φορτούνη τρέχει εκεί. Παραμένει ζωντανή για τον Όφη. Ο Τικνιτζιάν κλέβει. Με μία επαφή δίνει στο Φορτούνη. Άντερλα πραγματοποιεί ο Τικνιτζιάν. Ο Φορτούνη όμω προτιμάει εσωτερικά το στήριγμα του Πουέρτα. Πουέρτα με σιρτή πάσα αδύναμη στον Πέτερσεν. Προλαβαίνει όπως όπως το γρήγορο μαρκάρισμα του Ανδρούτσου που έτρεξε να πιέσει. Ρέτσος, 62ο λεπτό, χωρίς σκορ. Και τώρα δεν άρεσε το φύλαφλο κοινό η επιλογή του Ρέτσου να μην δει την κίνηση του Πέτερσεν στο φόρο. Γιατί είχε πολλά διαθέσιμα μέτρα μπροστά του και προτίμησε να δώσει την μπάλα δίπλα του στον Πυρόλα. Πήρε ο Φορτούνης από τα αριστερά για τον Ολυμπιακό. Πάσα πίσω για τον Τικνιτζιάν. Ακόμη αυτό στο βάτο για τον Πυρόλα. Πυρόλα. Είναι και πάλι στον Τικνιτζιάν. Από τα αριστερά ο Ολυμπιακός, 62ο λεπτό. Πυρόλα παίρνει και πάλι από τον Αρμένιο Μπακ. Πυρόλα στην κύκλιο της έντρας. Δίνει στο Ρέτσο. Πάει να τον πιέσει ο Αϊτόρ. Και ο Κέναν τώρα τον Ιταλό. Με μία επαφή αυτός τώρα δίνει στο Πέντερ τον Τικνιτζιάν. Πάσα το οποίο δεν φτάνει ποτέ στον Κώστα Φορτούνη. Πλάγι για τον Όφη. Το οποίο θα εκτελέσει ο Ντίκμαν που δεν βιάζεται. Προσπαθεί να κερδίσει όσο χρόνο μπορεί. Πάσα πίσω για τον Κοστούλα. Κυκλοφορεί την μπάλα στην άμυνα του Όφη με πάσα στο Χριστογιώργο. Σηκώνει αυτός και πάλι. Αλλάζει παιχνίδι. Φτάνει μπάλα στον Αθανασίου που κάνει κοντρόλ με το στήθος. Πάει ο Ρέτσος να πιέσει τον Αϊτόρ. Θα του πάρει την μπάλα με φάουλ, λέει ο Φωτιάς. Δεν συμφωνεί ο Ρέτσος. Του βάζει τις φωνές. Ο Φωτιάς θέλει να ηρεμήσει. Έχουμε φάουλ για τον Όφη. Το μισό που αμήνεται. Αρκετά πίσω από το χώρο της έντρας. Και στα αριστερά με τον Αθανασίου εκτελεστή. Να δίνει μια πάσα πίσω για τον Κρισμανίτς. Εκείνος κεντρικά για τον Μπούγκουρα. Ξανά Κρισμανίτς πιέζει ο Ολυμπιακός. Πέντερσεν πάει να πιέσει. Ανδρούτσος κεντρικά επιστρέφει ψύχρεμα για τον Μπούγκουρα. Μπούγκουρα σηκώνει κεφάλι κάθε πάσα για τον Φούντα. Φούντας με μια πλένει το παιχνίδι δεξιά για τον Ντίκμαν. Ντίκμαν κινείται κεντρικά. Χάνει. Τρομερή παρέμβαση από τον Τικνιτζιάν. Πέστε ένα δύο με το Φορτούνι. Τικνιτζιάν σεντράρει. Ο Χριστογιώργος τον μακρύνει και διώχνει μετά ο Μπουκαλάκης. Έκλεψε πολύ γρήγορα την μπάλα ο Ολυμπιακός και πάτησε περιοχή. Αλλά έγκαιρα καθάρισε τη φάση.
1: Είναι όπως, η πρώτη σοβαρή φάση του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Βολάνιο στο δεύτερο 45 λεπτό, Παναγιώτη.
0: Με 64 λεπτό, κόρνερ με τον Κώστα Φορτούνη από τα δεξιά, όπως επιτύχει το Ολυμπιακό. Όλα τα κόρνερ τα έχει τελέσει ο Φορτούνη. Ετοιμάζεται για ένα ακόμη. Φορτούνη εκτελεί πιο ψηλά από όλους, παίρνει την κεφαλιά με πάρα πολύ τη σοπυρόλα. Κατεβαίνει η μπάλα. Δεν χρειάζεται να κάνει επαφή ο Χριστογιώργο Σάουτ, είναι. Στον ουρανό των δικτύων από την εξωτερική πλευρά κατέληξε.
1: Για αλλαγές, έχουμε κάτι για αλλαγές, γιατί πάμε στο 64ο ήδη είμαστε.
0: Ναι. Βλέπω τον Σαντιάγκο Έσε έτοιμο να πάρει θέση στο γήπεδο. Τώρα πηγαίνει στον πρωτοβοηθό και τον τέταρτο. Θα δούμε ποιανού θέση θα πάρει. Εκτελέσει το ελεύθερο του πίσω Γιώργου. Η παραμένει ζωντανή για τον Ολυμπιακό. Γκονζάλε εκτό περιοχή και παλιά πάσα για τον Φορτούνι από τα δεξιά. Φορτούνι σε μια στέλνα, δεν το κάνει πέρασε. Αυτό ο Τασίλβα η μπάλα. Καταλήγει στο Τσικίνιο. Τσικίνιο βγαίνει εκτό περιοχή με την μπάλα. Την κλείνει ο Τσικίνιο. Θα δούμε θα σεντράρει. Όχι, δίνει δίπλα του. Πρόελε εκτό περιοχή. Αλλάζει τώρα παιχνίδι. Αφήνει ο Πέντερσεν, η μπάλα περνάει. Φτάνει στο Φορτούνι απέναντι. Φορτούνι στο μαρκάρισμά του ο Αϊτόρ. Φορτούνι βγάζει έξω για τον Πουέρτα. Πέρτα κεντρικά για τον Ρέτσο. Παίζει το 1-2 με τον Κολομπιανό. Ξανά ο Πουέρτα. Σηκώνει κεφάλι και σεντράρει. Μπάλα περνάει. Με το κεφάλι απομακρύνει. Πιέζει τον Κοντάλη ο Χρυσογιώργο που σε δύο χρόνου θα βαρύσει την μπάλα. Θα έχουμε και άλλη αλλαγή και ο Γιάρεμτσουκ είναι έτοιμος να περάσει στο γήπεδο και ο ΕΣΕ. Νομίζω περιμένουν προφανώς και να βγει μπάλα εκτός γήπεδο, αλλά να περάσουν και δύο ταυτόχρονα στο γήπεδο. Έτοιμοι ΕΣΕ και ο Γιάρεμτσουκ. Όταν έχουμε διακοπή, προφανώς θα ζούμε να πατούν γρασίδι.
1: Τελικό να πω εγώ στη Super League 2, γιατί το ξεχάσαμε. Η Λάρισα 1-0 νίκησε τη Ζάκυνθο με τον γκολ του Μακρύ από το 8ο λεπτό. ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0 συνεχίζει ο Παναγιώτης Βολάνης από τον Γιώργο Καρισκάκης. Αφού πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino.
0: Πάτσε με πολύ καλές προϋποθέσεις μετά από μια εξαιρετική ακόμη πάσα του Τσικίνιο στο Μάτσο Φορτούνης περιοχή από τα δεξιά. Αλλά έκανε εντυπωσιακό τάκλινο Κρίσμαν και πήρε μπάλα. Κλέβει ξανά Ολυμπιακός. Τελικά όχι, ανακτά την κατοχή ο Όφη Κέναν. Παίρνει μπάλα κεντρικά και αλλάζει παιχνίδι απέναντι για τον Ντίκμαν. Δίκμαν σπέβδει τώρα να μετατοπιστεί στα αριστερά Ολυμπιακός για να μηνθεί. Παραμένει ψηλά η πίεση στην ομάδα του Αλ-Μπλασί.

0: παίρνει ο Φούντας, αλλάζει και αυτός παιχνίδι αποτελεσματικά από τα αριστερά. Ο Αθανασίου έχει πάρα πολύ φόρο. Ο Αθανασίου. Αθανασίου στην περιοχή και έναν γυρίζει. Εκτελεί γκολ ο Όφη 1-0. Τρομερή ανάπτυξη και αδράνεια η άμυνα του Ολυμπιακού. Για αναπληρωματική του Όφη μπαίνουν στο γήπεδο. Τρομερό τελείωμα του Κέναν. Τρομερή ανάπτυξη του Όφη. Στην αδύναμη πλευρά βρήκαν τον Αθανασίου. Πέρασε η σφυρτή πάστα από δύο αμυντικούς του Ολυμπιακού. Ο μαρκάρης ο Κέναν έκανε κοντρόλ και αφού είδε ότι δεν έχει κανέναν να τον πιέσει, εκτέλεσε το δεξί παράθυρο του Ορτέγκα. Και Όφη προηγείται στο Καραϊσκάκι 1-0 στο 67ο λεπτό. Εντελώς ανοργάνωτη, το είπα στην αρχή τη φάση και άμυνα του Ολυμπιακού και το πληρώνει.
1: Όχι μόνο ανοργάνωτη, αλλού για αλλού ήτανε. Ήταν αλλού για αλλού. Ξαναδες τη φάση τώρα. Πώς κάνει αυτό στην κούρσα και γίνεται αλλού για αλλού είναι η άμυνα.
0: Νομίζω ότι έκανε εντύπωση και στον Γκέναν ότι είναι απελπιστικά μόνος εντός περιοχής. Εκτέλεσε ψηλά και τώρα έχουμε διπλή αλλαγή. Φρόιλερ και Γκονζάλες εκτός. Μέσα ο Γιάρεν Τσουφτικό.
1: Να γίνουν οι αλλαγές. Περιμένουμε να γίνουν οι αλλαγές. Έχω να πω λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός χάνει 1-0 από τον Όφη. Στο 66ο λεπτό είμαστε στο Γεώργιος Καραϊσκακής. Ακόμα να σας πω ότι στην Αγγλία το ημίχρονο είναι Tottenham Everton 0-0. Δεν έχουμε κάτι άλλο από τα παιχνίδια. Είναι ημίχρονο, τα έχουμε πει. Στην Ρώμη, 68ο λεπτό, έχει γίνει το Lazio Milan από 2-0. Έχει γίνει 2-2. Στο 39 ήταν 2-0 και στη συνέχεια η Μίλαν με δύο γκολ του Μορέιρα στο 65-67 λεπτό ισοφαρίζει Λάτσιο Μίλαν 2-2. Επιστρέφουμε για τις αλλαγές στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πες μας Παναγιώτη, ποιοι μπήκαν και ποιοι βγήκαν.
0: 68 λεπτό και έναν στην πρώτη τελική που σημείωσε την αναμέτρηση κατάφερε να σκοράρει. Προηγείται ο Όφης στο Φάληρο 1-0. Είχαμε διπλή αλλαγή τη θέση στα χαφ. Στο ρόλο του εξαριού πήρε ο Έσε του Πρόενερ. Στην κορυφή τη επίθεση πήγε ο Γιάρεν του Καντί για τον Κοντζάλε. Δεν ήταν ιδιαίτερα καλό σήμερα. Εκτελέσει και γρήγορα το πλάγιο από τον Ολυμπιακό με το Φορτούνι να δίνει στον Έσε και αυτό να αλλάζει γρήγορα το παιχνίδι στα αριστερά για τον Πυρόλα. Να πούμε ότι είναι και δύο έτοιμοι παίκτε του Χρήστου Κόντι να περάσουν στο γήπεδο. Και μιλάω για του Κανελόπουλο και Χατζηγιοβάνη. Χατζηγιοβάνη, πενθυμίζω, ανακοινώθηκε χθε από τον Όφη. Άρα σήμερα κάνει ντεμπούτο. Πέντερσεν από τα δεξιά για τον Ολυμπιακό, που τώρα θέλει να βιαστεί για να βρει κολλή σοφάριση. Ρέτσο υποδέχεται και γυρίζει την μπάλα στην απέναντι μεριά για τον Τικνιτιάν. Τικνιτιάν κάθε την κίνηση από τον Ζώτα Σίλβα. Βγαίνει πρώτο στην μπάλα ο Κοστούλας και με δεύτερη επαφή απομακρύνει. Τικνιτιάν μένει ψηλά στο γήπεδο για τον Ολυμπιακό για την εκτέλεση του πλαγιού που έχει κερδίσει τώρα η ομάδα των γηπεδούχων. Τώρα βασικά έχουμε αλλαγέ. Βγαίνει ο Ανδρούτσο, μπαίνει στη θέση του Κανελόπουλο. Και να δούμε σε ποιανού θέση θα κάνει ντεμπούτο ο Χατζηγιοβάνης.
1: Μέχρι να δεις αλλαγές, μέχρι να δεις αλλαγές. Α, βγαίνει ο σκόρερ.
0: Για τον Όφη, ο Σεντερφόρ βγαίνει. Έδωσε πολλές μάχες, κυρίως στον εναέριο τομέα. Κατάφερε να σκοράρει κιόλας ανοίξει το σκόρ για τους κριτικούς. Βγαίνει η θέση του παίρνει ο Χατζηγιοβάνης. Ντεμπούτο. Για τον Τάσο Χατζηγιοβάνης, στην επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ενταγωνιζόταν στην Κύπρο με την Ομόνια, υπενθυμίζω. Διπλή αλλαγή και για τον Όφη στο 70 λεπτό. Έχει κάνει 3 ο Χρήστος Κώτης. Μπάλα μένει τώρα στην περιοχή για τον Ολυμπιακό με το Φορτούνι. Απομακρύνει όπως όπως ο Μπουχαλάκη σε πλάγιο μπροστά εκεί ακριβώς που προθερμένο για αναπληρωματική των Πειραιωτών. Πηγαίνει γρήγορα ο Πέντερσεν να πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο. Πέντερσεν. Εκτέλεσε, έπαιξε το 1-2 με τον Έσε. Με μία σέντρα ο Νορβηγός, δεύτερο δοκάρι δεν είναι κανείς. Ο Ντίκμαν φτάνει στο κοντρόλ ανοιχτό. Άρα του πάρει την μπάλα ο Τσικίνιο, τα καταφέρνει. Τσικίνιο, ωραία τρίπλα. Τσικίνιο, πολύ δυνατή πάσα στον Τικνιτιάν, παίρνει την κόντρα. Ναι, κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Στο 70 λεπτό. Τώρα πηγαίνει στη γωνία ο Τσικίνιο για να τα εκτελέσει. Και όχι ο Φορτούνης, που είχε αναλάβει όλα τα προηγούμενα κόρνερ στην αναμέτρηση. 1-0, υπενθυμίζω, προηγείται ο Όφη. Από το 66 λεπτό με τον γκολ του Κέναν που πριν από δευτερόλεπτα βγήκε από το γήπεδο. Φορτούνι στην εκτέλεση στα αριστερά. Εκτελεί, πρωτοδοκάρει εύκολα από μακρύνει ο Φούντας. Πήγε ο Ρέτσος να κάνει επαφή με την μπάλα. Ένα ακόμη κόρνερ και πάλι από τα αριστερά όπως επιτύχει ο Ολυμπιακός με τον Τσικίνιο και πάλι εκτελεστεί. Τσικίνιο περιμένει τον Φωτσιά. εκτελεί ο Τσικίνιο, βγαίνει ο Χριστογιώργος πολύ άνετα και μπλοκάρει σε αυτές τις μικρές περιοχές και δεν βιάζεται προφανώς τώρα μετά από τους παίκτες που να ανέβουν μέτρα στο γήπεδο. Έχει και το προβάδισμα υπέρ του Όφη. Κάνει ό,τι μπορεί για να εκμεταλλευτεί τον χρόνο. Κρίσμανης έδωσε τον Μπουχαλάκη, επέστρεψε αυτός στον Μπούγκουρα. Στο χώρο Κοστούλας αναγκάζεται να βγει πολλά μέτρα εκτός περιοχής Ορτέγκα με μία επαφή με ύψος δίνει πάσα στον Πυρόλα. Αυτός απομακρύνει. Κινείται εκεί ο Γιάρμτσουκ να πιέσει. Τελικά προλαβαίνει να καθαρίσει την μπάλα ο Πούγκουρας. Και κεντρικά για τον Όφη συνδυάστηκε από τα αριστερά ο Αετόρ με τον Αθανασίου. Αθανασίου επιστρέφει την μπάλα στο Φούντα. Φούντας που μετά την έξοδο από το μάτι του Κέναν έχει πάει σε θέση center four. Δεξιά είναι ο Χατζηγιοβάνης, παραμένει αριστερά ο Αετόρ για τον Όφη. Πήρε ο Χριστογιώργος, έδωσε τον Μπούγκουρα. Πάσα δεξιά για τον Κοστούλα. Μπίκμαν. Κεντρικά ο Μπουχαλάκης με μία επαφή. Είναι offside ο Χατζηγιοβάνης, δεν πηγαίνει καν στην μπάλα. Παίρνει ο Πυρόλα για τον Ολυμπιακό. 72ο λεπτό, ο Όφη προηγείται. 1-0 από το 66ο λεπτό, με τον γκολ του Κέναν. Με την αμυντική αδράνεια του Ολυμπιακού. Έσε στον χώρο του κέντρου. Με πολλές επαφές, μέχρι να βρει στήριγμα. Εξακολουθεί να μείνεται με κλειστό σχήμα Όφη, λογικό. Προηγείται κιόλας. Πέντερσεν στα δεξιά για τον Τσικίνιο. Κλέβουν την μπάλα δύο παίκτες του Όφη και απομακρύνουν συνέχεια στον χώρο. Εκεί όπου διεκδικεί ο Φούντας, πολύ κακή πάσα του Ρέτσου. Τι να πω, σαν το λάθος που έκανε το προηγούμενο Σάββατο στο Μανιθαλικό και ήρθε τον κόλλη σοφάρισε από τον Βόλο. Αλλά ο Ορτέγκα χειροκροτά το συμπαίκτη του και του λέει να ανεβάσει ρυθμό. Τώρα παίρνει και το χειροκρότημα το φύλαφλο κοινό ο Ρέτσος. Δεν υπάρχει χρόνο για αποδοκιμασίες. Το 23ο λεπτό κυκλοφορεί την μπάλα στο κέντρο Ολυμπιακός. Έσε. Στον Τικνιτσιάν. Ξανά έσε κεντρικά. Κυκλοφορεί την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Δίνει στο Ρέτσο. Τώρα πάει να τον πιέσει ο Αϊτόρ. Περνάει ο Ρέτσος μέσα από δύο παίκτες. Μια πάσα πίσω για τον Τικνιτσιάν που αναγκάζεται να πιστοχωρήσει για να πάρει την μπάλα. Και επιστρέφει για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα. Κάθε την παλιά για τον Έσε. Και πάλι ο Γερμανός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού υποδέχεται. Χωρίς ιδιαίτερη βιασύνη η ανάπτυξη του Ολυμπιακού, ενώ δούλεψε το πίσω του σκορ. Έσε. Εδώ στα αριστερά και τον Πυρόλα. Πυρόλα ξανά στον Έσε. Και έτοιμος και ο Γκουστάβο Σά. Δημήτρη και ακροατές του Real FM να περάσει στο γήπεδο. Και έχουμε και τεμπούτο Μπέιλι. Δεύτερη διπλή αλλαγή από τον Αλκουαθήλ. Πάσα του Φορτούνη στον Έσε. Έσε βρίσκει χώρο κάστα, περνάει στο Φορτούνη. Κακή πάσα του Φορτούνη. Δεν έφτασε ποτέ στον Μπουέρτα. Θέλει να τρέξει από τα αριστερά ο Όφη με τον Αθανασίου. Παίζει το 1-2 αποτελεσματικά με τον Αϊτόρ. Μένει μπάλα ζωντανή και παίρνει πλάγιο ο Μπουέρτα. Αλλά όχι λέει ο διαιτητής, γιατί το πλάγιο ήταν όχι. Θα έχουμε αλλαγές τώρα. Βγαίνει ο Φορτούνη, πηγαίνει αμέσως στον πάγκο. Βγαίνει και ο Μπουέρτα. Γκουστάβο Σα. Και ντεμπούτο, Λέον Μπέιλι στο φάληρο απόψε. Ωστά, με το Μπέιλι παίρνουν θέσεις μεσοεπιθετικά. Άρα θα έχουμε τον Τσικίνιο ως παρτενέρ του ΕΣΕ στα αμυντικά καβ. Ο Γκουστάβο Σα πηγαίνει μεσοεπιθετικά και ο Μπέιλι δεξιά παραμένει αριστερά ο Ζώτα Σίλβα. Ρέτσος πήρε μπάλα μετά την εκτέλεση πλαγίου. Παίρνει και πάλι ο Έσε για τον Ολυμπιακό. Το 25ο λεπτό. Ο Έσε αλλάζει παιχνίδι στα αριστερά για τον Τικνιτσιάν. Τικνιτσιάν σηκώνει κεφάλι. Θα επιστρέψει την μπάλα στον Πυρόλα. Πολύ αποτελεσματικά μείνεται η ομάδα του Κόντι. Με κλειστό σχήμα, το λέω για ακόμη μια φορά. Τικνιτσιάν. Πάσα για τον Γιάρεμτσου. Παραμένει ζωντανή στην περιοχή. Γκουστάβο Σα! Πολύ αδύναμο σουτ με το αριστερό. Η μπάλα περνάει απέναντι out. Άλυψε ο Χριστογιώργος από δοκιμασίες εκεί γιατί φίλοι του Ολυμπιακού πίστευαν ότι υπάρχει κόρνερ. Κάτι τέτοιο δεν υφίσταται όμως. Ο Αλγκουαθήλ όρθιος λέει στους παίκτες του, στους μεσοεπιθετικούς, να πιέσουν όσο μπορούν. Θα πάει σε ελεύθερο ο Χριστογιώργος και ο Φωτιάς του λέει να μην καθυστερεί άλλο. Γεμίζει ο Χριστογιώργος προς τον Αϊτόρ, προς τον Φούντα, παίρνει πιο ψηλά την μπάλα ο Ρέτσος. Πρώτες επαφές του Λέον Μπέιλι με την ερυθρόλευτη. Ανέλα επέστρεψε την μπάλα πίσω στον Πυρόλα. Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ, υπενθυμίζω, από Τίτ και από την Άστον Βίλα. Έχει ξαναπαίξει αυτό το γήπεδο στο ημιτελικό του Conference τον Μάιο του 2024. Πυρόλα πήρε μπάλα στο ημικύκλιο του κέντρου για τον Ολυμπιακό. Έδωσε στον Νέσε. Πιέζει τώρα ο Χατζιωβάνης για τον Όφη που μπήκε ως αλλαγή πριν από λίγο. Ορτέγκα. Έδωσε στον Πυρόλα. Έχει μέτρα ο Πυρόλα να διανύσει. Γιατί οπισθοχωρούν οι παίκτες του Όφη να αμυνθούν σε κλειστό σχήμα. Για να κλείνουν και χώρους. Παίρνει και πάλι ο Πυρόλα. Δεν αρέσει.
1: Πρέπει να, πρέπει να δούμε και να ακούσουμε μάλλον καλύτερα τι μπορεί να αλλάξουν οι αλλαγές που έχουν γίνει. Αλλά ο χρόνος πλέον μετράει αντίστροφα, γιατί είμαστε στο 77ο λεπτό για τον Ολυμπιακό. Και ο Όφη διατηρεί αυτό το 1-0 που προηγείται με τον γκολ του Κέναν από το 67ο λεπτό, Παναγιώτη Βολάνιε.
0: Σωστά, και τώρα συμπληρώνει και τις αλλαγές του Χρήστος Κόντης. Περνάει, βγαίνει από το μάτσο Μπουθαλάκης. Παίρνει τη θέση του ο Καραθάλιος στο χώρο του άξονα και θα περάσει το μάτσο ο Χρωδοσουλάκης. Θα δούμε αυτός ποιος θα αντικαταστήσει. Θα πάρει τη θέση του Φούντα ο Θεοδοσουλάκης και ο Φούντας έδωσε πολλές μάχες στην επιθετική γραμμή των κριτικών. Τώρα βγαίνει εκτός, μπαίνει ο Θεοδοσουλάκης, ολοκληρώνει τις 5 αλλαγές που δικαιούται ο Χρήστος Κόντης. Είχε μια αναγκαστική και άλλες 4 στο δεύτερο ημίχρονο. Λέον Μπέιλι πήρε από την εκτέλεση πλαγιού του Πέντερσεν, έπεσε στο γήπεδο, απομακρύνει Αθανασίου όπως, μένει μπάλα ζωντανή Έσε. Πάνε από το Θεοδοσουλάκη. Προωθεί το παιχνίδι μπροστά για τον Όφη. Καλύπτει ο Πυρόλα για να έρθει ο Ρέτσος να υποδεχθεί και να αλλάξει παιχνίδι με στην τύπα στα αριστερά για τον Τικνικιάν. 78 λεπτό μπαίνουμε στο φάλιρο και όχι προηγείται 1-0 από το 26 λεπτό με τον γκολ του Κέναν. Τικνικιάν επιτρέπει την μπάλα πίσω στον Πυρόλα. Πήρε κεντρικά για τον Ολυμπιακό ο Έσε από το Ρέτσο. Πυρόλα δίνει την μπάλα αριστερά στον Τικνικιάν. Παίζουν το 1-2. Πυρόλα κάθεται για τον Έσε. Έσε δεν βρίσκει στήριγμα και αναγκάζεται να επιστρέψει ξανά την μπάλα σε κάποιον εκ των δύο στόπερ του Ολυμπιακού. Πυρόλα γυρίζει το κορμί του ο Ζώτα Σίλβα για να τροφοδοτήσει με δακουνάκι τον Τικνικιάν. Έβγαλε την άμυνα ο Κοστούλας. Κατοχή ξανά για τον Ολυμπιακό. Με πλάγιο. Τικνικιάν πάσα πίσω για ακόμη μια φορά στον Πυρόλα. Παίρνει ο Ρέτσος. Και δίνει στο Πέντερσεν, υπενθυμίζω, μια ακόμη αλλαγή. Και ούτε να κάνει ο νέος βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού, Μανώλα Αλγκουαθίλ. Το τεμπούτο του σήμερα. Πάσες πίσω από τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό και από δοκιμασίες που ακούτε από την Ερυθρόλευτη Κερκίδα. Πολλέ του Ορτέκα με στόχο τον Γιάρεμτσουκ. Δεν έχει στόχο τον Ουκρανό. Καθαρίζει άνετα ο Κοστούλας. Και δεύτερη μπάλα απομακρύνει ο Τίκμαν εκεί που είναι ο Πυρόλα. Παίρνει την κεφαλιά ο Πυρόλα. Γκουστάβο Σά. Κεφαλιά πάσα ξανά του Κοστούλα. Παίρνει την μπάλα τα δεξιά για τον Όφη ο Τίκμαν. Πάσα στο χώρο. Κεντρικά υποδέχεται τώρα ο Κανελόπουλος για τον Όφη. Τίκμαν παίρνει μπάλα για τον Όφη από τα δεξιά. Διαβάζει αυτή την πάσα και κόβει ο Τικνικιάν. Πυρόλα ζητάει από τον Έσε να ανέβει μέτρα στο γήπεδο. Λέον Μπέιλι συγκλίνει και υποδέχεται κεντρικά. Κλείνεται από δύο, χάνει την μπάλα ο Μπέιλι. Παίρνει από τα αριστερά τώρα για τον Όφη. Ο Καραθάλιος σεντράρει, δεύτερο δοκάρι παραλίγο από τον γκολ. Διώχνει ο Ορτέκα με το δεξί χέρι. Πάρα πολύ έντονες αποδοκιμασίες, ξέρω τις ακούτε. 80 λεπτά αγώνα στο Φάληρο, ο Πυρόλα με μία προβολή απείλησε τη δική του εστία. Αναγκάστηκε με τα ανακλαστικά να πλώσει το δεξί του χέρι ο Ορτέκα και να διώξει την μπάλα κόρνερ. Πολύ επικίνδυνος ο Όφη όποτε πατάει περιοχή στο δεύτερο ημίχρονο. Και βασικά κάθε φορά που έχει ευκαιρία να τρέξει στο γήπεδο, κάνει ανοργάνωτη την άμυνα του Ολυμπιακού. Και τώρα όλο το γήπεδο φωνάζει το όνομα του Χωσέ Λουίς με τη λίμπα. Να πω ότι δεν το περιμέναμε. Το περιμέναμε, Δημήτρη, το λέγαμε και χθες. Κόρνερ για τον Όφη. Έχει πέρασει ανεκμετάλλευτο το κόρνερ. Ακούτε τι γίνεται, Δημήτρη, νομίζω περνάει. Πάσα του Ορτέκα στον Κουστάβο Σά. Και συνεχίζεται η αποθέωση για τον Μεντιλίμπαρ.
1: Γιατί έχουμε μπει στο 81ο λεπτό, Ολυμπιακός Όφη 0-1, με τον γκολ αυτό από το 67ο λεπτό του Κέναν. Και φυσικά ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι απαιτητικός, θέλει το κάτι παραπάνω σε τέτοια παιχνίδια Φυσικά έχει ένα βαθμό δυσκολία στο παιχνίδι, γιατί είναι ο Όφη που είναι πολύ πολύ δείχνει φορμαρισμένο. Σε 9 Ηρακλής Ατρόμητος, ενώ να σας θυμίσω εγώ, Ιντερ Βέτεν, live καζίνο για αυθεντική εμπειρία, live καζίνο. Παναγιώτη, συνεχίζονται οι αρχές για το Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι, και με αποδοκιμασίες σε συνδυασμό. Και τώρα ετοιμάζεται ο Ζέρσον Μαρτίνς να περάσει στο γήπεδο να συμπληρώσει την πεντάδα αλλαγών που δικαιούνται από το Αθήν.
1: Μέχρι να μπει ο Μαρτίνς, εγώ να σας πω ότι ο Ιβάν Σαββίδης ήταν στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, που ετοιμάζεται ενώπιση του αυριανού ντέρμπι με τον Άρη. Δώστε το αίμα σας για το πρωτάθλημα, είπε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στους παίκτες της ομάδας. Στον Παναθηναϊκό, Τσάπρας και Ντέρσερς είναι στην αποστολή των Πρασίνων ενώπιση του αυριανού ντέρμπι με τον Πανετολικό. Παναθηναϊκός και ο Πανετολικός είναι στην πρώτη θέση της κατάταξης. Επιστρέφει λοιπόν ο Ντέρσερ στην, που ήταν τιμωρημένος με μία αγωνιστική. Ήταν αρχικά με τρεις, αλλά έγινε έφεση και ήταν μία. Ενώ στην αποστολή ο Νίστρουμ έχει και τον Τσάπρα, τον τριαδάφυλλο Τσάπρα, που ξεπέρασε τον τραυματισμό που είχε. Λοιπόν, περιμένουμε να ξεκινήσει, γιατί έχουμε ένα παίκτη Ολυμπιακού στο τερέν. Εγώ λοιπόν.
0: Το κίνητο είναι που θα βγει και όλα, θα μπει ο Ζέλσον στη θέση του.
1: 55 λεπτό τότε να Μέβερτον στο 0-0. Θυμίζω νωρίτερα Chelsea Hull 2-2. Και πάλι, παρά το γεγονός ότι δέχτηκε τέρματα, ο Κωνσταντής Τσολάκης είχε πολύ καλή παρουσία. Στην Γερμανία, 54 λεπτό, Κολονία Βεντερβρέμις 1-0. Στο Ισπανικό πρωτάθλημα, 56 λεπτό, Athletic Bilbao Elche 0-1. Στις 10 το βράδυ παίζει η Real Madrid με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Και στην Ιταλία, 83 λεπτό, Λάτσιο Μίλαν είναι πάντα στο 2-2. Πάμε τώρα, γιατί έχουμε ένα φάουλ.
0: Έχουμε φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τον Ολυμπιακό. 5 μέτρα από την κύκλο της μεγάλης περιοχής και υποψήφι για την εκτέλεσή του ο Λέον Μπέιλι. Λίγο πιο πίσω την Κινητζιάν, αλλά νομίζω ότι ο Τζαμαϊκανός θα εκτελέσει. 83 λεπτό. Ο Μπέιλι παίρνει φόρα πάνω στο τείχος. Η μπάλα μένει ζωντανή για τον Ολυμπιακό, απομακρύνεται το τείχος του Όφη. Διακοπή στο μάτσο από το Φωτιά, γιατί παίκτη των κριτικών έπεσε στο γήπεδο που βρισκόταν στο τείχος και έβγαλε την άμυνα. Τώρα έντονες αποδοκιμασίες για τις καθυστερήσεις που κάνουν οι κριτικοί. Και τώρα παράπονα από τον πάγκο των γηπεδούχων στον πάγκο των φιλοξενούμενων. Και έχουμε και αντιπαράθεση του Κώστα Καραμπαμπά με τον Χρήστο Κόντι. Θα τη λένε μεταξύ του. Πηγαίνει και ο πρώτος βοηθός του Φωτιά.
1: Μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι, σε λίγο θα έχουμε τον Μίλτο Τεντόγλου στην έναρξη του αγωνίσματος του Μίκους στο meeting της Βουδαπέστης. Για όσοι συντονιστήκατε τώρα, γιατί δεν έχουμε μάτς στο Καραϊσκάκι, ο Παναθηναϊκός 77-59 ανέκρισε τη Σπάρτα Ξουμπότιτσα σε φιλικό παιχνίδι στη Ρόδο, την ομάδα από τη Σερβία. Είχαν οι πράσινοι 16 τρίποντα στις 39 προσπάθειες. Και φυσικά είπαμε και νωρίτερα για τον Ολυμπιακό ότι αύριο στο μπάσκετ παίζει με την Μακάμπι Τελαβίβ στις 6 το απόγευμα στον τελικό του τουρνουά που γίνεται στη Λευκοσία. Λοιπόν, ο Όφη με την ασίστ του Αθανασίου και τη βολίδα του Κόντρο Κέναν προηγείται 1-0 στο Καραϊσκάκι του Ολυμπιακού σε αυτή την πρώτη παρουσία με του νέου προπονητή που βλέπει τη νέα του ομάδα να χάνει. Παναγιώτη, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
0: Είχαμε διακοπή, τώρα έχει σηκωθεί ο παίκτης του Όφη. Ο Θεοδοσουλάκης είναι. Από την εκτέλεση φάουλ του Μπέιλι με δύναμη έπεσε στο γήπεδο και ήταν η αφορμή του Φωτιά για να διακόψει την αναμέτρηση. Ο Όφη που τις τελευταίες του επισκέψεις πρέπει να έχει ένα σκοράρι σε αυτό το γήπεδο από το 2020, 2019, 2019-20. Ένα γκολ που είχε βάλει τότε ο Νέιρα και είχε κερδίσει τελικά ο Ολυμπιακός με ανατροπή 2-1.
1: Ναι, αλλά σήμερα.
0: Και έχει χρυσό προβάδισμα μέχρι.
1: Ναι, αλλά σήμερα είναι όσο πρέπει καλός για να προηγείται τη ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Ακριβώς το 85 λεπτό φτάσαμε στο Καραϊσκάκι. Όφη προηγείται 1-0 από το 77 λεπτό χάρη στον γκολ του Κέναν. Πάσα πίσω του Ρέτσου στον Πυρόλα. Πιέζει και η επιθετική γραμμή του Όφη τώρα όσο μπορεί την κυκλοφορία της μπάλας μέσω αμυντικά του Ολυμπιακού. Κατατοπίζει το παιχνίδι δεξιά το Έσε για τον Πέντερσεν. Πάσα του Μπέιλι με μία στον οδηγό μπακ. Ξανά ο Έσε κεντρικά. Πιέζει εκεί ο Καραχάλιος για τον Όφη. Ο Θεοδοσουλάκης έχει λάβει τις πρώτες βοήθειες, είναι έτοιμος στη μεσαία γραμμή να περάσει εντός γηπέδου. Κλέβει προσωρινά ο Δίκμαν από τον Τικνιτσιάν. και δίνει κεντρικά για τον Αϊτόρ. Πάνω τον πιέσει ο Κουστάβο Σα, κλέβει την μπάλα από τον Ισπανό επιθετικό. Βάλα τώρα δεξιά από το Σα, στον Πέντερσεν. Πέντερσεν σηκώνει κεφάλι, θα σεντράρει στην περιοχή. Ο Γιάρμτσουκ δεν φτάνει ποτέ την μπάλα. Ήταν ακίνδυνο ο Γκονζάλε απόψε, αλλά και ο Γιάρμτσουκ από όταν έχει μπει από το 27ο λεπτό, η παρουσία του είναι ανεκμετάλλευτη μέχρι στιγμή.
1: 8 μέτρα και 16 εκατοστά το πρώτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου στην Βουδαπέστη, στο Μήκος. Συνεχίζεις από το Καραϊσκάκι.
0: Ζέλσον Μαρτίνης πέρασε από τα αριστερά, σέντραρε πρώτο δοκάρι, πήρε την κεφαλιά. Ο Ζώτα Σίλβα μπλόκαρε αδύναμα. Εύκολα ο Χριστογιώργος, χωρίς να χρειαστεί να πέσει. Και τώρα ζητάει από όλους τους παίκτες του να ανέβουν στο γήπεδο. Ο Φωτσιάς του λέει ότι δεν έχει άλλα δευτερόλεπτα στη διάθεσή του και πρέπει να κάνει το βολέ. Σημαδεύει το Θοδωσουλάκι που επέστρεψε στο γήπεδο. Το μακρύνει ο Πυρόλα με κεφαλιά. Υποδέχεται στο χώρο του κέντρου Χατζηγιοβάνη για τον Όφη. Παίρνει ο Ντίκμαν στα δεξιά για του πυρδικού. Στο χώρο τροφοδοτεί το Θοδωσουλάκι. Φτάνει στο κοντρόλ αυτό και σπάει την μπάλα πίσω για τον Καραθάλιο. Καραθάλιο δεξιότερα. Το Χατζηγιοβάνη στο χώρο παίρνει ο Καραθάλιο. Σεντράρι. Με το σίδο υποδέχεται ο Ρέτσο. Δίνει στον Πυρόλα. Πυρόλα κακή απομάκρυνση. Παίρνει ο Καραθάλιο για τον Όφη. Offside από την πάσα του Χατζηγιοβάνη ο Κανελόπουλο. Που δέχεται ένα σπρόξιμο εκεί από τον Ζώτα Σίλβα. Το 17ο λεπτό πήρε ο Ορτέγκα από την πάσα του Πυρόλα και δίνει στο Ρέτσο. Ο Χρήστος Σκότης λέει στους παίκτες να μετατοπιστούν στο γήπεδο και να πάρουν μέτρα πίσω για να μαρκάρουν. Μπέιλι, φάουλ καταλογίζεται μπροστά από εκεί που βρίσκεται όποιος ο Αλγκουαφή. Κοντά στη γραμμή του Πλαϊκίου για τον Ολυμπιακό. Γκουστάβο Σά πήρε μπάλα και την κύρισε. Συρτά στο κύριο της άμυνας για τον Πυρόλα. Πυρόλα κάθεται για τον Τζέλσον Μαρτίν. Σαντιάγκο Έσε. Ξανά μια κυκλοφορία της μπάλας ειδικά για τον Ολυμπιακό. Τζέλσον συγκλίνει ο Τζέλσον. Με κάποιες επαφές παίρνει την μπάλα δεξιά για τον Πέτερσεν. Το εσωτερικό στήριγμα που του δίνει πάλι ο Πορτογάλος υποδέχεται. Ωραία. Παίζεται ένα-δύο με τον Μπέιλι. Σεντράρι. Πέφτει και μπλοκάρει μέσα στη μικρή του περιοχή ο Χριστογιώργος. Σταθερός σήμερα, οπότε έχει χρειαστεί να επέμβει με μια έξοδο Έλληνες θερματοφύλακας. Δεν έχει χρειαστεί να κάνει τη μεγάλη απόκρουση. Να διατηρήσει ανέπαφη την αιστεία του. Μια χαρά τα καταφέρνει πάντως μέχρι στιγμή. Στο 28 λεπτό στο χώρο Όφη προλαβαίνει ο Πυρόλα να απομακρύνει με το κεφάλι. Δεν προλαβαίνει ο Έσε με τάκλιν που κάνει να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικών ορίων. Πλάγιο για τον Όφη στο χώρο του κέντρου. Το 29 λεπτό ο Όφη υπενθυμίζει ότι εξακολουθεί να προηγείται εδώ και 22 λεπτά από τον γκολ που πέτυχε ο Κέναν σε μια υποδειγματική ανάπτυξη αντεπίθεση από του κριτικού. Και από την ασίστ του Νίκο Αθανασίου. Πλάγιο για τον Όβι με όσο το δυνατόν μεγαλύτερες καθυστερήσεις μπορούν οι παίκτες του. Το εκτελεί στον χώρο για τον Χατζηγιοβάνη, πέφτει αυτό στο έδαφος. Νέο πλάγιο αυτή τη φορά για τον Ολυμπιακό. Έσε, δίνει στο Ρέτσο. Ρέτσο σηκώνει κεφάλι, μετατοπίζει το παιχνίδι δεξιά για τον Πέτερσεν. Πολύ δυνατή πάσα για τον Πέτερσεν. Προλαβαίνει ο οδηγός μπροστά από τον Χρήστο Κόντι. Συγκλίνει τώρα ο Πέτερσεν και επιστρέφει την μπάλα ξανά στο Ρέτσο. Ξανά από δοκιμασίες από τους φιλάθλους. Ρέτσο στο χώρο για τον Γιάρεμτσουκ. Δεν περνάει μπάλα εύκολα. Κάλυψε ο Πούγκουρας. Η μπάλα μένει στο δανείο για τον Ολυμπιακό. Έκλεψε ο Μπέιλι με τη βοήθεια του Σα. Η μπάλα πίσω για τον Πυρόλα. Τικνιτιάν. Κεντρικά παίρνει ο Ζέλσον. Μένει όρθιος ο Ζέλσον από το δυνατό μαρκάρισμα. Τικνιτιάν πατάει περιοχή. Όχι. Προλαβαίνει ο Κοστούλας. Πολύ καλός απόψε. Ο νεαρός στόπερ θα απομακρύνει την μπάλα πλάγιο. Ζέλσον πήρε γρήγορα την μπάλα. Ζέλσον συγκλίνει. Συνεχίζει ο Ζέλσον Μαρτίνς. Σηκώνει κεφάλι, δίνει απέναντι στον Πέντερσεν, συρτή πάσα. Πέντερσεν. Σήκωσε κεφάλι, τελικά επέλεξε τον Μπέιλι. Μπέιλι από τα δεξιά για τον Ολυμπιακό, φέρνει την μπάλα στο καλό του πόδι το αριστερό. Μπέιλι συγκλίνει, πατάει τώρα την μπάλα, γυρίζει για τον Ζέλσον. Ζέλσον, τη γωνία τη μεγάλη περιοχή. Πατάει εντός αυτής, κλείνεται από δύο. Δίνει στον Πέντερσεν. Πέντερσεν. Δεύτερη επαφή, σέντρα στην περιοχή, μπάλα out από την κεφαλιά που έκανε εκεί ο Γιάρεμτσουκ. Τελικά corner. Δεν έχω καταλάβει τι έχει δοθεί.
1: Κόρνερ πρέπει να έχει δώσει, κόρνερ.
0: Όχι, out είναι wow. Γιατί οπισθοχωρούν οι παίκτες στο Ολυμπιακό. Απλά δεν κατάλαβα γιατί διαμαρτυρήθηκε ο Χριστογιώργος και η αμυντική του.
1: Γιατί, ναι, κάτσε, out είναι, ναι. Ναι.
0: Αρχικά, όχι, από.
1: Ναι, ναι, από κεφάλι.
0: Δείχνει κεφάλια πρώτα ο Πούγκουρας και μετά ο. Ο Γκουστάβο Σάιξ.
1: Ήταν ο
0: χρόνο.
1: 6 λεπτά.
0: 6 λεπτά καθυστερήσει στο Φάληρο, όφη προηγείται.
1: Ακούτε πάντα κυρίες και κύριοι τον Real FM. Είναι 10 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 αυτό το βράδυ του Σαββάτου. Η Ντερβέτεν Live Casino πιο ανανεωμένο από ποτέ και Ολυμπιακός Όφη σε εξέλιξη. Πάμε στις καθυστερήσεις 0-1 Ολυμπιακός Όφη. Παναγιώτης Βολάνιος από τον Γιώργο Καραϊσκάκης.
0: Εκτέλεσε ένα φάουλ στο ύψος μεσαίας γραμμής που αμήνει το Ολυμπιακό στο ΕΣ για τον Ολυμπιακό. Κέρδισε ο Πέντερσεν από προβολή αντικανονική του Αϊτόρ. Κεντρικά ο Ρέτσος και πάλι κυκλοφορεί την μπάλα. Πέντερσεν όλος ο Όφι αμήνεται τώρα. 6 λεπτά τα διανύουμε ήδη ο έξτρα χρόνος. Ο Όφι προηγείται 1-0 από το 66 με τον γκολ του Κέναν. 1-0 είναι το προβάδισμα των κριτικών στο Καραϊσκάκι. Στο χώρο πάσα του Ρέτσου στο πουθενά βγαίνει πολύ εύκολα και μπλοκάρει στα όρια της πλάγιας γραμμής της μεγάλης του περιοχής στο Χριστογιώργος και δεν βιάζεται τώρα να γεμίσει. Του φωνάζει και ο Φωτιάς ότι έχει 3-2 δευτερόλεπτα. Κάνει ένα βολέ προς τον Αϊτόρ. Καλό είναι. Από την πίεση του Πέντερσεν η μπάλα όμως βγαίνει πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ο Φωτιάς του λέει να πάει λίγο πιο πίσω για να το εκτελέσει. Βγαίνει και ο Ορτέγκα πολλά μέτρα εκτός περιοχής να δώσει μια ακόμη λύση σαν στήριγμα στην άμυνα του Ολυμπιακού που από τη στιγμή που έχει βρεθεί πίσω στο σκορ προτιμά να κυκλοφορεί την μπάλα από πίσω. Κουστάβο Σά τώρα. Δεξιά δίνει στον Πέντερσεν. Ξανά Κουστάβο Σά για τον Ολυμπιακό. Μπέιλι. Σά. Με μία αλλάζει παιχνίδι για τον Πυρόλα. Όλος ο Ολυμπιακός στο μισό που επιτίθεται. Την Κνιτζιάννα από τα αριστερά, δίνει στον Ζέλισον. Ζέλισον συγκλίνει. Πα στην παλιά για τον Γκουστάβο Σά, παίζουν το 1-2. Λίγο δυνατή πάσα. Ο Ζέλισον έδωσε στον Ρέτσο. Ρέτσο στα δεξιά για τον Πέντερσεν. Πέντερσεν. Σέντρα με τα αριστερά αυτή τη φορά. Γκάρεμτσουκ. Πηδάει κεφαλιά το σουτ. Τα κάνει ο Ζέλισον αδύναμο πλαστέ. Πέφτοντα. Μπλοκάρει πολύ εύκολα και πάλι ο Χριστογιώργο Όρθιο. Και δίνει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι για τον Αϊτόρ που ήταν αμαρκάριστο. Από τα αριστερά. Κλέβει ο Πέντερσεν εκπληκτικά από τον Αθανασίου. Πέντερσεν σεντράρει, δεύτερο δοκάρι. Απομακρύνει και πάλι ο Κωστούλας τελευταία στιγμή. Μπέιλι παίρνει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Απομακρύνει από την πίεση του Πυρόλα ο Θεοδοσουλάκης. Μπάλα μένει ζωντανή. Και είναι από τα αριστερά για τον Όφη. Με τον Θεοδοσουλάκη. Δεν βιάζει το Θεοδοσουλάκης. Μείνει από τον Ζώτα Σίλβα. Του κλέβει την μπάλα ο Πορτογάλος. Και χειροκρότημα από την ερυθρόλευτη κερκίδα. Την προσπάθεια που κάνουν οι παίκτες του Αλμπραθίλ να φέρουν το μάτι στα ίσα. Έστε στο χώρο του κέντρου για τον Ολυμπιακό. Ρέτσος στα δεξιά για τον Πέντερσεν. Πέντερσεν σήκωσε κεφάλι. Στην περιοχή θέλει να βρει τον Γιάρεμτσουκ. Γιάρεμτσουκ με το κεφάλι πολύ δυνατή υποδοχή γύρισε την μπάλα. Αλλά αυτή, όπως υποδεικνύει ο πρώτος βοηθός του Φωτιά ο Μεϊντάνας, είχε βγει εκτός αγωνιστικών ορίων. Ένα ακόμη ελεύθερο για τον Χριστογιώργο. Χαρακτηριστική άνηση και καθυστέρηση είναι η μπάλα στην μικρή του περιοχή, όλοι είναι θερματοφύλακα. Και ξανά αρχίζει από την ηλεκτρόνηση τη Γερμανία να ακούγεται το όνομα του με τη Λίμπα. Νομίζω Δημήτρη περνάει. Θα τα ακούσετε.
1: Περνάει λίγο, ναι, αλλά σημασία έχει τι κάνουν οι φίλαθλοι να ότι φωνάζουν το όνομα του με τη Λίμπα για δεύτερη φορά.
0: Πρωτοσουλάκης, επειδή στο εκτελεί από μακριά, μπλοκάρει εύκολα, τυρτά. Μπροστά στα πόδια του Ορτέγκα. Έδωσε αριστερά για τον Τικνιτσιάν. Έχει πάρα πολλά μέτρα ο Τικνιτσιάν να διανύσει. Τώρα σταματάει την πορεία του και δίνει στο Ζέλσον στο εξωτερικό στήριγμα που του δώσε ο Πορτογάλος εκτρέμ. Παίζουν το 1-2. Τικνιτσιάν κλείνεται από δύο παίκτες του Όφη. Ωραία τρίπλα για να διατηρήσει την κατοχή της μπάλας. Από τα αριστερά συνεχίζει ο Ζέλσον. Εντυπωσιακή προσπάθεια. Πατάει περιοχή ο Ζέλσον. Σεντράρι, Γιάννη του Πόξι. Δεύτερο δοκάρι δεν κατάφερε για 100 τώρα να φτάσει μπάλα ο Ουκρανός. Και ο Χρυσογέρος βάζει τις φωνές στους συμπαίκτες του στο χώρο του κέντρου. Η εντάξει τον Τικνιτζιάν να διανύσει τόσα πολλά μέτρα ενόχλητος. Τώρα ο Χρυσογέρος και πάλι καθυστερεί για να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Του φωνάζει ο Φωτιάς. Ο Χρήστος Σκότης λέει σε όλους τους παίκτες του να ανέβουν στο γήπεδο να προβληματίσουν έστω και στην αέρια μονομαχία του παίκτες του Ολυμπιακού. Ορτέγκα φτάνει στο κοντρόλ μετά την πάσα του Ρέτσου. Ορτέγκα απλώνει το παιχνίδι αριστερό για τον Τικνιτζιάν. Την Κνιτζιάν από τα αριστερά συνδυάζεται ξανά με τον Ζέλσον Μαρτίνς. Ζέλσον από τα αριστερά συγκλίνει. Στην περιοχή δεν φτάνει ποτέ πάσα στο Ζώτα Σίλβα από μακρύνει άμυνα του Όφη με τον Μπούγκουρα. Ρέτσο στο χώρο του κέντρου για τον Ολυμπιακό. Δίνει πάσα στον Έσε. Έσε σηκώνει κεφάλι και απλώνει το παιχνίδι δεξιά για τον Πέτερσεν. Θέλει να το μαρκάρει εκεί ο Αϊτόρ. Μπέιλι. Μπέιλι συγκλίνει. Τάκλιν από τον Θεοδοσουλάκη που σταματά την πορεία του Τζαμαϊκανού Εκστρέμ. Πέντερσεν από τα δεξιά για τον Ολυμπιακό. Σεντράρει για μία ακόμη φορά. Η μπάλα περνάει, δεν φτάνει ποτέ στον Πυρόλα που προωθήθηκε. Απομακρύνει από τα δεξιά ο Ντίκμαν. Η μπάλα συνεχίζεται με την επίθεση του Ολυμπιακού. Τικνιτζιάν από τον Νέσε παίρνει ο Ζέλσον στα αριστερά. Συγκλίνει. παίρνει ο ΕΣΕ ξανά κεντρικά για τον Ολυμπιακό. Σηκώνει κεφάλι, σημαδεύει και πάλι τον Πέντερσεν. Πέντερσεν δεξιότερα στον Κουστάβο Σά. Εκείνος δεν προωθεί το παιχνίδι. Πέντερσεν σέντρα, μπλοκάρει ο Χριστογιώργος πιο ψηλά από όλους. Στο έτος του πέναλτι, ο Χρήστος Κόντης λέει με τα χέρια κάνει νόημα στους παίκτες του ότι τελειώνει η αναμέτρηση. Όφη αγκαλιά με ένα τεράστιο διπλό στο Φάληρο, δεν μπορώ να θυμηθώ από πότε έχει να φύγει με νικηφόρο αποτέλεσμα από τον Πειραιά η κριτική ομάδα. Και τέλος, ο Όφη παίρνει τεράστια εκτός έδρας νίκη, δεύτερη συνεχόμενη βαθμολογική απώλεια για τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Μετά την ισοπαλία στο Πανθεσσαλικό, κάνει εκτός έδρας από τον Όφη το ντεμπούτο με το αριστερό που πραγματοποιήθηκε από τον Ιμανόλ Αλγκουασίλ στον Ερυθρόλευκο Πάγκο. Τεράστιο διπλό για τον Όφη. Με τον Γκέναν, χρυσό σκόρε στο 26 λεπτό.
1: Έχουμε αποδοκιμασίες.
0: Ναι, ναι, έντονες πολύ. Συνεχόμενες.
1: Για το... Από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
0: Ναι, φωνάζουν ένα σύνδημα, αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό. Ναι.
1: Και νωρίτερα δύο φορές στο 80 λεπτό και στο 4 λεπτό των καθυστερήσεων είχαμε συνθήματα υπέρ του φώναζαν το όνομα του Μεντιλίμπαρ. Σωστά, Παναγιώτη?
0: Έτσι ακριβώς, Δημήτρη, σωστά.
1: Παναγιώτη, τι έλειπε σήμερα κατά τη γνώμη σου από έναν άνευρο Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του κυρίου Ιμανόλ Αλγκουαφίλ?
0: Δεν άλλαξαν πολλά και νομίζω ότι ο νέος προπονητής πρέπει να βιαστεί να τα αλλάξει, γιατί την Τετάρτη υπάρχει ευρωπαϊκή πρεμιέρα και μετά υπάρχει και δύσκολη έξοδο στην άλλη αγωνιστική Λιβαδιά πριν την εθνική διακοπή. Βρίσκει αυτοματισμούς Ολυμπιακούς. Δεν βλέπω όμως να ταιριάζουν πολύ καλά σε συνύπαρξη ο Φορτούνης με τον Ζώτα Σίλβα και τον Τσικίνιο, γιατί είναι παίκτες πανομοιότυποι. Χρειάζεται ένας πιο δραστήριος εξτρέμ. Μπήκε με διάθεση ο Ζέλσον, αλλά για λίγο δεν κατάφερε και αυτός να γίνει ιδιαίτερα απειλητικός. Και εννοείται δεν ήταν και απειλητικοί δύο φορ που χρησιμοποιήθηκαν σήμερα, ο Γιάρεντσουκ και ο Γκοντζάλες. Και άλιστα, τώρα οι αποδοκιμασίες έντονες συνεχίζονται από όλο το γήπεδο.
1: Περιέγραψε μας λίγο, περιμένουμε.
0: Προς τους παίκτες, οι φίλοι του Όφη που έχω πει από την αρχή της μετάδοσης είναι 60 που έδωσαν το παρόν στη θύρα 26 των φιλοξενωμένων του Παλαιρικού γηπέδου. Αποθεώνουν τους παίκτες του Χρήστου Κόντι για τη μεγάλη νίκη που πραγματοποίησαν απόψε εδώ στο Φάληρο. Μεγάλο το κεφάλι για να ψηφιστούν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν πήγαν καν μπροστά από τη θύρα 7 και πώς να πάνε.
1: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι δηλώσεις τώρα, τι θα πούνε. Σίγουρα, γιατί ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός, να θυμίσω ότι είχαμε και δύο γκολ που ακυρώθηκαν του Όφη για offside. Ο Ολυμπιακός ήταν σήμερα άνευρος. Δεν ήταν αυτός που μπορεί να περιμένει μια ομάδα απέναντι σε έναν Όφη που στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ο Όφη έβγαλε ευκαιρίες, έπαιξε. Τώρα βλέπουμε τους φιλάθλους του, τους παίκτες του Όφη μπροστά από εκεί που είναι οι οπαδοί τους. Είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο διπλό, Παναγιώτη Βολάνια, κυρίες και κύριοι, για τον κυπελούχο Ελλάδος Όφη, που κι αυτός έχει ευρωπαϊκή υποχρέωση με τη Χόχενχάιμ την προσεχή Πέμπτη στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Και με έναν Ολυμπιακό που σήμερα, ξαναλέω, άνευρος, πολύ άνευρος. Δεν δούλεψαν οι γραμμές του καλά. Στη μεσαία γραμμή είχε σοβαρό πρόβλημα. Περιμένανε κάποια πράγματα από το Φορτούνι, μετά έγιναν οι αλλαγές. Όμως και πάλι ο Ολυμπιακός έχει την ποιότητα αυτών των παιχτών που τέτοια παιχνίδια έπρεπε να τα βγάζει. Και ειδικά ένα παιχνίδι ειδικά με την παρουσία νέου προπονητή. Να δούμε τι θα πει ο κύριος Κόντης. Αρχικά θα μιλήσει ο κύριος Κόντης. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε. Αργότερα θα σας ξαναέχουμε προς το τέλος της εκπομπής να ακούσουμε και ρεπορτάζ τι θα πούνε και συνέντευξη τύπου και τι θα έχουμε. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ μαζί. Πάμε στον κύριο Κόντη. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Και σε άλλη τρεις βαθμοί, το σχόλιο σας για το παιχνίδι. Πήγατε προηγουμένως με το χειροκρότημα με τους φίλους της ομάδας που ήταν εδώ.
3: Τι να πω, μεγάλη νίκη, τεράστια νίκη. Μπράβο στα παιδιά. Πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ συγκέντρωση, αυτοπεποίθηση, κουράγιο, θάρρος, αυταπάρνηση. Τι να πω για αυτά τα παιδιά. Κάθε μέρα τους λέω να κάνουν κάτι παραπάνω, ένα βήμα παραπάνω και ό,τι τους λέω το κάνουν. Εγώ είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος που πονά αυτή την ομάδα. Αυτά τα παιδιά είναι δικό τους 100%. Και χαίρομαι γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια κάνουμε και μια νίκη εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό.
2: Ξέρω ότι το έχουμε ξανασχολιάσει πολλές φορές, αλλά ένα παιχνίδι υψηλότατων απαιτήσεων προστέθηκε στη λίστα των αγώνων με ανέπαφη αιστεία.
3: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μου το λες και εσύ. Πέρσι είχαμε κάποια θέματα στο αμυντικό μας, στην αμυντική μας λειτουργία. Φέτος έχουμε νομίζω δουλέψει πολύ περισσότερο. Έχουμε πολύ περισσότερη αυτοσυγκέντρωση, γιατί πάνω απ' όλα αυτό είναι. Καλύτερες τοποθετήσεις και νομίζω ότι κάθε φορά που έχουμε 0 πίσω, εγώ λέω ένα γκολ θα το βάλουμε.
4: Ευχαριστούμε πολύ, coach. Καλή συνέχεια.
1: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του ΟΦΗ, τον κύριο Χρήστο Κόντι, για τη μεγάλη νίκη της ομάδας του με 1-0 απέναντι στον Ολυμπιακό, που η πρεμιέρα του Ιμανόλ Αλκουαθίλ ήταν με ήττα στο Καραϊσκάκι. Ο Κόντρο Κέναν στο 67ο λεπτό μετά την ασίστ του Αθανασίου πέτυχε το νικητήριο τέρμα για τον ΟΦΗ. Έχει ξεκινήσει εδώ και ένα λεπτό το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ο Ηρακλής παίζει με τον Ατρόμητο. Δεύτερο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου, 8.35 στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη. Το πρώτο άλμα του ήταν 8.16, το δεύτερο ήταν με άπνοια τελείως. Πολύ μεγάλο άλμα, 8.35, με τον Τεντόγλου να προηγείται αυτή την ώρα στο meeting στην Βουδαπέστη. Περιμένουμε δηλώσεις τώρα από τον Αλκουαθίλ, αφού σας πω εγώ 74ο λεπτό, Τότεναμ Έβερτον στο 0-0. Ακόμα στην Γερμανία, 74ο λεπτό, Κολονία Βέντερ Βρέμις 1-1. Στην Ισπανία, 76ο λεπτό, Αθλέτικ Μπιλμπάο Έλτσε 0-1. Στην Ιταλία, τελικό αποτέλεσμα, Λάτσιο Μίλαν 2-2. Λοιπόν, η Ιντερβέτεν είναι πάντα μαζί μας. Η Ιντερβέτεν Live Casino, η διευθυντική εμπειρία Live Casino. Να προτείνω, κυρία Βουτσά, θα κάνουμε τις συνεννοήσεις στον αέρα, να πάμε σε διαφήμιση και αν δούμε να βγει ο Ιμανόλ, ο Αλκουαθίλ, θα διακόψουμε, γιατί λογικά θα έχουμε μια καθυστέρηση. Κάτσε λίγο τώρα εδώ, Καθερίνα, να δούμε αν βγει τώρα. Αλλιώς θα πάμε στη διαφήμιση και επιστρέφουμε. Πάντα εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, ακούσαμε από τον Γιώργο Καραϊσκάκη, από τον Παναγιώτη Βολάνιο, πώς ο Όφη, που ήταν καλός στο δεύτερο ημίχρονο, ουσιαστικός, κέρδισε 1-0 τον Ολυμπιακό. Για την τέταρτη αγωνιστική είναι το παιχνίδι αυτό και οι δύο ομάδες έχουν μπροστά τους παιχνίδια στην Ευρώπη. Την Τετάρτη, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στον Γιώργο Καραϊσκάκη στην πολωνική Γιαγκελόνια και ο Όφη την Πέμπτη υποδέχεται την γερμανική Χόκενχάιμ. Σε διαφήμιση θα πάμε. Βλέπεις να. Όχι, δεν έχουμε κάτι ακόμα. Πάμε σε διαφήμιση και αν είναι, θα την διακόψουμε για να πάμε στην δήλωση. Πάμε διαφημίσεις.
5: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Πες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.

Η ροκιά ήταν για τον Όφη που έριξε την παλωθιά στον Ολυμπιακό Κατερίνα Βουτσά. Εδώ είναι η Κατερίνα Βουτσά στην τελική ρυθμίση του ήχου, η τεχνική μας Λάσκαρης Αγοραστός, Γιώργος Τζιβελεκίδης, Γιώργος Νταβαρίνος, Μαρία Ψάλτη έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά. Σε λίγο έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ και από τη συνέντευξη τύπου χθες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το νέο γήπεδο, για τη νέα Τούμπα. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Περιμένουμε πρώτα τις δηλώσεις του Αλκουαφίλη, του προπονητή του Ολυμπιακού. Γιατί υπάρχει τελείως το παιχνίδι. Ήταν 1-0 από τον Όφη. Η Αναστασία Γκυργελετζίου έχει γίνει αλλαγή στη θέση της. Έχει περάσει στη θέση της Βάσιας Κούτρα, που ήταν από την αρχή της εκπομπής εδώ μαζί μας. Θυμίζω πάντα ότι η Ντερβέτεν Live Καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης, είναι στην παρέα μας. Και ο Ηρακλής παίζει αυτή την ώρα με τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό. Αθανασιάδης θερματοφύλακας για την ομάδα του κυρίου Μάτσαρη. Βούρος Πίνο Ρος, Σωρία Νανού, Καϊμπουέ, Σουρλής, Νίζε, Μυρ και Κόλιτς είναι η 11 του Ηρακλή. Ο κύριος Κέρκες για τον Ατρόμητο, Χουτεσιώτης Λίρατζης, Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μάγνουσον, Ματουσαμί, Μουντές, Τσιγκάρας, Τσιλούλης, Τσούμπερ και Περέα. Είναι η 11 της ομάδας του Περιστερίου. Στο 0-0 είμαστε. Δεν έχουμε κάτι από φάσεις μέχρι στιγμής. Είμαστε 0-0. Το Ηρακλής Ατρόμητος, 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Για να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα. 81ο λεπτό στην Αγγλία. Τότεναμ Έβερτον είναι στο 0-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι και στην ΑΟΠΑ. Ισοφάρισε η Βέρντερ. 80ο λεπτό, Κολονία Βέρντε Βράμις 1-1. Και στην Ισπανία, στον Μπιλμπάο, Αθλέτικ Έλτσε, έχει γίνει εκεί 1-1. Ισοφάρισε η Αθλέτικ, είχε προηγηθεί η Έλτσε. Στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε στο Ισπανικό Πρωτάθλημα.

0: στη Βουδαπέστη και στο meeting Στίβου που γίνεται εκεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, όπου χθες θυμίζω ότι είχαμε τον Εμμανουήλ Καραλή στον Ultimate Championship, έτσι λέγεται. Ο Καραλής ήταν δεύτερος με 6-15, ο Ντουμπλάτης πρώτος με 6-20. Έχει ξεκινήσει το αγώνισμα στο επικοντό, στο επικοντό ήταν χθες. Τώρα έχει ξεκινήσει το αγώνισμα στο μήκος. 7-16 πρώτη για τον Μίλτο Τεντόγλου, 8-35 το δεύτερο άλμα προηγείται για τον Μίλτο Τεντόγλου. Τώρα λογικά θα πάμε σε λίγο στο Καραϊσκάκη που έχει αδειάσει. Θυμίζω ότι σε δύο σημεία, στο 80 λεπτό και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο κόσμος αποθέωσε τον Μεντιλίμπαρ, τον πρώην τεχνικό του Ολυμπιακού. Φώναζε όλο το γήπεδο ρυθμικά το όνομα του Βάσκου τεχνικού, του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Έδειξαν οι φίλοι του Ολυμπιακού με χαρακτηριστικό τρόπο τη δυσαρέσκειά τους για την εικόνα. Πιο σημαντικό είναι η εικόνα που έβγαλε ο Ολυμπιακός στο απόψινό παιχνίδι απέναντι στον Όφη. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι έρχεται και παιχνίδι ευρωπαϊκό την Τετάρτη με την ομάδα της Γιαγκελόνια από την Πολωνία. Θα διακόψουμε αμέσως μόλις έχουμε δηλώσεις από τον Γιώργο Καραϊσκάκη. Μιχάλη Φουστέρη, πώς το είδες?
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Καταρχήν, δεν ξέρω αν το είδες. Καταρχήν, έτσι.
1: Το είδες.
0: Ένας άνευρος Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Ο Όφη δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο στο πρώτο, αλλά στο δεύτερο ήταν πιο σοβαρός. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε σε κάποια σημεία στο δεύτερο ημίχρονο, όμως στη μεσαία γραμμή είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Λοιπόν, για να τα πούμε όλα. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε σήμερα να αλλάξει εντελώς αγωνιστική φιλοσοφία. Είναι προφανές ότι ο Ιμανόλ Αλγκουαΐθ θέλει τον Ολυμπιακό να παίζει με τη μία, να έχει ένα πιο επιθετικό ποδόσφαιρο στην ανάπτυξή του. Αυτό σε ένα βαθμό ο Ολυμπιακός το προσπάθησε στο πρώτο ημίχρονο και πράγματι δεν είδαμε αυτές τις σέντρες που ήταν από κάποιο σημείο και μετά ενοχλητικές και για τις οποίες είχε επικριθεί ο Μεντιλίμπαρ. Όμως ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να σκοράρει. Και από τη στιγμή που δεν σκοράρει, ο Ολυμπιακός, ο Όφη, ο οποίος είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα, το έχει δείξει πολλάκις φέτος, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη, ήταν δεδομένο ότι θα έψαχνε τη στιγμή του. Τη στιγμή του τη βρήκε, σκόραρε. Από εκεί και μετά ο Ολυμπιακός, και παρά τις αλλαγές του νέου προπονητή, δεν κατάφερε ποτέ να απειλήσει ουσιαστικά, πέρα από μια προσπάθεια στο τέλος. Μια σέντα του Ζέλσον Μαρτίν που ο Γιάρεμτουκ δεν μπόρεσε από πολύ κοντά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά. Ο Ολυμπιακός θέλει δουλειά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εντάξει, δεν μπορούμε να κατακρίνουμε τον νέο προπονητή, ο οποίος ουσιαστικά μετράει.
0: Αλλά να βάλω εγώ μία παράμετρο, αν μου επιτρέπεις.
1: Ναι,
0: ότι
1: βεβαίως.
0: Σε παιχνίδι που είναι νέος προπονητής,
1: ναι,
0: σε παιχνίδι που έχεις μπροστά σου μετά Ευρώπη, δεν, ναι, σε ενδιαφέρει ό,τι και να κάνει. Σε παιχνίδι που παίζει με τον κυπελούχο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και να έχεις δει ότι είναι σε καλή κατάσταση, δεν είναι πρωταρχικός στόχος να μην κάνεις πειράματα, να μην θέλεις να αλλάξεις και να πας να πάρεις το μάτς.
1: Η αλήθεια είναι ότι όσο καιρό ο Ολυμπιακός έπαιζε με τη φιλοσοφία του απερχόμενου προπονητή,
0: ναι,
1: ο κόσμος είχε επαναστατήσει. Δεν του άρεσε αυτό που έβλεπε. Ο νέος προπονητής λοιπόν ήρθε με ευαγγέλιο του την επιθετική φιλοσοφία. Κάτι το οποίο προσπάθησε αμέσως να εφαρμόσουν οι ποδοσφαιριστές του. Σε ένα βαθμό στο πρώτο ημίχρονο το είδαμε αυτό. Είδαμε ένα διαφορετικό Ολυμπιακό. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός, πέρα από τη διαφορά φιλοσοφίας, πρέπει να έχει και ουσία. Καλή θεωρία, αλλά χρειάζεται και πράξη.
0: Βάλε μια νοτελεία, γιατί έχουμε, ναι, τρίτο άλμα Μίλτου Τεντόγλου στο Βουδαπέστη. Να το ακούσουμε από την ΕΡΤ 2 τώρα. Θα ξεκινήσει την προσπάθειά του. Έχει 8-16, 8-35. Πάει για το τρίτο του άλμα στην Βουδαπέστη. Αυτή την ώρα είναι η δεύτερη μέρα του meeting. Για να ακούσουμε.
2: Δεν κοντράρει το πάτημά του, τον τελευταίο του διασχελισμό. Θα κάνει πολύ μεγάλα άλματα. Σήμερα έχει δύο ακόμη ευκαιρίες. Αυτή είναι η τρίτη του προσπάθεια για άλμα πάνω από τα 8.45. Για να το δούμε. Μίλτος Τεντόγλου, τρίτη προσπάθεια για ένα ακόμη μεγαλύτερο άλμα. Είναι σίγουρα μεγάλο και αυτό, οριακό εκεί κοντά στο 8.35. Να δούμε και το πάτημά του. Θέλει, θέλει και ο ίδιος να πιέσει λίγο περισσότερο τον εαυτό του, να κάνει πολύ μεγάλο πίσω, πίσω λέει, 8-27.
0: 8-27 μετρήθηκε το τρίτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου. Συνεχίζεις, Μιχάλη Φουστέρη, αυτά που μας έλεγες για τον Ολυμπιακό, το σχόλιο σου.
1: Λέγα λοιπόν ότι εντάξει, η επιθετική φιλοσοφία, προσπάθησε ο Ολυμπιακός να αλλάξει ύφος, να αλλάξει τρόπο ανάπτυξης. Το θέμα είναι ότι αμυντικά τα προβλήματα παρέμειναν στη φάση του γκολ.
0: Να διευκρινίσω εγώ ότι είναι πολύ πίσω το πάτημα. Το 8-27 που έκανε ο Τεντόγλου πριν από λίγο, το πάτημά του είναι πολύ πίσω. Οπότε δεν ήταν ακριβώς το πάτημά του εκεί που στην πλαστελίνη ακριβώς, θα ήταν και μεγαλύτερο το άλμα. Οπότε τώρα προηγείται με το 8-35. Σ' ακούω, Μιχάλη, συγγνώμη.
1: Έλεγα λοιπόν ότι τα αμυντικά προβλήματα παρέμειναν. Το είδαμε και στη φάση του γκολ του Όφη, που ουσιαστικά ο ποδοσφαιριστής του κοντρολάρει άνετα στη μεγάλη περιοχή και εκτελεί τον Ορτέγκα, που δεν έχει έτσι, δυνατότητα αντίδρασης. Είδαμε και πάλι τους ποδοσφαιριστές του πίσω. Είδαμε πάλι το Ρέτσο να επαναλαμβάνει λάθος που το έκανε στο παιχνίδι με το Βόλο και το οποίο τότε στήχησε την ισοφάριση του Ολυμπιακού. Είναι νοπό στη μνήμη και το επισημαίνω γιατί έγινε ακριβώς η ίδια φάση. Χωρίς πίεση ο Ρέτσος γύρισε την μπάλα προς τα πίσω χωρίς να συνεννοείται με τον Ορτέγκα. Γενικότερα οι παίκτες του Ολυμπιακού θέλουν πολύ δουλειά. Και βεβαίως υπάρχει πίεση τώρα, σίγουρα μετά από την ήττα αυτή και με δεδομένο, όπως είπες και εσύ, το ευρωπαϊκό παιχνίδι που ακολουθεί την Τετάρτη με τη Γιαγκελόνια, όπου πλέον καλείται ο Ιμανόλ Αλγκουαΐθ και να τους τονώσει την ψυχολογία, αλλά παράλληλα και να...
0: Με δεδομένο ότι η Γιαγκελόνια από τις ομάδες που έχει, ο Ολυμπιακός είναι η πιο βατή για να ξεκινήσει με τρίποντο την League Faith.
1: Ναι. Θα δανειστώ τα λόγια του Ευθύμη του Κουλούρη, ο οποίος μιλάει αύριο στη Real News.
0: Ναι.
1: Το παιχνίδι αυτό, ο Κουλούρης αγωνίζεται στην Πολωνία και γνωρίζει την αντίπαλο του Ολυμπιακού. Λέει χαρακτηριστικά λοιπόν ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ επικίνδυνη στις μεταβάσεις της, δηλαδή από την άμυνα στην επίθεση και το αντίθετο. Ο Ολυμπιακός ναι μεν έχει ποιότητα και πείρα στην Ευρώπη που δεν την έχουν οι Πολωνοί, όμως αλίμονο και αν την πάρει αψήφιστα. Ο Ολυμπιακός θα έχει πρόβλημα. Περισσότερο από
0: βάλε μια ανατελεία. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Ιμανόλ Αλκουαλίθ τώρα στην Κοσμοτέ.
2: Πρώτα απ' όλα το σχόλιο του για το παιχνίδι.
3: Primero de todo, ¿cuál es un comentario sobre este partido?
4: Bueno, lo primero que no hay excusas. Que lo hemos intentado. Que creo que en el inicio no hemos estado mal. Y luego es verdad que ellos también son un gran equipo, pero como digo, no hay excusas, jugábamos en casa ante nuestra afición. Sé lo que supone no perder, sino empatar o incluso ganar por la mínima y no jugando bien. Y que yo estoy igual de, aunque acabo de llegar, que estoy igual de dolido que toda la afición.
3: Καταρχήν θέλει να πει πως δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Το προσπαθήσαμε πολύ. Πιστεύει πως στην αρχή δεν ήμασταν κακοί. Στη συνέχεια όμως είχαμε πρόβλημα. Βλέπει και καταλαβαίνει απόλυτα. Θέλει να επαναλάβει πως δεν υπάρχουν καμία δικαιολογία. Καταλαβαίνει τι νιώθει ο κόσμος όταν βλέπει την ομάδα μέσα στην έδρα του να μην μπορεί να κερδίσει. Στον κόσμο δεν αρέσει ούτε καν η ισοπαλία, ούτε καν η οριακή με ένα 0 νίκη. Και είναι το ίδιο πληγωμένος όσο και ο κόσμος.
2: Βρίσκεται πολύ λίγο χρονικό διάστημα εδώ, αλλά από αυτά που έχει δει και κυρίως από το παιχνίδι σήμερα, ποια είναι αυτά τα πιο σημαντικά που θέλει να αλλάξει την ομάδα.
3: Για εσάς μου είπε ότι είμαι εκεί, pero por lo que has visto, por lo que has entendido, ¿cuáles son las primeras cosas que quieres mejorar en el equipo, quieres cambiar en el equipo?
4: Bueno, como él ha dicho, es pronto, pero evidentemente creo que tenemos una grandísima plantilla. Hoy no voy a buscar excusas porque creo que no sería digno de un entrenador como un club como el Olympiacos. Entonces lo que sí le puedo decir es que no voy a parar de trabajar para que el equipo dé otra imagen y sobre todo al final de temporada el aficionado y todos los que aman a este club estén orgullosos de todo lo que ha crecido este equipo.
3: Καταρχήν θέλει να πει πως δεν θέλει να χρησιμοποιήσει ξανά καμία δικαιολογία. Θέλει να πει πως όντως ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος που είναι εδώ. Έχουμε ένα σπουδαίο ρόστερ, έχουμε σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Δεν θέλει να χρησιμοποιήσει δικαιολογίες γιατί δεν θα ήταν αξιοπρεπές να το κάνει ένας οποιοδήποτε είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού, μιας τόσο μεγάλης ομάδας. Αυτό που έχει να πει είναι πως θα συνεχίσει να δουλεύει μέχρι το τέλος για να μπορέσει να βελτιώσει πράγματα. Έτσι, στο τέλος αυτής της χρονιάς, ο φιλάθλος του Ολυμπιακού να είναι περήφανος για την ομάδα.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μάλιστα, αυτά είπε ο κύριος Ιμανόλ Αλκουαλίθ, ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες, είχαμε πρόβλημα. Καταλαβαίνει πως νιώθει ο κόσμος. Να δούμε και τι άλλες δηλώσεις θα έχουμε από το Καραϊσκάκη. Επιστρέφουμε στο Μιχάλη Φουστέρ για να ολοκληρώσει το σχόλιο του για το παιχνίδι. Μας έλεγε και για τον Κουλούρη που έχει παίξει στην Πολωνία και είναι αύριο στην εφημερίδα η δηλώση του.
1: Ακριβώς. Είναι μια ομάδα η Αγγελόνια, η οποία αν την πάρει αψήφιστα ο Ολυμπιακός θα έχει πρόβλημα. Που δεν νομίζω θα την πάρει αψήφιστα. Νομίζω ότι αυτή ήταν από τον Όφη βάζει πίεση πλέον στην ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία καλείται άμεσα να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις και για να αποκτήσει ψυχολογία, ένας είναι ο τρόπος, η νίκη. Ένα μεγάλο αποτέλεσμα, ένα θετικό αποτέλεσμα την Τετάρτη, ακόμα καλύτερα για να συνοδεύεται από μια εμφάνιση έτσι αξιοπρόσεκτη, αλλά για την ώρα νομίζω ότι οι νίκες είναι αυτές που θεραπεύουν τα όποια προβλήματα υπάρχουν. Για να δούμε λοιπόν με τον Ολυμπιακό τι θα γίνει. Αύριο είναι η ώρα της ΑΕΚ, η ΑΕΚ η οποία, έτσι για να το πω και λίγο σχηματικά, αφήνει τα αστέρια και προσγειώνεται στον Αστέρα, στον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος είναι μια ομάδα που στο παρελθόν της έχει βάλει δύσκολα και γενικότερα είναι μια έδρα στην οποία θα πρέπει να είσαι πολύ καλός, πολύ ανταγωνιστικός για να μπορέσεις να περάσεις.

0: πήγε στην Κηφισιά, πήγε στο παιχνίδι με την Κηφισιά και ήρθε ισόπαλη και με μια εμφάνιση η οποία κιόλας δεν την κολακεύει. Δεν θέλουν λοιπόν να δουν κάτι ανάλογο στην ΑΕΚ αύριο. Πιθανότητα δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα στην ενδεκάδα. Το rotation δηλαδή το οποίο ήθιστε να γίνεται μετά από αρκετά παιχνίδια θα το δούμε λογικά την Πέμπτη στον αγώνα Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Για αύριο πιθανότητα οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς θα είναι οι ίδιες. Να σας δώσω μια πιθανή ενδεκάδα και όπου κρίνω ότι πιθανότητα μπορεί να δούμε κάτι διαφορετικό. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Μπρινιόλι. Μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος επιστρέφει ο Στρακώσια που έχει ένα ράγισμα στο χέρι. Δεν είναι κάτι σοβαρό αλλά πρέπει να κάνει τη θεραπεία του. Στα δεξιά ο ακούραστος Ρότα που θα βγαίνει μόνο όταν έχει κόκκινη κάρτα ή αν είναι τραυματίας. Αλλιώς έχει πάρει τη φανέλα του βασικού σπίριτου. Αριστερά ο Πίλιος, Μουκουντή και Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας. Τώρα στον άξονα τα πήγαν εξαιρετικά στο παιχνίδι της Τρίτης ο Μαρίν. Ο Μαρίν τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν ο σκούρερ της ΑΕΚ και λογικά δεν θα βγει. Και ο Βιτάλης τα πήγε καλά. Εάν υπάρξει κάποια αλλαγή, ο Ούγκρος θα καθίσει στον πάγκο και τη θέση θα πάρει ο Κάερινεν. Δεν το θεωρώ το πιο πιθανό, αλλά είναι οπωσδήποτε κάτι το οποίο το δοκίμασε τα προηγούμενα 24 ώρα ο Νίκολης και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Σε ό,τι αφορά τις πτέρυγες, νομίζω ότι ο Κοϊτά έχει ξεκάθαρο προβάδισμα από τον Γκατσίνοβιτς και το Λόβρο Μάγκερ νομίζω δεν πρέπει να το συζητάμε καν. Είναι ο πιο ποιοτικός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, αυτός που ομορφαίνει το παιχνίδι της και παράλληλα είναι και ουσιαστικός. Είναι και μπροστά. Δεν βλέπω κάποια αλλαγή. Γιώβιτς και Βάργα. Φυσικά ο Ζήνη θα είναι τιμοπόλεμος αν και εφόσον χρειαστεί. Αλλά νομίζω ότι ούτε σε αυτό το παιχνίδι ο Σέρβος τεχνικός θα αλλάξει το δίδυμο στη γραμμή κρούσης. Για τον κόσμο, σας τα είπα. Περίπου 1500 οπαδοί θα είναι εκείνοι που θα σταθούν στο πλευρό της ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ θέλει το καλό αποτέλεσμα για να συνεχίσει να βρίσκεται ψηλά στη βαθμολογία. Εκμεταλλευόμενη βεβαίως και την σημερινή ήττα του Ολυμπιακού και βεβαίως μετά υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι στο Βόλο και ακολουθεί αυτή η παρατεταμένη διακοπή διάρκειας 3 εβδομάδων όπου εκεί και οι ποδοσφαιριστές θα πάρουν τις ανάσεις τους σίγουρα αλλά και ο Νίκολης θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει σε τομείς που κρίνει ότι χρήζουν βελτίωσης. Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη, θα τον έχουμε αύριο για το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με την ΑΕΚ στις 7. Έλα, είναι τώρα, νομίζω ότι είναι ο Φούντας αυτός. Για να πάμε στις δηλώσεις πάνω.
2: Μεγάλη νίκη για την ομάδα. Τα πρώτα σου λεπτά συμμετοχής, η αίσθηση που σου άφησε το μάτς στο σχόλιο σου για την εξέλιξη του αγώνα.
1: Ο Χατζηγιοβάνης είναι. Ο Χατζηγιοβάνης.
3: Πρώτα λεπτά για μένα. Εντάξει, θα μιλήσουμε πολύ για την ομάδα, γιατί δεν χρειάζεται να πω κάτι για μένα αυτή τη στιγμή. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην ομάδα του Όφη. Αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι τυχαία. Τα παιδιά από πέρσι έχουν ξεκινήσει μια γενικά πολύ καλή χρονιά και παίζουν ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο με τον κύριο Χρήστο Κόντι. Και όλα τα παιδιά είναι πολύ καλοί παίχτες και γι' αυτό έρχεται αυτή η εικόνα μέσα στο γήπεδο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Όταν έχει καλό προπονητή και καλούς παίχτες και ακολουθάνε το πλάνο, τα αποτελέσματα βγαίνουν μέσα στο γήπεδο. Εμένα ήταν τα πρώτα μου λεπτά και εγώ προσπαθώ να μάθω την ομάδα σιγά-σιγά. Κάθε προπόνηση και εγώ θα μπαίνω πιο πολύ στο κλίμα της ομάδας για να μάθω ακριβώς το στυλ παιχνιδιού. Αυτά.
2: Και κλείνοντας, γιατί έχετε και την επιστροφή, ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Τόνωση ψυχολογίας ενώ ψυχόφενχάιμ, σωστά.
3: Εννοείται πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό και για το πρωτάθλημα και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Αλλά από εδώ και πέρα θα χαρούμε την νίκη μέχρι το βράδυ και από αύριο ξεκινάει η δουλειά για το παιχνίδι του Europa League με τη Hoffenheim. Να κάνουμε ανάλυση, να δούμε τον αντίπαλο, να προπονηθούμε κατάλληλα πάνω στο στυλ του αντιπάλου. Και ελπίζω να έρθει και η νίκη στο επόμενο παιχνίδι.
1: Η Hoffenheim που κέρδισε 2-1 τη Στουτγκάρδη στο γερμανικό πρωτάθλημα σήμερα. Ακούσαμε τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, νέο απόκτημα της ομάδας του Όφη. Τελικό αποτέλεσμα στο Λονδίνο, Tottenham Everton στο 0-0. Τελικό αποτέλεσμα στη Γερμανία, Κολονία Βέντερ Βρέμις 1-1. 22ο λεπτό έχει βάλει γκόλο ατρόμητος, προηγείται του Ηρακλή, όμως εξετάζεται από το ΒΑΡ η φάση στο Πανθυσσαλικό στάδιο. Και ακόμα αποτέλεσμα τελικό στην Ισπανία, Athletic Bilbao Elche 1-1. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8.

0: αληθινό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
5: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
6: Αύριο στη Real News. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι έρευνες βυθού για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Αύριο στη Real News.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ο Ατρόμητος προηγείται 1-0 με γκολ του Τσιλούλη στο 20 λεπτό. Ο Σωτήρης Τσιλούλης λοιπόν ανοίγει το σκορ για τον Ατρόμητο που προηγείται του Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Άκυρο ήταν το τέταρτο άλμα και τελευταίο, γιατί έχουμε 4 άλματα στο meeting που γίνεται στη Βουδαπέστη για τον Μίλτο Τεντόγλου. Έχει κάνει 8-16, 8-35, 8-27 και κρατάει την πρώτη θέση, γιατί ο Σαραμοντμπούκοφ, ο Βούλγαρος, πριν από λίγο έκανε 8-34. Να είναι ο Εχάμερ τώρα ο Ελβετός που είναι για να πηδήξει και να δούμε τώρα αν θα κρατήσει ο Τεντόγλου την πρώτη θέση με 8-35. Έχουμε όμως και βόλεϊ, μην ξεχνάμε, η εθνική μας ομάδα παίζει στις 10:05 με την διοργανώτρια Ιταλία στη Μόντενα. Είναι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο βόλεϊ. Χθες η ελληνική ομάδα ιτήθηκε στην πρεμιέρα από την Τσεχία με 3-1 σετ. Έχασε το πρώτο 25-21, το δεύτερο 25-17, 2-0 μπροστά η Τσέχη. Πήρε το τρίτο 25-23 και έχασε το τέταρτο 25-23 η ελληνική ομάδα στην πρεμιέρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ των ανδρών που γίνεται στη Μόντενα. 10:05 παίζει με την διοργανώτρια Ιταλία. Ο πασαδόρος εθνικής μας, ο Σταύρος Κασάμπαλης, που μίλησε στην ΕΡΤ για το χθεσινό παιχνίδι.
2: Στα πρώτα δύο σετ δεν παρουσιαστήκαμε έτσι όπως θέλαμε, προφανώς. Το σκορ το λέει και από μόνο του. Η δική μας η ομάδα φέτος έχει επιλέξει ένα συγκεκριμένο πλάνο, ένα συγκεκριμένο από ό,τι φαίνεται σύστημα. Πρέπει να βρούμε τρόπο να σηκώνουμε κεφάλια μετά από τέτοιες εμφανίσεις. Είναι πολύ θετικό το ότι στο τρίτο σετ μπορέσαμε και το φέραμε υπέρ μας. Στο τέταρτο σετ επίσης καταφέραμε να κοντράρουμε πολύ δύσκολα την ομάδα της Τσεχίας. Αλλά το σημαντικό σε αυτά τα τουρνουά είναι να μπορείς να σηκώνεις κεφάλι και να τα βάζεις όλα στο παρελθόν και να κοιτάς την επόμενη μέρα, γιατί οι επόμενες μέρες έχουν πάρα πολλά παιχνίδια.
1: Και δηλώσεις Πέντερσεν για τον Ολυμπιακό αυτή την ώρα στο
3: Καρισκάκι.
4: Νομίζω πως στο πρώτο ημίχρονο εμείς δεν πιέσαμε αρκετά. Στον γκολ φταίγαμε εμείς, γιατί κάναμε εμείς το λάθος σε αντίπεθες του αντιπάλου. Επομένως, νομίζω πως μετά από αυτό το γκολ ο αντίπαλος έμεινε αρκετά πίσω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο μετά να δημιουργήσουμε ευκαιρίες.
5: Είναι καινούργιος και ο ίδιος, πολύ καινούργιοι παίχτες, νέος προπονητής. Πότε θεωρεί ότι η ομάδα θα αρχίσει να αποδίδει σύμφωνα με τις δυνατότητές της?
4: You are one of the many new players that this team has. We also have a new coach. When do you think that this team will be ready to perform the league?
6: I hope as soon as possible, and I think as soon as possible as well. For me, like, this is just my second game, first game in the league. We changed the coach just 2 days ago, and a lot of changes. So, we just have to work hard together now, find the chemistry between us, and just looking forward.
4: Νομίζω πως πράγματι είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος. Ο ίδιος είναι εδώ πολύ λίγο καιρό. Ήταν μόλις το δεύτερο παιχνίδι του. Πριν από 2 μέρες μόλις άλλαξε με προπονητή. Νομίζω πως χρειαζόμαστε λίγο χρόνο, αλλά ελπίζει όσο πιο σύντομα γίνεται και ελπίζει το γρηγορότερο δυνατόν η ομάδα να νιώσει καλύτερα, να νιώσει περισσότερη αυτοπεποίθηση και να είναι έτοιμη.
5: Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much.
1: Αυτός ήταν λοιπόν ο Πέντερσεν, ο παίκτης του Ολυμπιακού. Μίλησε τώρα στο Γιώργος Καραϊσκάκης για το παιχνίδι και για την παρουσία του. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχασε 1-0 από τον Όφη. Τώρα ο Μίλτος Τεντόγλου πρώτος στο Ultimate Championship που γίνεται στην Βουδαπέστη με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά. Το δεύτερο άλμα του ήταν 8-35, το πρώτο 8-16, το δεύτερο είπαμε 8-35, 8-27, άκυρο το τέταρτο. 4 άλματα είχαν οι αθλητές σε αυτό το meeting. Ο Τεντόγλου πρώτος, δεύτερος ο Σαραμογκιουμπούκοφ από τη Βουλγαρία με 8-34. Χθες ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό πήρε τη δεύτερη θέση με 8 μέτρα και 15 εκατοστά. Προσπάθησε ο Καραλής να περάσει το 8-20, είχε άκυρη προσπάθεια. Έκανε και προσπάθεια στο 6-25 για να καταρρύψει το παλιό ρεκόρ. Είχε 2 άκυρες προσπάθειες. Ο Μάντου Ντουμπλάτιτς πρώτος με 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Ο Ντουμπλάτιτς προσπάθησε στο 6-32 για να καταρρύψει το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ που είναι με 6-31. Είχε 3 άκυρες προσπάθειες. Να ακούσουμε τον Καραλή που μίλησε στο Euronews για την χθεσινή του επιτυχία.
7: Ήταν ανεποκατεβάσματα αυτή η σεζόν. Ξεμπλόκαρα μετά το 6, τα 6 μέτρα στο ευρωπαϊκό. Κατάφερα να ξεμπλοκάρω και πήδαγα σταθερά πάνω από τα 6 μέτρα. Ήταν μια ονειρική σεζόν. Ήταν μια ονειρική σεζόν και αυτό μου δίνει σπίθα για να καταφέρω να πηδήξω ακόμα πιο ψηλά την επόμενη σεζόν. Αλλά εντάξει, τώρα πρέπει να ξεκουραστώ γιατί χρειάζομαι την ξεκούραση και ήταν μια πολύ απαιτητική σεζόν.
1: Αυτά είπε ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Μόντο Ντουμπλάτιτς τώρα, και αυτός μίλησε μετά το τέλος του αγωνίσματος που κυριάρχησε και έκλεισε με νίκη την σεζόν στον ανοιχτό στίβο. Αυτή η σεζόν ήταν χαοτική, συνέβησαν πάρα πολλά, όμως ήταν πολύ διασκεδαστική πραγματικά. Χαίρομαι που είμαι στην κορυφή και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Απλά θα χαλαρώσουμε τώρα και θα το γιορτάσουμε. Αυτό θα κάνουμε τις επόμενες εβδομάδες. Μετά θα κοιτάξουμε τη νέα σεζόν όταν έρθει η ώρα της, είπε ο Μόντο Ντουμπλάτιτς. 120.000 ευρώ παίρνει ο Ντουμπλάτιτς, 75.000 ευρώ παίρνει ο δεύτερος, ο Καραλής, από τον χθεσινό αγώνα στην Βουδαπέστη. Στο μπάσκετ τώρα, όπου ο Ολυμπιακός χθες νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα με 89-87 στο τουρνά Νεκτάριος Χανδρινός που γίνεται στην Λευκωσία και θα παίξει αύριο στον τελικό στις 6 ώρα με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Η Μακάμπι κέρδισε 92-87 τον Άρη. Να ακούσουμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα που μίλησε μετά το τέλος της θεσινής ημέρας του τουρνάου τεχνικός του Ολυμπιακού.
3: Ναι, προφανώς το παιχνίδι το δικό μας σήμερα δεν ήταν καλό. Κυρίως αμυντικά. Δώσαμε τη δυνατότητα στον Ερυθρό Αστέρα, έχοντας στο μυαλό μας ότι πριν λίγες μέρες τους είχαμε κερδίσει σχεδόν 20 πόντους. Νομίζαμε ότι θα είναι ένα εύκολο μας. Ποτέ δεν είναι μάτς εύκολο, Ευρωλίγκας εύκολο. Η αμυντική μας ένταση, προσήλωση, τακτική ήταν σε χαμηλό επίπεδο. Με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν να σκοράρουν πάρα πολύ από το τρίποντο. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε μετρήσει 8 τρίποντα, συν 2 ακόμα που πήραν βολές, σούταραν και 6 βολές στο τρίποντο, δηλαδή 10. Και το ποσοστό τους για μεγάλο μέρος του παιχνιδιού ήταν 70% στο δίποντο και 60% στο τρίποντο. Οπότε με αυτά τα νούμερα είναι δύσκολο να κερδίσεις. Έπρεπε να βελτιωθούμε αμυντικά στο τέταρτο δεκάλεπτο, δεχτήκαμε 11 πόντους. Και εκεί με κενά αλλάξαμε λίγο και την τακτική στην άμυνα. Αλλά κάπως βρήκαμε λίγο καλύτερο ρυθμό στην άμυνα και μας έδωσε και την ευκαιρία στην επίθεση να περάσουμε στο σκορ και να το πάρουμε το μάτς. Τι να κρατήσω, ότι με συμφέρει ή ότι δεν με συμφέρει. Κάναμε ένα παιχνίδι που ήταν πολύ. Χωράει μεγάλη συζήτηση αμυντικά για το πώς πρέπει να παίζουμε, τι ένταση πρέπει να βάλουμε, πόσο μεγάλη πίεση στην μπάλα, πόσο να μην κρασάρουμε στα screen. Πρέπει να βάλουμε τα χέρια μας στην μπάλα, να κάνουμε deflection σε πολύ περισσότερες πάσεις, γιατί άμα αφήνουμε στους playmakers, στους χειριστές, γενικά στους δημιουργούς των αντιπάλων, τη δυνατότητα να έχουν τόσο μεγάλη εικόνα μέσα στο γήπεδο, να βλέπουν το γήπεδο τόσο εύκολο, προφανώς θα εκτελούν οι σουτέρ τους χωρίς πίεση και με μεγάλη άνεση. Γι' αυτό είχαν σουτάραν τόσο καλά. Άρα, ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βελτιωθούμε στην πίεση στην μπάλα. Δεύτερον, στις αμυντικές συνεργασίες. Τρίτον, στις φάσεις 50-50, πολλά διεκδικούμενα rebound τα χάσαμε. Νομίζω ότι το γεγονός ότι κερδίσαμε, βέβαια, προφανώς είναι κάτι σημαντικό, γιατί πάντα παίζεις για την νίκη, ακόμα και σε ένα φιλικό παιχνίδι. Και σε ένα μάτς που δεν παίξαμε καλά, τελικά κερδίσαμε. Το μανατζάραμε έτσι ώστε να το κερδίσουμε. Οπότε είμαστε τουλάχιστον γι' αυτό ευχαριστημένοι.
1: Αυτά είπε ο coach μετά τη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα. Ρωτήθηκε και για τα νέα αποκτήματα, πώς τα βλέπει της ομάδας.
3: Κοιτάξτε, νομίζω είναι προφανές ο καθένας τι μπορεί να δώσει, γιατί όλοι βλέπετε Ευρωλίγα και ξέρετε περίπου τι πήραμε και τι δεν πήραμε. Αυτό που εγώ με ενδιαφέρει είναι να μην αξιολογώ τους τρεις καινούργιους παίκτες και τους υπόλοιπους που ήρθαν, γιατί ήρθαν και άλλοι Έλληνες, αλλά να βλέπω το σύνολό μας σε ποιο επίπεδο είναι. Προφανώς με ελάχιστες προπονήσεις δεν είναι δυνατόν να είμαστε σε καλό επίπεδο. Ισχύει για πολλές ομάδες τώρα, αλλά εμείς είχαμε 10 διεθνείς. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι που είμαστε περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα Ευρωλίγκας. Μας έχει δημιουργήσει πρόβλημα στη συνοχή μας, στην ομοιογένεια και στον τρόπο που συνεργαζόμαστε.
1: Μάλιστα, και ο Σάσα Βεζέκοφ ρωτήθηκε για την παρουσία της ομάδας. Είχε ένα θέμα και με τραυματισμό ο Σάσα. Και φυσικά ανέφερε ότι πάντα του αρέσει να παίζει στην Κύπρο, γιατί εκεί μεγάλωσε και έχει φίλους. Ήταν η οικογένειά του εκεί. Για να ακούσουμε τι είπε.
8: Δεν είμαι στο 100%, το δουλεύουμε, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ώρα για προπόνηση, για οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να αγωνιστώ με αυτό. Δεν μου αρέσει να με ενοχλεί κάτι, αλλά εντάξει, είναι μέρος του αθλητισμού. Απ' την άλλη, νομίζω δεν ήμασταν καλοί σήμερα, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι. Αλλά θεωρώ ότι μέσα από τις λίγες προπονήσεις που έχουμε, μέσα από τα παιχνίδια, είναι χρέος μας να βελτιωθούμε και να βρούμε τη χημεία μας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Είναι πολύ καλό. Αυτά τα φιλικά χρειαζόμαστε με ομάδες που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους στόχους με τους δικούς μας. Για την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε τα επίσημα παιχνίδια. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Μ' αρέσει, είναι πιο έτσι για μένα, είναι η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, έχω μεγαλώσει εδώ. Είναι ξεχωριστό και πάντοτε έχουμε εδώ, είναι λίγο πιο ιδιαίτερο. Και ο κόσμος τον ευχαριστούμε πολύ, ήρθε, γέμισε το κλειστό, τον περιμένουμε και την Κυριακή. Ξέρουμε ότι πάντα στο τουρνουά, αλλά και γενικά σε όλες τις στα εκτός έδρας έρχεται. Φέτος θα είναι λίγο πιο ιδιόμορφη χρονιά για όλους μας, αλλά τον χρειαζόμαστε δίπλα μας, έτσι ώστε να γεμίζουμε κάθε γήπεδο και να παλεύουμε μαζί μέχρι το τέλος.
1: Μια που μιλάμε για μπάσκετ, το ΠΑΟΚ πριν από λίγη ώρα κέρδισε την Αρμάνι Μιλάνο 89-77, κέρδισε μια ομάδα που παίζει στην Ευρωλίγκα, με τον Οσμάν να είναι ο κορυφαίος με 19 πόντους για την ομάδα του κυρίου Τρινκέρι. ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικός, γιατί χθες είχαμε τις λεπτομέρειες του συνολικού project για τη νέα τούμπα της παρουσίας ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Το νέο σπίτι του Δικεφάλου του Βορρά θα έχει χωρητικότητα 34 με 35.000 θεατές. Θα είναι τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης. Το έργο αναμένεται να αρχίσει το καλοκαίρι του 2027. Το γήπεδο θα είναι έτοιμο μετά από 40 μήνες από την έναρξη των εργασιών. Μίλησαν χθες οι εκπρόσωποι των εταιριών που έχουν αναλάβει το project για την πρόοδο των μελετών και πώς πάει η ιστορία αυτή, με τις άδειες, με ό,τι χρειάζεται για να γίνει, ώστε το καλοκαίρι του 27 να αρχίσει οι εργασίες. Ο Παναγιώτης Τουμπανάκης θα ακούσουμε, που είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΑΛΦΟ, και την κυρία Μάρο Κονίδα, που είναι αρχιτέκτονας, και αυτή είπε από την πλευρά της για το νέο γήπεδο της Τούμπας.
9: Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε το πιο σύγχρονο και sustainable γήπεδο της Ελλάδος και ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης. Ξεκινήσαμε εντατικά τις μελέτες το Φεβρουάριο του 2026. Στόχος μας είναι το Δεκέμβριο να καταθέσουμε για την αίτηση έκδοσης οικοδομικής αδείας.
10: Η νέα Τούμπα αποτελεί ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για τον ΠΑΟΚ τη Θεσσαλονίκη. Δεν αφορά μόνο την κατασκευή ενός νέου γηπέδου, αλλά τον πυρήνα μιας ευρύτερης αστικής παρέμβασης που περιλαμβάνει την υπογειοποίηση της οδού Κλεάνθους, τη δημιουργία νέων δημοσίων και πράσινων χώρων γύρω από το γήπεδο. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου γηπέδου υψηλής αρχιτεκτονικής ποιότητας με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και πλήρη λειτουργική ένταξη στον αστικό ιστό της πόλης. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην πρόσβαση και τη στάθμευση μέσω της υπογειοποίησης Κλεάνθους, νέων πεζοδρομήσεων και οργανωμένων λύσεων στάθμευσης που εντάσσονται στον συνολικό κυκλοφοριακό σχεδιασμό.
1: Πριν συνεχίσουμε για την ομάδα του ΠΑΟΚ για το νέο γήπεδο που παρουσιάστηκε χθες η πρόοδος των εργασιών, θυμίζω ότι στο Πανθεσσαλικό 38 λεπτό Ηρακλής Ατρόμητος 0-1. Έχει πολύ ενδιαφέρον τώρα τι είπε η Βαρβάρα Βασιλάτου, που ανέφερε για η χωρητικότητα, πώς θα είναι το γήπεδο, το πέταλο των οργανωμένων οπαδών. Για να την ακούσουμε.
11: Κάθε στάδιο είναι μοναδικό, γιατί κάθε έργο ξεκινά από τον τόπο, το σύλλογο, το κοινό και τη δική του ταυτότητα. Ο ΠΑΟΚ κουβαλάει σχεδόν έναν αιώνα ιστορίας, από τη ρίζες του στην Κωνσταντινούπολη μέχρι τη Θεσσαλονίκη και την Τούμπα. Δεν σχεδιάζουμε λοιπόν απλώς ένα νέο γήπεδο, αλλά το επόμενο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας. Ένα σύγχρονο μνημείο που κοιτάζει ταυτόχρονα στο παρελθόν και κυρίως στο μέλλον. Η νέα Τούμπα έχει τη δυνατότητα να γίνει ένα τοπόσιμο για τη Θεσσαλονίκη, να χαράξει τη δική της αναγνωρίσιμη παρουσία στο skyline της πόλης, στον ορίζοντα της πόλης, και να δημιουργήσει ταυτόχρονα ένα νέο δημόσιο προορισμό στην καρδιά της Τούμπας. Για τον ΠΑΟΚ, αυτή είναι η ευκαιρία να δημιουργήσει ένα νέο σπίτι, αντάξιο της δύναμης της φιλοδοξίας του Συλλόγου και έτοιμο να τον υπηρετήσει για τις επόμενες γενιές. Και αν υπάρχει ένα στοιχείο της σημερινής Τούμπας που δεν θέλουμε απλώς να διατηρήσουμε, αλλά θέλουμε να το ενισχύσουμε, αυτό είναι ο κόσμος της. Ο φύλαθλος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για το σχεδιασμό. Όταν ξεκινήσαμε να μελετάμε την Τούμπα, δεν κοιτάξαμε μόνο το κτίριο. Μελετήσαμε πώς λειτουργεί όταν γεμίζει, πώς συγκεντρώνεται αυτή η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει την Τούμπα. Γι' αυτό και ο χώρος των κερκίδων σχεδιάζεται γύρω από τον φύλαθλο. Η ατμόσφαιρα δεν είναι κάτι που προσθέτουμε στο τέλος. Είναι παράμετρος σχεδιασμού από την πρώτη στιγμή. Η Τούμπα είναι ήδη γνωστή για την εκρηκτική της ατμόσφαιρα. Η ιδέα του καμινιού είναι να πάρουμε αυτό που κάνει την υπάρχουσα Τούμπα τόσο δυνατή και να το ενισχύσουμε μέσα από τη γεωμετρία, την εγκύτητα των φυλάθλων, την κλίση των κερκίδων και την ακουστική. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε αυτό τον πύρινα κρατήρα έντασης γύρω από τον αγωνιστικό χώρο, σχεδιάζοντας σκόπιμα και με ακρίβεια την ίδια την ατμόσφαιρα. Πώς το κάνουμε αυτό? Πρώτα, φέρνουμε τον κόσμο πιο κοντά και πιο ψηλά. Ο χώρος των κερκίδων γίνεται πιο συμπαγής, με τους φυλάθλους έως και 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και σε ορισμένα σημεία έως και 20 μέτρα ψηλότερα. Έτσι, ενισχύουμε την εγκύτητα, τη σχέση με το παιχνίδι και πάνω απ' όλα την εκρηκτική ατμόσφαιρα της Τούμπας. Η δεύτερη μεγάλη κίνηση είναι να δημιουργήσουμε το βόρειο πέταλο. Μια ενιαία κερκίδα σχεδόν 9.000 φυλάθλων. Ένα ενιαίο μέτωπο φυλάθλων, The Wall of Ants, πίσω από την εστία. Η λογική αυτή βασίζεται σε διεθνή πρότυπα που έχουμε εφαρμόσει σε κορυφαία ποδοσφαιρικά γήπεδα. Συγκεντρώνουμε τη δυναμική υποστήριξη σε μια μεγάλη και αδιάσπαστη κερκίδα, ενισχύοντας την οπτική και την ακουστική παρουσία. Τρίτον, διατηρούμε τη συνέχεια. Η συνεχή σύνδεση των επιπέδων και των κερκίδων δημιουργεί ένα ενιαίο εσωτερικό περιβάλλον, χωρίς απότομα σπασίματα, ώστε η ενέργεια του κόσμου να διαχέεται σε όλο το γήπεδο. Μέσα σε αυτή τη συνεχή γεωμετρία ενσωματώνουμε διαφορετικές κατηγορίες θέσεων, εισιτηρίων. Από γενική είσοδο μέχρι premium θέσεις και χώρους φιλοξενίας, hospitality, χωρίς να διασπά τη συνοχή των κερκίδων. Η συνολική εμπειρία λοιπόν προκύπτει από το συνδυασμό ορατότητας, εγκύτητας στον αγωνιστικό χώρο, κλίση των κερκίδων και ακουστικής. Η συλλογική χωρητικότητα διαμορφώνεται περίπου στις 34 με 35.000 θέσεις. Από αυτές, 31.000 θέσεις αφορούν τη γενική είσοδο, general admission, ενώ περίπου το 7% της συνολικής χωρητικότητας αφορά χώρους φιλοξενίας, hospitality. Αυτή η αναλογία ακολουθεί πρότυπα σύγχρονων διεθνών γηπέδων, εξασφαλίζοντας ότι το γήπεδο παραμένει πάνω απ' όλα ένα έντονο ποδοσφαιρικό περιβάλλον, με τη μεγαλύτερη πλειονότητα των θέσεων αφιερωμένη στους φιλάθλους. Ενώ παράλληλα προσφέρει ένα επαρκές εύρος υψηλότερων κατηγοριών εμπειρίας και φιλοξενίας. Και παράλληλα, όπως αναφέραμε, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους οργανωμένους φιλάθλους, με σχεδόν 9.000 θέσεις, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο αυτό το χαρακτήρα της τοπικής έδρας.
1: Νομίζω ότι αυτά που είπε η κυρία Βασιλάτου και γραφεί όπως θα είναι η νέα Τούμπα. Ο Δημήτρης Μουτσάκης μίλησε για την, είναι ο υπεύθυνος από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το έργο, για την υπογειοποίηση και για το γεγονός, είπε ότι δεν υπάρχει θέμα με αρχεία. Μέχρι τώρα μελέτες που έχουν γίνει και οι έλεγχοι δεν έχει δείξει ότι υπάρχουν αρχεία ώστε να κολλήσει το έργο. Για να ακούσουμε τον κύριο Μουτσάκη.
12: Είμαστε στον δρόμο που έχουμε ορίσει, στο χρονοδιάγραμμα που έχουμε ορίσει για την υλοποίηση του στόχου μας. Ο στόχος μας έχει ένα αλφα βήμα, ένα βασικό ενδιάμεσο ορόσημο που είναι η υποβολή για έκδοση οικοδομικής άδειας για άδεια δόμησης στο τέλος του χρόνου και ένα τελικό ορόσημο το οποίο είναι για την έναρξη του έργου, για την έναρξη κατασκευής, της πολυπόθητης κατασκευής που τόσο πολύ θέλουμε όλοι του χρόνου το καλοκαίρι. 40 μήνες χοντρικά από την έναρξη. Κοιτάξτε, έχουμε χαρτογραφήσει όλους τους stakeholders, δηλαδή όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται στο έργο. Έχουμε προσπαθήσει να ποσοτικοποιήσουμε όλα τα ρίσκα του έργου. Άρα θέλω να πω ότι ενδέχεται κάτι να παρουσιαστεί, αλλά σε αυτή τη φάση που μιλάμε είναι όλα ποσοτικοποιημένα, είναι όλα μετρήσιμα. Θα το ελέγξουμε. Στα πλαίσια του δυνατού πάντα. Σε αυτά τα έργα, ο χρόνος μελετών και ορίμανσης μερικές φορές είναι μεγαλύτερος και από τον χρόνο κατασκευής, λόγω της συνθετότητας και λόγω του σημείου στο οποίο βρίσκεται. Ο χρόνος κατασκευής, λοιπόν, που κρίνουμε εμείς σήμερα με αυτά που έχουμε στα χέρια μας και δεν πέφτουμε έξω, είναι 40 μήνες η κατασκευή.
1: Νομίζω ότι μείνατε όλοι ευχαριστημένοι για τον ΠΑΟΚ. Ήταν αναλυτικά όλα αυτά που είπαν, τα σημαντικότερα από τους εκπροσώπους των εταιριών για το project της νέας Τούμπας, που το καλοκαίρι του 27 θα ξεκινήσουν τα έργα. Τώρα στον Παναθηναϊκό, εν ώψη του αυριανού ντέρμπι με τον Πανετολικό, επιστρέφει ο Ντέρσερς, είναι στην αποστολή. Είναι στην αποστολή και ο Τσάπρας που ήταν τραυματίας. Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσάπρας, Κάτρης, Ντεφράι, Φραν Ντρόγκελεν, Πάλμερ Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Κάνκουα, Ταμπόλδα, Λούζα, Ουναΐ, Γιάκουζιτς, Πελίστρη, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Τρέσερς και Ραστόρλερ. Είναι η εκλεκτή του κυρίου Νίστρομ που μίλησε μετά το παιχνίδι με την Κηφισιά για το εξαναβολής που το κέρδισε 2-1. Για να ακούσουμε τι είπε.
13: Πιστεύω ότι έχουμε βρει σταθερότητα σαν ομάδα και ουσιαστικά ο στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε και τα τρία επόμενα δύσκολα παιχνίδια που έρχονται μέχρι την παύση των εθνικών ομάδων. Έχουμε αντιμετωπίσουμε τον Πανετολικό, την Κηφισιά, την Καλαμάτα. Βεβαίως αυτές οι νίκες μας δίνουν αυτοπεποίθηση, η ομάδα μεγαλώνει. Έχουμε πάρει το maximum των βαθμών που μπορούμε μέσα σε αυτούς τους τρεις αγώνες και αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Βεβαίως από εκεί και πέρα, σε τρεις αγώνες έχουμε την πρωτιά. Μην ξεχνάμε ότι το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι ένα sprint. Κρατάμε τους στόχους μας και πρέπει να πω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα έχει καλές ομάδες. Είτε αυτές είναι από τις λεγόμενες μεγάλες ή αυτές που είναι μικρότερες, αλλά είναι καλές ομάδες όπως είδαμε απόψε με την Κηφισιά.
1: Ο Νίστρομ ρωτήθηκε και για το rotation, θα κάνει rotation σε σχέση με τα παιχνίδια που έχει μπροστά του. Για να ακούσουμε τι είπε.
13: Πιστεύω ότι υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός εντός ομάδας για τους παίκτες. Κάποιες μεταγραφές που γίνανε, ακόμα και οι πιο πρόσφατες, είναι με παίκτες οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα, δεν έπαιξαν πάρα πολύ, αν και είχαν κάνει μια καλή προετοιμασία. Οι διαθέσιμοι παίξανε γύρω στα 30 με 45 λεπτά κατά περιόδους. Βεβαίως, όχι, δεν θα συνεχίσετε να βλέπετε πάντα τους ίδιους και τους ίδιους παίκτες. Και από εκεί και πέρα, ξέρω καλά ότι έχω πολύ περισσότερο από 11 καλούς παίκτες, όπως απόψε που είδατε τον Λουζά, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι με την μπάλα.
1: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Νίστρουμ. Σε λίγο θα σας πούμε και για τον Πανετολικό, αλλά πάμε πρώτα στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί πήγε ο Ιβάν Σαββίδης και μίλησε με τους παίκτες ενώπιση του αυριανού μεγάλου ντέρμπι με τον Άρη. Γιώργο Καστάνη, καλησπέρα, σας ακούμε.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές, φίλες ακροάτρες. Έδωσε, μάλλον υποσχέθηκε στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στις εγκαταστάσεις της νέας μας συμβουλίας, του αθλητικού κέντρου που έγινε το πρωί η προπόνηση, και πριν για την κατάκτηση του τίτλου. Δηλαδή, εφόσον κάτι πάρετε τον τίτλο, θα πάρετε πριν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, υπάρχει και πριν για Champions League, για τη συμμετοχή του ΠΑΟΚ εκεί, όλα αυτά πριν από το κλασικό της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αρισίδης, από τους ποδοσφαιριστές να είναι μια γροθιά, να είναι έτοιμοι να πεθάνουν ένας για τον άλλον μέσα στο γήπεδο και για την ομάδα. Τόνισε ο Ιβάν Σαββίδης, ο πρόεδρος και μεγαλομέτωχος της ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα κλαμπ που έχει πάντα τον ίδιο στόχο, και κατέστησε σαφές ότι ο στόχος αυτός είναι το πρωτάθλημα. Θέλω να δώσετε το αίμα σας για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Είναι χαρακτηριστική φράση η οποία διέρευσε από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Θα κάνουμε ένα ξεκίνημα, ένα παιχνίδι που δεν θέλει συναίσθημα. Θέλει χαρακτήρα. Μην πιστεύετε ότι ο αντίπαλος είναι αδύναμος, επειδή έχασε την προηγούμενη αγωνιστική, εννοεί την ήττα του Άρη από την ΑΕΚ με το βαρύ 5-0. Ξέρετε πώς να προσεγγίζετε αυτό το παιχνίδι. Και βέβαια υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο ΠΑΟΚ με τον κύριο Σαββίδη στον αγωνιστικό χώρο, σε ένα από τα γήπεδα στην Άμεση Βρία, και τους παίκτες να είναι απέναντί του ή γύρω-γύρω του και να τον ακούνε δίπλα του και ο στενός του συνεργάτης, ο κύριος Φωτιάδης, ο οποίος έκανε την μετάφραση. Αυτά για την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στην προπόνηση του ΠΑΟΚ. Παραλαμβάνω, αύριο στις 9 στο γήπεδο της Τούμπας ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Άρη, και ο κύριος Λύση δημοσιοποίησε, εν πάση περιπτώσει έκανε γνωστά και τα ονόματα των 23 ποδοσφαιριστών που θα συμμετέχουν στην αποστολή του ΠΑΟΚ. Τα λέω εντάχει: οι τρεις θερματοφύλακες Παυλένκα, Τσιφτσής, Μόνας, Τυρλής, Κένι, Κωσίδης ο νεαρός, Κώστα ο νέο αποκτηθής Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, αυτοί είναι οι τρεις κεντρικοί διαθέσιμοι, και εσύ τον Κωσίδη που είναι νεαρός, Μπάμπα Τέιλορ για το αριστερό κροδισάμινες επιλογές, Θημιάνης, Σάντα Μαρία, ο Γιάκητς, ο επίσης αποκτηθής, Ζαφύρης Καμαρά, Ούγκρε, Σιτς Πέλκας, Σορετήρε Τάισον, Ταχάλη, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ και Μύθου. Δεν συμμετέχει στην αποστολή ο Άρτη Αρθιχθής, Κογκολέζος επιθετικός, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μόνο ετούς δανεισμού με τον ΠΑΟΚ. Αυτά Δημήτρη για την προετοιμασία. Στις 9 το βράδυ περιμένουμε και αρκετό κόσμο στην Τούμπα για να παρακολουθήσει το παιχνίδι και να ενισχύσει τον ΠΑΟΚ σε αυτή την προσπάθεια απέναντι στον συμπολίτη του, τον Άρη.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Καστάνη. Ο φίλος μας ρωτάει για τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Σίγουρα είναι ικανοποιημένος με όλα αυτά που βγήκαν προς τα έξω για την νέα Τούμπα. Η Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ, είναι πάντα στην παρέα μας. Καθυστερήσεις για το πρώτο ημίχρονο πάντα. Ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο 0-1 προηγείται ο Ατρόμητος. Στον Πανετολικό για το Ευρενό Ντέρμπι 9,5 ώρα στο ΑΚΑ Σμυρλής και Γαλιάτσιος είναι εκτός από την αποστολή του Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό δήλωσε.
15: Και όταν παίζεις στο Ολυμπιακό Στάδιο απέναντι στον Παναθηναϊκό, σε αυτόν τον Παναθηναϊκό έτσι πως έχει δημιουργηθεί φέτος, με πληρότητα σε όλες τις θέσεις, με ποιότητα σε όλες τις θέσεις και με πολλές επιλογές, σίγουρα δεν θα είναι εύκολο, δεν ακούγεται εύκολο παιχνίδι. Αλλά ναι, από μέρος μας θα πάμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι με σκοπό να κοιτάξουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ξέρουμε ότι θα είναι εύκολο, αλλά από την άλλη έχουμε δείξει φέτος ότι μπορούμε να κοιτάξουμε το οποιοδήποτε αντίπαλο στα μάτια. Είναι κάτι που μας αρέσει, μας προκαλεί. Θέλω να δούμε και τα όρια μας και τις δυνατότητές μας. Πολλά πρέπει να βελτιώσουμε, γιατί το είπαμε ότι έχουν πολλά παιδιά που δεν είναι ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο, σε αυτό που θέλουμε. Έρχονται όμως, δουλεύουν. Αλλά το κυριότερο θα είναι απέναντι στον Παναθηναϊκό να μην δώσουμε στην ουσία χώρο και τη δυνατότητα στον Παναθηναϊκό να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα και την ποιότητα που έχει μεσοεπιθετικά. Έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες, ποιοτικούς, γρήγορους, οι οποίοι θέλουν χώρους. Και αν εμείς από μέρους μας μεγαλώσουμε το γήπεδο, το κάνουμε εύκολο για αυτό, σίγουρα θα έχουμε προβλήματα. Και θα πρέπει σίγουρα να το αποφύγουμε, και το κυριότερο θα πρέπει να έχουμε πειθαρχία στο παιχνίδι μας. Ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε τι είμαστε, ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το είπαμε, δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι, αλλά αυτό που λέω συνέχεια είναι η τρίτη αγωνιστική. Ήδη δεν μπορούμε να επαναπαυτούμε από την τρίτη αγωνιστική ότι είμαστε καλά ή ότι τα πράγματα έχουν λήξει. Είναι αγώνας, θέλει προσπάθεια και από μέρους μας θα κοιτάξουμε αυτό που είπαν, να είμαστε αυτοί που πρέπει και να κάνουμε τα πράγματα που πρέπει μέσα στο γήπεδο. Έτσι όπως φαίνεται βαθμολογικά είναι ντέρμπι κορυφής. Ναι, θα έχει ενδιαφέρον.
1: Ο προπονητής του Πανετολικού ρωτήθηκε και για το τι έχει αλλάξει την ομάδα από την περσινή σεζόν.
15: Το κυριότερο βέβαια είναι ότι είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Νομίζω αμυντικά έχουμε βελτιωθεί, αν δούμε τη πέρυσι με τις ίδιες ομάδες, τα αποτελέσματα, τα γκολ που δεχτήκαμε. Αυτό που έχει αλλάξει πάρα πολύ φέτος είναι η πίστη. Αυτό που είχα πει και στο τέλος του περσινού πρωταθλήματος, ότι θέλουμε να είμαστε πιο aggressive, να είμαστε πιο επιθετικοί γενικότερα και το λέω και πιο αποτελεσματικοί. Νομίζω σε αυτό το σημείο έχουμε αλλάξει, έχουμε βελτιωθεί, γιατί αν δούμε ότι και στα τρία πρώτα παιχνίδια, τα 8-10 της ομάδος ήταν οι ίδιοι παίχτες που ήταν και πέρυσι. Δεν έχει δηλαδή ομάδα τρομερές αλλαγές. Γίνεται μια σταδιακή ένταξη των καινούριων, αλλά οι παλιοί έχουν αντιληφθεί και το κυριότερο προσπαθούν να κάνουν αυτά που έχουμε δουλέψει, αυτά που έχουμε πει από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας, τι πρέπει να κάνουμε. Δείχνουμε συνέπεια, σταθερότητα γιατί είναι σημαντικό και πρέπει να συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα.
1: Ημίχρονο στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Ο Ατρόμητος με γκολ του Τσιλούλη από το 20 λεπτό προηγείται του Ηρακλή με 1-0. Ένα γκολ που στην αρχή ακυρώθηκε, αλλά μετά με το VAR κατοχυρώθηκε και ο Τσιλούλης έχει βάλει μπροστά στον Ατρόμητο στο σκορ απέναντι στον Ηρακλή. Θυμίζω νωρίτερα ότι ο Όφη με γκολ στο 27 λεπτό του Κέναν Κόντρο κέρδισε στο Γιώργιος Καρεσκάκης στον Ολυμπιακό με 1-0 στο μπάσκετ. Το ΠΑΟΚ νίκησε τη Μιλάνο 89-77 φιλικό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός στη Ρόδο τη Σουμπότιτσα, Σπάρτακ Σουμπότιτσα από τη Σερβία, φιλικό παιχνίδι 77-59. Στο European Cup, στο Hardball των Ανδρών, στη Δράμα, η τοπική ομάδα κέρδισε την Πουκνότσκα Ριβιέρα από το Μαυροβούνιο 32-25. Είναι ο πρώτος γύρος της διοργάνωσης. Το άλλο Σάββατο στο Μαυροβούνιο είναι η ρεβάνς. Έχει κάνει η ομάδα της Δράμας ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Στην Κύπρο, η Ανόρθωση νίκησε 2-1 τον ΑΠΟΕΛ. Με το ΑΠΟΕΛ έπαιξε αλλαγή. Μπήκε ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος μάλιστα πέτυχε και τον γκολ, μπήκε στο 46 και ισοφάρισε το 1-1 στο 55ο πρώτο λεπτό για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, με την Ανόρθωση να κερδίζει στο 90ο λεπτό με 2-1 το ντέρμπι στην Κύπρο. Λοιπόν, τώρα για να κλείσουμε, γιατί έρχεται Δημήτρης Πέτρου εδώ συχνότητα του Αληθινού Ραδιοφώνου. Θυμίζω οι πρώτες δηλώσεις του Ιμανόλ Αλκουαλθίλ που είδε την ομάδα του να χάνει. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, είχαμε πρόβλημα. Καταλαβαίνω πώς νιώθει ο κόσμος. Το ίδιο πληγωμένος είμαι και εγώ. Θυμίζω ότι δύο φορές στο 80ο λεπτό και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο κόσμος αποθέωνε, μιλώντας, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο Ιλουμάτετ, στο meeting του Στίβου στην Βουδαπέστη, στο Ultimate Championship, ο Μίλτος Τεντόγλου κυριάρχησε στο μήκος με 8 μέτρα και 35 εκατοστά, ήταν ο νικητής στο αγώνισμα που τελείωσε πριν από λίγο. Κατερίνα Βουτσά ήταν στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η τεχνική μας Λάσκαρης Αγοραστός, Γιώργος Τσιβελεκίδης, Γιώργος Δαβαρίνος, Μαρία Ψάλτη επιμελήθηκαν τα ηχητικά που ακούσατε. Η Βάσια Κούτρα και η Αναστασία Γκέργελετζίου ήταν στην υποστήριξη εκπομπής. Στα μικρόφωνα του Αληθινού Ραδιοφώνου ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Αύριο η Super League συνεχίζεται. Υπάρχουν επίσης αύριο πολύ πολύ καλά παιχνίδια. Ότι έχουμε για την αυριανή μέρα της Super League, εκτός έδρας δοκιμάζεται η ΑΕΚ. Αναλυτικά στις 6 Καλαμάτα Βόλος, στις 7 Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός, στις 9 ΠΑΟΚ Άρης, 9:30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Στα σημερινά αποτελέσματα θυμίζω, Ολυμπιακός Όφη 0-1 και στο ημίχρονο Ηρακλής Ατρόμητος 0-1. Η Ντερβέτεν Live Καζίνο πιο ανανεωμένο ποτέ στην παρέα μας. Από όλους εμάς ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
6: Κυρίες και κύριοι, η απόψινή εκπομπή δεν θα είναι σαν τις προηγούμενες και δεν θα μπορούσε άλλωστε να είναι, καθώς αυτό που συνέβη την Τετάρτη το μεσημέρι μας σόκαρε όλους και μας στενοχώρησε. Αυτή η βραδιά θα είναι για τον Γιώργο. Κυρίες και κύριοι, Γιώργος Μαζωνάκης.

ζω πριν από τις μεγάλες πίστες, τα φώτα και τα κατάμεστα μαγαζιά. Υπήρχε ένα παιδί στην Νίκαια που έφτιαχνε μικρόφωνα από χαρτόνι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε το 1972 στην Νίκαια του Πειραιά. Οι ρίζες της οικογένειάς του ήταν από τη Σιτία της Κρήτης, όμως η Νίκαια ήταν η γειτονιά που τον μεγάλωσε και του έδωσε τις πρώτες του εικόνες και τα βιώματά του. Από μικρός ήθελε να γίνει τραγουδιστής και ηθοποιός. Έπαιζε σε σχολικές παραστάσεις, έφτιαχνε μόνος του μικρόφωνα και μοίραζε αυτόγραφα στους συμμαθητές του. Δεν ήταν ένα παιδί που απλώς ονειρευόταν τη σκηνή, ήταν σαν να ήθελε ήδη να βρεθεί κάποια στιγμή επάνω της. Και αυτή η επιμονή τον οδήγησε από πολύ νέο στα πρώτα νυχτερινά μαγαζιά. Από την Νίκαια λοιπόν ξεκινάει μια διαδρομή που θα τον φέρει από τις μικρές πίστες της επαρχίας μέχρι την κορυφή. Μόνο που τότε κανείς δεν μπορούσε να ξέρει πόσο μακριά θα έφτανε αυτό το παιδί με το χάρτινο μικρόφωνο.

Η αρχή δεν είχε τίποτα από την λάμψη που θα ακολουθούσε. Ο Μαζονάκης ξεκίνησε από το μουσικό ρετυρέ στην Οίκαια και στη συνέχεια άρχισε να δουλεύει σε νυχτερινά κέντρα της επαρχίας. Πήγε στην Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη, τη Ρόδο και κατέληξε στην Πάτρα, όπου θα γίνει ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της πρώτης του καλλιτεχνικής ζωής. Πήγε για μια σεζόν και τελικά έμεινε περίπου 3 χρόνια. Εκεί θα τον προσέξουν άνθρωποι της μουσικής και το 1992 θα έρθει η καθοριστική γνωριμία με την Polygram. Αλλά πριν από τα συμβόλαια υπήρχε η πίστα. Υπήρχαν τα ξενύχτια, η επαρχία, οι ατέλειωτες ώρες δουλειάς και η ανάγκη να αποδείξει κάθε βράδυ ότι αξίζει να βρίσκεται εκεί. Ο ίδιος αργότερα έλεγε πως η επαρχία ήταν μεγάλο σχολείο και ίσως εκεί να βρίσκεται ένα από τα μυστικά του. Δεν εμφανίστηκε ξαφνικά ως έτοιμος στάρ. Χτίστηκε μέσα στη νύχτα. Και η νύχτα, πριν τον αγαπήσει, πρώτα τον δοκίμασε. Και μετά όχι μόνο τον αγάπησε, τον αγάπησε γιατί της πρόσφερε μια άλλη διάσταση, πιο πολύ συλλεκτική.

Στις αρχές της δεκαετίας του 90, ο Γιώργος Μαζονάκης βρίσκεται πλέον στην Αθήνα και αρχίζει να χτίζει το δικό του όνομα. Δεν έμοιαζε με τους τραγουδιστές που υπήρχαν γύρω του. Είχε διαφορετική εμφάνιση, διαφορετική κίνηση, διαφορετικό τρόπο να στέκεται απέναντι στο κοινό. Και κυρίως δεν προσπαθούσε να κρύψει την

Ακολουθήσει θα είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές μεταμορφώσεις της ελληνικής νύχτας. Ένα παιδί από την Νίκαια θα αρχίσει να γίνεται όνομα. Και το όνομά του είναι Γιώργος.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Αύριο στη Real News. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι έρευνες βυθού για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του Εόλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Αύριο στη Real News.

0: Real Night στους 97,8.
1: Ο Γιώργος δεν ήθελε ποτέ να μένει στο ίδιο σημείο. Ίσως γι' αυτό και οι συνεργασίες του ήταν τόσο διαφορετικές. Συναντήθηκε με τον Νότη Σφακιανάκη, τον Σταμάτη Γονίδη, ανθρώπους που εκπροσωπούσαν διαφορετικές πλευρές της μεγάλης λαϊκής σκηνής. Συνάντησε όμως και ανθρώπους από τελείως διαφορετικούς χώρους. Η Μέρι Λίντα υπήρξε μια σημαντική συνάντηση με την ιστορία του λαϊκού τραγουδιού. Οι Going Through έφεραν μια διαφορετική γενιά και μια διαφορετική αίσθηση δίπλα του. Και ο Γιώργος Μαζιζωνάκης δεν φοβήθηκε αυτή την συνύπαρξη. Αυτό ήταν ίσως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της καριέρας του. Δεν ήθελε απλώς να είναι δημοφιλής, ήθελε να παραμένει και να μένει απρόβλεπτος. Να αλλάζει, να δοκιμάζει. Να μην ξέρει το κοινό τι ακριβώς θα κάνει την επόμενη φορά. Και κάπως έτσι άρχισε να ξεφεύγει από τον χαρακτηρισμό του απλού λαϊκού τραγουδιστή. Είμαι ο Δημήτρης Πέτρου και απόψε, μέχρι και τις 12, θα σας κρατάμε συντροφιά παρέα με τον Γιώργο.

Υπάρχουν συνεργασίες που απλώς προστίθενται σε μια καριέρα και υπάρχουν συνεργασίες που αλλάζουν την κατεύθυνσή της. Για τον Γιώργο μία από αυτές ήταν και η συνάντηση με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Το 2002 συνεργαστήκαν για την ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Ήταν μια συνάντηση δύο διαφορετικών κόσμων. Ο Γιώργος ερχόταν από τη μεγάλη λαϊκή πίστα. Ο Κραουνάκης, απ' την άλλη, είχε τη δική του ξεχωριστή θεατρική και μουσική γλώσσα. Κι όμως οι δυο τους βρήκαν κοινό έδαφος. Λίγο αργότερα θα έρθει και μία από τις σημαντικότερες συνεργασίες της πορείας του, ο Φίβος. Μαζί θα δημιουργήσουν μία σχέση που θα σημαδέψει τη μεγαλύτερη περίοδο της εκτόξευσης του Γιώργου. Εκείνη την εποχή είχε πλέον γίνει κάτι περισσότερο από τραγουδιστής. Ένα πρόσωπο, ένα στυλ, μια παρουσία. Και κυρίως ένας καλλιτέχνης που μπορεί να μετακινείται από το καθαρό λαϊκό στο πιο σύγχρονο, χωρίς να χάνει την ταυτότητά του.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Στις αρχές το 2000 ο Γιώργος έχει φτάσει πλέον στην κορυφή. Οι εμφανίσεις του γίνονται σημείο αναφοράς της αθηναϊκής νύχτας. Το όνομά του συνδέεται με τον Φίβο, το Σταμάτη Κραουνάκη, τους Going Through και μια σειρά ανθρώπων που του επιτρέπουν να ανοίγει συνεχώς νέους δρόμους. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι το κοινό του μεγαλώνει. Δεν είναι πλέον μόνο οι άνθρωποι της λαϊκής διασκέδασης. Είναι νέοι άνθρωποι που ακούνε διαφορετικά είδη μουσικής, άνθρωποι που μέχρι τότε ίσως δεν θα πλησίασαν εύκολα μια μεγάλη λαϊκή πίστα. Ο Γιώργος το καταφέρνει χωρίς να εγκαταλείψει τη βάση του. Και στη σκηνή γίνεται όλο και πιο θεατρικός. Δεν τραγουδά απλώς. Παίζει με την εικόνα, την κίνηση, την εμφάνιση και το κοινό. Ο Μαζό έχει γεννηθεί πλέον. Και η δεκαετία που θα ακολουθεί θα τον βρει να ταξιδεύει, να εμφανίζεται σε μεγάλες σκηνές και να χτίζει μια σχέση με το κοινό που θα κρατήσει για πολλά χρόνια αργότερα.

0: Κάτω από τα φώτα υπήρχε πάντα ένας άλλος άνθρωπος. Ο Γιώργος που αγαπούσε την οίκαια. Ο άνθρωπος που θυμόταν τις γειτονιές, τις βόλτες, τη θάλασσα και τις οικογενειακές στιγμές. Μιλούσε συχνά για την σιτία της Κρήτης, για τις καλοκαιρινές αναμνήσεις και για εκείνη την αίσθηση ελευθερίας που είχε όταν ήταν παιδί. Παρά τη δημοσιότητα, κρατούσε μέσα του αυτή τη σχέση με το παρελθόν. Ίσως γιατί όσο περισσότερο μεγάλωνε ο Μαζό, τόσο περισσότερο είχε την ανάγκη να θυμάται τον Γιώργο. Και η καριέρα του συνεχίζει να ανοίγει. Στα χρόνια αυτά συνεργάστηκε με την Κέτη Γαρμπή, τον Γιώργο Σαμπάνη, τον Σταμάτη Γονίδη, τον Νότι Σφακιανάκη και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. Κάθε συνεργασία και μια διαφορετική πλευρά του. Κάθε σκηνή και μια νέα εκδοχή του. Αλλά η βάση παρέμενε η ίδια. Το παιδί από την οίκαια. Είμαι ο Δημήτρης Πέτρου και μέχρι και τα μεσάνυχτα θα σας κρατώ συντροφιά παρέα με τον Γιώργο.
1: Real FM.
2: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News. Η αληθινή εφημερίδα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 11.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
9: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
5: Πάντα.

Ένα από τα μεγαλύτερα χαρίσματα του Γιώργου ήταν ότι μπορούσε να συνομιλεί με διαφορετικές γενιές. Από τη Μέρι Λίντα και την Πίτσα Παπαδοπούλου μέχρι τους νεότερους, τον Σνίκ και τον Απόν, δεν φοβήθηκε ποτέ την διαφορετικότητα. Και αυτό δεν ήταν απλώς ένας τρόπος για να παραμένει επίκαιρος. Ήταν κομμάτι του χαρακτήρα του. Ο Γιώργος ήθελε να δοκιμάζει, να βλέπει τι γίνεται όταν ένας παλιότερος ήχος συναντά έναν καινούριο. Όταν ένας καλλιτέχνης μιας άλλης γενιάς συναντά κάποιον που μόλις ξεκινά. Και ίσως γι' αυτό άντεξε τόσο πολύ στο χρόνο. Δεν προσπάθησε να μένει για πάντα ίδιος. Προσπάθησε να παραμένει ο εαυτός του, αλλά σε διαφορετικές εποχές. Είμαι ο Δημήτρης Πέτρου, είναι το αληθινό ραδιόφωνο. Και μέχρι τις 12 θα σας κρατάμε συντροφιά παρέα με τον Γιώργο.

Κάποια στιγμή η ζωή έξω από τη σκηνή γίνεται δυσκολότερη. Τα τελευταία χρόνια ο Μαζονάκης βρέθηκε αντιμέτωπος με σοβαρές προσωπικές αλλά και οικογενειακές εντάσεις. Η σχέση του με τα αδέρφια του, με μία εκ των οποίων συνεργάστηκε κιόλας επαγγελματικά, διαταράχτηκε. Ο ίδιος μίλησε ανοιχτά για μία περίοδο κατά την οποία ένιωθε ότι πρέπει να αντιμετωπίσει έναν διαφορετικό αγώνα, αυτό του Γιώργου με τον Γιώργο. Κι όμως ακόμα και μέσα από αυτήν την δύσκολη περίοδο συνέχισε να μιλά για τη δουλειά του, για τη σκηνή, για το μέλλον. Είχε σχέδια, είχε ιδέες, είχε ακόμα πράγματα να πει. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει περάσει περισσότερο από 30 χρόνια πάνω στη σκηνή δεν σταματά εύκολα να κοιτάζει μπροστά. Και ο Γιώργος, όσο και αν δοκιμάστηκε, εξακολουθούσε να θέλει να επιστρέψει εκεί όπου ένιωθε πιο δυνατός, στην πίστα.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Αύριο στη Real News. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι έρευνες βυθού για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του Εόλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Αύριο στη Real News.

Τον περασμένο Ιούλιο ο Γιώργος έδεσε, όπως έμελε, την τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη στον Τάσο Τρίφωνος. Μίλησε για την οικογένεια, για τις δυσκολίες, για όλα όσα είχαν συμβεί, αλλά κυρίως μίλησε σαν άνθρωπος που προσπαθούσε ακόμα να βάλει σε τάξη τη ζωή του. Είπε με μια φράση που σήμερα ακούγεται διαφορετικά. «Η πίστη και η πίστα μέσωσε». Δεν μιλούσε μόνο για τη δουλειά, μιλούσε για έναν τρόπο ζωής, για έναν χώρο όπου είχε μάθει να αντέχει, για τη σκηνή που από τα νεανικά του χρόνια μέχρι τότε ήταν το σημείο αναφοράς της ζωής του. Και εκείνη η συνέντευξη έμειλε, όπως είπαμε, να ήταν η τελευταία. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ακόμα σχέδια. Είχε προγραμματίσει μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη, στις 20 Σεπτεμβρίου για να γιορτάσει τα 33 χρόνια διαδρομής του. Δυστυχώς όμως δεν πρόλαβε.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο σε ρο...

στα μάτια δε με φιλάς, δε γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη

κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει, και πώς να

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: μόνη, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Στις 9 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ένας άνθρωπος που είχε περάσει πάνω από 3 δεκαετίες μπροστά σε μικρόφωνα, σκηνές και κάμερες. Ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από την Νίκαια και έφτασε να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα άτομα και πρόσωπα της ελληνικής μουσικής. Πίσω του έμειναν πολλές συνεργασίες με διαφορετικούς καλλιτέχνες και δημιουργούς. Αλλά πάνω απ' όλα έμεινε κάτι που δεν καταγράφεται εύκολα σε βιογραφίες. Έμεινε εικόνα ενός παιδιού που κάποτε έφτιαχνε μικρόφωνα από χαρτόνι και μετά ενός άντρα που έζησε τη ζωή του κρατώντας πραγματικά ένα μικρόφωνο. Ο Γιώργος έφυγε. Ο Γιώργος όμως μένει στις μνήμες μιας γενιάς, στις νύχτες της Αθήνας, στις ιστορίες όσων τον γνώρισαν και κυρίως εκείνη τη σκηνή που αγαπήσαμε όσο λίγοι. Από το πρώτο βράδυ μέχρι το τελευταίο. Από το Α μέχρι το Ω.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια και τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Είναι το αληθινό ραδιόφωνο στους 97 και 8. Είμαι ο Δημήτρης Πέτρου και για τις δύο προηγούμενες ώρες σας κράτησα συντροφιά με τον Γιώργο που αποφάσισε να φύγει χωρίς να το θέλει και ίσως γλιτώσει το να μην τρελαθεί. Θα ήθελε όμως να ζήσει, να συνεχίσει, να δημιουργεί και εμείς να απολαμβάνουμε μελλοντικές επιτυχίες. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
5: Σύντομα αθλητική ενημέρωση πριν περάσουμε στην επόμενη εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη. Στο πανθαλικό στάδιο του Βόλου ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα το δεύτερο σαββατιάτικο παιχνίδι της Super League. Με τον Ηρακλή να έρχεται ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 20 λεπτό με τον Τσιλούλη, με τον Ηρακλή να ισοφαρίζει στο 73 λεπτό με τον Μάρκες. Ήταν ένα αρκετά καλό παιχνίδι. Ο Ηρακλής μάλιστα στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων σκόραρε με τον Μάρκες, αλλά ακυρώθηκε τον γκολ για φάουλ μέσω VAR. Από ένα δοκάρι για την κάθε ομάδα, ο Τσούμπερ για τον Ατρόμητο και ο Νίζε για τον Ηρακλή. Έντονα παράπονα για τη διαιτησία έχει ο Ηρακλής. Νωρίτερα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης θυμίζουμε, ο Όφη πέρασε νικηφόρα 1-0 επί του Ολυμπιακού. Ο Όφη κέρδισε εκτός έδρας τον Ολυμπιακό μετά από 36 χρόνια και χάλασε φυσικά και τον τεπούτο του νέου προπονητή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που δήλωσε ότι είμαι το ίδιο θυμωμένος όπως και ο παδί, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Ο Κόντρο και έναν στο 66ο λεπτό τον γκολ της νίκης του καλύτερου Όφη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους για την εικόνα που έβγαλε η ομάδα, φωνάζοντας το όνομα του πρώην προπονητή Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο 80ο λεπτό και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η τέταρτη αγωνιστική συνεχίζεται σήμερα, 6 το απόγευμα στο Περιστέρι Καλαμάτα Βόλος, 7 το απόγευμα Αστέρας Τρίπολης ΣΑΕΚ, 9 το βράδυ στην Λεωφόρο Κηφισιά Λεβαδιακός, 9 το βράδυ στην Τούμπα ΠΑΟΚ Άρης, 9:30 στο Ολυμπιακό Στάδιο το ντέρμπι των πρωτοπόρων Παναθηναϊκός Πανετολικός. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.

Όσοι από εμάς έχουν μεγαλώσει στις δεκαετίες του 70 και του 80 και αγαπούσαν τη μουσική, συνήθιζαν να αγοράζουν φυσικά βινήλια. Πέρα όμως από τα άλμπουμς, πέρα από τα LPs, υπήρχαν και τα maxi single. Maxi single είτε 33 στροφών, είτε 45, τα μικρά, τα θρυλικά 45 ράκια, τα οποία συνήθως οι καλλιτέχνες κυκλοφορούσαν σαν προάγγελο του άλμπουμ το οποίο θα ακολουθούσε στη συνέχεια. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο και οι καλλιτέχνες, αλλά κυρίως οι δισκογραφικές εταιρείες, ήθελαν να διαφημίσουν το προϊόν τους. Σε αυτά τα singles, λοιπόν, σε αυτά τα 45 ράκια, υπήρχαν δύο τραγούδια, ένα στην πρώτη πλευρά και ένα στη δεύτερη. Τις περισσότερες φορές, το τραγούδι το οποίο ήταν στην πρώτη πλευρά ήταν και η μεγάλη επιτυχία του καλλιτέχνη. Υπήρχαν όμως αρκετές περιπτώσεις στις οποίες είτε ο καλλιτέχνης, είτε ο παραγωγός, είτε η δισκογραφική εταιρεία δεν υπολόγισαν σωστά, με αποτέλεσμα το τραγούδι το οποίο επιλέχθηκε να μπει στην δεύτερη πλευρά να γίνει εκείνο μεγαλύτερη επιτυχία πολλές φορές, ακόμη και από αυτό που βρισκόταν στην πρώτη. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα έρχεται από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Ο λόγος για την Gloria Gaynor και το I Will Survive, ένας ύμνος της δίσκο μουσικής, το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά ως δεύτερη πλευρά στην διασκευή που είχε κάνει η Gloria Gaynor στο τραγούδι των Righteous Brothers, το Substitute. Όταν το σιγκλάκι βγήκε στην αγορά, οι DJs άρχισαν να παίζουν τη δεύτερη πλευρά μανιώδως και έτσι η δισκογραφική εταιρεία της Gloria Gaynor αναγκάστηκε να τυπώσει καινούργιες κόπιες, στην οποία στην πρώτη πλευρά του single βρισκόταν τα Will Survive. Δεν χρειάζεται λόγος για το πόσο μεγάλη επιτυχία έγινε. Το τραγούδι «Σφραγίδα» της Gloria Gaynor, με δεκάδες διασκευές, δεκάδες επανεκτελέσεις μέχρι και σήμερα.

Και όμως λοιπόν, αυτό το τραγούδι δεν επιλέχθηκε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 για να βρίσκεται στην πλώτη πλευρά του single. Τους διέψευσε όμως μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες εκείνης της δεκαετίας. Τα B-sides λοιπόν, απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο, ή για να το λέμε στα ελληνικά, οι δεύτερες πλευρές από τα maxi singles, με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, τη Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και για δικές σας επιλογές από B-sides, είτε από αυτά που ενδεχομένως έχετε στη συλλογή σας, είτε από αυτά που ανακαλύπτετε στο ίντερνετ, αλλά επειδή είναι αργά και δεν είναι ώρα για να ψάχνετε, για δικές σας προτάσεις από τραγούδια πολύ γνωστών καλλιτεχνών, τα οποία ενδεχομένως αδικήθηκαν και δεν έγιναν πολύ μεγάλες επιτυχίες, που ωστόσο άξιζαν. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε και τέτοιες προτάσεις απόψε. Γεια σου Κωνσταντίνε, εάν βλέπω καλά, Stones και Free στο συγκλάκι το οποίο έχεις ποστάρει στον τοίχο μου στο Facebook. Γεια σου Ρίτσα, Νάνση Σινάτρα και Lee Hazelwood, το Summer When, αυτό όντως ήταν B-side. Γεια σου Νούλη, Elvis Presley, Always on my mind. Και η Σόφη έχει κάνει αυτή την επιλογή, αυτό κι αν είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα B-side. Πάμε πίσω στη δεκαετία του 50, όταν ο Bill Haley μαζί με τους κομίτες του θα ηχογραφήσουν έναν από τους ύμνους του rock and roll. Ο λόγος για το Rock Around the Clock. Το τραγούδι αρχικά ήταν B-side στο 13 Women. Όταν όμως συμπεριελήφθηκε στην ταινία Blackboard Jungle, την επόμενη χρονιά έγινε τεράστια επιτυχία. Το Rock Around the Clock μπορεί να κυκλοφόρησε λοιπόν σαν B-side το 1954. Έγινε όμως το πρώτο τραγούδι rock and roll το οποίο έφτασε στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Γεια σου Νικόλα μου, στην δεύτερη πλευρά μου λέει του Space Oddity. Απορεί κανείς τελικά ποιο είναι πιο όμορφο τραγούδι από τα δύο, γιατί βρίσκεται το The Man Who Sold the World. Αυτό όντως έγινε το 1972, όχι φυσικά στην αρχική κυκλοφορία του Space Oddity. Έγινε για μια άλλη κυκλοφορία που έγινε το 1972 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εννοώ ότι δεν ήταν αρχική ταυτόχρονη εκδοχή του συγκεκριμένου single. Χαρακτηρίζεται όμως και αυτό τελικά σαν B-side. Γεια σου Λιάννα, καλησπέρα Λεωνίδα, Σαντάνα και σαν Παπατή. Και αυτό είναι B-side. Γεια σου Μαρία, Fred Astaire, The Way You Look Tonight. Γεια σου Μαρίνα, τώρα ήρθα λέει, γιατί είχα πάει να μαζέψω τα 45ράκια μου. Για τους 20άριδες λέει, έχουμε εξηγήσει τον όρο 45άρι. Αν γίνεται μου λέει, θα ήθελα να ακούσω αυτό που αγόρασα από την Αγγλία και το έμαθα από εσένα. Θα σας πω σε λίγο ποιο ήταν το flip side του, There That I Breathe, από τους Hollies. Απλά η διαφορά Μαρίνα είναι ότι ψάχνουμε το flip side, αυτό που ήταν πάντα στη δεύτερη πλευρά. Γεια σου Αλέξανδρε, σε 45 μου λέει, αγορασμένο από το jukebox στην Ομήρου. Μετά από χρόνια ανακάλυψα τυχαία ότι στη δεύτερη πλευρά ήταν το Alone in Paris του Αλφόνς Μουζόν. Σπάω το κεφάλι μου να θυμηθώ ποια επιτυχία και ο λόγος που είχα αγοράσει την πρώτη πλευρά. Δεν το θυμάμαι Αλέξανδρε, πάντως συνέβαινε και κάτι ακόμη σε αυτά τα singles. Πολλές φορές τα τραγούδια που υπήρχαν στην πρώτη και στη δεύτερη πλευρά ήταν από διαφορετικούς καλλιτέχνες. Ήταν δηλαδή κάποια singles τα οποία κυκλοφορούσαν οι εταιρείες για διαφημιστικούς σκοπούς και που μπορεί να είχαν διαφορετικούς καλλιτέχνες στην πρώτη και στη δεύτερη πλευρά. Για να μεταφερθούμε στο 1970. Λίγο πριν οι Doors κυκλοφορήσουν το άλμπουμ Morrison Hotel, θα κυκλοφορήσουν σαν single το You Make Me Real. Εκεί λοιπόν, στη δεύτερη πλευρά, βρισκόταν αυτό που ακολουθεί.

Το Roadhouse Blues λοιπόν, τον Doors, βρισκόταν στη δεύτερη πλευρά του You Make Me Real το 1970. Αφιερωμένο στον Στέλιο, να είσαι καλά Στέλιο. Είδατε λοιπόν μέχρι στιγμής, μόλις σε 20 λεπτά εκπομπής, πόσες φορές μπορεί να κάνουν λάθος είτε οι καλλιτέχνες, είτε η παραγωγή τους, είτε περισσότερο οι δισκογραφικές εταιρείες. Και αυτό συνέβαινε πιο συχνά φυσικά στις περασμένες δεκαετίες, καθώς οι επιλογές πλέον για το ποια τραγούδια θα κυκλοφορήσουν και ποια θα διαφημιστούν περισσότερο γίνονται από υπολογιστές. Αλλά ακόμα και στις μέρες μας και η τεχνολογία καμιά φορά κάνει λάθος. Πάμε στους Rolling Stones. 1967, πριν από το album Between the Buttons, θα κυκλοφορήσει σαν single το Let's Spend the Night Together. Φυσικά και αυτό μεγάλη επιτυχία για το συγκρότημα. Στη δεύτερη πλευρά όμως βρισκόταν μια ακόμα μεγαλύτερη, το Ruby Tuesday.

Ακριβώς και με τη σειρά που τα είχαν παίξει στην συναυλία του 1967 στην Αθήνα. Let's spend the night together και αμέσως μετά Ruby Tuesday. Έτσι λοιπόν κυκλοφόρησαν αυτά τα δύο και σαν single. Με το Ruby Tuesday να βρίσκεται στην δεύτερη πλευρά. Γεια σου Κατερίνα, φυσικά θα παίξει και το Let Me Roll It του Paul McCartney και των Wings, και αυτό υπήρξε Beside. Αλλά καθώς αναφέρθηκα στον Paul McCartney, με Beatles θα πάμε μέσα στο διαφημιστικό διάλειμμα. Από το 1969 το Get Back κυκλοφόρησε σαν single τότε. Στη δεύτερη πλευρά βρισκόταν ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Lennon με τον McCartney και για το οποίο οι Beatles συνεργάστηκαν με τον Billy Preston. Αυτό ακριβώς. Don't let me down. Flip side στο Get Back.

Πολλούς χαιρετισμούς στον Τάσο και στην Μαρία. Μου γράφουν: η σημερινή εκπομπή συγκαταλέγεται στις εκπομπές φροντιστήριο, γιατί θα μάθουμε πολλά που έχουν σχέση με αγαπημένα τραγούδια. Η επιλογή μας, ωστόσο, έχει να κάνει με την περίπτωση όπου το B-side ξεπέρασε το A-side και είναι το Love από Nat King Cole, το οποίο ήταν στη δεύτερη πλευρά του I Don't Want to See Tomorrow, καθώς και επίσης και το I'm Sorry της Brenda Lee, το οποίο βρισκόταν στη δεύτερη πλευρά του That's All You Got to Do. Πολύ σωστές και οι δύο επιλογές. Γεια σου Σάκη, Strawberry Fields Forever, δεύτερη πλευρά στο Penny Lane. Καλή συνέχεια στη νύχτα σου, Ελένη. Γεια σου Γιάννη, βλέπω πάρα πολλές επιλογές. Black Sabbath, Zeppelin, Guess Who και Steppenwolf. Μάγδα, αυτό που μου λες για το While My Guitar Gently Weeps, πρέπει να το ψάξω γιατί δεν το θυμάμαι. Γεια σου Αρχοντία. Ο Μιχάλης προτείνει το We Will Rock You, τον Queen, το οποίο ήταν στην δεύτερη πλευρά από το We Are The Champions. Επίσης, είναι πολύ σωστό αυτό που έχεις γράψει. Πάμε λοιπόν στο Nat King Cole και στο Love από το 1964, το οποίο κυκλοφόρησε στην δεύτερη πλευρά του I Don't Want to See Tomorrow. Επιλογή που έκανε λίγο νωρίτερα ο Κωνσταντίνος, ο Τάσος και η Μαρία. L is for the way you look at me. O

Στη δεύτερη πλευρά λοιπόν και το Love, το Nat King Cole, πίσω από το I Don't Want to See Tomorrow. Και το 1964. Μου αρέσει πάρα πολύ που ορισμένοι από εσάς έχετε αρχίσει και ξεσκονίζετε τη δισκοθήκη σας ανακαλύπτοντας τα 45 ράκια. Βλέπω εδώ και περιπτώσεις με φωτογραφίες από αυτά στον τοίχο μου στο Facebook. Όπως για παράδειγμα η Μαρίνα που έβγαλε το 45 ράκι των Χόλις. Γεια σου Χρήστο, είδες τελικά τι διαμάντια κρύφτηκαν πίσω στις δεύτερες πλευρές. Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Να επανέλθω λίγο σε αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα με τον Νίκο, που μου έλεγε ότι ήταν σπάνιο φαινόμενο να σε ένα single τα τραγούδια να είναι από διαφορετικούς καλλιτέχνες. Όχι, όχι, ήταν συχνό φαινόμενο, Νίκο. Θυμάμαι κάποιες περιπτώσεις από 45άρια. All This Gold για παράδειγμα, μία σειρά. Και κάποιες άλλες που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει ο τίτλος τους, που κυκλοφορούσαν με τα τραγούδια να είναι από διαφορετικούς καλλιτέχνες. Άλλος καλλιτέχνης στην πρώτη πλευρά και άλλος στην δεύτερη. Κάποια τέτοια περίπτωση είναι και το Alone in Paris που λέγαμε λίγο νωρίτερα με τον Αλέξανδρο. Το Summer Wine για τη συνέχεια. Τραγούδι το οποίο έγραψε όλοι οι Hazelwood και αρχικά ερμήνευσε μαζί με την Susie Jane Hockham το 1966, χωρίς όμως να γίνει μεγάλη επιτυχία. Ένα χρόνο αργότερα ακολούθησε το ντουέτο του μαζί με την Nancy Sinatra, το οποίο όμως κυκλοφόρησε στην δεύτερη πλευρά του Sugar Town. Τελικά το τραγούδι μπήκε μέσα στο άλμπουμ Nancy Ellie LP του 1968 και ήταν το πρώτο από τα ντουέτα που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία της Nancy Sinatra με τον Lee Hazelwood. Summer Wine λοιπόν, το 1967, B-side στο Sugar Town, αφιερωμένο στην Ρίτσα και στον Ανδρέα και την Καλλιρόη που μας ακούνε στα Γιάννενα.

Μέσα στη νύχτα λοιπόν μου ήρθε και εμένα να κάνω εκπομπή για τα 45άκια, για τα singles. Και εμφανίζεται αγαπημένος φίλος από τα παλιά, από το χώρο του ραδιοφώνου, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές 90. Κώστα μου, να είσαι καλά φίλε. Ο οποίος μου γράφει, τα δικά μου 45άκια άραγε, ποιος να τα έχει. Ξέρετε τι γινόταν παλιά στα αεραστεχνικά ραδιόφωνα, υπήρχε μια δισκοθήκη κοινία, ας το πούμε έτσι, όπου όλοι οι παραγωγοί είχαν τη δική τους συμβολή σε αυτήν την δισκοθήκη του σταθμού. Κάποιες φορές, μερικά από αυτά που πήγαινες, δεν τα ξανάβρισκες. Κώστα, κάτι τέτοιο θα έχει γίνει, μπορεί να έχω και κάποιο δικό σου σπίτι. Την αγάπη μου, να είσαι πάντα καλά φίλε. Θα σε πάρω να τα πούμε. Καλώς ήρθες Γιάννη, καλή ροή, εγώ σας ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά. Λοιπόν, μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε με το πρώτο του Elvis που θα ακούσουμε απόψε. Ο λόγος για το Wooden Heart, το οποίο κυκλοφόρησε το 1964 και βρισκόταν στην δεύτερη πλευρά του Puppet on a String.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, για το χαλί το οποίο χρησιμοποιούμε ως μουσικό θέμα αυτή την ώρα που ακούτε και ρωτάτε, να επαναλάβω ότι είναι το A Taste of Honey του Herb Albert. Γεια σου Άννα, όσα αγαπώ μου λέει, ζητήθηκαν. Θα περίμενα όμως να ακούσω και το Let Me Roll It, θα το ακούσουμε σε πολύ λίγο. Βασίλη, στο νέο ψυχικό σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να είσαι πάντα καλά. Γεια σου Κώστα, πέρασα και μου λέει και εγώ τη ζωή μου μεταξύ σταδίου Βουλής και Σερβίας και Κολοκοτρώνη. Πολλά δισκοπολία στην περιοχή. Όταν και αν θέλεις βάλει λίγο κάμελ, γιατί μου έχει χαλάσει και η κεφαλή του πικάπ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Για να γυρίσουμε πίσω σε ροκ ρυθμούς. Ο Μιχάλης μου είχε προτείνει νωρίτερα Queen και We Will Rock You. Στη δεύτερη πλευρά του We Are The Champions. Και τα δύο φυσικά τραγούδια περιέχονται στο News of the World του 1977.

Το We Will Rock You, λοιπόν, στη δεύτερη πλευρά του We Are The Champions. Κώστα, εάν θυμάσαι, αυτό το είχα σήμα το 1989. Νυχτερινή εκπομπή και τότε, από τις 12 το βράδυ έως τις 7 το πρωί. 7 ώρες μόνο με classic rock. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, σαν σήμα εκπομπής, είχε επιλεγεί το συγκεκριμένο τραγούδι. Οι Wings, ο Paul McCartney και το Let Me Roll It, από το 1973. Στη δεύτερη πλευρά και αυτό του Jet. Επιλογή της Κατερίνας αφιερωμένο.

Καλά, μην τρομάζετε τώρα ακούγοντας για εκπομπές το 1989. Στο Λύκειο ήμουνα, στη Δευτέρα Λύκειο. Το μεράκι μου έκανα μία φορά την εβδομάδα. Τρίτη βράδυ ήταν, από ό,τι θυμάμαι, από τις 12 το βράδυ έως τις 7 το πρωί. Και μετά, όταν πηγαίναμε στο σχολείο, στις 8 ακριβώς, όπως είναι φυσιολογικό, όλη η τάξη κοιμόταν τουλάχιστον την πρώτη ώρα, γιατί ακούγανε όλη το βράδυ την εκπομπή. Μάγδα, σε ευχαριστώ που μπήκε στον κόπο να ψάξεις το While My Guitar Gently Weeps, οπότε θα το ακούσουμε στην συνέχεια. Ερετικέ βλέπω επιλογή από Zeppelin. Καλώς ήρθες Peggy με τον John Lennon. Γεια σου αεροφίλη. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα με τα B-Sides. Με Σαντάνα θα γίνει αυτό. Και σαν παπάτη, η επιλογή που έχει κάνει ο Λεωνίδας. Κυκλοφόρησε λοιπόν το 1971 στη δεύτερη πλευρά του single, στην πρώτη του οποίου βρισκόταν το Oye Como Va. Σαν παπατή λοιπόν, Σαντάνα μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγου των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8, με τα B-sides, δηλαδή με τις δεύτερες πλευρές από τα maxi singles, όταν κυκλοφορούσε ακόμη το βινήλιο. Βέβαια, το βινήλιο, για να είμαστε ακριβείς, ακόμη κυκλοφορεί. Ενώ όμως όταν ήταν ακόμα στην άνθησή του και υπήρχαν αυτά τα 45 ή 33 maxi singles, τα οποία στην ουσία κυκλοφορούσαν για να προωθήσουν τις επερχόμενες δουλειές των καλλιτεχνών. Έτσι λοιπόν επιλέγονταν είτε από τις δισκογραφικές εταιρείες, είτε από τους παραγωγούς ή ακόμη και από τους καλλιτέχνες, τα τραγούδια που θα βρίσκονται στην πρώτη και στη δεύτερη πλευρά ενός single. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως θα διαπιστώσατε κι εσείς μετά από μία ώρα εκπομπής, όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες λάδεψαν σε αρκετές περιπτώσεις, καθώς αυτά που επέλεξαν να μπουν στη δεύτερη πλευρά ήταν τελικά αυτά που σημείωσαν μεγαλύτερη επιτυχία. Αυτά λοιπόν θα μοιραστούμε με τον Νίκο Σαμπρανίδη, να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, τη Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Εσάς βέβαια, ή τουλάχιστον ορισμένους από εσάς, να ξεσκονίζετε αυτή την ώρα τη δισκοθήκη, να ανακαλύπτετε 45 και να στέλνετε τις δικές σας επιλογές, τις δικές σας προτάσεις. Γεια σου Κατερίνα. Ναι, και το Crystal Ship, τον Doors, είναι beside. Και αυτό έχει προγραμματιστεί για να το ακούσουμε στη συνέχεια. Γεια σου Νίκο, πολύ ενδιαφέρουσα μου λέει η απόψινη εκπομπή. Εγώ προτείνω το Ring Ring, το Νάμπα από το 1974. Γεια σου φίλε Κωνσταντίνε στην Περέα, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεμιστοκλής προτείνει το Winds of Change, τον Bee Gees. Η Σοφία βλέπω ZZ Top και Lagrange. Γεια σου Γιώργο στην Λιβαδιά. Μαρία, έχεις απόλυτο δίκιο, Rod Stewart και Maggie May. Και αυτό θα ακουστεί στη συνέχεια. Γεια σου Εροφίλη, στα χρόνια μου λέει του γυμνασίου πήγαινα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που βρισκόταν στη Δροσοπούλου στην Κυψέλη και ήταν μάλιστα σε όροφο. Εκεί έπαιζε ο Ντένις και όλο το σχολείο άκουγε εκείνον τον σταθμό. Μήπως μου λέει γνωρίζεις πως λεγόταν? Όχι, δεν πάει κάπου το μυαλό μου. Α, βλέπω εδώ σαν απάντηση Radio General στους 100,8. Άλλες εποχές, ωραίες εποχές. Το πρώτο για αυτή την δεύτερη ώρα με τα B-Sides έρχεται από τη δεκαετία του 60 και συγκεκριμένα από το 1965. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την Gloria Jones αρχικά και στη συνέχεια για τους Soft Cell, οι οποίοι το διασκεύασαν. Ο λόγος για το Tainted Love, το οποίο αρχικά κυκλοφόρησε στη δεύτερη πλευρά του My Bad Boys Coming Home.

Και το Tainted Love, λοιπόν, η αρχική του κυκλοφορία ήταν σαν B-side για την Gloria Jones το 1965. Κωνσταντίνε, είναι πολύ όμορφη φωτογραφία που έχει ποστάρει στον τοίχο μου στο Facebook και που στην ουσία δείχνει την εξέλιξη της δισκογραφίας από τη δεκαετία του 60 μέχρι και τις ημέρες μας, από το βινήλιο, από την κασέτα, από το CD, από το MP3 και πάλι πίσω στο βινήλιο στις ημέρες μας. Είχαμε κάνει και μια ανάλογη εκπομπή πέρσι σχετικά με την επάνωδο του βινήλιου. Έχει αρχίσει και κερδίζει πάλι όλο και περισσότερο τους μουσικόφιλους και αυξάνονται τόσο οι πωλήσεις των βινιλίων όσο και οι καλλιτέχνες οι οποίοι επιλέγουν πλέον τις καινούργιες τους δουλειές να τις παρουσιάζουν και σε βινιλίο. Η Μαρία λίγο νωρίτερα μου έστειλε μήνυμα για το Maggie May του Rod Stewart. Πολύ σωστή επιλογή από το 1971. Το τραγούδι λοιπόν βρισκόταν στη δεύτερη πλευρά από το Reason to Believe. Λίγο πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ του Rod Stewart, Every Picture Tells a Story. Και τελικά το τραγούδι το οποίο μπήκε στη δεύτερη πλευρά ανακηρύχθηκε ως ένα από τα καλύτερα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone.

Γεια σου Θεμιστοκλή, πολύ σωστή η επιλογή σου με το You'll Never Walk Alone. Τον Jerry and the Pacemakers. Δεν μπορεί μου λέει να λείπει και ο ύμνος. Ο ύμνος φυσικά για την μεγάλη ομάδα του Liverpool. Βέβαια θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πρώτη φορά στην Μεγάλη Βρετανία το τραγούδι αυτό ερμηνεύτηκε στο Old Trafford, στο γήπεδο δηλαδή της Manchester United, αμέσως μετά την τραγωδία του Μονάχου, όταν η Manchester United επέστρεφε από το Βελιγράδιο που είχε αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα και το αεροπλάνο συνετρίβει στο Μόναχο. Λίγο μετά λοιπόν, στην τελετή που είχε γίνει στο Old Trafford, μία χοροδία είχε τραγουδήσει το You'll Never Walk Alone, το οποίο χρόνια αργότερα έμελε να γίνει ο ύμνος της Liverpool. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Γεια σου Άντα, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Αλέξανδρε, σίγουρα θα ακούσουμε είτε το Cellophane City είτε το Alone in Paris.

Για να πάμε και σε επιλογή από το Twitter. Η Ναυσικά μου έχει στείλει το μήνυμά της. Η YouTube και το Sweetest Thing. Το οποίο υπήρχε στην δεύτερη πλευρά του Where the Streets Have No Name. Και σχεδόν 10 ολόκληρα χρόνια μετά κυκλοφόρησε σαν single.

Γεια σου Βασίλη μου στο Δομοκό. Το ανέλησα και πάλι το θέμα. Ποιο είναι το απόψινο? Τα τραγούδια που υπήρχαν στη δεύτερη πλευρά λοιπόν από τα maxi singles και σε πολλές περιπτώσεις γνώρισαν μεγαλύτερη επιτυχία από αυτά που βρίσκονταν στην πρώτη. Κώστα, βάλε μπρος για να φτιάξει την κεφαλή στο pick-up. Γεια σου Στέλιο και το Σεμπάστιαν, ναι. Steve Harley and Cockney Rebel ήταν στη δεύτερη πλευρά. To make me smile ήταν αυτό. Γεια σου Νίκο με τους Oasis. Το 1995 μου λέει κυκλοφορεί ο single, το Wonderwall, τον Oasis. Και μαζί με αυτό έρχεται ως B-side το Masterplan. Το τραγούδι είχε τεράστια αποδοχή στις συναυλίες και είναι ίσως το καλύτερο B-side του συγκροτήματος. Γεια σου Γιώργο Γεωργίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με το Maybe από το 1958 θα το ψάξω στη συνέχεια. Αυτό που ακολουθεί είναι λίγο διαφορετική περίπτωση, γιατί πρόκειται για τραγούδι το οποίο προοριζόταν για δεύτερη πλευρά, όμως την τελευταία στιγμή υπήρξε μια δεύτερη σκέψη και έτσι το Save the Last Dance for Me κυκλοφόρησε στην πρώτη πλευρά από τους Drifters το 1960. Τελικά το τραγούδι έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος με τον Benny King στα φωνητικά, παραλίγο όμως και αυτό να τοποθετηθεί στην δεύτερη πλευρά ενός single το 1960. Drifters λοιπόν και Save the Last Dance for Me.

Λοιπόν, αυτό τη γλίτωσε την τελευταία στιγμή, το Save the Last Dance for Me. Κυκλοφόρησε στην πρώτη πλευρά του single και έγινε και η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος. Γεια σου Κατερίνα μου, να είσαι πάντα καλά, να χαίρεσαι παιδιά και εγγόνια. Και πάντα έτσι να ξενυχτάς με το ραδιοφωνάκι σου. Στέλνω την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πλησιάζοντας το διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε με την επιλογή που έχει κάνει ο Τάσος με την Μαρία λίγο νωρίτερα, το I'm Sorry από την Brenda Lee. Άλλο ένα παράδειγμα πως ένα τραγούδι μπορεί να αδικηθεί. Το I'm Sorry ηχογραφήθηκε μέσα σε μερικά λεπτά στο τελείωμα της δουλειάς εκεί στο στούντιο το 1960 και ηχογραφήθηκε μόνο και μόνο για να τοποθετηθεί στην δεύτερη πλευρά του That's All You Got To Do. Η ραδιοφωνική παραγωγή όμως είχαν διαφορετική γνώμη και άρχισαν να παίζουν μανιωδώς το I'm Sorry. Έτσι το τραγούδι έγινε η πρώτη νούμερο 1 επιτυχία για την Brenda Lee.

Η Germani Kraftwerk εκ των πρωτοπόρων της ηλεκτρονικής μουσικής από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια διαφορετική περίπτωση από όλες τις άλλες που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής. Οι Kraftwerk λοιπόν κυκλοφόρησαν τον Model το 1978 χωρίς το τραγούδι να σημειώσει ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία. 3 χρόνια αργότερα, το 1981, το συγκρότημα κυκλοφόρησε το Computer Love και στη δεύτερη πλευρά του single τοποθέτησε το Model, το οποίο είχε, όπως σας είπα, κυκλοφορήσει 3 χρόνια νωρίτερα. Το αποτέλεσμα ήταν όλα τα clubs εκείνη της εποχής που έπαιζαν περισσότερο pop μουσική και ειδικότερα από το κίνημα των New Romantics να αρχίζουν να παίζουν ασταμάτητα το Model, το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία 3 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία και κατάφερε να φτάσει μέχρι και το νούμερο 1 σε πάρα πολλές χώρες.

Όπως καταλαβαίνετε, τα καλύτερα τα κρατάμε πάντα για το τέλος. Γεια σου Σοφία, χρόνια έχεις να το ακούσεις. Καλό ξημέρωμα αιρετικέ με τους Pearl Jam. Ιωνάθαν, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σου Ρίζο. Στο Μπέρμιγχαμ εκεί στο νησί. Να πάμε στη δεκαετία του 80 και στα τέλη της, συγκεκριμένα στο 1988. James Taylor Quartet με το theme From Star Sky. Εκεί λοιπόν στο συγκεκριμένο single, στη δεύτερη πλευρά, υπήρχε ένα απίστευτο μουσικό θέμα. Αυτό ήταν το Indian Summer.

James Taylor Quartet, Indian Summer από το 1988. Γεια σου Νικόλα στην Κίνα. Χαίρομαι που κατάφερα να σε γυρίσω πολλά χρόνια πίσω και να σου φέρω στο μυαλό όμορφες αναμνήσεις. Να είσαι πάντα καλά. Πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Το Crystal Ship είναι από τις περιπτώσεις που και τα δύο τραγούδια που βρέθηκαν στο maxi single άξιζαν να βρίσκονται στην πρώτη πλευρά. Τελικά όμως, τον Απρίλιο του 1967, οι Doors τοποθέτησαν στην πρώτη πλευρά το Light My Fire και στην δεύτερη το Crystal Ship.

Πάμε για το τελευταίο τέταρτο με τα B-Sides. Το You'll Never Walk Alone είναι ένα τραγούδι από το 1945 και το musical Carousel. Έχει γνωρίσει δεκάδες ηχογραφήσεις από σχεδόν όλα τα μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Από Frank Sinatra και Elvis Presley μέχρι Louis Armstrong και Perry Como. Είναι ένα τραγούδι όμως το οποίο συνδέθηκε απόλυτα με τον αθλητικό χώρο. Αρχικά, όπως σας είπα, μετά την τραγωδία της Manchester United στο αεροδρόμιο του Μονάχου, όταν στην τελετή που έγινε στο Old Trafford προς τιμή της μνήμης των θυμάτων, μία χοροδία τραγούδησε το You'll Never Walk Alone στην σέντρα του γηπέδου. Και 5 χρόνια αργότερα και μετά από παρότριση του George Martin, του γνωστού παραγωγού και των Beatles, το διασκεύασαν οι Jerry and the Pacemakers. Οι οπαδοί της Liverpool πολύ γρήγορα ανακήρυξαν το συγκεκριμένο τραγούδι σε ύμνο της ομάδας, το οποίο μέχρι και τις ημέρες μας πάντα τραγουδάνε λίγα λεπτά πριν από την έναρξη κάθε αγώνα. Ενώ η φράση You'll never walk alone βρίσκεται και στην είσοδο του σταδίου του Anfield. Και αυτό το τραγούδι όμως, το You'll never walk alone, στην εκτέλεση από Jerry and the Pacemakers, κυκλοφόρησε σαν B-side απόψε επιλογή του Θεμιστοκλή.

παρότι ο παδός της Manchester United, πρέπει να ομολογήσω ότι είναι άκρο συγκινητική η κάθε φορά που οι οπαδοί της Liverpool τραγουδούν το You'll Never Walk Alone. Unchained Melody, Raiders Brothers. B-side και αυτό στο Hang On You από το 1965. Άλλη μια περίπτωση που οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί προτίμησαν τη δεύτερη πλευρά με τα αποτελέσματα να είναι γνωστά.

Μου γράφει η Ειρήνη, δεν το περίμενα ότι θα ήταν και αυτό B-side song. Και όμως ήταν Ειρήνη, το 1965. Ο Στέλιος εκφράζει μια διαφορετική άποψη. Μήπως, μου λέει, το να βρίσκονται καλά τραγούδια και στην δεύτερη πλευρά είναι για να ακουστούν και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, μου λέει, αν η πρώτη πλευρά ήταν όλο επιτυχίες, καλύτερα μην έβγαινε καν η δεύτερη. Αυτό εννοώ, γράφει στο μήνυμά του. Έχει μια βάση αυτό που λες. Αλλά πάντα στη μουσική βιομηχανία έδιναν περισσότερη βάση στο τραγούδι που θα υπάρξει στην πρώτη πλευρά, ώστε να είναι αυτό που θα διαφημίσει το επερχόμενο άλμπουμ. Γι' αυτό και ο λόγος της απόψινης εκπομπής. Γιατί πολλές φορές στο παρελθόν εκτέθηκαν παραγωγοί, καλλιτέχνες και δισκογραφικές εταιρείες. Το πρώτο τελευταίο είναι ορχιστρικό του Αλφόνς Μουζόν, το Alone in Paris. Από το maxi single που θυμήθηκε ο Αλέξανδρος, ότι ήταν B-side και αυτό. Μήνα μου, να είσαι πάντα καλά. Απόψε μου, λέει, ξεσκονίσαμε μουσικές γνώσεις, μας έβαλες να ψάξουμε. Καλό ξημέρωμα στη Μαρίνα. Ιωάννη, να χαίρεσαι τα διδυμάκια σου. Τον Νικόλα και τον Στέφανο, χρόνια τους πολλά και καλά. Βαγγέλη, έχεις δίκιο με το Steel Am Sand, τον Yardbirds. Απλά δεν θα το προλάβω τώρα, καθώς είμαστε 5 λεπτά πριν από το τέλος. Καλό ξημέρωμα, Ρίτσα. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μικρό ταξίδι στα B-sides, στα τραγούδια δηλαδή που βρέθηκαν στη δεύτερη πλευρά ενός maxi single και που, όπως διαπιστώσατε, μετά από 2 ώρες πολλές φορές ήταν τραγούδια τα οποία σημείωσαν μεγαλύτερη επιτυχία από εκείνα που είχαν επιλεγεί για την πρώτη πλευρά.

Θερμές ευχαριστίες για την παρέα, για τη συντροφιά μέχρι και αυτή την ώρα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Απρανίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο για απόψε είναι η επιλογή που έχει κάνει από νωρίς η Σόφη. Το Always on my mind με τον Elvis, που κυκλοφόρησε σε σίγκλ το 1973, έχοντας στην πρώτη πλευρά το Separate Ways. Elvis λοιπόν, Always on my mind, τελευταίο για απόψε, να είστε καλά, καλό ξημέρωμα, πολλά φιλιά.

0: FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγου των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
3: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Με χαρά να σμίγουμε μόνο.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Έβγαλα κι ήταν ασκέπαστης καλά, κάνει τόσο

Ξέχασα, αλλάζω μικρόφωνο. Άλλη μία να μου το πείτε.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα.

perderò. E dopo tutto io vivrò. Σκόνη και θρύψαλα γίνομαι εσύ σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα.

Σκόνη και τρυψαλά, να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες τη μίσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή συναφεύγεις και μετά σκόνη και θρύψαλα

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι έρευνες βυθού για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του Εόλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
3: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στο